0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ιωάννη, στο ΙΒ κεφάλαιο, 12, από το εδάφιο 17. Ιωάννης, ΙΒ 17. Εμαρτύρει λοιπόν ο όχλος, ο όν μεταυτού, ότι εφώναξε το Λάζαρο εκ του μνημείου και ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήρξε αυτόν ο όχλος, διότι ήκουσεν ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους: Βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν. Ιδού ο κόσμος, ο πίσω αυτού υπήγεν. Ήσαν δε τίνες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων για να προσκυνήσωση εν τη εορτή. Ούτε λοιπόν ήρθαν προς τον Φίλιππο, τον από Βυσαϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες: Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Έχει το Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον: Ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρποφέρει. Ώστις αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις μισεί την ψυχή αυτού, εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιων θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατέρας. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω? Πάτερ, σώσε με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώρα ταύτη. Πάτερ, δόξασε το όνομά σου. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του. Να ψάλουμε και τον ύμνο 43. Το περιστατικό που διαβάσαμε είναι από τις τελευταίες ώρες και μέρες του Ιησού Χριστού επάνω στη γη. Είναι η μεγάλη γιορτή των Ιουδαίων, το Πάσχα, το οποίο πλησιάζει, και θεοσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη της γης όπου ήταν διασπαρμένοι πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα προκειμένου να γιορτάσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή. Μαζί με τους Ιουδαίους όμως πήγαιναν και διάφοροι εθνικοί, οι οποίοι ήταν θεοσεβείς, είχαν ακούσει στα διάφορα έθνη στα οποία βρίσκονταν τη μαρτυρία του Θεού του Ισραήλ, και πήγαιναν και αυτοί μαζί με τους λοιπούς Ιουδαίους για να προσκυνήσουν και να λατρέψουν τον αληθινό Θεό, για να συμμετάσχουν στη μεγάλη θυσία που γινόταν το Πάσχα. Μας λέει λοιπόν

Ιωάννης ότι μεταξύ αυτών των προσκυνητών οι οποίοι πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ ήταν και κάποιοι Έλληνες οι οποίοι άκουσαν, έμαθαν για αυτόν τον περίεργο, τον παράξενο δάσκαλο από τη Ναζαρέτ και θέλησαν να πάνε να το συναντήσουν. Για το σκοπό λοιπόν αυτό, μας λέει ο Ιωάννης, έπιασαν έναν από τους μαθητές, τον Φίλιππο συγκεκριμένα, και του ζήτησαν να έρθουν σε επαφή με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιωάννης μας πληροφορεί ότι ο μαθητής ήταν ο Φίλιππος και μάλιστα ο Φίλιππος καταγόταν από τη Βυσαϊδά της Γαλιλαίας. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί όπως θα γνωρίζετε, οι Γαλιλαίοι, οι άνθρωποι που κατοικούσαν στη Γαλιλαία, αν και ήταν Εβραίοι στην καταγωγή, ωστόσο ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με τον ελληνιστικό πολιτισμό. Ονομαζόταν η Γαλιλαία των Εθνών η περιοχή τους. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πιο ανοιχτοί στα καινούργια μηνύματα, σε αντίθεση με τους Ιουδαίους, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ και ήταν πιο κλειστοί, πιο φανατικοί, θα λέγαμε, πιο αυστηροί όσον αφορά το τυπικό του νόμου. Γι' αυτό το λόγο οι Έλληνες πήγαν και πιάσανε τον Φίλιππο από τη Γαλιλαία, έναν άνθρωπο με πιο ανοιχτό μυαλό, θεωρώντας ότι ο Φίλιππος θα διεκπεραιώσει το αίτημά τους, θα το φέρει στον Ιησού Χριστό. Ο Φίλιππος λοιπόν πήγε και βρήκε τον Ανδρέα. Δίστασε να πάει να συναντήσει τον Ιησού και να του πει το αίτημα των Ελλήνων. Και πήγε και βρήκε τον Ανδρέα για να πάρει θάρρος, να ενθαρρυνθούν ο ένας με τον άλλο και οι δύο μαζί πήγανε να το πούνε στον Ιησού Χριστό τι θέλανε οι Έλληνες. Ότι θέλανε δηλαδή να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό. Αναφέρομαι λοιπόν σε δισταγμό γιατί ο δισταγμός των μαθητών ήταν δικαιολογημένος. Θα θυμάστε ότι ο Ιησούς συνάντησε μια γυναίκα Ελληνίδα, Συροφήνισσα, όπως μας λένε τα Ευαγγέλια, και η οποία από μακριά καλούσε τον Ιησού Χριστό να βοηθήσει την κόρη της, η οποία ήταν δαιμονιζόμενη, να βγάλει τα δαιμόνια. Και τότε ο Ιησούς Χριστός, σαν να της απάντησε με σκληρό τρόπο, της είπε: «Δεν απεστάλλην παρά μονάχα στα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ». Αυτό το άκουσαν οι μαθητές. Πως ο Κύριος αυτή τη γυναίκα, η οποία είχε μια ανάγκη, αρνήθηκε. Τελικά δεν αρνήθηκε βέβαια. Ανταποκρίθηκε στο αίτημά της, αλλά της είπε ότι η αποστολή μου, καθώς είμαι ο Μεσσίας του Ισραήλ, αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικά προς το λαό μου. Είμαι ο Μεσσίας του λαού Ισραήλ. Και βέβαια ο καιρός για τα έθνη είχε φτάσει αργότερα στην Πεντηκοστή, όταν ο Ιησούς απορρίφθηκε από τους δικούς του, τους συγγενείς του, όταν τον σταύρωσαν, τον παρέδωσαν στα έθνη να τον σταυρώσουν, και τότε ξεκίνησε η οικονομία της Εκκλησίας, όπου ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, δόθηκε και στα έθνη. Εμείς λοιπόν σήμερα που είμαστε μαζεμένοι σε αυτή την Εκκλησία, είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του, του Ιησού Χριστού, ο οποίος δόθηκε σαν Μεσσίας στον Ισραήλ, απορρίφθηκε και τελικά δόθηκε σαν Σωτήρας σε όλα τα έθνη. Από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι και σήμερα. Δεν ξέρουμε αν ο Ιησούς Χριστός συνάντησε τους Έλληνες. Δεν μας το λέει ο Ιωάννης. Όμως το αίτημα των ανθρώπων αυτών που πήγανε να ζητήσουν τον Ιησού προκάλεσε μέσα του μια εσωτερική πνευματική ανάφλεξη. Είπε ο Ιησούς πως είχε έρθει η ώρα να δοξαστεί. Περίεργα λόγια. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Ιησούς λίγο μετά θα πήγαινε στο Σταυρό, θα έλεγε κανείς γιατί όταν οι Έλληνες ζήτησαν να τον συναντήσουν, είπε ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αφού θα ακολουθούσε λίγο αργότερα το πάθος, ο Σταυρός. Το αίμα που θα γινότανε, γιατί ο Ιησούς είπε πως ήρθε η ώρα να δοξαστεί. Ήταν τελικά η δόξα του Υιού του Θεού, ο οποίος πρώτα θα περνούσε από την ταπείνωση, πρώτα θα περνούσε από τη συντριβή, όπως ο κόκκος του σίτου, έτσι ώστε στη συνέχεια να υψωθεί και να του δοθεί το όνομα, το υπερπανό όνομα, και στη συνέχεια ο Θεός να υποτάσει στα πόδια του όλους τους εχθρούς του, μέχρι την ημέρα που θα αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα και στους αγγέλους. Είναι μια δόξα η οποία περνάει από την ταπείνωση, γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι όποιος θέλει να είναι αληθινός μαθητής μου, θα πρέπει και εκείνος να με ακολουθήσει. Πρώτα να περάσει από το Σταυρό και τελικά να φτάσει στην Ανάσταση. Θα ήθελα όμως σήμερα το πρωί να σταθούμε στο αίτημα των Ελλήνων. Καθώς το διάβασα, αναρωτήθηκα τι ήθελαν αυτοί οι Έλληνες από τον Ιησού Χριστό. Τι ήταν εκείνο το οποίο έκανε ανθρώπους από τα έθνη μακριά, τώρα Έλληνες, Ελληνιστές, Έλληνες από την Ελλάδα, δεν γνωρίζουμε.

φυσική, μαθηματικά, σαν τα μαθήματα των αγοριών. Είχα μια μεγαλύτερη έφεση σε αυτό, ίσως τα περισσότερα αγόρια, και περιφρονούσαμε τότε εκείνη την εποχή τα μαθήματα τα θεωρητικά, που ήταν τα φιλολογικά, οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Όταν μεγάλωσα και διάβασα λίγο περισσότερο τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, όχι πάρα πολλά πράγματα, ελάχιστα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση το εύρος της σκέψης τους. Δεν έχουν άδικο αυτοί που λένε τι είναι εκείνο το οποίο έχει υποθεί μέχρι σήμερα, το οποίο δεν είπανε εκείνη την εποχή οι αρχαίοι Έλληνες. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Τι είναι αυτό το οποίο έχει απασχολήσει το ανθρώπινο μυαλό, τουλάχιστον στο επίπεδο της φιλοσοφίας, στα θέματα ύπαρξης, ζωής, προορισμού, ηθικής, καθώς αυτοί ήταν οι ηθικοί φιλόσοφοι. Τι είναι αυτό το οποίο υπόθηκε μετά από αυτούς που δεν το είπανε πρώτοι εκείνοι. Και σκεφτείτε ότι τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, τα οποία έφτασαν στην εποχή μας, είναι ένα τμήμα μονάχα, ένα πολύ μικρό τμήμα αυτών που πραγματικά έγραψαν. Λένε για τον Αριστοτέλη, ο οποίος θεωρήθηκε για πολλά χρόνια αυθεντία, πως τα κείμενα τα οποία έχουν φτάσει στην εποχή μας, τα οποία δεν είναι λίγα, είναι οι σημειώσεις του στην πραγματικότητα, οι σημειώσεις, οι συνοπτικές που κρατούσε για να διδάσκει τους μαθητές του. Τα λεγόμενα ακροαματικά, όπως τα έχουν ονομάσει. Οι πραγματείες που έγραψε ο Αριστοτέλης, τα εκτεταμένα κείμενα τα οποία γράφτηκαν για να τα διαβάζει το κοινό, τα ολοκληρωμένα έργα, το έχουν χαθεί. Τα λεγόμενα εξωτερικά. Φανταστείτε λοιπόν να έφταναν και αυτά στην εποχή μας και να τα διαβάζαμε σήμερα. Άρα λοιπόν αποκλείουμε το ότι οι Έλληνες αυτοί πλησίασαν τον Ιησού για σοφία. Για να τους διδάξει ηθική φιλοσοφία, θα λέγαμε. Μπορούσαν να στραφούν στους δικούς τους. Θα έλεγε κανείς ότι ίσως θέλανε να συναντήσουν τον Ιησού για θέματα αισθητικής, τέχνης, αρχιτεκτονικής. Καμία σχέση, ε. Αν συγκρίνει τους Έλληνες και τους Ιουδαίους, κανείς θα δει ότι δεν έχουν καμία σχέση. Τι ήταν λοιπόν αυτό το οποίο οι Έλληνες αυτοί ζητούσανε από τον Ιησού Χριστό? Γιατί τον πλησίασαν? Γιατί πήγανε διστακτικά στους μαθητές και είπανε θέλουμε να δούμε τον Ιησού? Ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του φροντίζει να μας δώσει την απάντηση. Διαβάζω ξανά στο εδάφιο 17. Μαρτυρούσε λοιπόν ο όχλος που ήταν μαζί του, όταν φώναξε τον Λάζαρο από το μνημείο και ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Υπήρχε μια διαδεδομένη μαρτυρία όλων εκείνων οι οποίοι παραβρέθηκαν μπροστά στο μνημείο του Λαζάρου και είδανε την Ανάσταση. Γι' αυτό και υπήδησεν αυτόν ο όχλος, γιατί άκουσε ότι έκανε το θαύμα τούτο. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπανε προς αλλήλους: βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν. Ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού υπήγεν. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός είχε φυλάξει για το τέλος, λίγο πριν τη σταύρωσή του, το μεγαλύτερο θαύμα του. Είχε κάνει και άλλα θαύματα. Είχε και άλλες φορές αναστήσει νεκρούς, είχε θεραπεύσει παράλυτους, είχε δώσει το φως στους τυφλούς, είχε βγάλει δαιμόνια, είχε απελευθερώσει ψυχές από τα δεσμά του εχθρού. Αυτό όμως το θαύμα του Λαζάρου ήταν μοναδικό. Γιατί ήταν μοναδικό? Ήταν ένα μοναδικό θαύμα, το οποίο ο Κύριος το φύλαξε για το τέλος, έτσι ώστε να επικυρώσει με τον πιο σίγουρο τρόπο, με τον πιο βέβαιο τρόπο, την αποστολή του. Πως ήταν σταλμένος από το Θεό. Βέβαια, θα ακολουθούσε και ένα θαύμα που ήταν μεγαλύτερο. Η δική του Ανάσταση. Η δική του σωματική Ανάσταση. Αυτό όμως το θαύμα του Λαζάρου ήταν μοναδικό. Και ο λόγος, αδελφοί, είναι ότι αυτός ο Λάζαρος δεν ήταν μονάχα νεκρός. Αυτός ο Λάζαρος ήταν και σάπιος. Είχαν περάσει 4 μέρες από το θάνατό του και ο άνθρωπος αυτός, το σώμα του δηλαδή, το νεκρό σώμα του, είχε αρχίσει να μυρίζει, να βρωμάει. Και θυμάστε, ο Ιησούς Χριστός έκανε κάτι περίεργο. Όταν ο Λάζαρος ασθενούσε, λέει πως ο Κύριος εκείνη την εποχή είχε φύγει πέραν του Ιορδάνου, είχε πάει σε μέρη που ήταν πιο ασφαλή. Είχε κρυφτεί από τους Ιουδαίους οι οποίοι τον πίεζαν και τον είχαν περικυκλώσει για να τον παραδώσουν τελικά στα έθνη και να σταυρωθεί. Και είχε κρυφτεί, είχε καταφύγει εκεί πέρα. Οπότε οι δύο αδελφές του Λαζάρου έστειλαν μηνυτές και του είπανε: κοίταξε να δεις, ο φίλος ο Λάζαρος, αυτός που τον επισκέφτεσαι όποτε έρχεσαι στην Ιερουσαλήμ, που έχει ανταλλάξει τόσες κουβέντες μαζί του και τον αγαπάς, είναι άρρωστος, ασθενή. Και λέει ότι ο Κύριος, όταν άκουσε ότι ο φίλος του Λάζαρος ασθενή, τι έκανε? Τα μάζεψε όπως ήταν και πήγε στη Βιθανία. Τι λέτε? Μας λέει ο Ιωάννης ότι ο Κύριος έμεινε εκεί που ήταν 2 μέρες. Λένε οι μελετητές, που γνωρίζουν λίγο περισσότερο από εμάς τα πράγματα της εποχής εκείνης, πως αν ο Κύριος τα είχε μαζέψει γρήγορα και είχε πάει γρήγορα στον Λάζαρο προκειμένου να τον συναντήσει και να τον βοηθήσει, και πάλι επειδή ήταν τουλάχιστον 2 μέρες απόσταση από εκεί που βρισκόταν ο Κύριος με τον Λάζαρο, και πάλι θα τον προλάβαινε νεκρό. Δεν θα τον προλάβαινε δηλαδή. Κι όμως ο Κύριος έμεινε 2 μέρες εκεί πέρα, καθυστέρησε, έτσι ώστε ο Λάζαρος όχι μόνο να πεθάνει, αλλά να έχει μυρίσει κιόλας. Γιατί αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Αυτό ήταν ο τρόπος για να δοξαστεί ο Θεός. Και όταν ο Κύριος πήγε εκεί πέρα, οι αδελφές κλαίγανε, παραπονιόντουσαν: Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει ο Λάζαρος. Σκέφτομαι, αδελφοί, πόσες φορές ο Θεός καθυστερεί στη ζωή μας. Βρίσκεσαι σε ένα πρόβλημα, σε ένα διέξοδο και κράζεις προς τον Κύριο, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως, θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις. Δεν λέει? Ο Κύριος είναι αληθινός. Καμιά φορά όμως προσεύχεσαι, κράζεις στο Θεό, κλαις μπροστά στην παρουσία του Θεού και ο Θεός δεν απαντάει.

Ο ουρανός μοιάζει να είναι συννεφιασμένος και δεν βλέπεις τον ήλιο. Και λες γιατί. Γιατί ο Θεός δεν απαντάει στην προσευχή μου. Γιατί δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα της καρδιάς μου. Κοιτάξτε αδελφοί πόσο ο Θεός έχει σχέδια στη ζωή μας, έτσι ώστε να δοξαστεί ο ίδιος, αλλά να δοξάσει και τους δικούς του. Θυμηθείτε όλοι οι άνθρωποι του Θεού που πέρασαν από το σχολείο του, όλοι αυτοί υποχρεώθηκαν εκ μέρους του Θεού να περιμένουν. Σκεφτείτε έναν που δεν περίμενε. Να ξεκινήσουμε από τον Αβραάμ που περίμενε χρόνια πολλά για να αποκτήσει τον Ισαάκ, που στο τέλος ο Θεός αφού του τον έδωσε, του είπε να τον θυσιάσει κιόλας. Τι περίεργα πράγματα. Γιατί ο Θεός να συμπεριφερθεί έτσι. Να πούμε για τον Δαβίδ που ο Θεός του υποσχέθηκε όταν ήταν παιδάκι και τον έχρισε βασιλιά μέσω του Σαμουήλ ότι θα κάτσει στο θρόνο του Ισραήλ γιατί αυτός είναι ο εκλεκτός του. Σε αντίθεση με τον Σαούλ. Και όμως περίμενε χρόνια πολλά, διωγμένος και κυνηγημένος, τρέχοντας για να σώσει τη ζωή του μέσα στην έρημο. Γιατί? Γιατί έπρεπε να περιμένει τόσα χρόνια για να φτάσει τελικά στο θρόνο. Να πούμε για τον Ιωσήφ, που ο Θεός του έδωσε το όραμα ότι τελικά θα ανέβει ψηλά και τα αδέλφια του και ο πατέρας του θα τον προσκυνήσουν και τελικά αντί να τον ανεβάσει ο Θεός ψηλά, τον έχωσε μέσα στη γη και τον επούλησαν σκλάβο στην Αίγυπτο και αντί από εκεί πέρα να ελευθερωθεί, μπήκε πιο βαθιά μέσα στη φυλακή. Γιατί? Γιατί τα κάνει αυτά ο Θεός? Γιατί καθυστέρησε στην περίπτωση του Λαζάρου? Πόσες περιπτώσεις υπάρχουν τέτοιες? Αδελφοί, αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Θα απαντήσει, όπως υποσχέθηκε. Αλλά πολλές φορές χρειάζεται να περιμένουμε. Γιατί η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Λέει στον Πέτρο, ταπεινωθείτε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και όλη τη μεριμνά σας ρίψατε από αυτόν. Γιατί αυτόν τον νοιάζει για μας. Γιατί αυτός φροντίζει για μας. Πολλές φορές λοιπόν ο Θεός καθυστερεί. Αλλά ποτέ δεν μένει σιωπηλός. Πάντα ανταποκρίνεται. Γιατί είναι πιστός και είναι αληθινός. Μοναδικό λοιπόν το θαύμα του Λαζάρου. Η ανάσταση ενός νεκρού, ο οποίος είχε σαπίσει και ο Θεός με τη δύναμη που έφερε επάνω του, αποκατέστησε και το σώμα του. Ήταν μοναδικό και από άλλη άποψη, για το λόγο ότι είχε πολλούς μάρτυρες. Θυμηθείτε ο Ιησούς, όταν έκανε τα θαύματα, έλεγε: μην το πεις, μην διαδώσεις τη φήμη. Γιατί μαζεύονταν όχλος. Πλήθος πολύ και τον εμπόδιζε στην αποστολή του. Αυτό όμως το θαύμα του Λαζάρου ήταν η τελευταία, θα λέγαμε, πριν τη Σταύρωση, απόδειξη του Θεού προς όλους όσους ήταν εκεί πέρα, κυρίως Ιουδαίους, φανατικούς, σκληροπυρηνικούς, ότι ο Ιησούς αυτός ήταν ο Μεσσίας. Ήταν η τελευταία ευκαιρία του Θεού οι άνθρωποι αυτοί να μετανιώσουν και να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν μετανιώσανε, αλλά οι Φαρισαίοι, οι οποίοι είδαν ότι οι άνθρωποι πήγαιναν να συναντήσουν τον Ιησού, όχι μόνο για αυτά που έλεγε και έκανε, αλλά γιατί βλέπανε και τον Λάζαρο, ο οποίος ήταν μια ζωντανή μαρτυρία, πως ο Θεός είναι ζωντανός, είναι αληθινός. Και ο Ιησούς ήταν ο απεσταλμένος του. Θέλανε όχι να σκοτώσουν μονάχα τον Ιησού, αλλά και τον Λάζαρο. Δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί, είναι δυνατόν κανείς να δει θαύματα αυτού του επίπεδου, αυτού του βεληνικού, και να μην πιστέψει? Σας έχω ξαναπεί για τον παππού μου, αλλά θα τρίζουν τα κοκαλά του που λένε. Πιστεύουμε ότι είναι στην παρουσία του Θεού. Και έλεγε ο παππούς μου και έχει δώσει αλήθεια, όταν τον άκουγα δεν το πίστευα. Αλλά είναι αληθινό γιατί το βλέπουμε εδώ στη γραφή. Ήταν σκληρός, εγωιστής, έτσι περήφανος κτλ. Δύσκολος άνθρωπος. Του λέγαμε για τον Κύριο. Λέει και ο ουρανός να ανοίξει, να σκίσει τον ουρανό ο Θεός και να μου πει: Μίτσο, εγώ είμαι ο Θεός. Υπάρχω. Πίστεψε με. Δεν θα το πιστέψω και θα του πω: ποιος είσαι εσύ για να σε πιστέψω και να σε ακολουθήσω? Ποιος είσαι εσύ, έλεγε ο παππούς. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι αληθινό. Ότι μπορεί κανείς να δει τα θαύματα του Θεού, να βλέπει τα έργα του Αγίου Πνεύματος μπροστά στα μάτια του, να βλέπει ζωές να σώζονται και να αλλάζουν, και όμως να μην πιστεύει. Θυμάμαι για τη μητέρα μου, όλο οικογενειακά σας λέω, αλλά ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες που έχει να μοιραστεί. Πέρασε πάρα πολλά προβλήματα με τα νεύρα της. Εμείς ήμασταν παιδιά, δεν θυμόμαστε πάρα πολλά πράγματα, μερικά τα θυμόμαστε. Και όταν πίστεψε στον Ιησού Χριστό και την απελευθέρωσε από την πίκρα που είχε, από τη θλίψη, από τα νεύρα της, την κατάθλιψη, παραλίγο να την κλείσουν και σε κάποιο ίδρυμα, είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει, τα είχε πει έτσι, στη μαρτυρία της, εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα. Οι συγγενείς, όσοι ήταν στο περιβάλλον, μόλις είδανε την αλλαγή, τι θα λέγανε? Μα το θαύμα του Θεού δεν είναι αυτό? Τι είπανε, ξέρετε τι είπανε? Ήθελες και τα έκανες. Τα ήθελες και τα έκανες, ήσουν χαϊδεμένοι. Ενώ όταν υπέφερε, κλαίγανε μαζί της. Και προσεύονταν στο Θεό για να τη λυτρώσει. Βλέπετε λοιπόν ο άνθρωπος ότι έχει την ικανότητα να κλείνει τα μάτια του στην αλήθεια. Άμα δεν θέλει να πιστέψει, ό,τι και να γίνει, θαύματα να βλέπει, δεν θα πιστέψει. Και το είπε ο Κύριος, θυμάστε εκείνη την ιστορία με τον πλούσιο και τον Λάζαρο, που είπε ότι αν δεν ακούνε τον νόμο και τους προφήτες, δεν θα πιστέψουν ακόμα και αν δουν έναν αναστημένο από τους νεκρούς. Να το. Έτσι. Εκεί έγινε πραγματικότητα. Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, για τον οποίο οι Έλληνες τελικά ζήτησαν να δουν τον Ιησού? Ποιο ήταν το πρόβλημά τους? Αδελφοί, η απάντηση είναι ότι οι Έλληνες, παρά τη σοφία τους, παρά τα επιτεύγματά τους, που πιστεύω ότι ο Θεός τους χρησιμοποίησε για να βάλουν τα ερωτήματα που τελικά ήρθε να απαντήσει ο Ιησούς Χριστός.
Μα η φιλοσοφία είναι να βάλει τα σωστά ερωτήματα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν άφησαν θέμα για θέμα το οποίο να μην το ρωτήσουν. Να μην βάλουν ερωτηματικά. Δεν βρήκανε τις απαντήσεις. Τις απαντήσεις ήθελε να τις δώσει ο Ιησούς. Ο Θεός τους χρησιμοποίησε, αναπτύξανε μια καλή γλώσσα, ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού, έβαλαν τα ερωτήματα και ήρθε ο Ιησούς και έδωσε τις απαντήσεις. Ποιο ήταν το ερώτημα στο οποίο δεν είχαν δώσει απάντηση και το πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν? Μα ο θάνατος φυσικά. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Ο θάνατος. Άκουσαν πως ο Ιησούς ανάστησε τον Λάζαρο και είπανε, αυτός είναι τον οποίο ψάχναμε. Αυτός έχει τις απαντήσεις τις οποίες οι συγγενείς μας, οι πρόγονοί μας δεν μπόρεσαν να δώσουν απαντήσεις. Τι θα γίνει όταν έρθει ο θάνατος? Πώς αντιμετωπίζουμε το θάνατο? Σας το έχω ξαναδιαβάσει. Είναι από τις Ευμενίδες του Εσχύλου. Θα σας διαβάσω ένα μικρό τμήμα όπου είναι ο Θεός Απόλλωνας, και θα το διαβάσουμε για να δοξάσουμε το Θεό γι' αυτό. Είναι ο Απόλλωνας, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τις Ερημίες, αυτές τα τέρατα των Τύψεων, οι οποίες κυνηγούσαν τον Ορέστη, ο οποίος είχε σκοτώσει τη μητέρα του, η οποία μητέρα του είχε σκοτώσει νωρίτερα με τον εραστή της τον πατέρα του. Μια θαυμάσια οικογενειακή ιστορία. Και οι Ερημίες τον κυνηγούσαν για να τον τιμωρήσουν αυτά τα τέρατα, και ο Απόλλωνας έχει πάει για να τον σώσει. Χρησιμοποιεί λοιπόν επιχειρήματα και λέει: τέρατα θεομίσιτα και σ' όλους η χαμερά, οι Ερημίες δηλαδή. Μπορούν οι αλυσίδες να εξελιχθούν. Και για τούτο υπάρχει γιατριά και πλήθος τρόποι να γλιτώσεις. Αν κάποιον το δέσουνε, υπάρχει τρόπος να ελευθερωθεί. Μασάρου φίξει η γης το αίμα ανθρώπου, μια και πεθάνει πια, καμιά δεν έχει ανάσταση.

τα στρέφει πάνω κάτω, εξελιχθούν. Και για τούτο υπάρχει γιατριά και πλήθος τρόποι να γλιτώσεις. Αν κάποιον το δέσουνε, υπάρχει τρόπος να ελευθερωθεί. Μασάρου φίξει η γης το αίμα ανθρώπου, μια και πεθάνει πια, καμιά δεν έχει ανάσταση. Και ούτε σε τούτο ξόρκια βρήκε ο πατέρας μου ο Δίας, που όλα τα άλλα τα στρέφει πάνω κάτω, εξελιχθούν. Και για τούτο υπάρχει γιατριά και πλήθος τρόποι να γλιτώσεις. Αν κάποιον το δέσουνε, υπάρχει τρόπος να ελευθερωθεί. Μασάρου φίξει η γης το αίμα ανθρώπου, μια και πεθάνει πια, καμιά δεν έχει ανάσταση. Και ούτε σε τούτο ξόρκια βρήκε ο πατέρας μου ο Δίας, που όλα τα άλλα τα στρέφει πάνω κάτω, έλεγε ένα σόφισμα. Πρότεινε ένα συλλογισμό. Ο άνθρωπος, λέει, και ο θάνατος δεν συναντώνται ποτέ. Εκεί που είναι ο άνθρωπος δεν υπάρχει ο θάνατος. Και εκεί που είναι ο θάνατος δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ο άνθρωπος δεν συναντιέται με το θάνατό του. Αν υπάρχεις, είσαι ζωντανός. Αν πεθάνεις, δεν υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει μόνο θάνατος. Άρα γιατί να βασανιζόμαστε με τη σκέψη του θανάτου? Χαζομαρούλες δηλαδή. Ωραίο σόφισμα για να ξεφύγει κανείς από το φόβο του θανάτου. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν δεν μπόρεσαν να βρουν απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Βέβαια δεν είναι μόνο οι Έλληνες οι οποίοι προβληματίστηκαν με το θάνατο. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις οι οποίες έρχονται από την Ανατολή, οι διάφορες θρησκείες της Ανατολής, και αυτές πρότειναν πώς να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το θάνατο. Και οι οποίες είναι στην εποχή μας που υπάρχουν καινούργια ρεύματα, νέες ιδέες, έρχονται και μας επηρεάζουν. Θα σας πω λίγα πράγματα γι' αυτό. Λένε λοιπόν οι ανατολίτικες θρησκείες πως ο θάνατος δεν είναι εχθρός για να το φοβάται κανείς, αλλά είναι στην πραγματικότητα η λύτρωση από την ατομική ουσίωση, όπως το λένε, την εγκοσμίωση, η οποία στην πραγματικότητα είναι εξορία για το πνεύμα και πτώση στην πλάνη και τον πόνο. Δηλαδή μη φοβάστε το θάνατο. Στην πραγματικότητα η ζωή αυτή μας κρατάει εγκλωβισμένους. Αν πεθάνει κανείς, απελευθερώνεται από αυτή τη ζωή και ενώνεται με την παγκόσμια συνειδητότητα, με ένα Θεό απρόσωπο. Βέβαια, ο φρόνιμος άνθρωπος, προτείνουν οι ανατολικές θρησκείες, δεν πρέπει να περιμένει το φυσικό τέλος για να απελευθερωθεί, αλλά πρέπει να αρχίσει την νέκρωση του σώματος από τώρα, ξεριζώνοντας από μέσα του την ορμή της ζωής με την άσκηση, που είναι ένα είδος πρόγευσης του θανάτου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γι' αυτό και υπάρχουν οι διάφοροι ασκητές στις θρησκείες αυτές, οι οποίοι στερούν τον εαυτό τους από την ορμή της ζωής, από το νόημα, από την ουσία της ζωής, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για το θάνατο και την απελευθέρωση. Διάβασα για τον ιδρυτή του βουδισμού. Σας ενδιαφέρει να σας πω λίγο ακόμη? Για να δείτε σε πόσα αδιέξοδα έχουν οδηγηθεί οι άνθρωποι χωρίς το Θεό της Βίβλου και χωρίς τον Ιησού Χριστό. Ο ιδρυτής του βουδισμού είναι ο Σιντάρτα. Ο Σιντάρτα δεν είναι κανένας Θεός, έτσι, ο Βούδας που λέμε, που σημαίνει φωτισμένος. Ο Σιντάρτα έγινε Βούδας στη συνέχεια. Ήταν ένας άνθρωπος, ένα πλούσιο παλικάρι, που ο πατέρας του ήταν πλούσιος. Και όταν γεννήθηκε, οι ιερείς που ήταν γύρω στον πατέρα εκεί, του είπαν ότι ο γιος του κάποια μέρα ή θα κατακτούσε τον κόσμο ή θα τον εγκατέλειπε. Ένα από τα δύο. Μία από τις δύο λύσεις. Και θα τον εγκατέλειπε, του είπανε, αν έβλεπε με τα μάτια του τον πόνο και τη δυστυχία των ανθρώπων, καθώς ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Γι' αυτό, λέει, και ο πατέρας του έκλεισε τον Σιντάρτα στο παλάτι και δεν τον άφηνε να έρχεται σε επαφή με τον έξω κόσμο για να μην δει τη δυστυχία που υπάρχει στον κόσμο. Μέσα λοιπόν στους κήπους, μέσα στις σάλες του παλατιού που ζούσε ο Σιντάρτα, ήταν μόνο χαρές, γλέδια, πανηγύρια σε όλη τη ζωή, την νεανική τουλάχιστον, του Σιντάρτα. Δυστυχώς για τον πατέρα του ανθρώπου αυτού, ο Σιντάρτα συνάντησε τρία πράγματα. Κατάφερε να το σκάσει από το παλάτι και συνάντησε ένα γέρο, έναν άρρωστο και ένα νεκρό. Με τον καμπούρι το γέρο συνειδητοποίησε πως τα γυρατιά είναι η μοίρα όλων των ανθρώπων, πως και αυτός κάποια στιγμή θα γερνούσε. Με τον άρρωστο αναρωτήθηκε αν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τον πόνο και την αρρώστια σε αυτή τη ζωή.

Πως ακόμα και ο πιο με τον καμπούρι το γέρο συνειδητοποίησε πως τα γυρατιά είναι η μοίρα όλων των ανθρώπων. Πως και αυτός κάποια στιγμή θα γερνούσε. Με τον άρρωστο αναρωτήθηκε αν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τον πόνο και την αρρώστια σε αυτή τη ζωή. Στη θέα του νεκρού ήρθε στο μυαλό του πως όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν και πως ακόμα και ο πιο με τον καμπούρι το γέρο συνειδητοποίησε πως τα γυρατιά είναι η μοίρα όλων των ανθρώπων. Πως και αυτός κάποια στιγμή θα γερνούσε. Με τον άρρωστο αναρωτήθηκε αν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τον πόνο και την αρρώστια σε αυτή τη ζωή. Στη θέα του νεκρού ήρθε στο μυαλό του πως όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν και πως ακόμα και ο πιο αυτό είναι το σκοπό, ο σκοπός και το νόημα της ζωής. Αυτό είναι το νόημα της αιωνιότητας. Και εδώ αδελφοί υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό πήγαν οι Έλληνες. Πήγανε στον Ιησού Χριστό γιατί είχε την απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Θα σας διαβάσω από την προς Εβραίους επιστολή ένα εδάφιο το οποίο το γνωρίζετε. Αλλά είναι πάρα πολύ θριαμβευτικό έτσι, για τον Ιησού Χριστό. Επειδή λοιπόν λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 14 και 15, επειδή λοιπόν τα παιδιά εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός ο Ιησούς παρομοίως μετέλαβε από τον αυτόν. Έγινε σαν και εμάς. Σάρκα έτσι, και αίμα. Για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Και τι να κάνει, να ελευθερώσει εκείνους οι οποίοι εξαιτίας του φόβου του θανάτου ήταν σε όλο τους το βίο υποκείμενοι στη δουλεία. Έχετε φοβηθεί το θάνατο? Έχετε σκεφτεί ότι θα έρθει η ώρα του θανάτου? Είναι ανόητο αυτό το οποίο είναι το πιο σίγουρο στη ζωή μας, ο θάνατος, να μην το σκεφτόμαστε παρά μονάχα αν μας αγγίξει μια ασθένεια, αν ακούσουμε ότι κάποιος πέθανε, ένα εγκεφαλικό, μια καρδιά, ένα ατύχημα. Ενώ είναι η μόνη βεβαιότητα στη ζωή μας ότι όποιος γεννήθηκε, στο τέλος θα πεθάνει. Καμιά φορά στέκομαι στο τρένο που πάω και έρχομαι στη δουλειά μου και κοιτάζω τους ανθρώπους και λέω: μα είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να περνάνε τη ζωή τους, να τρέχουν πάνω κάτω, να ξυπνάνε, να κοιμούνται, να τρώνε, να κάνουν παιδιά, οικογένειες και να μην σκέφτονται ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πεθάνουν. Θα πεθάνουν σίγουρα. Και τι θα γίνει μετά? Ποιον θα συναντήσουν? Πώς θα περάσουν την αιωνιότητα? Υπάρχει η αιωνιότητα? Είναι δυνατόν οι άνθρωποι να μην το σκέφτονται αυτό? Και δεν λέω κανείς να ζει όλη του τη ζωή με το φόβο του θανάτου. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Θα του στερήσει τη δύναμη της ζωής. Αλλά δεν πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει αυτό το, όχι το ενδεχόμενο, αυτή τη σιγουριά ότι ο θάνατος υπάρχει και θα τον δούμε. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι προσπαθούν να διώξουν το φόβο του θανάτου από την καρδιά τους. Και την απάντηση, αδελφοί, την έχει ο αρχηγός της ζωής, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η ανάσταση και η ζωή. Ήρθε μεταξύ των άλλων που ήρθε να κάνει για να μας απελευθερώσει από το φόβο του θανάτου. Σας έχω κουράσει και σας λέω τις προσωπικές μου εμπειρίες, αλλά ίσως γι' αυτό ο Θεός μας δίνει αυτές τις εμπειρίες για να τις μοιραζόμαστε. Σας έχω ξαναπεί πως όταν ο αδερφός γιατρός μου ανακοίνωσε εδώ ότι υπάρχει μια ασθένεια που πρέπει να αντιμετωπιστεί, η πρώτη σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου ήταν το ενδεχόμενο του θανάτου, έτσι. Η πιθανότητα του θανάτου. Πρέπει να βρεθείς σε αυτή την κατάσταση για να αισθανθείς αυτή την εμπειρία. Αλλά σας διαβεβαιώνω πως ο Θεός εκείνη την ώρα είναι τόσο ζωντανός. Ο Ιησούς Χριστός, η Ανάσταση και η Ζωή είναι τόσο αληθινός. Γιατί ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Έτσι δεν είναι? Αδελφοί, ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Αν πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια είναι αληθινά, τότε για μας μας περιμένει ένα καλύτερο αύριο. Και ο θάνατος δεν υπάρχει για μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Όποιος πιστεύει σε αυτόν και ζει, δεν θα πεθάνει ποτέ. Και όποιος τυχόν πεθάνει και δεν προλάβει να συναντήσει τον Ιησού Χριστό στην αρπαγή, τότε ο Κύριος θα τον αναστήσει. Θα του δώσει ζωή. Και θυμηθείτε, ο Απόστολος Παύλος έλεγε πως η κατάσταση, ακόμα και αν ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο του Θεού, η απολύτρωση που λέμε, και οι ψυχές δεν έχουν πάρει ακόμα σώματα των αναστημένων, των πιστών που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, και πάλι η κατάσταση εκείνη είναι πολύ καλύτερη από αυτήν. Έτσι, κάτω λέει, από το βάρος αυτού του σώματος, στενάζουμε και αγωνιούμε. Αλλά ο Θεός έχει προετοιμάσει για μας ένα καλύτερο αύριο. Ο Κύριος νίκησε το θάνατο, γιατί ήταν Άγιος. Πήρε τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Και έχει ελευθερώσει τις ψυχές μας, όχι μόνο από το θάνατο, αλλά και από το φόβο του. Από τη δουλεία του φόβου του θανάτου. Σας λέω λοιπόν ότι εκείνες τις ώρες, δεν το αισθάνομαι τώρα. Έτσι, μην με ρωτήσετε, θέλεις να πεθάνεις? Όχι. Κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Όταν όμως έρθει αυτό το ενδεχόμενο και σε πλησιάσει, τότε για τον πιστό άνθρωπο έρχεται ο Κύριος μέσα σου και σε γεμίζει. Και σου δίνει τη σιγουριά, τη βεβαιότητα. Και δεν φοβάσαι. Γι' αυτό λοιπόν μην ανησυχείτε για το θάνατο, για την ώρα εκείνη. Ο Θεός δίνει το κατάλληλο φάρμακο την κατάλληλη ώρα. Έτσι. Όταν έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα μας δώσει τέτοια χάρη που θα φύγουμε θριαμβευτές. Νικητές. Γιατί εμείς είμαστε οι νικητές αυτής της ζωής.

Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμαστε το κατάλληλο φάρμακο την κατάλληλη ώρα. Έτσι. Όταν έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα μας δώσει τέτοια χάρη που θα φύγουμε θριαμβευτές. Νικητές. Γιατί εμείς είμαστε οι νικητές αυτής της ζωής. Που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό νίκησε. Νίκησε τον κόσμο, την αμαρτία, το θάνατο. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμαστε. Και λέει, δεν το λέω γι' αυτό. Εννοώ ότι εσύ περνάς αυτό, αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι θα ζήσουν άλλα 10, 20, 30, 60, 100 χρόνια, φεύγουν από αυτή τη ζωή χωρίς να το καταλάβουν. Όταν λέει με εφημερία, ξέρεις πόσοι άνθρωποι έρχονται και παίρνουν τους νεκρούς τους, τα παιδιά τους, από ατυχήματα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά θανάτου στην Ελλάδα σήμερα είναι τα ατυχήματα. Και είναι νέα παιδιά. Με παρηγόρησε. Άρα λοιπόν, αδελφοί, δεν είναι μόνο για μερικούς, είναι για όλους αυτές οι σκέψεις. Και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Όμως, υπάρχει και κάτι ακόμη. Ξέρετε πως όλα δεν τελειώνουν με το θάνατο. Το θάνατο θα πρέπει, όσοι δεν είμαστε στην αρπαγή, να τον αντιμετωπίσουμε. Αλλά υπάρχει το μετά το θάνατο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θυμηθείτε, στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε

Κοντά θάνατος. Στενάζουμε κάτω από το βάρος του σώματός μας. Και ο θάνατος που φοβόμαστε είναι το πέρασμα στην αληθινή ζωή. Και δεν είναι έτσι για όλους τους ανθρώπους, ξέρετε. Για μερικούς θα είναι έτσι. Το πέρασμα στην αληθινή ζωή θα είναι όταν φύγουν από αυτή τη ζωή. Αλλά όχι για όλους. Εξαρτάται από τη θέση που έχουμε πάρει απέναντι στον Ιησού Χριστό. Ο λόγος του Θεού μας λέει πως μετά το θάνατο θα πρέπει να δώσουμε λόγο στο Θεό για όσα πράξαμε σε αυτή τη ζωή. Θα έρθει η μέρα, λέει στην Αποκάλυψη, όπου ο Θεός θα ανοίξει το βιβλίο της ζωής και πολλά άλλα βιβλία και θα κρίνει τους ανθρώπους με δικαιοσύνη. Το αν τελικά θα μπούμε στον ουρανό και η αληθινή ζωή θα είναι μετά το θάνατο ή μετά την αρπαγή, μακάρι ο Κύριος να έρθει και σήμερα, εξαρτάται από τις επιλογές που κάναμε σε αυτή τη ζωή. Και είναι επιλογή δική μας, δεν φταίει κανένας άλλος. Μην ψάχνετε να βρείτε λόγους. Εγώ λέει δεν πιστεύω γιατί οι χριστιανοί είναι υποκριτές. Δεν πιστεύω για εκείνο και τον άλλο λόγο. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μας. Αν θα επιλέξουμε τον Ιησού Χριστό ή όχι. Άρα λοιπόν, η αληθινή ζωή είναι για εκείνους οι οποίοι επέλεξαν τον Ιησού Χριστό. Αυτοί θα συμμετέχουν στην ανάσταση των νεκρών. Αυτοί οι οποίοι το όνομά τους έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Έχει γραφτεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Έχει γραφτεί. Αν έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, τότε θα συμμετέχουμε στην ανάσταση των νεκρών και τότε θα είναι η αληθινή ζωή. Αν δεν έχει γραφτεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, τότε ο θάνατος αυτός δεν είναι τίποτα μπροστά στο δεύτερο θάνατο που θα ακολουθήσει, ο οποίος θα είναι αμετάκλητος, θα είναι πνευματικός και θα είναι στο σκοτάδι και μακριά από το Θεό. Και αυτά δεν τα λέμε για να φοβήσουμε κανέναν. Τα λέει ο λόγος του Θεού για να μας προειδοποιήσει. Δεν είναι για εκφοβισμό. Είναι η πραγματικότητα. Σας ξαναλέω, θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, κάθε φορά που το διαβάζω παίρνω θάρρος πάνω σε αυτές τις σκέψεις, ο οποίος πήγε στην Αθήνα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν το Ευαγγέλιο, δεν είχαν ξανακούσει ούτε για την Παλαιά Διαθήκη, και όταν τους μίλησε για το Ευαγγέλιο, τους είπε δύο πράγματα. Που είναι το αληθινό Ευαγγέλιο. Τους καιρούς λοιπόν της άγνοιας παραβλέψας ο Θεός. Τώρα παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους, όπου και αν είναι αυτοί, να μετανοήσουν. Γιατί? Γιατί προσδιορίσε η μέρα κατά την οποία μέλει να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Μέσω ενός άνδρα, τον οποίον διόρισε και έδωσε σε όλους βεβαίωση γι' αυτόν, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Βλέπετε, ο Παύλος δεν δίστασε να πάει στους Αθηναίους, τους οποίους θα είχε για λίγη ώρα μπροστά του, και να τους πει ότι το Ευαγγέλιο έχει δύο πλευρές. Ότι ο Θεός συγχωρεί, ο Θεός σώζει, αλλά από την άλλη μεριά, όποιος δεν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, θα κρυθεί. Και θα κρυθεί και θα χαθεί στο τέλος. Το μήνυμα λοιπόν σήμερα το πρωί. Το Πνεύμα του Θεού μας ειδοποιεί, όχι για το θάνατο, αλλά για την επερχόμενη κρίση. Έτσι, αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί. Είμαστε του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα κρυθούν. Διαβάζω στον Ιωάννη. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων σε εκείνον που με έστειλε έχει από τώρα ζωή αιώνια. Και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου στη ζωή. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό μπορεί να είναι από τώρα σίγουρος ότι δεν θα έρθει σε κρίση. Έχει ήδη μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Η ζωή του Θεού είναι μέσα μας. Όποιος έχει αναγεννηθεί έχει μέσα τη φύση του Θεού. Έχει μέσα του τη ζωή του Θεού. Και μια τελευταία σκέψη, αδελφοί. Ας μην επαναπαυτούμε όμως. Αν το Πνεύμα του Θεού μας έχει επισκεφτεί, δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε. Ξέρετε, κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει το Θεό. Κανείς δεν μπορεί να τον κλέψει στο ζύγι. Όταν θα έρθει η μέρα της κρίσης, λέει στην Αποκάλυψη, πως όχι μόνο ο Θεός θα ανοίξει το βιβλίο της ζωής, αλλά θα ανοίξει και πολλά άλλα βιβλία. Γιατί ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους κατά τα έργα τους. Που σημαίνει ότι όποιος έγινε του Ιησού Χριστού, δεν τέλειωσε, μόλις ξεκίνησε. Όποιος έγινε του Ιησού Χριστού, δεν θα περάσει από κρίση, γιατί κάποιος άλλος κρίθηκε στη θέση του. Αλλά δεν είναι μονάχα αυτό. Η γραφή μας λέει ότι στου πιστού ανθρώπου τη ζωή θα πρέπει να γίνεται καθημερινή κρίση της αμαρτίας. Δεν μπορεί κανείς να πάρει τη σωτηρία του Χριστού και παράλληλα να ζει σύμφωνα με τον κόσμο, σύμφωνα με τη σάρκα και να βιώνει μέσα στη ζωή του την αμαρτία. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους Επιστολή ότι εάν ζείτε κατά τη σάρκα, τότε μέλετε να αποθάνετε και το λέει σε πιστούς ανθρώπους. Αλλά εάν δια του Πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, τότε θα ζήσετε. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι αληθινά παιδιά του Θεού, γη του Θεού. Το βλέπετε. Η κρίση της αμαρτίας δια του Πνεύματος, η θανάτωση των πράξεων του σώματος πρέπει να γίνεται καθημερινά. Αυτοί θα ζήσουν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς αν αμαρτήσει θα πρέπει να τα βάψει μαύρα, θα πρέπει να πάει για συγχώρεση στο Θεό. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να φιλοξενούμε στη ζωή μας ενσυνείδητα αμαρτία. Άρα λοιπόν ο Ιησούς κρίθηκε για μας, για να μην κρυθούμε εμείς, αλλά και στη δική μας τη ζωή πρέπει κάθε μέρα δια του Πνεύματος να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Μην ξεγελαστείτε. Ας μην επαναπαυθεί κανείς. Ο λόγος του Θεού δεν μιλάει πουθενά για επανάπαυση. Αντίθετα, μιλάει για εγρήγορση. Πρέπει να είμαστε άγρυπνοι συνεχώς. Ο Κύριος έρχεται και πρέπει να μας βρει έτοιμους. Κάθε μέρα να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος δια του Πνεύματος. Ο Θεός, αδελφοί, να μας ευλογήσει. Ας το δοξάσουμε σήμερα το πρωί γιατί μας απελευθέρωσε. Και αν δεν μας απελευθέρωσε, έχει τη δύναμη να μας ελευθερώσει από το φόβο του θανάτου και όχι μόνο από το θάνατο, αλλά και από την κρίση η οποία ακολουθεί.
Ο Θεός να μας

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Άγιε, ερχόμαστε μπροστά στην παρουσία τη δικιά σου, στο θρόνο σου, στη χάρη σου. Ερχόμεθα σε σένα που μας αγάπησες αιώνια, σε σένα Πατέρα μας που ανέλαβες το έργο της λύτρωσής μας, το έργο της συγχώρεσής μας, της απαλλαγής μας από την εξουσία του σατανά, της μεταφοράς μας από το θάνατο στη ζωή, από τα σκοτάδια στο φως. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μέσα σε αυτόν τον κόσμο ήρθες για να δώσεις λύτρωση, να δώσεις απελευθέρωση. Ήρθες για να συντρίψεις το κεφάλι του φιδιού. Ήρθες για να χρηστεύσεις όλες τις δυνάμεις του πονηρού. Ήρθες για να δώσεις τη χαρά τη δικιά σου, τη δόξα τη δικιά σου, την ειρήνη τη δικιά σου, την ευλογία τη δικιά σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας εσύ δουλεύεις καθημερινά και θέλεις με το Λόγο σου τον Άγιο, καθώς μας οδηγείς στις αλήθειες τις δικές σου και το Πνεύμα σου το Άγιο που έβαλες μέσα μας και ερμηνεύει τις αλήθειες σου, εσύ θέλεις να μας ανεβάζεις από δόξα σε δόξα. Σε ευχαριστούμε για τα ανεβάσματα τα δικά σου, για τα σκαλιά που ανεβαίνουμε στην πνευματική μας ζωή, και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας υπόσχεσαι μια ζωή ευλογίας, μια ζωή χαράς, μια ζωή νίκης και θριάμβου, μια ζωή απελευθέρωσης, μια ζωή στην οποία δεν θα υπάρχει υποδούλωσης. Σε ευχαριστούμε γιατί όλες αυτές οι διακηρύξεις σου και οι διαβεβαιώσεις σου δεν είναι λόγια, γιατί όλα μέσα στο λόγο το δικό σου είναι ναι και αμήν, και μέσα στα αιώνια σχέδιά σου είναι όλα εκπληρωμένα. Σε ευχαριστούμε για το τετέλεστε απάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε που μας δίνεις την ευκαιρία να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Ζητάμε εσύ να μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας και από εδώ μέσα να φύγουμε μιλημένοι και ευλογημένοι από σε. Στο όνομα Ιησού Χριστού. Αμήν. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Και διαβάζουμε από το 12 κεφάλαιο και από το 22 εδάφιο, 22. Τότε του έφεραν κάποιον δαιμονισμένο τυφλό και βοβό και τον εθεράπευσε, ώστε ο τυφλός και ο βοβός να μιλεί και να βλέπει. Και όλοι κατάπληκτοι έλεγαν, μήπως αυτός είναι ο Χριστός, ο γιος του Δαβίδ. Οι δε Φαρισαίοι όταν άκουσαν αυτά είπαν, αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια παρά δια του Βελζεβούλ, του αρχηγού των δαιμονίων. Ο Ιησούς, επειδή ήξερε τις σκέψεις των, τους είπε, κάθε βασίλειον όταν χωριστεί εις αντιμαχόμενα μέρη εξαφανίζεται, και κάθε πόλης ή οικογένεια που χωρίζεται εις αντιμαχόμενα μέρη δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Και αν ο σατανάς διώχνει το σατανά, τότε έχει κομματιαστεί ο ίδιος. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να σταθεί το βασίλειό του? Και αν εγώ δια του Βελζεβούλ διώχνω τα δαιμόνια, τότε τα παιδιά σας δια ποιου τον διώχνουν? Δια τούτο αυτοί θα είναι οι κριτές σας. Αλλά αν εγώ δια του Πνεύματος του Θεού

διώχνω τα δαιμόνια, τότε έφτασε σε σας η Βασιλεία του Θεού. Ή πώς είναι δυνατόν να μπει κανείς εις το σπίτι του ασκεύη του χωρίς να έχει δέσει πρώτα τον ισχυρόν και τότε να λαιλατήσει το σπίτι του? Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου σκορπίζει. Το εδάφιο μας είναι αυτό το ερώτημα που έθεσε ο Κύριος. Πώς είναι δυνατόν να μπει κανείς στο σπίτι του ισχυρού και να αρπάξει τα σκεύη του χωρίς να έχει δέσει πρώτα τον ισχυρόν και τότε να λαιλατήσει το σπίτι του? Αυτό είναι το εδάφιο μας. Όλοι μας εμπειρικά ξέρουμε ότι ετούτος εδώ ο κόσμος είναι ένας κόσμος αμαρτίας, αδικίας, κακίας. Όλοι εμπειρικά το ξέρουμε. Όταν όμως μπαίνουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει πράγματα και αλήθειες τις οποίες όσο κι αν προσπαθούμε να τις αντιληφθούμε με τα γεγονότα που έχουμε μπροστά μας, είναι πολύ δύσκολο, για να μην πούμε αδύνατον. Ο Λόγος λοιπόν του Θεού λέει το εξής, ότι υπάρχει μέσα σε αυτόν τον κόσμο ένας βασιλιάς. Και αυτός ο βασιλιάς είναι ο Σατανάς. Και λέει ότι ο Σατανάς έχει το βασίλειό του μέσα σε αυτόν τον κόσμο και κατά συνέπεια κυριαρχεί απάνω στους ανθρώπους. Αυτή είναι μια αλήθεια η οποία θα πρέπει να κατανοηθεί από τον κάθε έναν άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει και να ζητήσει και τον τρόπο απελευθέρωσης. Ένα πράγμα που μας κάνει εντύπωση είναι όταν ο Χριστός ζούσε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ένας κόσμος ο οποίος αναστατώθηκε κυριολεκτικά, ένας κόσμος ο οποίος υπέφερε και αγωνιούσε, ήταν ο κόσμος των πονηρών πνευμάτων. Και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο 3 κεφάλαιο, λέει το εξής. Το 11 εδάφιο. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, όταν εθεώρουν αυτόν, προσέπιπτον εις αυτόν και έκραζον, λέγοντα ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Και πολλά επαιτήμα αυτά, δια να μη φανερώσωση αυτόν. Μία αναστάτωση η οποία δημιουργήθηκε μέσα σε αυτή τη γη με την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού και με τον ερχομό του σε αυτόν τον κόσμο και με την υπηρεσία και με την αποστολή την οποία είχε, μία λέω αναστάτωση η οποία δημιουργήθηκε, αυτή ήταν στα πονηρά πνεύματα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί αναστατώθηκαν τα πονηρά πνεύματα? Αναστατώθηκαν τα πονηρά πνεύματα διότι ο στόχος και η αποστολή του Ιησού Χριστού εδώ κάτω στη γη ήτανε να συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Αυτός ήτανε ο στόχος

και η Αποστολή. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο έσχατος Αδάμ, ο πρώτος και ο έσχατος. Ο πρώτος είναι αυτός εκεί στην Εδέμ, όπου ο Σατανάς τον σύντριψε, και ο δεύτερος είναι ο Ιησούς Χριστός, που εκεί στο Γολγοθά σύντριψε το κεφάλι του φιδιού. Είναι λοιπόν δικαιολογημένος όλος ο πονηρός πνευματικός κόσμος να είναι αναστατωμένος. Είναι δικαιολογημένο να φωνάζουν τα πονηρά πνεύματα ότι ήρθες να μας καταστρέψεις πριν της ώρας μας. Και είναι βέβαια φανερό ότι όλος αυτός ο πνευματικός υπερβατικός κόσμος κυριαρχεί απάνω στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο άνθρωπος εκ νηπιότητος κλίνει προς το κακό. Έτσι εξηγείται γιατί ο Χριστός όταν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ήρθε σαν ελευθερωτής. Ήρθε σαν ελευθερωτής. Όταν διαβάζουμε την προφητεία την οποία αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας στο ΞΑ κεφάλαιο και την διαβάζει ο Χριστός όταν ήταν στη Ναζαρέτ και μπήκε στη συναγωγή και άνοιξε το βιβλίο και βρήκε τον τόπο όπου ήταν γραμμένο. «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, δια να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, δια να κηρύξω στους εχμαλώτους ελευθερία, στους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν Αυτόν». Αυτό ήταν το μήνυμα που πρωτοδιάβασε ο Χριστός όταν μπήκε στη συναγωγή της Ναζαρέτ. Και αυτό και αυτή η προφητεία δείχνει ακριβώς το σκοπό και την αποστολή που είχε ο Χριστός σαν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθε, λέει, για να δώσει ελευθεριά, απελευθέρωση. Και έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη τη διακήρυξη η οποία λέει ότι εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, πραγματικά θα είσαστε ελεύθεροι. Και έχουμε όχι μονάχα τη διακήρυξη ότι ο Υιός είναι εκείνος ο οποίος ελευθερώνει, αλλά επίσης έχουμε και τη μοναδικότητα του προσώπου. Δεν υπάρχει με κανέναν άλλον τρόπο η σωτηρία, δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα δια του οποίου πρέπει να σωθόμενοι. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής, και αυτό είναι εκείνο που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Ο Ιησούς Χριστός ελευθερώνει? Ο Ιησούς Χριστός πραγματικά το κεφάλι του φιδιού το σύντριψε? Ο Ιησούς πραγματικά δίνει την απελευθέρωση? Ο Ιησούς πραγματικά μπορεί τον άνθρωπο να τον ελευθερώσει από τα δεσμά μέσα στα οποία τον έχει κρατήσει και τον κρατάει ο Σατανάς? Αυτό είναι το ερώτημα.
Και το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Εάν πραγματικά αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού, αυτή η απελευθέρωση έχει έρθει μέσα στη ζωή μας. Και το τρίτο ερώτημα είναι, εάν ο Χριστός είναι πραγματικά ο ελευθερωτής, αυτός ο οποίος σύντριψε το σατανά απάνω στο σταυρό με τη θυσία του, και αν ο Χριστός πραγματικά ελευθερώνει τον άνθρωπο ο οποίος πλησιάζει προς Αυτόν και είναι ελευθερωτής, εμείς εάν δεν έχουμε ελευθερωθεί και αν δεν είμαστε ελευθερωμένοι, τι συμβαίνει μέσα στη πνευματική μας ζωή? Διότι ξέρετε ότι σήμερα, ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε, υπάρχει μία πολύ εμφανής υποδούλωσης, όχι στον άνθρωπο της αμαρτίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας τραβάει ένα δρόμο. Δεν ξέρω αν έχετε δει καμιά φορά καμιά αραχνοφολιά και να έχει πέσει απάνω σε αυτό το δίχτυ κανένα ζωήφιο. Ενώ προσπαθεί αυτό να ελευθερωθεί, η προσπάθειά του αυτή όλο και περισσότερο το υποδουλώνει. Έως ότου η αράχνη πάει και δημιουργήσει όχι ένα δίχτυ που είχε μέχρι τώρα που το πιάστηκε το έντομο, αλλά δημιουργεί απανωτά μερικά δίχτυα και το εγκλωβίζει μέσα εκεί, το ακινητοποιεί και μετά το απομυζά. Και λέω το εξής, ο Χριστός είναι ελευθερωτής. Ο Λόγος του Θεού λέει αλήθεια? Εάν ο Χριστός πραγματικά σύντριψε τον εχθρό της ψυχής και αν πραγματικά αναστάτωσε και αχρίστεψε όλη την εξουσία του σατανά και των πονηρών πνευμάτων, και εάν ο άνθρωπος ο οποίος προσέρχεται στο Χριστό παίρνει την απελευθέρωση, γιατί τότε δεν έχουμε απελευθέρωση μέσα στη ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και ξέρετε, είναι ένα ερώτημα στο οποίο οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε μία απάντηση. Και θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση τέτοια η οποία να υπαγορεύεται από τη θυσία του Ιησού Χριστού, από το Λόγο του Θεού, να δώσουμε μία τέτοια απάντηση η οποία θα μας φέρει στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα, στο αποτέλεσμα της απελευθέρωσης, Διότι ο Ιησούς Χριστός γι' αυτό ήρθε. Ο Ιησούς Χριστός αυτό υπόσχεται. Ο Ιησούς Χριστός αυτό δείχνει μέσα στη ζωή του, στα διάφορα περιστατικά και στα διάφορα γεγονότα. 12 χρόνια, λέει, εκείνη η γυναίκα ήτανε αιμορραούσα. Και όταν πήγε, λέει, στο Χριστό, η πηγή, λέει, του αίματος, λέει, σταμάτησε αυτομάτως μέσα σε μία στιγμή. Όταν ο Γαδαρινός συνάντησε τον Ιησού Χριστό, είχε μία λεγεώνα δαιμονίων μέσα του. Και όμως όλα αυτά μέσα σε μία στιγμή εξαφανίστηκαν και ήταν, λέει, ντυμένος, σοφρονισμένος και στα πόδια του Ιησού Χριστού
και μάλιστα ήθελε και να τον ακολουθήσει όταν μπήκε μέσα στη βάρκα για να φύγει. Τον παρακαλούσε, Κύριε, να έρθω κι εγώ μαζί σου. Όχι, του λέει, εσύ εδώ είσαι. Το στόμα το δικό μου θα είσαι εσύ εδώ πέρα, στους Γαδαρινούς. Γιατί με έναν έμεσο τρόπο ευγενικό τον έδιωξαν από εκεί πέρα, γιατί φοβήθηκαν. Κι αν ρωτήσω, κι αν κοιτάξουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, όπου ο Χριστός καταπιάστηκε με τα πονηρά πνεύματα, έδωσε μία τελεία συντριβή σε όλα τα πονηρά πνεύματα και έδωσε μία πραγματική απελευθέρωση στον άνθρωπο από τον, στον οποίο υπήρχαν αυτά από τα οποία κατήχετο. Έδωσε μία ουσιαστική και πραγματική απελευθέρωση. Και το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξής. Εάν ο Χριστός έδωσε μία τελεία στην εποχή που ζούμε σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ομολογούμε τον Χριστό και διακηρύσουμε πίστη στον Χριστό και φωνάζουμε και λέμε ο Χριστός είναι ο ελευθερωτής μας, γιατί δεν ελευθερωνόμαστε? Αυτό είναι το ερώτημα. Και είναι ένα ερώτημα, αγαπητοί, που θα πρέπει να το θέσουμε και να μας απασχολήσει. Δεν είναι ένα ερώτημα της ώρας μονάχα τούτης. Σε λίγο, σε 20 λεπτά θα σταματήσει τούτη η ώρα. Δεν είναι λοιπόν ερώτημα της ώρας ετούτης. Είναι ένα ερώτημα της ζωής ολόκληρης του κάθε ανθρώπου, της πνευματικής του ζωής, και ένα ερώτημα στο οποίο

Ο πονηρός έχει βρει τρόπους τους οποίους χρησιμοποιεί, τρόποι οι οποίοι είναι οπωσδήποτε σε βάρος της απελευθέρωσής μας και τρόποι οι οποίοι έμεσα αχριστεύουν το πρόσωπο του Χριστού, το έργο του Χριστού, το σταυρό του Χριστού, τον αναστημένο Χριστό. Οι τρόποι αυτοί είναι πάρα πολλοί. Η μέθοδη του σατανά είναι πολλή. Χρησιμοποιεί, λέει, μεθόδους για να μπορέσει να μας κρατήσει μέσα στις δυνάμεις τις δικές του και μέσα στην υποδούλωσή του. Σήμερα ένας τρόπος είναι η επιστήμη. Η επιστήμη, λέει στην επιστολή, λέει στον προφήτη Ισαΐα, η επιστήμη σου, λέει, σε ξεγέλασε. Και ενώ όταν έρχεται ο πονηρός για να μας δεσμεύσει με έναν οποιονδήποτε τρόπο, αντί να χρησιμοποιήσουμε εκείνον ο οποίος μπορεί να δέσει και έχει δέσει και δένει το σατανά, εμείς αυτόν δεν τον φωνάζουμε μέσα στη ζωή μας και ζητάμε από την επιστήμη η οποία μας έχει ξεγελάσει, ζητάμε από αυτήν απελευθέρωση. Και η απελευθέρωση δεν έρχεται. Άλλο μέσον είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές μέσα στην πορεία της πνευματικής μου ζωής έχω αντιληφθεί ένα πράγμα, ότι σε πολλούς χριστιανούς ο Σταυρός του Χριστού και το έργο του Χριστού έχει χάσει την αξία του και την έντασή του. Δεν θέλουν να ακούνε για το Σταυρό του Χριστού. Δεν θέλουν να ακούνε για το αίμα του Χριστού. Δεν θέλουν να ακούνε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για εκείνο που έκανε, το ασύλληπτο και το αιώνιο. Θυμάμαι κάποτε στο Μαρούσι έρχονταν μία χριστιανή, πολλών χρονών χριστιανή. Και είχαμε καλέσει έναν αδελφό για να κάνει μία ομιλία εκείνη την Κυριακή το πρωί. Και η ομιλία του ήτανε για το έργο του Χριστού απάνω στο Σταυρό και για τη συντριβή του σατανά. Όταν τελείωσε η συνάθρηση, με πλησιάζει και αφού μου έδωσε τη σχετική κατσάδα, μου λέει το εξής: εσείς, λέει, νομίζετε ότι το ακροατήριο το οποίο έχετε είναι κάφρι και δεν καταλαβαίνουν τίποτα και τους μιλάτε πάντοτε για το ίδιο γεγονός. Θύμωσε πολύ και δεν ξαναπάτησε στην εκκλησία. Δεν υπάρχει, αγαπητοί, άλλο μήνυμα. Εφόσον έχουμε έναν εχθρό ο οποίος δεν μας αφήνει ούτε μία στιγμή σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο παρά να προβάλλουμε τον πιο δυνατό ο οποίος μπορεί να τον δέσει. Αν τον πιο δυνατό δεν τον προβάλλουμε μέσα στη ζωή μας, να ξέρουμε ότι ο σατανάς θα μας δέσει. Και αυτό έχουμε πάθει. Αυτό έχουμε πάθει. Ζητάμε απελευθέρωση και η απελευθέρωση δεν έρχεται.
και το πάμε από εδώ, το πάμε

0: από εκεί, το πάμε από εδώ, δεν έρχεται η απελευθέρωση. Και ζητάμε να βρούμε την απελευθέρωση έξω από εκείνον ο οποίος μπορεί να ελευθερώσει. Γι' αυτό, αγαπητοί, ας προσέξουμε αυτή τη διακήρυξη που μας δίνει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Και η διακήρυξη είναι: κανένας δεν μπορεί να αρπάσει τα σκεύη του δυνατού. Κανένας δεν μπορεί να σε ελευθερώσει από τις εξουσίες και τις ενοχλήσεις και τις πιέσεις και τα κρατήματα του σατανά. Κανένας. Μην πας πουθενά. Όπου κι αν πας, όποια πόρτα κι αν χτυπήσεις, μία ταμπέλα θα δεις: δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και εμείς, ενώ υπάρχει το δεν μπορώ, περιμένουμε από εκεί. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να αρπάσει τα σκεύη του δυνατού. Όταν μπει μέσα στο σπίτι του, εάν πρώτα δεν δέσει το δυνατό. Και για να μπορέσεις να δέσεις τον δυνατό, πρέπει να είσαι πιο δυνατός. Εμείς είμαστε αδύναμοι. Γι' αυτό κυριαρχεί ο πονηρός απάνω μας. Γι' αυτό δεν έχουμε απελευθέρωση. Και ο πιο δυνατός ποιος είναι? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος απάνω στο σταυρό συνέτριψε το κεφάλι του φιδιού. Αυτός ο οποίος ελευθερώνει. Αυτός ο οποίος λέει προφητεία ότι θα ελευθερώσει. Αυτός ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού και ο μόνος ελευθερωτής. Κάθε φορά λοιπόν που θέλουμε απελευθέρωση, μην πάμε πουθενά άλλου. Μην χτυπήσουμε άλλη πόρτα. Κανένας δεν μπορεί να αρπάξει τα σκεύη του δυνατού. Κανένας, εάν προηγουμένως δεν υπάρξει κάποιος που να τον δέσει. Ποιος μπορεί να μας πει ότι εκτός από τον Χριστό έχει δέσει τον σατανά? Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Κανένας. Μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό, αγαπητοί, ας πάμε μονάχα στο Χριστό. Και ας αφήσουμε τις ορθολογιστικές μας σκέψεις, μα εδώ ξέρω εγώ τι είναι, έτσι είναι, αλλιώς είναι, είναι. Τι λένε οι άνθρωποι? Ένα εκατομμύριο πράγματα λένε. Πρέπει να δεθεί ο ισχυρός. Και εκείνος που τον δένει είναι μονάχα ο Χριστός.
1: Πρέπει να, όταν ο Χριστός λέει θα είναι μαζί μας, δεν έχει νόημα να τρέξω. Όταν ο Χριστός λέει εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα σας τη μέρα της ζωής σας και ως την ηλία του αιώνα. Και αν ο Κύριος σας ελευθερώσει, όντα ελεύθερος θα είστε. Γνώστε την αλήθεια και αλήθεια δεν σας ελευθερώσει. Οι θέσεις είναι σταθερές, χρειάζεται υλοποίηση πλέον τώρα. Η υλοποίηση πού είναι? Όταν πλέον φύγουμε από τον Χριστό, αρχίζει ο πόλεμος. Και έχουμε τον εχθρό ο οποίος μας βάχεται καθημερινώς. Εάν δεν αγρυπνούμε, εάν δεν πολιτευόμαστε αξίως εξαγοραζόμενο τον καιρό, εάν δεν περιπατούμε καθώς εκείνος θέλει, τότε πέφτουμε στην παγίδα της αράχνης που είπατε προηγουμένως. Και εκεί είναι η δυσκολία μας. Αλλά και πάλι, βλέπετε, ο άγγελος του Κυρίου έκαμε πόλεμο με έναν, όταν πήγα να μεταφέρει το σώμα του Μωυσέως, πόσες μέρες. Διότι γίνεται πόλεμος καθημερινός. Και γι' αυτό φοράμε και την παναπλία. Γι' αυτό αγωνιζόμεθα. Γι' αυτό συνεργόμεθα. Γι' αυτό έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Γιατί μελετούμε το λόγο. Όλα αυτά γίνονται διότι δεν σταματάει σε ελευθέρωση και τελείωσε και ταυτοποιήθηκε. Χρειάζεται υλοποίηση πλέον τη νέα ζωή. Μέσα στο πόλεμο που διεξάγουμε. Και σαν καλοί στρατιώτες θα είμαστε δικηγόροι όταν έχουμε πραγματικά τον Χριστό. Τελείως εμπιστευτεί σε αυτόν ο οποίος φέρνει τις μάχες. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τις βουλές και τα σχέδια του εχθρού. Ο Θεός τα ξέρει όμως. Και δεν αγαπητούμε σωστά. Δεν μπορούμε να είμαστε αξίως. Δεν είμαστε αυτοί δηλαδή ενωδείς που πρέπει να είμαστε εκεί. Γι' αυτόν τον λόγο καθημερινώς μας λένε και μας ταράσσει και μας κάνει ό,τι θέλει. Και δυστυχώς μαχόμεθα πολλές φορές και εγώ το ακούμε στον αέρα.
2: Είναι ένα εδάφιο εδώ στον Ιωάννη, στο 8ο κεφάλαιο, που ανατρέπει μερικά από αυτά τα οποία έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Θα διαβάσω λίγο. Ενώ ελάλια ταύτα, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν. Εάν εσείς μείνετε στο λόγο το δικό μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου και θα γνωρίζετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Έβαλε κάποιες προϋποθέσεις σε αυτούς που είχαν ήδη πιστέψει, λέει. Εάν μείνετε στο λόγο μου, θα είσαστε μαθητέ μου και θα γνωρίζετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η αλήθεια αποκαλείται σταδιακά στο θέμα της πορείας μας της πνευματικής. Δεν τη μάθαμε από αυτή την αλήθεια. Και λέει μετά, έρχεται και ψυχή, έρχεται και πνεύμα, να λυθούν όλα αυτά και να φτάσει στο σημείο να αγαπήσετε τον Κύριο πάνω από τα παιδιά σας. Αυτή είναι η πορεία.
1: Ο Χριστός, εκτός αν και σταυρώθηκε και αναστήθηκε, είναι νικητής θανάτου. Λοιπόν, όσοι πιστεύουν σε αυτό το σταυρικό έργο του Ιησού Χριστού, του Θριαμβευτού, εκείνος από εκεί αντλούνε δύναμη. Δύναμη από το σταυρό, από το έργο του σταυρού του Χριστού. Γι' αυτό, όπως είπατε προηγουμένως, κύριε Απόστολε, είναι πραγματικά ανάγκη ο άνθρωπος να περιποιείται όλη η ζωή του γύρω από το έργο του Ιησού Χριστού, από το σταυρικό έργο του Χριστού. Από εκεί μπορεί να δει κανείς την πραγματική και μόνη δύναμη από εκεί, από πουθενά άλλο. Εφόσον έχω αυτή την ένωση με τον Χριστό και με το έργο του Χριστού, με τη σταυρική θυσία, άρα έχω δυνάμεις, τροφοδοτούμε με δυνάμεις. Με αυτή την προϋπόθεση μπορεί να είμαι, βέβαια, να είμαι νικητής.
3: Εγώ ξέρω ότι ο Χριστός με ελευθερώνει, αλλά με την προϋπόθεση να το αφαιρωθώ. Και νομίζω ο αγώνας είναι εκεί στην αφαίρωση. Το ότι ο Χριστός ελευθερώνει είναι αλήθεια, ξεκάθαρη. Αλλά μπορώ όμως εγώ να αφαιρώσω τον εαυτό μου. Και αν το αφαιρώσω, είμαι ελευθερωμένος.
4: Ποιος είναι εκείνος που σε εμποδίζει να ελευθερωθείς?
3: Εδώ ακριβώς είναι ο πνευματικός αγώνας.
4: Όχι, ποιος είναι εκείνος που σε εμποδίζει να αφιερωθείς? Ποιος είναι εκείνος?
3: Μα νομίζω ο Σατανάς, οπωσδήποτε.
4: Άρα λοιπόν ο Σατανάς είναι νικημένος. Ένας νικημένος, ένας δεμένος μπορεί να σε εμποδίσει.
3: Μα εγώ όπως το λέω, τα μαθητά καθημερινά μες στη ζωή μου, δεν πιστώνω. Ξέρω ότι ο Χριστός θα ήταν με ελευθερώσει. Κι όμως δεν πιστώνω και με δεμένος.
4: Ναι. Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα το οποίο φέρνουν απόψε. Και, συνέχισε.
3: Δεν θέλω να πω ότι ο αγώνας μου εκεί πέρα είναι, στην αφιέρωση.
4: Ναι, ακριβώς εκεί πέρα είναι.
3: Εάν αφιερωθώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαι ελευθερωμένος. Το ξέρω αυτό.
4: Ναι, αλλά γιατί θέλω να αφιερωθώ ή δεν θέλω? Ερωτάω εγώ, θέλω να αφιερωθώ ή δεν θέλω? Θέλεις να αφιερωθείς ή δεν θέλεις? Εκεί ακριβώς είναι. Άρα λοιπόν, άμα δεν θες και απελευθέρωση. Τώρα το άλλο είναι σχημαλόγου, λέγε.
0: Εκεί είναι όλο το μυστικό. Ο λόγος του λέει, εάν δώσουν την καρδία σου. Όταν λέει την καρδία σου, λέει όλη τη σκέψη σου, διανόηση σου, τα αισθήματά σου, τα πάντα. Τα πάντα τα θέλει δικά του. Λοιπόν, όταν εγώ πραγματικά δώσω, θέλω, να δώσω την βούλησή μου, την θέλησή μου, όταν το βιβλίο το διάβασε τη δουλειά του κάνει, θα μπορούσε να την κάνει. Εγώ τι κάνω, αυτό είναι το μυστικό. Τι κάνω σαν άνθρωπο. Και επειδή ακριβώς είμαι ανεξάρτητος, είμαι ελεύθερος, με κάνει ο Θεός, μου έχει δώσει την ελευθερία της επιλογής και της σταθερότητας για μένα στην επιλογή που έκανα. Αυτό ετοιμάζει, όχι αυτό δεν. Και αν είμαι σε αυτή τη θέση, πάντα θα είμαι νικητής. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο διάβολος κάνει μια κάποια δουλειά του, και αυτή είναι η δουλειά του, αλλά από τι κάνω.
3: Γι' αυτό ρώτησα την προηγούμενη Τετάρτη και Τετάρτη. Είναι σωστό να προσευχόμαστε ο Θεός να μας δώσει πιο πολύ θέληση? Εκεί είναι ακριβώς το. Δηλαδή πραγματικά διαπιστώνω εγώ προσωπικά μέσα στη ζωή μου, το διαβόλο θέλω στο παράδειγμα ότι. Θέλω, αλλά είμαι κάπως.
4: Άρα λοιπόν, εάν θέλεις και δεν μπορείς, τότε είναι ζήτημα απελευθέρωσης. Διότι όταν, ας πούμε, έχουμε μέσα σε ένα σπίτι κάποιον και καίεται το σπίτι, δεν θέλει να βγει αυτός από το σπίτι να μην καεί. Θέλει να βγει. Αλλά είναι δεμένος μέσα σε ένα κάθισμα. Η θέλησή του λοιπόν δεν είναι εκείνη η οποία εκείνη τη στιγμή φέρνει το αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα διπλό. Είναι και η θέλησή του και η απελευθέρωσή του. Να είναι απελευθερωμένος. Εάν λοιπόν με έχει ελευθερώσει ο Χριστός και πραγματικά είμαι ελευθερωμένος, τότε η θέλησή μου μπορεί να ενεργήσει. Διότι άμα είμαι ελεύθερος, με τη θέλησή μου πετιέμαι έξω και φεύγω. Άμα όμως είμαι δεμένος, ούτε η θέλησή μου μπορεί να ενεργήσει. Οπότε το πρώτο πράγμα δεν είναι η θέληση, είναι η απελευθέρωση. Και δεύτερη έρχεται η θέληση, η οποία πραγματοποιεί εκείνο που έχει κάνει η απελευθέρωση μου.
1: Γι' αυτό. Να κάνει ο άνθρωπος για να απελευθερωθεί.
4: Γι' αυτό εκεί ακριβώς είναι το πράγμα. Και νομίζω ότι, εκείνο που λείπει μέσα στη ζωή μας είναι η βεβαίωση μέσα στην καρδιά μας ότι ο Χριστός είναι ο ελευθερωτής. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές μέσα στην προσωπική μας ζωή, όταν μας συμβεί κάτι, δεν πάμε κατευθείαν στον Χριστό. Δεν ξεκινάμε από εκεί, δεν ζητάμε, και αν ακόμα ζητάμε, ζητάμε μεν από εκεί και φεύγουμε επίσης από εκεί και πηγαίνουμε κάπου αλλού. Μου έλεγε μία αδελφή μια φορά το εξής. Ήτανε μόνη της στο σπίτι και γύρισε από τη δουλειά της, δεν κανένας, ξάπλωσε το κρεβάτι της και κάποια στιγμή άρχισε το σώμα της να χοροπηδάει. Έπαθε νευρική κατάσταση. Νόμισε ότι είναι η καρδιά της και τελειώνει, πετιέται απάνω, χωρίς παπούτσια, βγαίνει μέσα στην άσφαλτο. Με αγωνία περίμενε να έρθει ένα ταξί. Μόλις ήρθε ένα ταξί, του λέει κατευθείαν στο νοσοκομείο. Την πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Μόλις πήγε στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει: «Γιατροί, πού είσαστε, η καρδιά μου, και ξέρω εγώ τι, πεθαίνω κτλ.» Και την πήραν οι γιατροί, της έκαναν καρδιογράφημα, της έκαναν μια βατσίνα εκεί που κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις κτλ. Συνήλθε η γυναίκα, η αδελφή αυτή. Ήρθε και μου είπε, ξέρεις, λέει, πότε θυμήθηκα το Θεό, μετά από όλα αυτά τα γεγονότα. Τι απελευθέρωση ζητάς και τι απελευθέρωση περιμένεις. Γι' αυτό εκείνο που είναι ο άνθρωπος να πιστέψει και να το βεβαιώσει αυτό, να αφήνει το Πνεύμα του Θεού ότι ο ελευθερωτής είναι ο Χριστός. Να ασκεί πίστη σε αυτή τη θέση και ο ίδιος να έχει μέσα του μία απόλυτη, ειλικρινή καρδιά, η οποία να καταδικάζει κάθε μορφή αμαρτίας, να περιμένει ότι ο Θεός μπορεί να τον ελευθερώσει, γιατί τον βομβαρδίζει με υποσχέσεις, και από την άλλη πλευρά να κρατάει την καρδιά του μακριά από κάθε μορφή αμαρτίας και από κάθε σύνθημα που έρχεται μέσα από τον κόσμο. Δεν μπορείς διαφορετικά.
5: Πάντως, ωραίο το θέμα ήταν απόψε και όλοι έχουμε ανάγκη, αλλά εγώ πιστεύω προσωπικά, όσες φορές στη ζωή μου πήγα έστω και με λίγες δυνάμεις στον Χριστό, απέτυχα. Αλλά όταν είπα ότι Χριστέ μου, δεν υπάρχει δύναμη τίποτα, για σένα είμαι νεκρός, εσύ αν μπορείς έχεις τη δύναμη να με ελευθερώσεις. Έχεις, αλλά αν θέλεις να με ελευθερώσεις, τότε ελευθερώθηκα. Δηλαδή δεν θέλει δικές μας δυνάμεις ο Θεός, να πιστεύουμε ότι έχει τη δύναμη σίγουρα να μας ελευθερώσει και δεν πάει τα δικά μας τα λόγια ο Θεός.
4: Να καταφεύγουμε στον ελευθερωτή μας. Να καταφεύγουμε, όταν εγώ λοιπόν ζητάω απελευθέρωση, σημαίνει δεν έχω δυνάμεις εγώ. Όταν είμαι δεμένος σε μια καρέκλα, τι μπορώ εγώ να κάνω, τι φωνάζω. Φωνάζω απελευθέρωση. Γιατί τη φωνάζω, γιατί νιώθω την αδυναμία μου και νιώθω ότι δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτα. Γι' αυτό φωνάζω, αλλιώς δεν θα φώναζα.
6: Απόστολε, μιλάμε για απελευθέρωση πνευματική σε πνευματικά πράγματα. Έτσι. Όπως είπες τώρα τελευταία, να μας ελευθερώσει από κάποια αμαρτία, από κάποιο πάθος, αυτό είναι απελευθέρωση.
4: Γιατί από τον πονοκέφαλό σου να μην σε ελευθερώσει. Όχι, ρωτάω εγώ.
6: Όχι, αν μιλάμε
4: από το βήθα σου να μην σε ελευθερώσει.
6: Γενική
4: απελευθέρωση. Γενική απελευθέρωση. Ο άνθρωπος έχει και το πνεύμα του, έχει και το σώμα του. Για όλα μιλάμε.
6: Να το ξεχωρίσουμε αυτό, γιατί έτσι μπερδευόμαστε.
4: Όχι, δεν μπερδευόμαστε. Μιλάμε για απελευθέρωση. Όπου ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν είναι απελευθερωμένος, από εκεί και πέρα θα ζητήσει από τον Χριστό να ελευθερωθεί. Οπουδήποτε.
6: Γιατί έτσι νομίζουμε ότι είμαστε τόσο πολύ δεσμευμένοι και μας κρατάει ο πονηρός δεμένος.
4: Γιατί το μυαλό μας δεν το κρατάει ο πονηρός. Έρχεται λοιπόν μία σκέψη. Όχι, να σου πω. Έρχεται μία σκέψη. Βλέπω ότι δεν είναι σωστή αυτή η σκέψη. Και όμως επιμένει μέσα στη σκέψη μου. Και αυτή επηρεάζει και τη συμπεριφορά μου. Επηρεάζει τα συναισθήματα μου. Και λέω εγώ, δεν είναι δέσμευση αυτή, τι είναι. Έρχεται, πώς δεν έρχεται. Έρχεται στο συναίσθημά μου. Έρχεται σε οτιδήποτε. Και βλέπεις λοιπόν, επηρεαζόμεθα από τον πονηρό και είμαστε δεσμευμένοι από αυτόν και αλλάζει η συμπεριφορά μας. Αλλάζει ο τρόπος μας. Αλλάζουν οι ενεργείες μας. Αλλάζουν το συναίσθημά μας. Από τι? Από αυτή την υποδούλωση η οποία υπάρχει. Μέσα σε μια γενικότητα το βάζουμε το πράγμα. Δεν περιοριζόμαστε ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο, ούτε στο άλλο.
7: Δυναμικά τεθείς λέει, από ό,τι νικάτε, από το νου και δούλος είναι. Όπως είπατε, σε διάφορες μορφές. Νεύρα είναι σκέψεις, είναι συναισθήματα, είναι επιθυμίες.
4: Πολλές φορές, ναι.
7: Απόντινα, από ό,τι μας νικάει εμάς, σημαίνει ότι είμαι δούλος.
4: Πολλές φορές έρχεται στο στόμα μας κάτι. Είναι αυτό που λέει, με τρώει η γλώσσα μου. Δεν μπορώ, θα το πω. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορώ να το πω, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι είναι κάτω από μία υποδούλωση σε αυτό το σημείο. Και ενώ ας πούμε και η λογική του λέει, μα δεν χρειάζεται να το πεις, τώρα θα δημιουργηθεί πρόβλημα και ξέρω εγώ τι και θα στεναχωρηθεί ο άλλος. Όχι, θα το πω, σου λέει μέσα. Να το πεις, σου λέει μία δύναμη. Και μετά το λες. Έχουμε, αυτά είναι κοινά παραδείγματα που όλοι τα έχουμε ζήσει. Και όλοι, ας πούμε, υφιστάμεθα τέτοιου είδους, ας πούμε, πιέσεις και καταστάσεις. Όλοι τις υφιστάμεθα. Ναι.
8: Έχοντας γνώμη ως προς τα πνευματικά, δεν υπάρχει αντίλογος. Ο Κύριος, αν το ζητήσουμε, μας απελευθερώνει και πρέπει. Για θεραπεία όμως ασθενειών, νομίζω ότι υπάρχει κάποια σχετικότητα και αυτό τη βγάζουμε το συμπέρασμα του Αποστόλου Παύλου, που ο Θεός δεν επέτρεψε να τον ελευθερώσει από το σκόλωμα. Για κάποιο σκοπό. Δηλαδή σήμερα, εάν δίνει κάτι σε έναν άνθρωπο να έχει στην υγεία και επανειλημμένος το ζητάει και δεν το θεραπεύει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει απελευθερωθεί από την αμαρτία, αλλά επιτρέπει ο Θεός να υπάρχει κάτι επάνω για να είναι κάτι παρόμοιο με το αποτέλεσμα του πάνω.
4: Ό,τι προέρχεται από το Θεό δεν είναι υποδούλωσης και δεν είναι καταπίεσης. Μιλάμε ότι προέρχεται από τον πονηρό. Από αυτή την πλευρά. Εγώ χρειάζομαι μία απελευθέρωση. Αν τώρα εγώ νομίζω ότι αυτό το α είναι από το Θεό, ας προχώρησω. Αν όμως νομίζω ότι είναι από τον πονηρό και θέλω να ελευθερωθώ από αυτόν, εκεί είναι το πρόβλημα.
8: Δεν χρειάζεται αυτή η διακρίνηση. Οι θέσεις που κάνει εντύπωση και λέγω, το τέλειο έργο του Χριστού είναι τέλειο. Η θυσία, το αίμα μου και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι τέλεια, είναι ο Χριστός. Πατέρα, γνωρίζετε την αλήθεια και η αλήθεια σας ελευθερώνει. Σκεφτήκαμε όλοι εδώ, περισσότερο πάνω και στον άμονα και είπαμε ότι γνωρίσαμε τον Χριστό. Μπορούμε να εξακολουθούμε να είμαστε δούλοι της αμαρτίας και του θανάτου? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή σε ποια μέτρα στέκεται αυτό. Ότι σας ελευθερώνει ο Χριστός και μετά από λίγο λέμε, ναι, ξέρετε, κοκκίμενα, είμαστε αμαρτωλοί. Έχουμε τον
4: θάνατο,
8: πρέπει να
4: δέσουμε
8: το δυνατό.
4: Δεν πάω να
8: καταλάβω
4: αυτό. Αυτό για να το καταλάβεις, Κώστα, για να το καταλάβεις, πρέπει να το δεις από μία οπτική γωνιά, από την εξής οπτική γωνιά. Ότι εγώ μέσα στη ζωή μου αγωνίζομαι γιατί βλέπω μερικά πράγματα από τα οποία πρέπει να απαλλαγώ. από τη στιγμή που αγωνίζομαι για να απαλλαγώ, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι σε αυτό είμαι υποδουλωμένος. Χρειάζομαι απελευθέρωση.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Εσύ γνωρίζεις ότι ο καθένας μας έχει ανάγκες. Σε παρακαλούμε, Κύριε, Εσύ να εκπληρώσεις όλες αυτές τις ανάγκες τις οποίες έχει ο καθένας μας. Εσύ να ευλογήσεις, να διαφυλάξεις, να προστατεύσεις, να οικοδομήσεις. Εσύ, Κύριε, να οδηγήσεις πλήθη ψυχών σε μετάνοια προς σωτηρία αιώνιων. Σε παρακαλούμε, Κύριε, μέσα από το Λόγο Σου και αυτό το βράδυ, Εσύ να μας οδηγήσεις και να μας αποκαλύψεις την αλήθεια. Εσύ, Κύριε, να μας οικοδομήσεις το Πνεύμα Σου, Κύριε, να μας οδηγήσει να καταστρέψεις κάθε τι το ανθρώπινο και να δοξάσεις το όνομα το δικό Σου. Παρακαλούμε, κατάστρεψε τα έργα του διαβόλου, τα έργα της σάρκας και τα έργα του κόσμου. Καθάρισε την καρδιά μας αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που είναι ασυμβίβαστο προς τον Θείο χαρακτήρα Σου, που εμποδίζει τις ευλογίες Σου να έρθουν στη ζωή μας. Παρακαλούμε, Κύριε, αγίασέ μας εν τη αληθεία Σου και αξιοσέ μας να γίνουμε οι εκτελεστέ των λόγων Σου και όχι μόνο οι ακροατές. Σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε. Και όλα αυτά τα ζητούμε εις το ένδοξο όνομα του Σωτήρα μας Χριστού και δια του Αγίου Σου Πνεύματος τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όπως πάντοτε, μελετούμε μέσα από το λόγον της ζωής. Από το βιβλίο που έχει σαν σκοπό να μας αποκαλύψει το σκοπό της ζωής μας και να μας μιλήσει για τον τρόπο της σωτηρίας μας. Διότι ο άνθρωπος πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα έχει ανάγκη σωτηρίας. Διότι δυστυχώς η αμαρτία τον κύλησε μέσα στο βούρκο και ο Θεός έχει κάνει έργο θαυμαστό για να τον ανεβάσει από το βούρκο και να τον οδηγήσει μέσα εις τη δόξα. Ορισμένα εδάφια μέσα από το χρυσορυχείο της Αγίας Γραφής.

δηλαδή την δόξα του Θεού. Η επιστολή Β' προς Κορινθίους, Δέλτα, στο 17 εδάφιο μας λέει, διότι προσωρινή ελαφρά θλίψης, η οποία θλίψης ασκείται πάνω στους πιστούς, λόγω ακριβώς της πίστεώς των, εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Η ζυγαριά του Θεού δεν ευαισθητοποιείται στη δόξα την ανθρώπινη, διότι και οι άνθρωποι έχουν δόξα. Όμως αυτή η δόξα των ανθρώπων στη ζυγαριά του Θεού δεν έχει κανένα βάρος. Όχι μόνο για έναν άνθρωπο δοξασμένο, αλλά για όλους τους ανθρώπους, όσο δοξασμένοι κι αν είναι, στη ζυγαριά του Θεού όλοι αυτοί επάνω δεν έχουν απολύτως κανένα βάρος. Η Βίβλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Οι κοινοί άνθρωποι είναι ματαιώτης. Ποιοι είναι οι κοινοί άνθρωποι? Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν απορρίψει τον Θεό από τη ζωή τους. Αυτοί είναι κοινοί άνθρωποι. Μέσα τους δεν υπάρχει τίποτα το αγαθόν. Τίποτα το οποίο να αξίζει. Τίποτα το οποίο να μετράει στη ζυγαριά του Θεού. Οι κοινοί λοιπόν άνθρωποι είναι ματαιώτης. Και όλοι μαζί στην πλάστηγα του Θεού, όταν τους ζυγίσει ο Θεός, είναι ελαφρότεροι και αυτής της ματαιότητος. Όχι μόνο μάταιη η δόξα τους, αλλά είναι ακόμη πιο ελαφρή και από αυτή την ματαιότητα. Δηλαδή ο Θεός δεν την υπολογίζει καν την ανθρώπινη δόξα. Αλλά ας δούμε τώρα ποια είναι η ανθρώπινη δόξα και στη συνέχεια θα αναλύσουμε την δόξα του Θεού. Και πρώτα απ' όλα ας δούμε ποιες είναι οι βάσεις της ανθρώπινης δόξας. Μπορούμε να το δούμε αυτό κάνοντας μια μελέτη μέσα στην Βίβλο. Και πρώτα απ' όλα μια βάση της ανθρώπινης δόξας είναι τα πλούτη. Μας λέγει ότι ο Αβραάμ ήταν ο πλούσιος σφόδρα και είχε λέει κτίνη και χρυσίων και αργύριων και είχε δόξα και είχε μεγαλείο. Δηλαδή η δόξα του στηριζόταν επάνω εις τον πλούτο, όπως και σήμερα η δόξα των ανθρώπων στηρίζεται επάνω εις τον πλούτο τους. Λέμε ένας άνθρωπος ότι είναι δοξασμένος όταν είναι πλούσιος. Ακόμα μία άλλη βάση της δόξας της ανθρώπινης είναι η υψηλή κοινωνική θέση την οποία έχει. Φέρνω πάντοτε βιβλικά παραδείγματα. Θυμηθείτε τον Ιωσήφ εκεί κάτω εις την Αίγυπτο. Είχε μια μεγάλη θέση. Ήτανε μετά τον Φαραώ και μάλιστα μόνο κατά τον θρόνο ήτανε πιο χαμηλά από τον Φαραώ. Και όταν έπεσε τότε εκεί η πείνα στην Αίγυπτο και όταν πήγαν οι αδελφοί του, τους είπε «Απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου, πάσαν την δόξα μου την εν Αιγύπτο». Έτσι λοιπόν η υψηλή κοινωνική θέση δίδει εις τον άνθρωπο δόξα, είναι δόξα για τον άνθρωπο. Ακόμα μία άλλη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η δόξα, που είναι δόξα ανθρώπινη, είναι η ακτινοβολία, είναι η ομορφιά του ανθρώπου. Είναι και αυτό δόξα. Έξοδος Καπαΐτα στο 2 εδάφιο και στο 40 εδάφιο λέει τα εξής εκεί για τον Ααρών. Λέγει ο Κύριος στο Μωυσή και θέλεις κάμι στολήν Αγίαν εις τον Ααρών των αδελφών σου προς δόξα και τιμή. Η ωραιότητα, η εμφάνιση, η ομορφιά είναι δόξα για τον άνθρωπο. Ακόμα η ανθρώπινη δύναμη είναι δόξα για τον άνθρωπο. Έτσι μέσα σε λίγες γραμμές να πάρουμε μια ιδέα τι σημαίνει δόξα ανθρώπινη. Αυτή η ανθρώπινη δόξα είναι πάρα πολύ εύθραυστη. Εκεί που τη βλέπεις και ακτινοβολεί και μεγαλουργεί. Για μια στιγμή, στιγμή χρόνου μπορεί να τη δει σε συντρίμια. Θα μας πει ο ψαλμός Μηθήτα 17 για τον άνθρωπο τον δοξασμένο. Διότι εν το θανάτο αυτού δεν θέλει συμπαραλάβει ουδέν. Ουδέ θέλει καταβεί κατόπιν αυτού η δόξα αυτού. Δηλαδή, φεύγει ο άνθρωπος χωρίς τη δόξα του. Φεύγει άδειος η δόξα του ανθρώπου μένει πίσω. Και εδώ θα σας αναφέρω μία σκηνή από τον Ισαΐα, Ι' Γ' 9 εδάφιο.

0: μια σκηνή από το θάνατο του βασιλιά εκείνου της Βαβυλώνας, του ένδοξου Βουβαλτάσσα. Ισαΐας Ιωταγάμα 9. Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη όταν αυτός ο άνθρωπος πέθανε και μπήκε μέσα εις τον άλλο κόσμο, τον κόσμο της αιωνιότητος. Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη δια σε, δια να υπαντήσει την έλευσή σου. Δια σε εξήγηρε τους νεκρούς πάντας τους ηγεμόνας της γης. Όλοι αυτοί οι βασιλείς, οι δοξασμένοι, οι οποίοι είχαν πεθάνει. Εσήκωσε εκ των θρόνων αυτών πάντας τους βασιλείς των εθνών. Πάντες σου τι θέλουσι αποκριθεί και υπή προσέ. Και εσύ έγινες αδύνατος, καθώς εμείς κατεστάθης όμοιος ημών. Αυτή είναι η ανθρώπινη δόξα. Έτσι λοιπόν, επάνω εις την ζυγαριά του Θεού, η δόξα η ανθρώπινη δεν έχει καμία αξία. Κι όμως, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό για να έχει δόξα. Μια δόξα την οποία θα τον έδινε ο Θεός. Μια αξία με άλλα λόγια, ένα βάρος με άλλα λόγια, το οποίο θα το έδινε ο ίδιος ο Θεός, διότι ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου είναι να ακτινοβολεί μέσα εις το σύμπαν των όντων την εικόνα και την ομοίωση του Θεού και να δοξάζεται ο Θεός μέσα από τον άνθρωπο. Όμως ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργήθηκε και στεφανώθηκε με δόξα και τιμή δεν θέλησε να αποκτήσει αυτή την αξία, αυτό το αιώνιο βάρος δόξης με τη σύνδεσή του με τον Θεό. Προτίμησε να ακολουθήσει άλλους δρόμους για να αποκτήσει αυτή την αξία. Ο άνθρωπος παρήκουσε. Ο άνθρωπος έκανε αρπακτική κίνηση για να πάρει την θέωση και ακριβώς είναι εδώ που έπεσε και ο κριμινισμός αυτού υπήρξε μέγας. Μάλιστα δε σήμερα, όπως το έχω επαναλάβει και το επαναλαμβάνω για να το συνειδητοποιήσουμε, ο άνθρωπος ούτε καν τον τίτλο άνθρωπος δεν δικαιούται να φέρει σήμερα, διότι άνθρωπος σημαίνει εικόνα και ομοίωση του Θεού. Αλλά δυστυχώς σήμερα ο άνθρωπος δεν μπορεί, δεν έχει την εικόνα του Θεού, εκτός βέβαια από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι συνδέθηκαν με τον Θεό, δουλεύει ο Θεός μέσα στη ζωή τους και τους μεταμορφώνει κάθε μέρα από δόξα σε δόξα για να τους οδηγήσει μια μέρα επάνω εις την Θεός. Μία διακήρυξη την οποία έκαμε ο Κύριος όταν ήταν επί της γης εν σαρκή μας αποκαλύπτει ότι η δόξα αυτή η ανθρώπινη για την οποία εν ολίγης προηγουμένως μιλήσαμε είναι μία δόξα την οποία ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να την επιθυμεί και δεν θα πρέπει να κάνει σκοπό της ζωής του για να αποκτήσει αυτή τη δόξα, τα πλούτη, την ομορφιά, τη δύναμη, τη μεγαλοπρέπεια και να προβληθεί μέσα εις τον κόσμο. Όταν ο Κύριος έδινε εκείνη τη μεγάλη μάχη στην έρημο εναντίον του διαβόλου στους περίφημους εκείνους πειρασμούς, ο διάβολος του υποσχέθηκε ότι θα του έδινε τη δόξα όλου του κόσμου, θα τον ανέβαζε τόσο ψηλά, όσο ψηλά δεν είχε ανέβει κανένας από τους βασιλείς που είχαν περάσει ή θα περνούσαν μέσα από τον κόσμο. Όλη την ανθρώπινη δόξα, τα βασίλεια της οικουμένης και τη δόξα αυτών θα σου τα δώσω εάν πέσεις για να με προσκυνήσεις. Και ο Κύριος, ο οποίος γνώριζε ποια είναι η πραγματική αξία, ποια είναι η πραγματική δόξα για τον άνθρωπο, στο Ματθαίο Δέλτα 8 λέγει προς τον εχθρό της ψυχής μας τον διάβολο: «Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και Αυτόν μόνον λατρεύσεις». Δηλαδή η πραγματική δόξα είναι η σύνδεση του ανθρώπου με τον Θεόν. Αυτή είναι η πραγματική αξία. Αυτό είναι το πραγματικό βάρος το οποίο μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος και να έχει αξία πραγματικά σαν άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τον Θεό. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, οπωσδήποτε, ξέρει πολύ περισσότερα από όσα ξέρουμε εμείς. Έτσι λοιπόν έρχεται μπροστά μας σήμερα τούτη η αποκάλυψη, ότι Κύριο τον Θεό σου προσκυνήσεις και Αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει, διότι με αυτή τη σύνδεση που θα έχεις με τον Θεό θα έχεις πραγματικά αξία. Και πάνω εις την πλάστιγα του Θεού, όταν ο Θεός θα σε ζυγίσει, τότε η ζυγαριά θα δείξει, θα αρχίσει και θα δείχνει. Και μάλιστα θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί με τον Θεό να φτάσει εις το χαρακτήρα, εις το ανάστημα του Χριστού, να αποκτήσει χαρακτήρα Χριστού, εκεί τίνει, στο χαρακτήρα του Χριστού. Δηλαδή συνεχώς η ζυγαριά θα πρέπει να δείχνει όλο και περισσότερα νούμερα στη ζωή μας, όλο και περισσότερο βάρος. Πώς? Με τη σύνδεσή μας, με την υποταγή μας και την υπακοή μας εις τον Θεό αποκτάμε αξία. Γι' αυτό οι κοινοί άνθρωποι είναι ματαιώτης, διότι απλούστατα, επειδή δεν έχουν σύνδεση με τον Θεό, είναι κενοί, είναι κούφιοι, επάνω στην πλάστιγα του Θεού είναι ελαφρότεροι και από αυτή ακόμα την ματαιότητα. Φεύγουμε τώρα από τη δόξα την ανθρώπινη, η οποία μέσα στη γραφή αξιολογείται και βαθμολογείται με το μηδέν και κάτι ακόμα πιο λίγο από το μηδέν. Και πάμε τώρα στη δόξα του Θεού. Να δούμε τι σημαίνει δόξα του Θεού. Και όπως είπαμε στην αρχή, δόξα του Θεού σημαίνει την ίδια τη ζωή του Θεού, την αξία του Θεού, το βάρος το οποίο έχει ο Θεός, το βάρος του Θεόντος. Και διακρίνεται αυτή η δόξα, πρώτον, σε μια δόξα η οποία είναι ενδογενής, που έχει την πηγή της μέσα εις τον Θεόν, που είναι σύνολο ακτινοβολιών, όπως θα δούμε στη συνέχεια και θα ερμηνεύσουμε κατά το δυνατόν. Είναι λοιπόν μια δόξα ενδογενής και μια δόξα η οποία αποδίδεται εις τον Θεόν από τα δημιουργήματα. Θα δούμε ακριβώς τι είναι αυτή η δόξα ενδογενής και η δόξα η οποία αποδίδεται εις τον Θεό από τα δημιουργήματά του. Όχι μόνο από εμάς και από τους αγγέλους του, από όλο το ηθικό σύμπαν το οποίο έχει δημιουργήσει, αλλά και από εμάς σαν εκκλησία που είμαστε υποχρεωμένοι να αποδίδουμε δόξα εις τον Θεό. Να δοξάζουμε τον Θεό, διότι όλη η γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος μας προτρέπει να δοξάζομαι τον Θεό και μάλιστα είναι υποχρέωση να αποδίδουμε δόξα εις τον Θεό. Η δόξα η ενδογενής αυτή του Θεού είναι η έμφυτη αυτή δόξα όπως είναι το φως εις τον ήλιο. Είναι η ακτινοβολία, προσέξτε, όχι φως, όχι φως, είναι και φως, αλλά όχι φως της θεότητας. Είναι η ίδια η ζωή του Θεού. Είναι η φύση του Θεού. Όπως λέμε ότι η φύση του ανθρώπου είναι κακή, ότι ο άνθρωπος είναι κακός, έχει κακία μέσα του, έτσι ο Θεός έχει μέσα του, η φύση του είναι η δόξα και το μεγαλείο του. Η δόξα αυτή του Θεού, η αξία αυτή του Θεού, το βάρος αυτού του Θεού, δεν εκτιμάται με ανθρώπινα μέτρα και σταθμά. Η δόξα του Θεού είναι ανεκτίμητος, όπως λέμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να την εξιχνιάσει. Και τώρα, μη γέννητο, να προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε και να παρουσιάσουμε ολόκληρη τη δόξα του Θεού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα ήταν ίσως βλασφημία να προχωρήσουμε, να μπούμε, μα δεν μπορούμε σε αυτά τα εδάφη, μόνο ορισμένες ακτινοβολίες παίρνουμε από αυτή τη δόξα στοιχεία χρήσιμα για την παρούσα οικονομία, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπει μέσα στο δρόμο της σωτηρίας και να οδηγηθεί προς τα πάνω εις την θέωση. Θα έρθει η μέρα, θα έρθουν μέρες σε ολόκληρη την αιωνιότητα που θα βλέπουμε και θα απολαμβάνουμε αυτή ακριβώς την δόξα του Θεού. Η δόξα λοιπόν αυτή του Θεού, αυτή η αξία η ενδογενής, είναι μια αξία η οποία δεν μεταβιβάζεται. Την κρατάει αυτή ο Θεός για τον εαυτόν του. Ισαΐας καπαΐτα 11. Δεν θέλω δώσει την δόξα μου εις άλλον. Είναι μια δόξα που ανήκει στον Θεό, την κρατάει ο Θεός, δεν την μεταβιβάζει τη δόξα αυτή ο Θεός. Στη Γένεση, στο Μη Α και 40 εδάφιο, θα δούμε την περίπτωση του Μωυσή, του δοξασμένου αυτού ανθρώπου στην Αίγυπτο. Του λέει ο Φαραώ, «Συ θέλεις είστε επί του οίκου μου και εις των λόγων του στοματός σου θέλει υπακούει πας ο λαός μου, μόνο κατά το θρόνο θέλω είστε ανώτερός σου». κράτησε ο Φαραώ τον θρόνο του. Δεν τον έδωσε στο Μωυσή. Τον ανέβασε τον Μωυσή. Τον δόξασε τον Μωυσή. Αλλά όμως ο θρόνος παρέμεινε εις τον Φαραώ. Έτσι λοιπόν ο Θεός την δόξα του την κρατάει για τον εαυτόν του. Είναι μια δόξα η οποία δεν μεταδιδάζεται. Τη δόξα αυτή του Θεού, την ενδογενή δόξα, την ενδογενή αυτή αξία, είναι έννοιες πνευματικές, πρέπει να τις συνηθίσουμε. Είναι μια δόξα την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί όχι μόνο να την εξιχνιάσει, να την βάλει κάτω και να την αποκαλύψει με τα μαθηματικά και να την παρουσιάσει, αλλά ούτε και να την ατενίσει σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Έξοδος λάμδα γάμα 18. Ήτανε τότε που ο Μωυσής εζήτησε να δει την δόξα του Θεού και πήρε την εξής απάντηση. «Δεν δύνασε να είδεις το πρόσωπό μου. Δεν μπορείς να δεις τη δόξα μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με ειδεί και ζήσει». Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει αυτό το μεγαλείο της θείας αξίας, του θείου βάρους. Δεν μπορεί να το αντέξει ο άνθρωπος. Εδώ πέρα κοιτάζεις τον ήλιο, ο οποίος συμβολικά φανερώνει την ενδογενή δόξα του Θεού και δεν μπορείς να τον ατενίσεις. Είναι οπωσδήποτε ένα φτωχό παράδειγμα αυτό, αλλά όμως μας αποκαλύπτει ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δει τον Θεό και να ζήσει. Δεν αντέχει, όπως λέμε, μέσα στις προδιαγραφές του να δει ακριβώς την δόξα αυτή του Θεού. Για να δούμε τώρα αυτή η ενδογενής δόξα, αυτή η αξία την οποία έχει ο Θεός, που είναι η ίδια η ζωή του Θεού, πώς φανερώνεται. Έχουμε καμία φανέρωση αυτής της αξίας, έχουμε καμία φανέρωση αυτής της δόξας. Προηγουμένως μας είπε ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δει την δόξα του Θεού ολόκληρη στην ουσία της, στο μεγαλείο της, και να εξακολουθεί να ζει ο άνθρωπος αυτός. Υπάρχουν παραδείγματα μέσα στις γραφές. Όμως η δόξα αυτή του Θεού αποκαλύπτεται στα έργα του, μέσα στην ιστορία. Εδώ θα κάνουμε μια διάκριση για να συνεχίσουμε να ερμηνεύουμε τη μεγάλη αυτή και θαυμαστή λέξη που υπάρχει μέσα στη γραφή. Η δόξα είναι, όπως είπαμε, η ίδια η ζωή του Θεού. Είναι σύνολο ακτινοβολιών, σύνολο ιδιοτήτων τις οποίες έχει ο Θεός, και οι οποίες ακτινοβολίες της δόξης εμφανίζονται μέσα στην ιστορία, όπως εμφανίζονται οι ακτινοβολίες του ουράνιου τόξου, και λέμε μία, δύο, τρεις, τέσσερες πόσες ακτινοβολίες υπάρχουν εκεί πέρα. Έτσι λοιπόν η δόξα του Θεού εμφανίζεται μέσα στην ιστορία από τα έργα του Θεού ως θεία ακτινοβολία αυτής της δόξας. Σπράξεις των Αποστόλων στο Γεταζήτα 28 μας λέγει ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίδει πάντας ζωήν και πνοήν, και τα πάντα, δηλαδή μέσα από αυτά τα έργα του Θεού θα διακρίνουμε τώρα αυτή τη δόξα από τις ακτινοβολίες τις οποίες βλέπουμε από τα έργα του Θεού μέσα στην ιστορία. Διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Και αφού εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε, δεν μπορεί παρά να αποκαλύπτει ο Θεός τις ακτινοβολίες αυτές της δόξης του. Μία λοιπόν από αυτές τις ακτίνες της δόξης του Θεού, της αξίας του Θεού, της ζωής του Θεού, είναι η αγαθότητά του. Είναι η καλοσύνη του Θεού. Είναι ακτινοβολία δόξης. Θα δούμε στην Έξοδο λάμδα γάμα πάλι 18. «Και είπε ο Μωυσής, δείξω μη δέο μου την δόξα σου. Ο δε είπε ο Θεός, εγώ θέλω κάμι να περάσει έμπροσθεν σου όλη η αγαθότης μου». Το πρόσωπό μου, Μωυσή, δεν μπορεί να το δεις. Τη δόξα μου δεν μπορεί να τη δει ο άνθρωπος, διότι δεν είναι δυνατόν να δει άνθρωπος τη δόξα μου και να ζήσει. Όμως, Μωυσή, θα δεις θα περάσει από μπροστά σου όλη η αγαθότης μου, ολόκληρη η καλοσύνη μου. Και πώς μπορούμε να φανταστούμε ότι θα πέρασε μπροστά από το Μωυσή ολόκληρη η αγαθότης του Θεού? Τι μπορεί δηλαδή να είδε ο Μωυσής? Πώς μπορούμε μέσα σε λίγες στιγμές να δούμε την αγαθότητα του Κυρίου? Η αγαθότητα οπωσδήποτε του Θεού, αδελφοί μου, εμφανίζεται μέσα εις τα έργα Του. Η καλοσύνη του Θεού εμφανίζεται μέσα στην ιστορία, από τις επεμβάσεις που έχει κάνει ο Θεός, από τα έργα που έχει κάνει ο Θεός εδώ κάτω εις τη γη μας. Ακόμα και σε ολόκληρο το σύμπαν, και πράγματα που εμείς ακόμα δεν τα γνωρίζουμε. Δεν αποκλείεται. Ο Θεός, όπως άλλοτε έδειξε εις τον Ιωάννη στην Πάτμο όλα εκείνα τα γεγονότα της Αποκάλυψης, τα οποία θα γίνουν στους έσχατους καιρούς που είναι μπροστά μας. Τον έφερε τον Ιωάννη στην Κυριακή, λέει, ημέρα, στην ημέρα του Κυρίου, και του έδειξε, πώς τα έδειξε, σαν σε κινηματογραφική ταινία, δεν ξέρουμε πώς ο Θεός έχει τρόπους. Δεν αποκλείεται κατά τον ίδιο τρόπο ο Θεός να έδειξε εκεί επάνω εις το Μωυσή αυτό ακριβώς το οποίο λέγει το εδάφιο, ότι όλη την ημέρα εξέτεινα την χείρα μου προς λαών απειθούντα και αντιλέγοντα. Θα είδε ο Μωυσής την καλοσύνη την οποία έδειξε ο Θεός σε ένα λαό σκληροτράχυλο και απερίτιμη την καρδία. Έναν τρομερό λαό, τον οποίον τον ευεργετούσε νύχτα και μέρα. Και ο λαός αυτός ήταν απειθής και συνέχεια εναντιονότανε εις το θέλημα του Θεού. Και του λέει, κοίταξε Μωυσή, αυτή είναι η αγαθότητά μου για αυτόν τον λαό και για σένα και για τον κάθε άνθρωπο. Και σήμερα ο Θεός αυτή ακριβώς την αγαθότητά Του την αποκαλύπτει μέσα εις την ζωή μας. Πώς, ανατέλλοντας τον ήλιο Του επί δικαίους και αδίκους, όταν ρίχνει τη βροχή Του επί δικαίους και αδίκους, είναι ακριβώς αυτή η ακτινοβολία της δόξης του Θεού, η οποία ονομάζεται αγαθότητα. Πηγαίνουμε τώρα σε μία άλλη ακτίνα της δόξης του Θεού. Είναι η ακτίνα της δόξης της ομορφιάς του Θεού. Ξέρετε, σπουδαίο πράγμα είναι η ομορφιά. Είναι δυνατόν άνθρωπος να μην θέλει να είναι όμορφος? Ας βρεθεί κάποιος και να μας πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η ομορφιά, θέλω να είμαι έστω και άσχημος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν το πει θα είναι υποκριτής. Ο Θεός είναι όμορφος. Τα εδάφια στον ψαλμό νη, στο δύο εδάφιο, είναι, λέγει ο Θεός, η εντέλεια της ωραιότητος. Και ακόμα ο ψαλμός Καπαζίτα 4 θα μας πει, ένα ζήτησα παρά του Κυρίου, ένα πράγμα, τούτο θέλω εξητή. Ο άνθρωπος που γνωρίζει αυτές τις ακτινοβολίες της Θείας Δόξης, το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, όλες τις μέρες της ζωής μου, να θεωρώ τι, το κάλος του Κυρίου, την ομορφιά του Κυρίου, και να επισκέπτομαι το ναόν αυτού. Εδώ ο Θεός έφτιαξε δημιουργήματα θαυμαστά. Ο Σατάν, πριν ακόμα γίνει Σατάν, ο αιωσφόρος αυτός που έφερνε το αίος, που έφερνε την αυγή, ήτανε, λέει, τέλειος εις κάλος. Σε ομορφιά, σε ωραιότητα, τον έφτιαξε τέλειον ο Θεός. Η Εζεκίλ Καπαΐτα κεφάλαιο, διαβάστε το. Η ομορφιά του αυτή ήταν μια ακτινοβολία της δόξης του Θεού μέσα στη δημιουργία. Γι' αυτό και ονομαζόταν και αιωσφόρος, αυτός που έφερνε την ομορφιά αυτής της ακτίνας της δόξης του Θεού μέσα στην δημιουργία. Και γι' αυτό το κάλος του υπερεμφανεύτηκε και έπεσε. Ακόμα, αυτή η ακτίνα της δόξης του Θεού, που λέγεται ωραιότητα, αποκαλύπτεται μέσα στη φύση. Κάθε λουλούδι,
1: κάθε ριάκι, κάθε ανατολή και κάθε δύση, κάθε δροσοσταλίδα, κάθε ομορφιά, ο έναστρος ουρανός, η όμορφη θάλασσα, οι ομορφιές της ζωής. Είναι όλες μαζί ακτίνες που συνθέτουν, προσέξτε, την σκιά αυτής της θείας ακτινοβολίας, της θείας δόξας. Διότι τούτα τα επίγεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά σκιές των επουρανίων. Όταν παρατηρείς κάποιο λουλούδι που είναι ντυμένο μέσα στην ομορφιά του, αμέσως θα πρέπει σκέψη σου, το μάτι σου, να ακολουθεί την πορεία της ακτίνας αυτής που σε οδηγεί ακριβώς εις τον Θεό, εις την ομορφιά, εις την ωραιότητα του Θεού. Έτσι λοιπόν, μια σκιά της ωραιότητος του Θεού εμφανίζεται μέσα εις την ωραιότητα της δημιουργίας. Μια άλλη ακτινοβολία της θείας δόξης είναι η μεγαλοπρέπεια, είναι η σπουδαία εμφάνιση, το μεγαλείο το οποίο έχει ο Θεός, ο οποίος είναι ντυμένος την μεγαλοπρέπεια. Υπάρχει μέσα στον Ισαΐα, στο 6ο κεφάλαιο, μια όραση, την οποία είδε τότε ο Ισαΐας όταν πέθανε ο Οζίας ο βασιλιάς. Είδα, λέει, τον Κύριο καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδο, λέει, αυτού εγέμιζε τον ναό. Άνωθεν αυτού, σαν το λέει, σεραφή και έκρας, το ένα προς το άλλο, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Ο Θεός είναι Θεός μεγαλοπρέπειας. Τον βλέπουμε με τα μάτια της πίστεως μέσα στην Θεία Αποκάλυψη, μέσα στο Λόγο Του, αλλά τη βλέπουμε και μέσα στη φύση αυτή την ακτινοβολία, μέσα στα έργα του Θεού. Ο ψαλμός Ρωμαίτα θα μας πει «Ενείτε Αυτόν ήλιε και σελήνη, ενείτε Αυτόν η ουρανή των ουρανών, πύρ και χάλαζα, χιόν και ατμής, ανεμοστρόβιλος ο εκτελών των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα τα βουνά, τα θηρία και οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες». Τα βουνά, λέει, τα ψηλά, ο ήλιος, η σελήνη, το στερέωμα, με όλη τους τη μεγαλοπρέπεια, είναι ακτίνες, είναι σκιές που δείχνουν τη μεγαλοπρέπεια, το μεγαλείον αυτής της ακτινοβολίας της θείας δόξης. Πήγες ποτέ να περπατήσεις, να ανέβεις στα Ιμαλάια για να δεις τη μεγαλοπρέπεια αυτού του βουνού? Πήγες ποτέ πάνω στη σελήνη? Πήγες ποτέ πάνω στον ήλιο για να δεις τι μεγαλοπρέπεια υπάρχει? Ξέρει πολύ καλά ο ψαλμοδός τι λέει: «Ενείτε Αυτόν ήλιε και σελήνη», διότι ακριβώς όλη αυτή η δημιουργία, η μεγαλοπρεπής δημιουργία, είναι μία ακτινοβολία που σε στέλνει κατευθείαν επάνω εις την ακτινοβολία της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Μία άλλη ακόμα ακτίνα εις θείας αυτής δόξης που μελετούμε είναι η δύναμη του Θεού. Ο Θεός είναι δυνατός. Και μάλιστα στον Ισαΐα καπασίγμα 4 μας λέγει τα εξής: «Εν το Κυρίο το Θεό είναι αιώνιος δύναμης». Όχι απλώς δύναμης για ορισμένες μέρες, για ορισμένα χρόνια. Μια δύναμης περιορισμένη, αλλά μια δύναμης η οποία είναι απεριόριστος, μια δύναμης η οποία είναι αιώνιος. Η δύναμη του Θεός την έχει και την εκδηλώνει με το Λόγο. Ο άνθρωπος τη δύναμή του την έχει στους μυς. Ακόμα αν θέλουμε να προχωρήσουμε, την έχει στα πλούτη, την έχει δεν ξέρω πού. Όμως ο Θεός

Εγέρτη τι λέει στο παραλυτικό και περιπάτη. Άμα ήταν γιατρός, θα εφήρμοζε και αυτό στην δύναμη της ιατρικής. Αλλά πέστε μου, ποιος είναι εκείνος που εσήκωσε νεκρούς, που έκαμε καλά παράλυτο, ήταν χρόνια κατάκητος εκεί στο κρεβάτι. Στον άνεμο σιώπαλε και σταμάτησε ο άνεμος. Του έδωσε εντολή δια του λόγου του, διότι ακριβώς εκεί είναι η δύναμη του Θεού. Το πνεύμα το ακάθαρτο σε διατάσσω, έξαρδε εξ αυτού. Και προβλημάτισε τότε τους Φαρισαίους. Είπαν, ποιος είναι αυτός ο οποίος με τα εξουσίας μιλάει και υπακούν σε αυτόν και τα πνεύματα βαστάζουν τα πάντα δια του λόγου της δυνάμεως αυτού. Εν αυτό ζώμε, κινούμεθα και υπάρχομαι. Ουέ και αλίμονο, εάν αυτή η δύναμη διαφοροποιηθεί εναντίον μας. Λουκάς ζήτα 8 μας αναφέρει ένα περιστατικό ενός εκατόνταρχου της εποχής εκείνης, ενός Ρωμαίου αξιωματούχου, ο οποίος είχε άρρωστο το δούλο του και του λέει, «Κύριε, είναι ανάγκη να πας στο σπίτι. Πες ένα λόγο, είμαι σίγουρος ότι ο δούλος μου θα θεραπευθεί». Και θαύμασε ο Κύριος αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη την οποία έχει αυτός ο άνθρωπος. Αποκάλυψη ήταν αυτή. Και γνώριζε ότι την δύναμη ο Θεός την έχει στο λόγο του. Μακάρι να το γνωρίζουμε κι εμείς. Άλλη ακτινοβολία αυτής της δόξας του Θεού είναι η αγάπη και ίσως είναι η πιο λαμπρή ακτινοβολία της δόξας του. Ο Θεός δεν έχει αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Παρεξηγούμε τα πράγματα. Και αυτή η αγάπη του Θεού που είναι ακτινοβολία της δόξης του έχει φανερωθεί μέσα στην ιστορία. Τόσο χτυπητά, τόσο δυνατά. Και φανερώνεται και συνεχώς και κάθε μέρα τη βλέπουμε στη ζωή μας. Αλλά προπάντων εφανερώθηκε την ημέρα εκείνη επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκεν τον Υιόν αυτού τον μόνο γενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνια. Μας αγάπησε, λέει ο Θεός. Ενώ ακόμα ήμαστον αμαρτωλοί, βριστές στο όνοματός του, μας αγάπησε και έστειλε το Χριστό για να πληρώσει το χρέος το δικό μας. Διότι η αμαρτία έχει κάνει ζημιά εις τον Θεόν ανυπολόγιστη και μόνο το αίμα του Χριστού ήταν ικανό να δοθεί λύτρο, αντίλυτρο εις την Θεία Δικαιοσύνη για να εξοφληθεί το μεγάλο χρέος, η μεγάλη ζημιά την οποία έχει κάνει ο παραβάτης, ο άνθρωπος. Ο άδοξος άνθρωπος που δεν έχει δόξα, που απέρριψε τον Θεό και δεν είναι στην πραγματικότητα τίποτα, μάλλον επιζήμιο στοιχείο είναι ο άνθρωπος μέσα στην ζωή. Άλλη μια ακτινοβολία της Θείας Δόξης είναι η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία και αυτή αποκαλύπτεται μέσα στην ιστορία, αλλά προπάντων ακτινοβόλησε με το πιο λαμπρό φως της την ημέρα εκείνη της Σταύρωσης. Γιατί ακριβώς ο Χριστός επλήρωσε για τις δικές μας αμαρτίες, για τη δική μας την ανομία. Θέμα θεμάτων, ο Σταυρός του Κυρίου. Υπάρχουν και άλλες ακτινοβολίες που μας παίρνει ώρα. Η αγιότητα, η σοφία, το έλεος, η αλήθεια. Όλες αυτές είναι ακτινοβολίες. Ακτίνες, οι οποίες συνθέτουν τι? Την δόξα του Θεού. Που μόνο σκιά αυτής της δόξας μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος. Αυτό ακριβώς θέλει να πει το εδάφιο Α Τιμόθεος σίγμα 16. Ο Θεός κατοικεί, λέει, φως απρόσιτον. Είναι απρόσιτη η δόξα του Θεού στην ουσία της. Το οποίο ουδείς των ανθρώπων είδε, ουδέ δύναται να είδε. Αυτή η δόξα του Θεού, η αξία του Θεού, το βάρος του Θεού, όλες αυτές οι ακτίνες, μερικές βασικές που αναλύσαμε εν συντομία, θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης για τους πιστούς σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Τι θα κάνω, λέει, εκεί πάνω? Θα χαίρεσαι με

την ομορφιά του Θεού. Αν σου αρέσει το ωραίο, θα θεωρείς το κάλος του Κυρίου. Σε μια μέρα, δύο μέρες, τι νομίζετε πως είναι η ομορφιά του Θεού? Όπως είναι το κινηματογραφικό έργο που το βλέπεις εκεί πέρα μια φορά και μετά το πετάς? Αυτή είναι η αιώνιος ζωή. Έτσι θα περνάς εκεί επάνω εις τους ουρανούς. Τον αγνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστό. Αυτή, αδελφοί μου, μέσα σε λίγες γραμμές ήταν η ενδογενής δόξα του Θεού. Είναι ένα μεγαλείο. Δεν εξιχνιάζεται. Είναι θέμα θεμάτων. Λίγα λόγια στα λίγα λεπτά. Στο δεύτερο σκέλος, το δεύτερο στοιχείο, η δεύτερη διάκριση της δόξας, είναι η δόξα του Θεού, άλλο κομμάτι αυτό, που του αποδίδουν τα δημιουργήματά του. Και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε. Η πρώτη ενδογενής μας φανερώνεται για να εκτιμήσουμε τον Θεό και να δούμε σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Διότι πολλοί άνθρωποι έχουν φτηνή ιδέα για τον Θεό. Και το άλλο και λέει με ασάβεια, να δω, λέει, τον Θεό και να πιστέψω. Ανόητος άνθρωπος. Αυτή η δόξα του Θεού που του αποδίδουν τα δημιουργήματά του είναι ένα ενίκιο της δημιουργίας προς τον Θεό. Είναι δηλαδή τα δικαιώματα του Θεού επάνω στη δημιουργία του. Όταν ο Θεός έχει χτίσει τα πάντα, είναι, λέει, από αυτόν και για αυτόν. Οπωσδήποτε ο Θεός αρέσκεται, του αρέσει, έχει απαιτήσεις από τη δημιουργία του, ώστε τα δημιουργήματα να τον εκτιμούν, να τον αναγνωρίζουν και, όπως λέμε, να του αποδίδουν δόξα, να τον δοξάζουν, να πληρώνουν, χοντροκομμένο παράδειγμα, ενίκιο εις τον ουρανό της δόξας του Θεού. Είναι τα δικαιώματα του Θεού, τα οποία δυστυχώς και σαν Εκκλησία τα έχουμε παραγνωρίσει. Όλο μάλλον οι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν αρπάξει. Εδώ καταντάει τον άνθρωπο η αμαρτία. Στο να αρπάξει αυτά τα δικαιώματα του Θεού. Έχει δικαιώματα ο Θεός, δεν έχει μόνο ο άνθρωπος δικαιώματα. Ποια είναι αυτά τα δικαιώματα, οι απαιτήσεις του Θεού? Πρώτα απ' όλα είναι η εκτίμηση. Να εκτιμάς τον Θεό. Πώς θα τον εκτιμήσεις? Όταν θα εμβαθύνεις και θα μελετήσεις τι, την ενδογενή δόξα για την οποία προηγουμένως μιλήσαμε διαφορετικά, ποιον Θεόν θα εκτιμήσεις, πού θα τον βρεις τον Θεόν, πώς έτσι θα μορφωθείς εκεί έξω στις συζητήσεις να με των πεζοδρομίων? Μη γέννητο. Θα εκτιμήσεις τον Θεόν για να δεις το βάρος, την αξία του Θεού. Θα πεις, Κύριε, πραγματικά είσαι θαυμαστός. Ένα δεύτερο δικαίωμα το οποίο έχει ο Θεός είναι να υποτάσσεσαι εις τον Θεόν κατά πάντα, να εκτελείς το θέλημα του Θεού. Είναι απέτηση του Θεού, είναι δικαίωμα του Θεού, φίλε μου. Μία άλλη απέτηση του Θεού είναι τον αγαπάς τον Θεό. Ως προχθές ακούσαμε ένα θαυμάσιο μήνυμα εδώ, ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για να αγαπάει. Και η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της διανοίας σου. Και ακόμα άλλη απέτηση του Θεού, δικαίωμα του Θεού από τη δημιουργία του, από μας, από την Εκκλησία του, είναι τι? Η λατρεία. Δεν μας παίρνει ώρα να λύσουμε όλα αυτά τα δικαιώματα, ίσως άλλη φορά. Θα αναφέρω όμως εν συντομία ολίγα περί της λατρείας. Είναι δικαίωμα του Θεού. Είναι υποχρέωση της Εκκλησίας να λατρεύει τον Θεό. Δεν μπορείς να λες ότι είμαι μέσα εις το δρόμο της αλήθειας, συνδέομαι με τον Θεό, χωρίς να λατρεύεις τον Θεό. Και λατρεία στα εβραϊκά σημαίνει υπηρεσία. Προσδιορίζει τις σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο. Και η πρωτοβουλία αυτών των σχέσεων δεν ανήκει στον άνθρωπο, αλλά ανήκει στον Θεό.
Ο Θεός έχει νομοθετήσει νόμους και αρχές πως πρέπει να τον λατρεύεις, δηλαδή ποια είναι τα δικαιώματα τα οποία έχει ο Θεός από τη δημιουργία του. Και όπως είπαμε, τα δικαιώματα αυτά είναι πολλά. Υπήρξαν τρόποι λατρείας, κανόνες τους οποίους εθέσπισε ο Θεός και είχε απαιτήσεις ανάλογες από τους ανθρώπους, πριν ακόμα ο άνθρωπος αμαρτήσει μέσα στην Εδέμ. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, θυσίες, τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά όμως εκείνο μας ενδιαφέρει σήμερα. Είναι η αληθινή λατρεία. Ποια είναι η λατρεία την οποία σήμερα θέλει ο Θεός από μας; Ποιοι είναι οι κανόνες τους οποίους έχει θεσπίσει ο Θεός; Ποια είναι τα δικαιώματα του Θεού σήμερα μέσα από την Εκκλησία του στο θέμα αυτό της υπηρεσίας της λατρείας; Διότι η λατρεία είναι η υπηρεσία. Πράξεις Β 42. Την εποχή των Αποστόλων. Ενέμενο. Στην διδαχή των Αποστόλων. Στην κοινωνία. Στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Αυτός είναι ο εν πνεύματι τρόπος λατρείας του Θεού. Μια λατρεία η οποία δεν μπορεί να γίνει εάν ο άνθρωπος δεν οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα, από το Πνεύμα του Θεού. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της. Ο Θεός έχει δικαιώματα. Διότι την Εκκλησία ο Θεός την δημιούργησε για να είναι, όπως μας λέει η επιστολή προς Εφεσίους Α6, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού. Η Εκκλησία μέσα στην αιωνιότητα θα ακτινοβολεί την δόξαν του Θεού. Τον σύνολο όλων αυτών των ακτινοβολιών θα την ακτινοβολεί τη δόξα αυτή, θα επαινεί τη δόξα του Θεού η Εκκλησία μέσα εις την αιωνιότητα. Η Εκκλησία έχει υποχρεώσεις. Ο Θεός έχει δικαιώματα. Αυτή ακριβώς η θέση που παίρνουμε απέναντι στον Θεό και το αποδίδουμε όλα αυτά τα οποία μας ζητάει, αυτό το ενίκιο, λέγεται δοξασμός του Θεού. Απόδοτε δόξα εις τον Θεό, μας λέγει η Γραφή. Να είστε συνεπείς εις τις υποχρεώσεις σας. Ο Θεός έχει δικαιώματα. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στις καρδιές μας και να μας δώσει πνεύμα σοφίας ώστε να κατανοήσουμε αυτές τις αλήθειες, γιατί προς δόξαν Θεού να αποδώσουμε αυτή τη δόξα εις τον Θεό, την οποία ο Θεός τη ζητάει και είναι, όπως είπαμε, τα δικαιώματα του Θεού μέσα εις την Εκκλησία. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας, δεν έχουμε λόγους, δεν μπορούμε να βρούμε τις κατάλληλες εκφράσεις να σε ευχαριστήσουμε για το μεγαλείο σου. Παρακαλούμε το πνεύμα σου, ας μας οδηγεί πάντοτε εις πάσαν την αλήθεια. Παρακαλούμε ευλογών ευλογησέ μας, αξιώσέ μας να μάθουμε να σε εκτιμούμε στη ζωή μας και να σου δώσουμε την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά μας. Διότι είσαι θαυμαστός, διότι είσαι ο πατήρ της δόξης. Κύριε, και μας θέλεις να μας ανεβάσεις, να μας δοξάσεις, να μας μεγαλύνεις. Παρακαλούμε, μάθε μας να μένουμε στην παρουσία σου και να υπολογίζουμε τα δικά σου δικαιώματα και να εργαζόμεθα για τη δική σου δόξα. Εις το όνομα του Χριστού τα ζητούμε όλα αυτά και δια του Αγίου σου Πνεύματος τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: σώθηκε. Και ένας κάποιος που βρέθηκε μέσα στην εκκλησία, ο ευλογημένος, είχε σχέσεις με τη γυναίκα του πατέρα του. Πάει να πει, θα λέγαμε με τη μητριά του ή κάτι τέτοιο. Του γράφει λοιπόν ο Παύλος, ουδέν είχε σχέση με πόρνους. Στο πρώτο γράμμα φαίνεται το χαμένο της μετρητής αυτό. Αυτοί το πήρανε. Κοιτάζανε να πάνε να αγοράσουν καμιά μελιτζάνα. Είδες αυτός στο μανάβι, αυτός είναι πόρνος. Για να πάρουν καμιά κουραμάνα, πα, λέει. Συνοημένοι όλοι τώρα, αυτός το φούρναρι αυτόν, λέει. Είναι, λέει. Πήγαιναν στο γαλατάρι, τι γάλα, λέει. Να πεθάνουν καλύτερα τα παιδιά μας, δεν είπαν να πούμε γάλα από αυτό το γαλατά. Έτσι μας έγραψε ο Παύλος. Τρώγονται τα νέα του Παύλου και τους γράφουν. Σας έγραψα εν τη επιστολή να μην συναναστρέψετε με πόρνο. Σωστό. Αλλά δεν εννοούσα με τους πόρνους του κόσμου τούτου, γιατί τότε έπρεπε να εξέλθετε από τον κόσμο. Αν τότε χορτάρια πάνω στα βουνά, πόσο χρόνος έτσι είναι εδώ πέρα, τι να κάνουμε τώρα, να μην ζούμε μαζί τους. Όλοι εννοούσα εγώ. Τώρα σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος. Αγαπητοί μου, ο άνθρωπος ήρθε, δημιουργήθηκε από το Θεό εις των χώρων της Εδέν. Με σκοπό και προορισμό και σχέδιο ο Θεός δια της υποταγής να τον ενθεώσει. Ο άνθρωπος ξέπασε και ξανάρθε ο άνθρωπος σε αυτή τη θέση που ήταν πρώτα, δια της σωτηρίας και του έργου του Σταυρικού του Ιησού Χριστού, και ξανάρθε εδώ. Αλλά και πάλι για να ενθεωθεί χρειάζεται κάτι. Την πρώτη φορά υποταγή, τη δεύτερη φορά αγιασμός, άνευ του οποίου ουδήσετε. Το θέμα της σωματικής καθαρότητος δεν μπορώ να πω δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα. Δεν έχει υπογραμμιστεί. Δεν είναι σωστό. Στο κλίμα των εκκλησιών που ο Κύριος κατά αποκάλυψη εχάρισε στον τόπο μας για του αδελφού μας του Κώστα του Μεταλληλού, μία κίνηση βγαλμένη μέσα από τα χώματά μας κατά τα αυτά, με το δικό μας πιστεύω. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, των υστέρων έμαθε ο Κώστας ο Μεταλληνός έξω και στο εσωτερικό ακόμα, οι οποίοι πίστευαν τα ίδια ή περίπου τα ίδια. Αλλά εμείς είχαμε και έχουμε το πιστεύω μας, το εγκυλεμένο, ολοκληρωμένο, τις αρχές μας. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι στη Βόρειο Φιλανδία, οι οποίοι πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο. Α, τόσο καλύτερο. Έχουμε όμως καμία σχέση. Εδώ, βγαλμένες καταβολάδες από το φυτό το εθνικό. Λέγω ότι τόσο το θέμα του Ευαγγελισμού και του Χριστοκεντρισμού, όσο και το θέμα της καθαρότητος, είναι από τα στοιχεία που ξεκάθαρα ο Κύριος τα τοποθέτησε σαν βάσεις κηρύγματος. Θα σας θυμίσω μονάχα από τον Λόγο του Θεού την ανάγκη που μας είπε το Πνεύμα του Θεού για έναν καθαρισμό από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Λέει, έτσι το λέει ή ανάποδα, γιατί ανάποδα πρέπει να το πει. Πνεύματος, και σαρκός. Να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να καθαρίσουμε το πνεύμα μας, να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να καθαρίσουμε το είναι μας. Λέει αυτά τα λέει. Ο Λόγος του Θεού δεν κάνει λάθη. Θα ξεκινήσεις από ένα καθαρισμό του σώματος. Διότι αν μου βάλεις το πνεύμα να μου καθαρίσεις το πνεύμα, αυτομάτως έρχεται σε δεύτερη κατηγορία η αμαρτία του σώματος. Αυτά είναι αυτά, λέει. Η αμαρτία του σώματος. Ε, το βρήκατε κι εσύ. Εδώ το πνεύμα, λέει, το πνεύμα, το πνεύμα. Ας το πνεύμα κάτω. Λέει. Το πνεύμα, ας το κάτω. Και φτάσαμε στο γνωστό εκείνο καθεστώς που είχαμε κατ' επανάληψη την ευκαιρία να δούμε. Το καθεστώς των Νικολαϊτών, οι οποίοι έλεγαν το πράγμα και το παν είναι ο άνθρωπος να είναι καθαρός στην ψυχή του, στο πνεύμα του, στη διάθεσή του. Το ακούτε κάθε μέρα στον κόσμο να το λέει, τι μου λες σήμερα, καθαρή συνείδηση λέει, έχεις. Άμα έχεις λέει καθαρή συνείδηση όλα τα άλλα, τώρα έκαμε κάτι και έκαμε και εμάς, καθαρή συνείδηση να είναι. Τώρα με τι απορρυπαντικό του τη συνείδηση καθαρίζει, δεν ξέρω, έτσι να κάτω. Το λέει ο Κοσμάκης για να το πει. Όχι αγαπητοί. Το πράγμα θα τοποθετηθεί για ανθρώπους οι οποίοι ειλικρινά αντιμετωπίζουν τα πράγματα και θέλουν να τα αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν. Γιατί? Επιπόλαια το βλέπουν το πράγμα. Τα παιδιά που πάνε σε ανώτατες σχολές τιμώνται στα φροντιστήριά τους. Πόσοι πηγαίνουν, τα οποία πηγαίνουν τα περισσότερα για να πάνε, απλούστα, δεν πάνε για να διαβάσουν. Έπαιγε να φεύγουν από το σπίτι τους, έπαιζε ποδόσφαιρο, κάποτε μου έλεγε ο γιος μου, δεν πήγαινε κανένας. Ρε κανένας, δεν μια φορά του λέω, γιατί ήρθες. Δεν είχαμε λέει μάθει. Φίγα δεν είχατε λέω μάθει. Λέω που δεν πήγαινε κανένας. Δεν και δεν πήγε κανένας. Ή από ποιο είχε ποδόσφαιρο. Ωραία. Πήγαν δύο-τρία παιδιά, δεν μπορούσα να κάνω δύο-τρία παιδιά τώρα μάθημα. Δεν μπορούσα να περιμένει κανείς τίποτα. Αν υπάρχουν όμως άνθρωποι σωστοί, προσεκτικοί, σκυμμένοι, άνθρωποι προσευχής, άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι θα δουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνεται ο λόγος του Θεού απόψε. Πορνεία μεταξύ σας ούτε να ονοματίζετε. Εδώ δεν είναι ορισμένα πράγματα, ξέρετε, στην Καινή Διαθήκη που να τα καθίσουμε, να τα θεολογήσουμε. Αυτά είναι να τα δούμε, να τα ερμηνεύσουμε τώρα. Τι να ερμηνεύσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τους λέει εδώ ο Παύλος, κάντε μου μια χάρη. Καμία θέση, καμία σχέση, ουδε μία συναναστροφή. Ούτε θα συντρώγεται. Δεν σας έγραψε για τους απ' έξω, γιατί εμείς δεν πρόκειται να κρίνουμε τους απ' έξω. Εμείς τους μέσα θα τους κρίνουμε. Τους έξω τους κρίνει ο Θεός. Σεις βγάλτε τον κακό εκ μέσου ημών. Πώς?
1: Με το μάζο.
0: Παρακαλώ ιδιαίτερος ακόμα για ένα σημείο.
1: Μην παίξετε ποτέ με το θέμα της αμαρτίας της αρκώδης.
0: Ο διάβολος θα στο έχει φυλάξει και να σου λέει συνεχώς σε όλη σου τη ζωή ένα το κρατούμενο. Και ό,τι να κάνεις, ό,τι και να γίνεται, και θα έρθει και να σου λέει.
2: Μπορώ να σου πω κάτι, λέει.
1: Πάτη πάπια με τον Πετράκη. Που εσκότωσε ο Πετράκης στην πάπια. Είναι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε.
0: Είναι να σταθούμε στην παρουσία του Θεού, να σκύψουμε το κεφάλι μας, να κουβεντιάσουμε μαζί του τίμια, ειλικρινά, όπως μιλάς με έναν άνθρωπο δικό σου. Έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Όπως μιλάς με τον γιατρό σου.
1: Πώς μιλάς με τον γιατρό σου.
0: Κλείνεις την πόρτα, λες γιατρέ μου άκουσα. Ένα, δύο, τρία, δέκα πράγματα. Πώς βλέπεις τα πράγματα εσύ. Καταδίκασέ τα. Στάσου σε εκείνη την ευλογητή αλήθεια που ο λόγος του Θεού έχει να πει. Δώσ' μου το θέλος σου. Θα προσθέσω τις δυνάμεις μου και ένα ανθρώπινο θέλω με τις δυνάμεις Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και τα δυο μαζί δημιουργούν προϋποθέσεις ενός δισεκατομμυρίου 885 εκατομμυρίων 975 βομβών ατομικών. Ένα ανθρώπινο θέλω, ενωμένο με τις δυνάμεις της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Στην Εκκλησία μας στο Παγκράτη, καθώς συνεχίζουμε εν Χριστώ Ιησού από πέρσι τη μελέτη της προς Φιλιππησίους επιστολής, σταθήκαμε στο τρίτο κεφάλαιο, το μεγάλο εκείνο κομμάτι της προσευχής του Παύλου. Προσεύχομαι να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεως Του και την κοινωνία των παθημάτων Του, συμμορφούμενος με το θάνατό Του. Τιμίω, τρίτο, περίεργο. Ενώ ο Παύλος, θυμηθείτε τι είπαμε για την Κόρινθο, πλούτος, πολλής, και σας έχω εξηγήσει από πού προήρχε το αυτός ο πλούτος, έγινε το πρώτο εμπορικό λιμάνι της Μεσογείου. Περνούσαν από εκεί τα καράβια χορτωμένα και ξεχόρτωτα και για να μην παρακάμψουν από κάτω το μαλαία, ουράδιον μαλαία παραπλή, τα περνάγανε από το Δίωλκο, από τη σημερινή Διόρυγα, δεν ήταν όμως ανοιγμένη. Αν πάτε κάποτε στην Κόρινθο, ζητήστε να σας δείξουν τα σκάματα που ακόμα βρίσκονται εκεί πέρα από την προσπάθεια που είχε κάνει ο Νέρο. Δεν μπόρεσαν να την ολοκληρώσουν την προσπάθεια αυτή και είχαμε πει και την άλλη φορά, είχαν έτσι ένα πράγμα σαν ίδια έτσι από δέντρα, τα λύχανε με χοιρινό λίπος, βάζαν το καράβι μέσα και το σέρνανε με σκοινιά, η δούλη, και αυτό έτρεχε, όπως ήταν. Και από το Σαρονικό πήγαινε στον Κορινθιακό, και από τον Κορινθιακό πήγαινε στον Σαρονικό. Και αντιλαμβάνεστε, πληρωνόταν αυτό το πράγμα να κάνει τόσες μέρες ταξίδι και συνήθως να χαθούνε με τον καβομαλιά εκεί πέρα και τις συνεχείς τρικυμίες του. Ώστε λοιπόν πλούτος, ο πλούτος έφερε πορνεία, αθλειότητα, και τα γνωστά θέματα τα άλλα, των εξητήσεων, τα φιλοσοφικά ρεύματα, όλα αυτά μαζί. Έτσι ο Παύλος, ενώ μιλάει για θέματα καθαρότητας, ξαφνικά, στο πέμπτο κεφάλαιο, βρίσκει την ευκαιρία να τους θίξει και το άλλο θέμα. Και τους λέει, δύο φορές μάλιστα, στο εδάφιο 10, και εν συνεχεία στο 11. Και ταυτίζει, ενώνει, βάζει στο ίδιο ράφι. Εάν της αδελφός ονομαζόμενος, δεν είναι, ονομάζεται πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθησος ή άρπαξ. Βλέπετε, στοιχεία που έχουν άμεσον σχέση με τα υλικά πράγματα, με τον πλούτον. Θα πεις, Παύλο, καταρχήν, άλλο έλεγες, πώς μπήκες εδώ. Δεν είναι άλλο. Το ίδιο είναι. Εμείς κάνουμε πολλές φορές σφάλματα, επειδή μας συμφέρει να χρωματίζουμε διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι θεμελιώνουμε και λέμε «Πω πω αμαρτιάρα, μεγάλη αμαρτιάρα αυτή». Εκείνη τι είναι, αυτή είναι μικρή αμαρτία, μικρούτσικη, ανεπαίσθητη. Δεν είναι. Αν διαβάσουμε ξανά και ξανά και παρακαλώ να το διαβάσετε αυτό το πέμπτο κεφάλαιο στο σπίτι σας, θα πιάσουμε ακριβώς μια μεγαλόπρεπη αλήθεια εδώ. Για το Πνεύμα το Άγιον τα πράγματα είναι στο αυτό επίπεδο. Και επειδή δεν έχουμε χρόνο, ας πάρουμε ένα το οποίο θα έλεγε κανείς, μα τι εννοεί εδώ. Την ειδωλολατρία. Όσο και να μην ήταν πιστός και δεν ήταν από ό,τι απαιτήθηκε ο άνθρωπος αυτός ή τα όποια πρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει όμως, πάει πολύ να είχαν ένα ξύλο σκαλισμένο, ξέρω εγώ, να ήταν ο Θεός πάνω. Με μια ουρίτσα που τον είχαν οι αρχαίοι Έλληνες και να τον κουτούλεγε εκεί πέρα 5-6 φορές την ημέρα. Δεν πάει. Τι εννοεί εδώ ο Παύλος? Και το βάζει μάλιστα στο ίδιο επίπεδο. κίνδυνο.
1: Ο κίνδυνος της ειδωλολατρίας
0: δεν είναι έξω μας. Αλλά όπως όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και η ειδωλολατρία βρίσκεται μέσα μου. Είναι νεότερες ιατρικές αντιλήψεις, συγγνώμη από τον γιατρό, από τους γιατρούς που μπαίνουν στα μπελοχώρα πάντως. Μου έκαμε εντύπωση που διάβασα, γιατρέ, ότι το σύνολο των μικροβίων είναι μέσα μας σε λανθάνουσα κατάσταση αρρώστιας. Πρέπει όμως να υπάρξει ένα περιβάλλον τέτοιο για να εκδηλωθεί. Μέσα μου υπάρχει η ειδωλολατρία, κατάλοιπο, τρομερό μιας άλλης εποχής. Όπως όλοι ξέρετε, πως εδώ πίσω από τα αυτιά μου έχω δύο μυς που κάποτε τα κούναγαν τα αυτιά σε άλλες εποχές. Τώρα δεν χρειάζεται πλέον. Έχουν ατονίσει, αλλά υπάρχουν. Ποιος μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να πει «Δεν έχω κίνδυνο να κάνω το παιδί μου είδωλο». Πόσες φορές δεν έχουμε κάνει το παιδί μας κέντρον, άξονα, γύρω από τον οποίο στρίβουμε όλη την ύπαρξή μας, όλη τη ζωή μας, όλη τη δραστηριότητά μας, ολόκληρο το είναι μας. Άξονας, το παιδί μας. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει μέσα του το φόβο κάποια φορά, αργά και σταθερά, να γίνει στη ζωή του είδωλο η υγεία του. Να μην φροντίσω για την υγεία μου, μη γέννητο. Να μην ενδιαφερθώ να βάλω σακάκι που φυσάει, μη γέννητο. Αλλά αγαπητέ μου, επί 27 ώρες το 24ωρο, η υγεία μου, φοβούμαι ότι μπαίνουμε στα περιθώρια του ειδώλου. Μας έπλεξες. Τι έτσι. Και το περιβόητο με εκείνο. Λέει, για να αρρωστήσω, μη μου το λέω τώρα, θα αρρωστήσω. Και τι έγινε. Αν αρρωστήσει, το θα πάει το σπούλο σου. Στην παλαιά διαθήκη λέει, απέθανε εκ της ασθενείας αυτού. Εκ της αρρωστίας του λέει, μάλιστα. Δεν είμαι εκείνο που σου πω. Δεν σήμερα, δεν πειράζει. Ό,τι πρέπει να κάνει, θα κάνει. Αν εξυπηρετώ, πάρει ασπιρίνη και αν δεν κάνει ασπιρίνη, πάρε αλκοόλ. Άρχισε να παίρνει τι χούφτε, άμα νομίζει έτσι. Αλλά από εκείνο το σημείο, μέχρι και το άλλο σημείο, να μην μιλά και να κάθε με μην μιλά, να σχολεί, σταματήστε τώρα, παίρνω το σφιγμό μου. Άμα. Το σφιγμό σου, μία φορά, δυο φορέ, τρει φορέ πήρε το σφιγμό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γνωρίζω ένα πρόσωπο που έχει μαζί του μέσα στην τσάντα τη, έχει το πιεσόμενο. Κάνει την πίεση. Λέει, έχω. Λοιπόν, δεν είμαι καλά. Το πρωί είχα λέει μέχρι 15, ίσως λέει και 16. Τι λες βρε παιδάκι, μα τόσο πολύ λέει. 16 πίεση. Πώς δεν το έπαιρε το ραδιόφωνο, σαν μεγάλη είδηση, σε ειδική εκπομπή. Η κυρία Τάδε έχει 16. Ο φόβος των ειδώλων, αγαπητοί. Ένα είδωλο, η απόλαυση. Ακούω κάτι φορές, κάτι ιστοριούλες. Εδώ λέει στο 165 χιλιόμετρο, λέει, ξέρετε, στη Λαμία, από εκεί πάνω λέει. Είναι ένας ο οποίος λέει κάνει καβουράκια με μακαρονάκι κοφτό. Τι λέει αυτό. 165 και 165 να γυρίσει 300, πόσο κάνω, 330. Κάνει καβουράκια. Θα με ρωτήσεις, σου αρέσουν τα καβουράκια με το μακαρονάκι το κοφτό. Όχι, κόσμος. Αλλά να πάω 165 και 165 να γυρίσω 30. Σκοτωμένος, ξεχισμένος μέσα στο καλοκαίρι. Το βράδυ βέβαια ό,τι έχει θυσία δεν μπορεί να έρθεις. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις. Είσαι ξεχισμένος, σκοτωμένος. Γιατί. Έφαγες ποδαράκι, λέει, από καβούρι. Εξεζητημένα τα παραδείγματα, το ξέρω. Γιατί φοβούμαι ότι πολλές φορές τα παραδείγματα θα μας δίνουν μόνο. Ήθελα να σε ρωτήσω, Θέλει να κάνουμε μια αυτοεξέταση.
2: Να δούμε την εργασία μας. Τη δικιά μου την εργασία. Μήπως μου έχει γίνει είδωλο.
1: Το νερό ήταν ένα νεαρούλι.
2: Νεαρό παιδί.
0: Νύχτα ήταν.
2: Πώς θα καταλάβω.
0: Δεν βλέπω και καλά. Και κανένα.
2: Τι είναι αυτή, κάνεις εκεί.
0: Μου κάνει με το χέρι του έτσι.
2: Και κάνει έτσι, έτσι, έτσι. Τα φάει. Α, 150.
0: Είχε ένα πραγματάκι έτσι, σαν τανάλια ήτανε. Ναι, σούστες. Και το έκανε για γυμναστική. Και είχε φτάσει χωρίς έτσι. Γρήγορα.
2: Για τους μυς εδώ πέρα, 150 έσπασε.
0: Καλό είναι. Αλλά ξέρετε αγαπητοί μου,
2: το να αρχίσεις να λες 150 και να υπάρχει το κόστος να σου κάνει μάθημα να λες 320 κόστα.
0: Φόβος. Λυπούμε.
2: Ψάχνω μέσα μου. Κινδυνεύω. Αδελφοί, θυμηθείτε του Παύλου, τρομακτικόν.
0: Πόρνος. Πλεονέκτης. Ιδωλολάτρης, λίδωρος, μέθυσος, άρπαξ. Τι στα ίδια! Ας ομολογήσουμε πως αν μας έδιναν αυτά τα 6 στοιχεία. Εμείς δεν θα τα βάζαμε και τα 6. Θα βάζαμε.
2: Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο.
0: Θα βάζεις τελευταίο, ξέρω εγώ, ποιο θα βάζω.
2: Ποιο θα βάζω.
0: Για τον Απόστολο Παύλο είναι και τα 6 όμοια.
2: Έτσι λέει. Μήπως θα έπρεπε να ξαναδώ συνεπώς εκείνο το γνωστό το εδάφιο. Εξετάζοντες εαυτούς.
0: Κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού χωρίς τον αγιασμό. Θυμηθείτε όταν κάναμε για πολλούς μήνες το μάθημα περί αγιασμού, τι είχαμε πει. Αγιάζω. Τι σημαίνει ξεχωρίζω. Αγιασμός. Ο συνεχής ανήφορος. Για ένα τέλος που λέγεται Αγιώτης. Και η Αγιώτης είναι εκεί πάνω.
2: Κάθε μέρα.
0: Πάρτε ένα μωρό παιδί, ένα μικρό παιδάκι, την πρώτη μέρα που πάει στην πρώτη δημοτικού. Και δεν έχει πάει καθόλου σε νηπιαγωγείο. Και δώστε του ένα βιβλίο της πέμπτης γυμνασίου. Με σχήματα, με χάρτες, με τρίγωνα. Φοβάσαι το παιδί. Ίσως είναι νωρίς ακόμα για σένα. Είναι όμως για σένα αυτά γραμμένα. Έλα να αρχίσουμε από τώρα μαζί. Ξέρω τι θα μου πεις. Να μάθει το άλφα. Δώσε το χέρι σου στον Κύριο. Μπορεί να το κρατήσει. Και πες του Κύριε, κράτησέ με σφιχτά. Έλα δώσ' μου μία. Πάμε. Κατέβετε στον Πειραιά, είναι κάτι μπενζινάκι. Που πάνε αυτά τα βενζινάκια στη Σαλαμίνη.
2: Στο διάφορα μέρη.
0: Και πάντοτε όταν πλευρίσει απάνω στο τσιμέντο, βγαίνει ένας από εκείνους τους ναύτες και δίνει το χέρι στις γυναίκες, στα παιδιά.
2: Πάτησε απάνω στο στέρεο έδαφος του Ιησού Χριστού.
0: Μπορεί να με κρατήσει και να σε κρατήσει.
2: Κι αν συμβούνε φαινόμενα μέσα στην Εκκλησία, από πρόσωπα τα οποία ονομάζονται αδελφοί, δεν είναι. Κι ας παρηγορηθούμε με τούτη τη φράση, γιατί αυτό υποδηλεί πως ακόμα από τις πρώτες μέρες. Ο διάβολος έβαλε το χέρι του από το παράθυρο και έσπηρε ζυζάνια. Και συμφύονται μαζί με το στάρι. Τότε, με τον τιούτον μηδένα συντρώγεται, στέλεστε και το εδάφιο της βραδιάς μας. Μη συναναστρέφεστε.
0: Σε αγαπώ. Σε εκτιμώ, να προσευχηθώ.
2: Δεν είναι αρμοδιότητα του κύμου όμως.
0: Δεν έχω τη δύναμη. Δεν είναι του καθενός, αγαπητοί μου. Δεν είναι του καθενός. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει στον δρόμο. Ήταν τώρα ένας 1,5 χρόνος. Γλίστησε ένας. Έπεσε χάμω. Και δεν τρέπομαι να σας πω. Δεν μπορείς να το σηκώσω. Σωματώδης ο άνθρωπος και είχε πέσει, μάλλον είχε χτυπήσει και το πόδι του. Φαίνεται, το χτύπησε πολύ. Βραδύ, όταν το σηκώσω, τον τράβαγα σε τέτοιο σημείο, του σπάγα το χέρι. Του πέσει, βέβαια, είπα κάτσε εδώ πέρα. Φώναξε τον άλλον εκεί πέρα, κάτσε να πέσει, σα παρακαλώ πολύ, έχει πέσει. Σηκώσε. Τηλεφωνήσε, τον ταξάρι. Έφυγε ο άνθρωπος. Δεν είναι ντροπή να πει, σχολεί πάρα πολύ, είσαι σε μια κατάσταση, είσαι σε ένα τέτοιο που. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πήγαινε στην εκκλησία, υπάρχει πρεσβυτέριο, φέρνει τις ευθύνες του. Να προσευχηθούν, να προσευχηθώ, αυτό ναι, να κλάψω, θα το κάνω. Αλλά να σε βοηθήσω και δεν μπορώ. Γιατί είμαι αδύνατος. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Δεν έχω αυτή την ικανότητα. Δεν ντροπή. Συ είσαι ο αδύνατος. Κάμε στην πάντα. Πάντα να θυμάσαι το εδάφιο που ξεκινήσαμε. Όταν σου τη σκάσει κάποιος και αγοράσεις ένα τελάρο σάπιους για αρμάδες, ο καλύτερος τρόπος για να τους γλιτώσεις δεν είναι ένα καλό που έχεις στο ψυγείο να τον βάλεις ανάμεσα στους σάπιους για να γίνουν και οι σάπιοι γεροί. Θα σαπίσει και ο γερός. Φύλαξε το γερό. Στέλεστε. Προσεύχου. Μην το ξεφτελήσεις. Μην πεις τίποτα. Μη γέννητο. Κλειστό. Θέμα δικό σου. Να σου πω, λέει, για να προσεύχεσαι, να σου το πω, όχι τίποτα άλλο, λέει, για να προσεύχεσαι. Άστο, δεν είναι θέμα δικό σου. Το ξέρεις. Και κάποιος θα σου πει κάτι. Δεν θέλω να μάθω, δεν πειράζει. Άστο. Σε παρακαλώ πολύ να με βάζεις στη θέση μου, καμιά φορά, για να σου πω κάτι. Αχ, τον καημένο, πρέπει να το ξέρεις, για να προσεύχεσαι, λέει, αχ, τον καημένο. Όχι τέτοια πράγματα. Εσύ, γονάτισε. Ξέρεις κάτι, θάψτο, κρύψτο, μέσα σου. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από ανθρώπους που θα τους λες τον πόνο σου να ξεσπάς και θα ξέρεις ότι αυτό δεν θα βγει πιο έξω. Έκλεισε. Του το έπες από του νου, θα έπασε αυτή τη. Όταν μπορεί να σε βοηθήσει, θα σε βοηθήσει. Αλλά να ξέρεις ότι αυτό δεν θα βγει πουθενά. Θα το ξαναδιαβάσετε το 5ο κεφάλαιο, σας παρακαλώ, σπίτι σας. Απλά, το καταλάβω. Και να μείνουμε, παρακαλώ, στην προσευχή μας. Σε τρία σημεία. Θέλεις να ζήσεις μια Αγία ζωή. Ο Χριστός στο εξασφαλίζει. Είναι ακριβώς εκείνο το οποίο γίνεται με τα παιδάκια. Που λέει το παιδί στον πατέρα του. Θέλω να μάθω γερμανικά. Ρε παιδί μου, θα τα καταφέρεις. Ρε πατέρα, θα τα καταφέρω. Είσαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος. Με τα άλλα τα μαθήματά σου που πας και στο σχολείο. Α, τι σημαίνει. Πόσο θέλεις. 300. Αρκεί να θέλεις. Ας βοηθήσω. Αρκεί να θέλεις, λέει ο Χριστός. Ας βοηθήσω. Να το θέλεις όμως. Απλά και ειλικρινά. Ας βοηθήσω. Δεύτερο. Ας προσέξουμε τα είδωλα. Και τα είδωλα δεν υπάρχουν απ' έξω μας. Τα είδωλα είναι μέσα. Ας το προσέξουμε. Αφήσεις καθίσω στον καθρέφτη. Να χτενίζομαι. 3/4 της ώρας. Yes. Λέει να μην χτενίζεσαι. Να χτενίζεσαι. Όπως είμαι χτενισμένος. Αλλά όχι αυτό το άλλο το πράγμα εκείνο. Το κουρέα. Βάζει 1/4 τον καθρέφτη εδώ έτσι. Λέει πώς σου φαίνεται. Λέει, εδώ, μήπως λέει τίποτα εδώ. Κρύ, μία τρίχα κράπα από εκεί. Βρε καλέ μου άνθρωπο, θα ξαναβρούν. Να χουρευόσουν μία φορά κάθε 48 χρόνια, το καταλαβαίνω. Μία φορά χουρεύεσαι, πας. Σε 15 μέρες πάνω. Δεν πάει πολύ. Όχι είδωλα, αγαπητοί. Θα πορευθείς, θα είσαι πεντακάθαρος, θα είσαι πρεπέστατος, θα είσαι, όπως σε θέλει ο Θεός. Φυλαχθείτε από τα είδωλα. Από τα μικρά πραγματάκια. Χοντροκομμένα είδωλα, δεν μπορεί να κάνει κανένα. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να πέσει σε χοντροκομμένο είδωλο. Να μπει στην εκκλησία και να κουβαλάει μαζί του και μισό κορμό από πέφτω. Λέει τι είναι αυτό, λέει αυτό, λέει το λατρεύουμε εμείς. Δεν πάει. Δεν στέκει. Τα μικρά να φοβόσαστε, αδελφοί μου. Και ο Κύριος να μας φυλάξει από μικρές αμαρτίες. Μεγάλες αμαρτίες, τι αμαρτία μεγάλη να κάνω. Τι αν, πέστε, μια μεγάλη αμαρτία. Να την άξει σε ένα υποβρύχιο στον αέρα. Πού να το δεις. Δεν γίνεται. Τα μικρούλια. Ο Θεός να μας φυλάξει από τις μικρές τις αλλεπούδες. Η μεγάλη αλλεπού έτσι και μπει μέσα στα σταφύλια, τρώει ένα σταφύλι τελείως. Τα μικρά τα αλλεπουδέλια δεν φτάνουν. Και με τα χεράκια τις κάνουν αυτό συνεχώς. Και έχουν όλες τις ρόγες κάτω για να βρουν μία, δύο, τρεις όριμες να τις φάνε. Καταστροφή τα αλλεπουδέλια τα μικρά. Ο Κύριος να μας φυλάξει από τις μικρές σαλόπεκες, λέει ο Λόγος του Θεού. Κάτι ξέρω για αυτό. Ο Κύριος να με φυλάξει από είδωλα. Ο Κύριος να με φυλάξει από όλα αυτά τα πράγματα. Και κυρίως να με μάθει, είναι το τελευταίο σημείο μου, να τα τοποθετώ ορθά. Όχι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ή έκτο. Στο ίδιο επίπεδο. Το ίδιο πράγμα. Μη σκοτώσεις έναν άνθρωπο με μαχαίρι, ή με δηλητήριο, ή με πιστόλι, το σκότωσες. Λέει, δεν το σκότωσα, λέγε. Με ατομική βόμβα. Διαβάστε. Προσέξτε τα. Μένουμε στο συμπέρασμα του Σαββάτου, στο ειδικό μάθημα. Τον βλέπεις και δεν περπατάει καλά. Να αρχίσεις, φιλοσοφίες και τα λοιπά. Δεν είσαι εδώ, δεν πειράζει. Έχω να σου πω κάτι, αν είναι πνευματικό ευχαριστός. Όχι, δεν πειράζει. Ξέρεις, έχω κάτι αντιλήψεις. Έχετες. Άφησα με εμένα. Πες το στον Κύριο, κλείσ' το στόμα σου. Ας αφήσουμε τον Κύριο να δουλέψει μέσα στην εκκλησία. Εμείς μόνο ζημιά μπορούμε να κάνουμε. Ο Κύριος θα προσθέσει και ο Κύριος θα καθαρίσει. Ο Κύριος να με τοποθετήσει ορθά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου και της ζωής μας. Αμήν. Ναι, πατέρα μας. Θέλετε να ανοίξετε το Λόγο του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Στο έκτο κεφάλαιο. Είναι το 1/4 του εδαφίου 45. Το 1/4, το τελευταίο. Διαβάζω από το 43. Διότι δεν είναι δένδρον καλόν το οποίον κάμνει καρπών σαπρών, ούτε δένδρον σαπρών το οποίον κάμνει καρπών καλόν. Επειδή έχαστον δένδρον, εκ του καρπού αυτού γνωρίζεται, διότι δεν συνάγουσι εξ ακαμφών σίκα, ουδέ τριγώσιν εκ βάτου στα φύλια. Ο αγαθός άνθρωπος, εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθό. Και ο κακός άνθρωπος, εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακό. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Εδώ θα ήθελα πάρα πολύ να μείνουμε για λίγο, να μας αξιώσει ο Θεός.

δύο πράγματα διαφορετικά. Θα ήθελα, αν μπορούσαμε, τρία πράγματα διαφορετικά να δούμε. Πρώτον, τι λέμε. Δεύτερον, πώς το λέμε. Τρίτον, με ποιον τόνο αυτό το ότι, το όποιο, το κάτι το λέμε. Ας μείνουμε στο πρώτο μας. Τελείωσες τη δουλειά σου. Δεν ξέρω. Λείπουν εδώ πέρα και οι καθηγητές και οι καθηγήτριες. Εάν ξέρετε από πού παράγεται, συγγνώμη, εάν θυμόσαστε από πού παράγεται η λέξη βομολογία. Ποιος ξέρει. Τι σημαίνει βομολογία. Παράγεται είναι σύνθετος λέξης από δύο άλλες λέξεις. Από την λέξη βομός και την λέξη πέλας, πελάζω, προσπελάζω. Το ρήμα. Προσπελάζω εις βομών. Δηλαδή. Στα παλιά τα χρόνια, από την Παλαιά Διαθήκη θα το δούμε το φαινόμενο αυτό, προσέφεραν θυσίες όπου ένα μεγάλο κομμάτι του θυσιαζομένου ζώου εδίδετο και εκέγετο υπέρ των θεών. Στην Παλαιά Διαθήκη τα εντόστια ίσως μην ευωδίας ευχαριστία. Το υπόλοιπο του αρνιού ψητό ή περίπου ψητό το δίνανε στις οικογένειες. Και η οικογένεια του Νικήτα, επειδή ήταν λίγη, καλούσε και την οικογένεια τη δική μου και την οικογένεια του Γιάννη, που να το φάμε ένα μεγάλο κρυάρι, και πηγαίνανε κάπου εκεί και το τρώγανε, κοντά στο βωμό. Εκεί στο βωμό πλησιάζαν και ζητιάνοι. Και οι οποίοι γύρευαν και αυτοί ένα κομμάτι από το κρέας. Στην αρχή βέβαια λέγανε, έτσι ξεκίνησε, ευχές. Εάν είχες ευχήν για το παιδί σου που ταξίδευε και προσέφερες θυσίαν στο Θεό της θαλάσσης των αρχαίων Ελλήνων, σου έλεγαν να δεις το παιδί σου, να ξανάρθει το παιδί σου, ξέρω εγώ τι άλλο λέγανε. Αλλά με την πάροδο των ετών, καθώς είχαν φάει και είχαν πιει και είχαν πιει εις ευοχία και στο κέφι είχαν έρθει, τούτοι οι ζητιάνοι για να τους πουλήσουν εκδήλωση, για να τους ενθουσιάσουν, να τους δώσουν κάνα κομμάτι κρέας, τους έλεγαν σόκιν, αστεία, βρωμιές, αθλειότητες, ποταπότητες, που καθώς τούτοι ήταν μεθυσμένοι, ας πούμε, τους ευχαριστούσαν. Από εκεί παράγεται η λέξη βομολογία. Το βομός, γι' αυτό και γράφεται με ωμέγα, βομολογία. Πρώτον, δεν μπορείς να μιλάς στην εργασία σου και όταν το περιβάλλον δεν είναι εκείνο που πρέπει να είναι με ψαλμούς και οδάς πνευματικά. Άφησέ τον, το κάνεις στο σπίτι σου αυτό.

0: Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν τιμάται έτσι ο Θεός. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι όταν φάτε εκεί πέρα που τρώτε στο εργαστήρι και δεν υπάρχει νερό, να σηκωθείς εσύ. Δεν να σηκωθώ. Και τι δόλιο αφεντικό είμαι που να σηκωθώ εγώ. Ξέχασε το που είσαι αφεντικό, σιγά το αφεντικό. Και πήρε, φέρε ένα χανιάτι νερό και βάλτο στο τραπέζι. Και τι άλλο. Και κάποιος τρίτος εκεί πέρα είπε, να σας πω παιδιά, λέει, τι άκουσα χτες το βράδυ. Μη του πεις να σοπάς. Πάρ' το παλάκι και πήγαινε πιο εκεί. Χωρίς να του πεις τίποτα. Ούτε να του πεις το οποίο εμείς δεν τα δεχόμεθα, τα τι άπτα. Όχι αδερφέ, δεν του πεις τέτοια πράγματα. Πάρ το φαγάκι σου και φύγε. Δεν πρόλαβες να πάρεις και το φαγάκι σου. Πάρ το ψωμί σου και πήγαινε πιο εκεί. Δεν χρειάζεται να το πεις δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Με τη δεύτερη φορά το κατάλαβα. Δύο πράγματα θα κάνει, ή δεν θα ξανάρθει, ή όταν είσαι εσύ δεν θα πει. Ας προσέξουμε αγαπητοί. Μιλάω για τον εαυτό μου. Τι σημαίνει μωρός. Μωρός ελληνικά είναι ο έχων έλλειψη ιδιωτήτων που πρέπει να έχει. Γι' αυτό λέει, εάν το άλλας μωρανθεί, εάν το άλλας χάσει δηλαδή την ιδιότητά του να είναι αρμυρό. Εάν το ξύδι χάσει την ιδιότητά του να είναι ξινό. Εάν η ζάχαρη χάσει την ιδιότητά του να είναι γλυκιά. Από εκεί παράγεται και η λέξη μωρολογία. Λέγω πράγματα και να περιέχουμε. Ξαναρχόμαστε στο τελευταίο, το M5 του εδαφίου 46. Και καλό μας να μας βγει στο τέλος. Ο κόσμος θέλει να ωρεοποιήσει το στόμα. Ο κόσμος θέλει να καλυτερέψει το στόμα. Ο κόσμος θέλει να δέσει τη γλώσσα. Και οι κανόνες που διαβάζετε στα διάφορα βιβλία καλή συμπεριφορά, τα ξέρετε τι είναι, τα σαβουά που λένε. Ή σαβουά, το είπε. Αυτά λένε. Και όταν είσαι ενώπιον τρίτων, να μην κάνεις αυτό. Και όταν βρίσκεσαι εκεί, μη λες αυτό. Και όταν είσαι εκεί, δεν πρέπει να πεις το άλλο. Και όταν κανόνες. 1, 2, 3, 10. Λάθος. Το πρόβλημά μας δεν είναι να αποδιαιτήσουμε το στόμα, αλλά να αλλάξουμε το περιεχόμενο της καρδιάς. Και δεν νομίζω πως υπάρχει γλυκύτερο, αυστηρότερο, αλλά μάλλον ευλογημένο, δεν είναι εδάφιο, M5 εδαφίου είναι. Έτσι το έχει μέσα του ιατρική συμβουλή. Ο γιατρός, όταν πας, γιατρέ μου λέει, πονάει εδώ. Πονάει εδώ, έτσι. Αρχίζει όμως. Σε πονάει το πρωί, πριν φας, μετά από τα φας. Μήπως σε πονάει και το μεσημέρι και όταν ξαπλώσεις 10 λεπτά μετά σου περνάει και αρχίζει σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά, α, και εντοπίζεται. Εδώ το πρόβλημα είναι δικό μου. Αν θα ήθελες και δικό σου το πρόβλημα. Ο Κύριος έρχεται να πει κάτι. Θέλω να σου χαρίσω ένα ακτινογραφικό μηχάνημα. Να σου πω πώς πας πνευματικά. Πολλοί οι τρόποι. Η μελέτη, η προσευχή, η ταπείνωση και όλα όσα λέμε τόσα Σάββατα, χρόνια. Εδώ τώρα μας λέει και κάτι άλλο. Πάρε, λέει, και ένα κομματάκι και κάνε βιοψία, τακ, από το ίδιο σου το στόμα. Όταν θέλουν να δούνε εάν ένα ζώο ή ένας άνθρωπος μολυσμένος από λύσα είναι κάποιος, έχει πειραχθεί από το μικρόβιο της λύσας, η ανάλυση γίνεται στο σύελο, στο σάκι. Ας πάρουμε δύο σταγονίτσες από το τι λέμε.
1: Τι λέω.
0: Ξέρω τι θα μου πεις. Και από δύο σταγόνες. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Λάθος το τηλέφωνο. Μην μου το λες εμένα. Στον Κύριο πες το.
1: Διότι λέει, από το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα.
0: Και εκείνο το οποίον συνήθως ακούγεται, το ακούτε και λέγεται. Μην κοιτάς λέει αυτόν. Δεν μπορεί να λέει στο βάθος. Λέει, ξέρεις τι καλός άνθρωπος είναι, λέει, κατά βάθος. Αυτός είναι κατά βάθος καλός. Μπορείς να μην είναι και κατά πλάτος. Αυτός όμως είναι κατά βάθος καλός. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ κατά βάθος. Δεν τα λέει ο λόγος του Θεού. Θα πει κατά βάθος. Τη γάδι είναι ο άλλος. Θα πει κατά βάθος. Αδερφοί μου, δεν έχω τίποτα άλλο. Δεν κάνω κανένα να τελειώσω. Τι να σας πω. Δεν σας λέω τι να πείτε. Ούτε δεν θα πείτε. Ένα σας λέγω μόνο. Ότι εκείνο το οποίο λέω βγαίνει από ό,τι έχω μέσα στην καρδιά μου. Σου έδωσα ένα μπουκάλι αδιανό και μου είπε, έχω ένα ξύδι. Θα σου δώσω ένα μπουκαλάκι.
2: Πρέπει να το κάνω.
0: Δώσε.
1: Πάνω έτσι και βγάζω θάλασσα.
0: Ναι, λέει, βγάζει θάλασσα, αλλά μην κοιτάς εσύ, λέει. Έχει ξύδι, λέει. Στο βάθος, βάθος. Τι βάθος, βάθος. Έβαλες ξύδι, βγάζει ξύδι. Έβαλες θάλασσα, το μπουκάλι το καημενούλι, έτσι το γύρεις, βγάζει θάλασσα. Του βάλες λαδάκι, θα βγάλει λαδάκι. Πρέπει να ομολογήσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στο μπουκάλι της ζωής, της καρδιάς τους, είχαν θάλασσα, αρμύρα. Για όποιους κάποιους λόγους δεν τις ερευνώ, ο υποκειμενισμός και ο έλεγχος ανήκει στον καθένα χωριστά από εμάς. Αρχίζουνε και βάζουνε τώρα πλέον και λίγο πετρέλαιο. Δύο σταγόνες, κάνει μια δαχτυλίτρα.
2: Αρχίζει τώρα πλέον η θάλασσα και μυρίζει.
0: Και μια δαχτυλίτρα, κάνει μια δαχτυλίτρα. Και λίγο ακόμα, και λίγο ακόμα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει κάποτε να ολοκληρωθεί με πετρέλαιο.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι το υγιώς γενόμενο. Αλλά
1: σιγά σιγά σιγά σιγά.
0: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως ύστερα από ορισμένα χρόνια, χρόνο θέλω να πω και χρόνια, όποιος χρόνος, το πνεύμα του Θεού θα σου δείξει αγαπητέ μου, εξακολουθεί το μπουκάλι και έχει, είναι ανακατεμένο. Λίγο πετρέλαιο, λίγο λάδι, λίγο αρμούρα, λίγο ξύδι. Τι να το κάνω τώρα αυτό. Έχει βέβαια και δύο σταγόνες άρωμα μέσα. Καλό, μεγάλης αξίας. Τι να το κάνω.
1: Πετρέλαιο, άρωμα,
0: ξύδι, θάλασσα, λάδι. Θέλεις να το καθαρίσεις. Γι' αυτό κοιτάξτε ένα θαυμάσιο τρόπο που ο Κύριος βάζει, ονοματίζει, χαρακτηρίζει το περιεχόμενο της καρδιάς. Το λέει θησαυρό. Ξέρετε το θησαυρό τι σημαίνει, θησαυρίζω. Θησαυρίζω σημαίνει μαζεύω. Πολύτιμα πράγματα. Αυτό σημαίνει θησαυρίζω. Μαζεύω. Λέει, από των καλών θησαυρών της καρδίας αυτού. Σιγά σιγά, πήρες αυτό, μάζεψε το. Και πήρες το άλλο, μάζεψε το. Και πήρες και το άλλο στοιχείο, μάζεψε το. Ποτέ μην ξεχνάς. Ό,τι καλό βάζεις στο μπουκάλι, κάτι
1: κάτι κακό βγαίνει από το μπουκάλι. Δεν χωράει το μπουκάλι πολλά πράγματα, χωράει ένα κιλό. Δεν μπορεί να χωράει 35 κιλά ένα μπουκάλι του ενός κιλού. Φρόντισε να το γεμίζεις αργά και σταθερά με κάτι καλό. Το κακό μη φοβάσαι. Πώς δουλεύουμε? Ο Κύριος ξέρει. Ήθελα με μάθει ο Θεός να βάζω ορθά και σωστά πραγματάκια μέσα στη ζωή μου. Και να κάνεις μέσα στην καρδιά σου τούτο είναι το μεγάλο και ευλογητό. Ένα θησαυρό. Εκ του θησαυρού της καρδίας αυτού. Αλλά αν προσέξετε και στην ανάστροφη περίπτωση και πάλι ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί την ίδια λέξη προκειμένου και περί του κακού ανθρώπου. Και ο κακός άνθρωπος από τον κακό θησαυρό της καρδιάς του βγάζει και λέει. Μαζεύει ο κακός άνθρωπος κακό θησαυρό. Μαζεύει ο αγαθός άνθρωπος αγαθόν, πολύτιμον θησαυρό. Κοίταξε να δεις μόνος σου τώρα, διότι αυτή είναι η πρώτη ώρα μας. Η πρώτη ώρα δεν είναι θέμα μαθήματος. Η πρώτη ώρα είναι θέμα μολύβι και χαρτί άσπρο. Πάρ' το αγαπητέ μου, κοίτα. Κοίταξε, όπως λέγαμε με τον γιατρό. Γιατρέ μου, πώς πάω. Κύριε μου, πώς πάω. Και σου λέει ο Κύριος. Ήτανε κουβέντα αυτή που είπε. Δεν την είπε, λέει, και ο άλλος. Το είπε ο μάτωρας. Λέει ο πιτσιρικός, άκουγε κάποτε ένα μάστορα, ένας πιτσιρικάς που ήταν εκεί πέρα. Και κάτι έλεγε ο καημένος ο μάστορας. Πώς του φάνηκε αυτό, το είπε και αυτός. Είχε κάποιος την απονοησία να πει, μη είναι κακό. Και κάθε φορά που δεν θα γίνει εκείνο που αυτός θέλει, λέει το κακό. Για να πειράξει τους άλλους. Τι σαυρός είναι. Πού μεγαλώνουν τα παιδιά. Πού οι ίδιοι ζούμε. Εάν το καταλάβουμε αυτό, πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα θα φροντίσουμε να γεμίσουμε με θησαυρό καλών τις καρδιές των παιδιών. Όσο περισσότερο γεμίσεις με καλό θησαυρό τις καρδιές των παιδιών, τόσο πιο αργά τουλάχιστον θα χρειαστεί πρώτα να το αδειάσουμε για να γεμίσει κακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα τυχώματα θα μείνουν. Κεφάλαιο δεύτερο. Όχι τι λέμε. Αλλά να τώρα να μπορέσουμε να συζητήσουμε απλά. Και αυτό που λέμε, πώς το λέμε. Ο Λόγος του Θεού λέει κάτι. Ο πρεσβύτερος δεν πρέπει να είναι πλήκτης. Πλήτο. Δεν ξέρω από χειρουργική και δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ. Δεν νομίζω όμως, ας με διορθώσει ο γιατρός, ότι πιάνουν τον άρρωστο ένας από εδώ, να τον βάζουν κάτω με ένα μαχαίρι. Μπαμ, μπαμ, δώσ' του δύο μαχαίρι. Δώσ' του το πόδι. Δεν νομίζω γίνεται έτσι. Το βάζει κάτω, του μιλάει. Μέχρι να τον πάρει ο ύπνος, μη φοβάστε, δεν τίποτα. Α, κάτι παλικάρι εσύ. Τον πάρει ο ύπνος. Θα βάλουν τις μάσκες τους, θα κόψουν τι κάνουν, θα ράβουν τι κάνουν, τα κεντήματά τους οι άνθρωποι. Δεν νομίζω. Και έχω γίνει πολλές φορές μάρτης. Μπα! Μία στο κεφάλι. Μου λέει καλέ μου άνθρωπο. Δεν ήταν καλό αυτό που έκανε. Απάντησες δε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ώστε λέει το εγκρίνεις. Ποιο να εγκρίνω. Λέει αυτό που έκανα. Όχι. Ποιος είπε το εγκρίνω. Δεν είναι ερώτηση αυτή. Πρώτα είναι κακόπιστο αυτό που μου λες. Σε βλέπω να παίρνεις ένα μωρό 3 ετών και να το χτυπάς. χτυπάς κάτω, μπαμ, σε σφουγγάρει. Και σε ρωτάω, γιατί το χτυπάς το παιδί. Και μου λες, α, ώστε έτσι, συνεπώς εγκρίνεις αυτό που έκανε. Δεν ξέρω τι έκαμε, δεν το εγκρίνω, άρθρον πρώτο. Άρθρον δεύτερο, να το μιλήσουμε τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξέρετε, αγαπητοί μου, κάτι που λέει ο κόσμος και είναι σωστό. Οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουμε το δίκιο μας, όχι γιατί δεν έχουμε δίκιο, αλλά γιατί δεν ξέρουμε να πούμε το δίκαιό μας. Και από πόσες τραγωδίες και πόσα κλάματα θα ήταν όλοι που θα είχαμε γλιτώσει. Εάν ξέραμε, όχι μόνο τι να πούμε, αλλά και πώς να το πούμε. Το πιο απλό πράγμα. Αγαπητέ μου, γιατί μου συνεφιάζεις μες τον όλο, τα χείλη μου και το κάτω έτσι. Τι σου συνέβη. Αμάν, με το τραχτέρ μου θα σκότωσα μια μεραρχία ανθρώπους. Τι συμβαίνει, για να πεις, τι σου έκανε. Α, ο Θεός να μας μάθει να χαμογελάμε. Τίποτα άλλο, αγαπητοί. Εκείνο το γνήσιο, το ειλικρινές, το απλό, το όμορφο. Ο Κύριος να με μάθει αυτό το τρομακτικό του Παύλου. Αν θέλετε, μετρήστε πόσες φορές είπε ο Παύλος και έχει γράψει. Παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Στα παιδάκια τα μικρά λένε κάτι ιστορίες. Μια φορά ήταν, λέει, πίσω από τα φράχτη δέντρα, φορτωμένα. Και ήταν μερικά παιδιά και τους είπε ο φύλακας, μπέστε μέσα, λέει, να πάρετε, να κόψετε φρούτα. Και το πρώτο παιδάκι άρχισε και βάλαγε κλωτσιές στην πόρτα. Αν μπορεί να ανοίξει με κλωτσιές. Και το άλλο χτύπαγε με το χεράκι. Και το τρίτο την τέταρτη, την τάρασε. Και στα παιδάκια λένε στο τέλος το περίφημο εκείνο. Το τέταρτο παιδάκι όμως, λέει, είπε μια μαγική λέξη και η πόρτα άνοιξε. Λέει, ποια μαγική λέξη τα είπε. Τη λέξη του Παύλου, αδελφοί, που συνήθως τη λέμε στα παιδιά και ο δούλος του Θεού δεν την έχω μάθει. Γιώργο, σε παρακαλώ.

ήταν. Όχι τι να πω. Όχι πώς να το πω. Αλλά και κάτι άλλο. Πότε να το πω. Δεν πάνε τα πάντα εις πάντα χρόνα. Δεν λέγονται όλα ανά πάσα στιγμή. Ήθελε να μας δώσει ο Θεός σοφία. Πόσες φορές κάνουμε το λάθος. Έρχεται το παιδί σκοτωμένο, τσακισμένο, ύστερα από 7-8 ώρες μάθημα και 2 ώρες φροντιστήριο, 10. Και έχει πάρει και ένα τριάρι. Κακός, τάχης, αλλά που πήρε 3, τώρα τι να κάνει. Και μόλις μπει το παιδί στο σπίτι, αρχίζω. Δεν υπήρξες ποτέ καλό και φιλότιμο παιδί. Θυμάμαι πρόπερση στο Κυριακό σχολείο. Άσε, έρθεσαι πρόπερση στο Κυριακό σχολείο. Άσε, την έσαι το τέλειο, έχω την ψωμί. Ξέρετε, ο άνθρωπος όταν είναι και νηστικός, είναι και ανακατωμένο. Ιδιαίτερα τα παιδιά, άστα. Και σε κάποια άλλη ώρα, με λεπτότητα, με αγάπη, άσε να έρθει η στιγμή εκείνη. Πες το κι αυτό το πραγματάκι. Και ακόμα ένα τελευταίο σημείο. Τι λέω. Πώς το λέω. Πότε το λέω. Με ποιο τόνο το λέω, αγαπητοί μου. Ο τόνος εις τον οποίο μιλάμε. Θα θυμάσαστε τον Λόγο του Θεού να μας πει κάπου ότι και η φωνή, η μεγάλη και η έντονη φωνή, μιλάω πάντα για τον εαυτό μου, είναι αμαρτία.

Είναι ανάγκη να ξαναδούμε τις καρδιές μας. Είναι ανάγκη να δούμε τι ο Χριστός έχει κάνει μέσα στις καρδιές μας. Το αναγνωρίζω και χαίρομαι πως ο Κύριος άρχισε να δουλεύει μέσα στην καρδιά σου. Είναι μια όμορφη και ιδιαίτερα ευλογία του τόπου. Δεν ξέρω όμως τι ρυθμό έχει αυτή η μεταβολή και αυτό το γέμισμα της καρδιάς. Θα ήταν τελείως διαφορετικές οι σχέσεις μας μεταξύ μας αν είχαμε μάθει να μιλάμε με τον προσήκοντα τρόπο μεταξύ μας. Μέσα στις οικογένειες τα περισσότερα προβλήματα δεν δημιουργούνται, δεν υψούνται, δεν γεννώνται, δεν πραγματοποιούνται. Διότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά διότι ποτέ δεν προσέξαμε στον τρόπο των σχέσεών μας και της λεκτικής επαφής με τον άλλον. Το καλύτερο, το πιο σωστό, το πιο χρήσιμο πράγμα μπορεί να του πεις Βιανού και να του το πω με ένα τέτοιο τρόπο που στο τέλος να μου επιτεθεί και φοβούμαι πως θα έχει δίκιο. Αγαπητοί μου, ας πάρουμε απόψε λίγο σάλιο από το στόμα μας και ας το βάλουμε στο μικροσκόπιο του 1/5 του εδαφίου Λουκάς 6:45. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Υπάρχει ένας όμορφος τρόπος, τον οποίο συνήθως λέει ο κόσμος, να μην μιλάς καθόλου. Αυτό θα σε εμποδίσει από το να ερευνήσεις την καρδιά σου και τη δική μου την καρδιά και να μην αλλάξει το περιεχόμενό της ποτέ. Ήθε να μας βοηθήσει ο Θεός να αλλάξει το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Και αυτό γίνεται γλυκά, αργά, καθημερινά, σωστά. Δεν γνωρίζω γλυκύτερο και ευγενέστερο πρόσωπο από τον Ιησού Χριστό. Εφέρθη με τέτοια λεπτότητα στον Ιούδα, τον Αποϊσκαριό, ώστε τη βραδιά της προδοσίας οι μαθητές έλεγαν ένας-ένας στον Κύριο, «Μήπως είμαι εγώ?» Δεν τους άφησε ούτε έμεσα να περάσει από το μυαλό τους ότι ο μέλλον να παραδώσει ήτανε ο Ιούδας. Ποτέ. Α. Και όταν ήρθε και τον αγκάλιασε και το κατεφίλησε διδούς σημείων εις αυτούς, ο Κύριος θα του πει αυτό το αξεπέραστο, το θυμάσαι. Φίλε, επί τι πάρει, από το πάρει μη, γιατί βρίσκεσαι κοντά μου, γιατί ήρθες, φίλε. Και χρησιμοποίησα ακριβώς την ίδια λέξη που κάποτε είχε πει, δεν σας λέω πλέον δούλους. Τελευταία στιγμή, και είναι η τελευταία λέξη που άκουσε από τα χείλη του Ιησού Χριστού. Αν κάποτε μας έδινε ο Κύριος την ευκαιρία να μιλήσουμε ανοιχτά και πλατύτερα για τον Ιούδα, ίσως ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν στο τραγικό εκείνο εγχείρημα της αυτοκτονίας να ήταν μια λέξη που ηχούσε στα αυτιά του. Η τελευταία λέξη που άκουσε από τα χείλη του Κυρίου. Φίλε, δεν τον είπε καν με το όνομά του. Πώς θα το πει με τον γλυκύτερο τρόπο. Ιούδα, γιατί ήρθε, επί τι πάρει. Φίλε. Και
Είμαι βέβαιος πως πήρε το δρόμο εκείνο και μέσα στα αυτιά του αχολογούσε η γλυκιά εκείνη λέξη της. Φίλε, ώστε παρέδωσα εκείνον που με είπε φίλον. Γνωρίζον ποιος είναι. Αγαπητοί, δεν νομίζω πως κανένας από εσάς μου φέρθηκε όπως ο Ιούδας φέρθηκε στον Κύριο. Και ανάστροφα, αν σε κάποιον φέρθηκα χειρότερα, να του γυρέψω συγγνώμη. Αν όμως κανένα από αυτά τα δυο δεν έχουν γίνει από τη μια ή την άλλη πλευρά, υπάρχει λόγος να μην με λες φίλο και να μην μπορώ να πω δύο λόγια αγάπης, καλοσύνης και λεπτότητας μεταξύ μας. Αγαπητοί, κάτι απότομα, κάτι κομμένα, κάτι χοντροκομμένα. Την αλήθεια, Λευτενού, την αλήθεια. Ο Χριστός δεν το είπε. Προδότη δεν ήταν. Λιποτάχτη δεν ήτανε. Φίλε, τι είσαι, ξέρει εκείνος. Ποιος είσαι, ξέρει. Ας κοιτάξω απόψε την καρδιά μου. Και κοιτάζοντας την καρδιά μου, είναι ο Σταυρός του Χριστού, Μιχαλάκη, έτοιμος απόψε να αλλάξει την καρδιά σου. Να βιάσει το τσουβάλι ανάποδα, να το αδειάσει τελείως και να αρχίσει να γεμίζει με ένα καλό πνευματικό θησαυρό. Και από εδώ και πέρα, ό,τι βγάζω από την καρδιά μου, θα το βγάζω από τον καλό θησαυρό. Πολύ προσευχόμεθα ο ένας για τον άλλον, το ξέρω. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τούτο. Προσευχόμεθα για την υγεία μας. Προσευχόμεθα για τις εργασίες μας. Προσευχόμεθα για τις διακονίες, τις πολλές που σας έδωσε, την καμία που δεν μου έδωσε. Ας μάθουμε να προσευχόμεθα και για κάτι άλλο. Κύριε, κάνε μας μεταξύ μας λεπτούς και ευγενικούς. Θα καταστρεφεί το έργο το οποίο έργο όταν είναι το έργο του έργου. Άσε έρθεσαι από το έργο του έργου. Αλληλού αφεντικά εκεί πέρα. Έσω εσύ λεπτός. Πάρα από τον Κύριο. Εδώ κατεστράφηκε το σύμπαν. Εδώ ήρθε ο Ιούδας να τον παραδώσει. Ασχέτως αν ο Κύριος έλαβε στερεάν απόφαση να ανέβει στο Γολγοθά. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του ανθρώπου. Παραδοθεί. Αλλά ούτε τον έβρισε. Δεν τον ηρωνεύτηκε. Με το ίδιο το πλατή χαμόγελο όταν τον έστειλε να κάνει θαύματα. Όταν τον φόρτωσε ψωμάκια και ψάρια να χορτάσει τα πλήθη. Με το ίδιο χαμόγελο και τώρα θα του πει. Φίλε, ξαναδιάβασέ το. Κοίταξέ το. Αν κάτι νομίζεις πως μπορεί να κάνει ο Κύριος, βεβαίως σου πως θέλει να το κάνει. Και θα το κάνει απόψε.

Άλλη μια φορά, Κύριε. Μας έβαλε στο πρόσωπό σου, το αναστήμά σου, το χαρακτήρα σου, τη ζωή σου, τα λόγια σου. Απάνω σε ένα βάθρο μας έδωσες μολύβι κραγιόν από εκείνα τα φάβερ, τα μαύρα και ένα άσπρο χαρτί να ζωγραφίσουμε. Και σε είδαμε και σε σκιτσάραμε. Και ύστερα είδαμε μες στη ζωή μας το σκίτσο και τέλος είμαι υποχρεωμένος να το πιάσω, να το τσαλακώσω, να το εξαφανίσω με τροφή. Καμία ομοιότης. Το σχέδιο ήταν λανθασμένο. Σε μιμηθήκαμε, Κύριε, στα πολύ μεγάλα. Είχαμε μερική μνήμη και θυμηθήκαμε και αποστηθήσαμε μερικά σου εδάφια. Επισκεφθήκαμε τους Αγίους Τόπους και ο δούλος σου πήρα το θράσος να ευχήσω ένα κηρύττω. Κάτι άλλο ήθελες και κάτι άλλο θέλεις. Να σου μοιάσουμε εσωτερικά, πνευματικά, σε διαγωγή, σε ζωή, σε εσωτερική φυσιογνωμία. Και ένα από τα κομματάκια αυτής της ομοιότητος, να απόψε τα λόγια μας, ο τρόπος μας, ο τόνος μας, το περιεχόμενο των λόγων μας. Ήθελα να σκύψουν οι κεφάλια απόψε μπροστά σου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί, μερικά εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σύμφωνα με το πρόγραμμα των ημερών και στη συνέχεια θα διαβάσω και ορισμένα εδάφια από την Επιστολή προς Εβραίους. Διαβάζω από το ΚΣ και άλλο του Ματθαίου τα εδάφια 36 έως και 45. Είναι στη σελίδα 875. Τότε έρχεται μετ' αυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς: «Καθίσατε αυτού, έως ού υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείται και να δειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί προσώπου αυτού, προσευχόμενος και λέγον: «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως εί». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο: «Ούτε δεν ειδυνήθητε μίαν ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μην εισέλθει της πειρασμών. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, είδε σάρστα ασθενής». Πάλιν εκ Δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον: «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού χωρίς να πει αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου, υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού επλησίασεν η ώρα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται ισχύρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομαι. Ιδού επλησίασαν ο παραδίδομαι». Και διαβάζω και από την Επιστολή προς Εβραίους, καταρχήν από το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 10 έως και 18. «Διότι έπρεπεν εις αυτόν, δια τον οποίον είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον εις τη δόξα πολλούς Υιούς, να κάνει τέλειον των αρχηγών της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός είναι πάντες. Δίνεται, αν δεν επεσχύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς, λέγον: θέλω απαγγείλει το όνομά σου προς τους αδελφούς μου εν μέσω εκκλησίας, θέλω σε υμνήσει. Και πάλιν, εγώ θέλω έχει την πεποίθησή μου από αυτόν. Και πάλιν, ιδού εγώ και τα παιδεία, τα οποία μη έδωκεν ο Θεός. Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από τον αυτόν, δια να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστην το διάβολον, και ελευθερώσει εκείνους, όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι στην δουλείαν. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύσιστα προς τον Θεόν, δια να κάνει εξηλαίωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού. Επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους». Διαβάζω επίσης από το τέταρτο κεφάλαιο, τα εδάφια 14 και 16. «Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, όσης διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμε την ομολογία. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενία ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομαι λοιπόν με τα παρησίαση στον θρόνο της χάριτος, για να λάβομαι έλεος και να έβρομαι χάρη προς βοήθειαν, εν καιρό χρίας». Διαβάζω τέλος και από το επόμενο κεφάλαιο, από το 5, το έψιλον κεφάλαιο, τα εδάφια 7 έως και 10. «Όστις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εκκλησίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και σηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και αίτιος Υιός έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντα στους υπακούοντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Το εδάφιο το κεντρικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το ΚΣ κεφάλαιο, το εδάφιο 42. «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού χωρίς να πει αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και το θέμα μας το απόψινό έχει ως επίκεντρο ακριβώς αυτή την υπακοή του Κυρίου μας, με τίτλο «Θρίαμβος της υπακοής». Θα ήθελα, αδελφοί, απόψε με τη χάρη του Θεού να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε για μια ακόμα φορά, όσο είναι δυνατόν αυτό να γίνει, αυτές τις ώρες του Κυρίου μας, τις ώρες αυτές που προσεύχεται στον Πατέρα, ζητώντας του, αν είναι δυνατόν, να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος από αυτόν που φαινόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι ήταν ο μοναδικός τρόπος και από αυτόν που πράγματι ήταν ο μοναδικός τρόπος. Και να δούμε λίγο, με τη βοήθεια αυτών των εδαφείων που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Εβραίους, Αυτό ακριβώς το κεντρικό σημείο της υπακοής του Κυρίου μας στο θέλημα του Πατέρα. Ένα θέλημα το οποίο ήταν απ' αρχής γνωστό ότι περιελάμβανε το σταυρικό θάνατο του Κυρίου μας. Και όλα όσα οδήγησαν σε αυτόν ακριβώς το θάνατο. Και να δούμε, αν θέλετε, στη συνέχεια αυτό ακριβώς που φέρνει μπροστά μας η Επιστολή προς Εβραίους, τα τελευταία εδάφια που διαβάσαμε, ότι όπως ακριβώς ο Κύριος μας κατεστάθη τέλειος και αίτιο σωτηρίας αιωνίου ακριβώς μέσω αυτής της υπακοής, έτσι και εμάς, για μας είναι αίτιο σωτηρίας σε όλους όσους ακολουθούμε έναν αντίστοιχο δρόμο υπακοής.

Πιθανόν κάποιες φορές η σκέψη μου να βρίσκεται σε ολισθηρό έδαφος, καθώς είναι πολύ δύσκολο κανείς να καταλάβει πώς ο Υιός του ανθρώπου είναι ένας Υιός, ο Υιός του Θεού, είναι ένας Υιός του Θεού ο οποίος πάσχει σαν άνθρωπος. Ένας που έγινε όμοιος με εμάς, που εμέθεξε σαρκός και αίματος, που δεν ήταν εξ σπέρματος αγγέλων, αλλά ήταν εξ σπέρματος Αβραάμ. Ένας Θεός ο οποίος αποφασίζει να γίνει άνθρωπος και έρχεται και γίνεται άνθρωπος και πειράζεται κατά πάντα, ακριβώς για να μπορέσει να γίνει ένας αρχιερέας μέγας, για να τελειωθεί, για να μπορέσει να κάνει ένα τέλειο έργο σωτηρίας, για να γίνει αίτιος σωτηρίας για μας και για να βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Πατέρα και να μεσητεύει για μας. Και προσπαθώντας να αποφύγουμε οποιουσδήποτε θεολογικούς ακροβατισμούς, δεν μπορούμε παρά να δεχθούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι σαφέστατος στο ότι ο Κύριος μας πάσχει, υποφέρει, βλέπει αυτό που πρόκειται να έρθει ενώπιόν του ως άνθρωπος, όχι με θεϊκές ιδιότητες. Και γι' αυτό ακριβώς είναι κάποιος που μας λέει ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους ότι είναι αρχιερέας μέγας που μπορεί να συμπαθήσει, γιατί πειράστηκε κατά πάντα και μπορεί ακριβώς να μας καταλάβει και να μας δώσει βοήθεια εν καιρό χρείας. Δεν ξέρω, αδελφοί, πόσο πραγματικά μπορούμε να καταλάβουμε από τη λακωνική περιγραφή του Ματθαίου και των άλλων Ευαγγελιστών αυτές τις τραγικές ώρες που περνάει ο Κύριος, όταν αυτός που άφησε τη δόξα του στους ουρανούς αισθάνεται την ανάγκη να έχει κάποιους δίπλα του εκείνη τη δύσκολη ώρα. Και ξεκινάει από τους 12, παίρνει τους 3 μαθητές που τους αισθανόταν πιο κοντά του και τους παρακαλεί: αγρυπνήστε μαζί μου και προσεύχεστε. Γιατί έβλεπε ότι ερχόταν η τελική μάχη. Έβλεπε ότι ερχόταν ο διάβολος, ως φοβερός διάβολος, για να πειράξει όχι μόνο εκείνον, αλλά και αυτούς που είχε μαζί του και τους μαθητές. Τους το λέει άλλωστε τη δεύτερη φορά που τους πλησιάζει: προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Γιατί έβλεπε ότι ήταν μια μάχη που θα ήταν μια μάχη ολοκληρωτική. Αφορούσε τον ίδιο, αλλά αφορούσε και όλους εκείνους που ήταν μαζί του. Και σε αυτή τη μάχη ο Κύριος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι πέφτει μπρούμητα, ότι παρακαλεί τον Πατέρα αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο και να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Και διαδοχικά, καθώς την πρώτη φορά παρακαλεί τον Πατέρα αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο, αλλά το δέχεται, τη δεύτερη φορά βλέπουμε ότι έχει πια ήδη πάρει την απόφασή του και λέει ότι εφόσον δεν γίνεται αλλιώς, ας γίνει το θέλημά του. Για την τρίτη φορά που προσεύχεται, δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο. Δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε αυτές τις ώρες. Και δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε αυτές τις ώρες γιατί εκείνο που έβλεπε ο Κύριος να έρχεται, εκείνο που τον φόβιζε πραγματικά και ζητούσε αν ήταν δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήριο, δεν ήταν οι ώρες του σταυρικού μαρτυρίου και των σωματικών πόνων, όσο αβάσταχτα κι αν ήταν αυτά. Αλλά ήταν αυτό που έβλεπε ότι εκείνος που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, εκείνος που απαρχής ήταν στον κόλπο του Πατέρα, ο Άγιος Θεός, επρόκειτο να υπομειστεί την αμαρτία μιας ολόκληρης ανθρωπότητας και να σταθεί μπροστά στον Πατέρα, αποχωρισμένος από τον Πατέρα. Και να σταθεί μπροστά στον Πατέρα ως ο έσχατος, ο τελευταίος όλων των αμαρτωλών. Αυτό ήταν εκείνο που έβλεπε ο Κύριος να έρχεται και αυτό ήταν εκείνο που έκανε και την ψυχή του να αγωνιά και να αδειμονεί. Και είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε παρά μόνο ελάχιστα, και αυτό το ελάχιστο είναι τέτοιο ώστε πραγματικά συντρίβεται η καρδιά μας μπροστά στην αγάπη του Θεού, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγιότητα του Πατέρα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ο Άγιος Ιησούς Χριστός επομίζεται την αμαρτία, την αμαρτωλότητα μιας ολόκληρης ανθρωπότητας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι εκείνος που δεν είχε αποχωριστεί από τον Πατέρα, αποχωρίζεται από τον Πατέρα και όχι απλώς αποχωρίζεται, αλλά τον αντιμετωπίζει ο Πατέρας σαν τον τελευταίο όλων των αμαρτωλών, σαν όλους τους αμαρτωλούς μαζί. Δεν ήταν κάτι συμβολικό. Εκείνη την ώρα, τις ώρες που στέκεται ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, ακούει το κατηγορητήριο μιας ολόκληρης ανθρωπότητας. Τον αντιμετωπίζει ο Θεός Πατέρας όπως θα αντιμετώπιζε και όπως θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τον καθένα από εμάς και τον κάθε έναν αμαρτωλό. Έτσι στέκεται ενώπιον του Θεού Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι εκείνο που βλέπει να έρχεται, αυτός που δεν είχε γνωρίσει θάνατο, ότι θα γνωρίσει θάνατο, είναι εκείνο που κάνει την ψυχή του να αγωνιά και να αδειμονεί. Και να παρακαλεί τον Πατέρα, αν είναι δυνατόν, να παρέλθει αυτό το ποτήριο και να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Δεν ήταν ότι ο Κύριος μας δεν είχε δικό του θέλημα. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγαλειότητα της υποταγής του θελήματος του Κυρίου μας στο θέλημα του Πατέρα. Θα ήθελε ο Κύριος, αν ήταν δυνατόν, να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Και το εκδηλώνει αυτό στον Πατέρα.

Είναι αυτό που προσεύχεται και του λέει: αν είναι δυνατόν, ας βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Αλλά αν δεν γίνεται αλλιώς, ας γίνει το θέλημά σου. Δεν ήταν ότι ο Κύριος δεν θα ήθελε ή ήθελε να μπει μέσα σε αυτό το δρόμο. Αλλά ακριβώς αυτό είναι το μεγαλείο του Κυρίου μας, ότι το δικό του θέλημα, αυτό που θα προτιμούσε ίσως να γινόταν κάπως διαφορετικά, να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος, έρχεται και το υποτάσσει στον Πατέρα και δέχεται αυτό που ξέρει ότι έχει ορίσει ο Πατέρας, ότι έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ευχαριστούμε πραγματικά τον Κύριό μας, γιατί και αυτή τη στιγμή, όπως σε όλες τις προηγούμενες τις επίγειες διακονίας του και τις επόμενες που ακολουθούν αυτήν ακριβώς την απόφασή του, τις ώρες του Γολγοθά, είναι ένας Κύριος που αποφασίζει να φέρει σε πέρας αυτό το σχέδιο για το οποίο είχε έρθει στη γη, το σχέδιο της σωτηρίας μας. Να γίνει, όπως μας λέει η επιστολή προς Εβραίους, αίτιο σωτηρίας για μας. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό όσο λίγο για το καταλαβαίνουμε. Και η καρδιά μας πραγματικά σκυρτά με ευγνωμοσύνη, γιατί είναι ένας Κύριος που στάθηκε μπροστά στον Πατέρα, υπακούοντας το θέλημα του Πατέρα, ακριβώς για να μας δώσει τη δυνατότητα να σταθούμε κι εμείς μια μέρα μπροστά στον Πατέρα και να απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Πατέρα. Όχι ως ενός Θεού που θα τον δούμε σαν κριτή, αλλά ενός Θεού που θα τον δούμε σαν ένα Θεό Πατέρα που μας περιμένει για να ζήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί Του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί πραγματικά στάθηκε έτσι. Στην επιστολή προς Εβραίους, στα εδάφια που διαβάσαμε, στα τελευταία από αυτά που διαβάσαμε, από το 5ο κεφάλαιο, λέει για τον Κύριό μας ότι «Κι αίτιος Υιός έμαθε την υπακοή να φώσον έπαθε, και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου, εις πάντα στους υπακούοντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αυτό, αδελφοί, που μας λέει ο Λόγος του Θεού για την υπακοή του Κυρίου μας, ότι έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε, υπάρχει κίνδυνος να το παρερμηνεύσουμε κάποιες φορές στη σκέψη μας και να το ταυτίσουμε λίγο με αυτό που λέμε μερικές φορές εμείς ως απόφθεγμα, ότι άμα δεν πάθεις δεν μαθαίνεις. Δεν είναι καθόλου το ίδιο αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού για τον Κύριό μας με αυτό που λέμε εμείς. Αυτό που λέμε εμείς ότι αν δεν πάθεις δεν μαθαίνεις, συνήθως το ταυτίζουμε με τα λάθη που κάνουμε. Ότι αν δεν κάνεις κάποια λάθη και πάθεις, δεν μαθαίνεις τελικά. Στον Κύριό μας βεβαίως δεν ήταν κάτι τέτοιο. Δεν έκανε λάθη ο Κύριός μας και έπαθε και γι' αυτό έμαθε. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε στη συνέχεια των σκέψεών μας αυτό και να πούμε ότι καταρχήν αυτή η έννοια αυτού του έμαθε που αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο συγκεκριμένο σημείο είναι μια έννοια η οποία στο βιβλικό λεξιλόγιο δεν έχει την έννοια απλώς της γνώσης, αλλά έχει μέσα και την έννοια της αποδοχής του θελήματος του Θεού. Αυτό το έμαθε που λέει για τον Κύριό μας έχει μέσα την έννοια ότι ο Κύριός μας αποδέχθηκε το θέλημα του Θεού, υπακούοντας ακριβώς αυτό το θέλημα του Θεού. Είναι κάτι το οποίο ο Κύριος το βλέπει να υπάρχει μέσα στις προφητείες, το βλέπει να υπάρχει σε κάποιους ψαλμούς και τι βλέπει. Αυτό που επρόκειτο να πάθει, το πάθημά του, είναι πάλι στο βιβλικό λεξιλόγιο ο σταυρικός του θάνατος. Αυτό το αφόσον έπαθε δεν είναι ότι έπαθε κάτι, είναι αυτό το μαρτύριο στο οποίο επρόκειτο να μπει και όλα όσα προηγήθηκαν αυτού. Οι πειρασμοί του διαβόλου, ο τρόπος που ο διάβολος τον έφερε σε δύσκολη θέση, όλα όσα προηγήθηκαν αυτού. Όλο αυτό είναι το πάθος του Κυρίου μας. Και εκείνο που μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ είναι ότι ο Κύριος μας στην ουσία, σε ολόκληρη τη ζωή του, εκείνο που κάνει είναι να καταλαβαίνει και να βλέπει ποιο είναι το θέλημα του Θεού για το οποίο έχει έρθει εδώ κάτω στη γη. Του είναι σαφές αυτό, ξέρει ποια είναι η κατάληξή του, και ενώ του είναι σαφές από πολύ νωρίς, βάζει τον εαυτό του, εθελούσια, σε αυτόν ακριβώς το σκοπό. Στα βήματα που θα οδηγούσαν τελικά σε αυτό το τέλος. Σε βήματα τα οποία ήταν βήματα τελείωσης, που ήταν βήματα τέτοια επειδή ο διάβολος τον πείραζε συνέχεια, αλλά όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, πειραστής κατά πάντα δεν αμάρτησε. Ήταν βήματα τέτοια που θα τον έφερναν κάποια στιγμή μπροστά στο Σταυρό, τέλειο και άγιο. Και θα τον έφερναν σε εκείνο το σημείο ώστε να μπορεί να υπομειστεί την αμαρτία τη δικιά μας, αναμάρτητος όν εκείνος, και να δώσει την ευκαιρία στο Θεό Πατέρα να τιμωρήσει την αμαρτία τη δικιά μας στο πρόσωπο το δικό του. Ο Κύριος μας υπακούει στον Πατέρα όχι μόνο σε αυτό το σημείο που διαβάσαμε από τον Ματθαίο, που είναι πραγματικά το αποκορύφωμα αυτού του δράματος, όπου ο Κύριος υποτάσσει τελειωτικά το θέλημά του στο θέλημα του Πατέρα. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από την αρχή που βρίσκεται εδώ κάτω στη γη. Διαρκώς ο Κύριος μας υπακούει στο θέλημα του Πατέρα και το θέλημα του Πατέρα ξέρει ότι είναι αυτός ακριβώς ο δρόμος που ακολουθεί. Και ξέρει και το τέλος αυτού του δρόμου.
Και διαρκώς ο Κύριος μας φροντίζει να καθαρίζει τον εαυτό του, να αγιάζει τον εαυτό του, να μένει τέλειος, να μένει αναμάρτητος, για να μπορέσει να φτάσει κάποια στιγμή στο τέλος αυτού του δρόμου. Είναι μεν το αποκορύφωμα αυτής της πορείας αυτό που διαβάζουμε, η υποταγή του θελήματος του Κυρίου μας, αυτό του Πατέρα, σε αυτό το εδάφιο που διαβάζουμε, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μόνο το αποκορύφωμα, το τέλος. Έχει προηγηθεί μια υποταγή και μια υπακοή στο θέλημα του Πατέρα, που ο Κύριος μας το βλέπει και το ξέρει ποιο είναι και πού θα οδηγήσει σε όλη τη ζωή του Κυρίου μας. Μια υπακοή και στις λεπτομέρειες της κάθε μέρας, της κάθε στιγμής, έτσι ώστε να μπορέσει ο Κύριος μας να φτάσει σε αυτό το τέλος και να δώσει τον εαυτό του ως αρνίον επισφαγή, που θα μπορέσει η θυσία του να έχει απολυτρωτικό χαρακτήρα για όλους εμάς. Αλλιώς δεν είχε νόημα. Εάν ο Κύριος μας δεν είχε υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα και είχε αμαρτήσει σε κάποια βήματα πριν από αυτή τη στιγμή, δεν θα είχε φτάσει καν σε αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν θα είχε απολυτρωτικό χαρακτήρα η θυσία του. Αυτό που μας λέει επομένως ο Λόγος του Θεού είναι ότι ο Κύριος μας μαθαίνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, γνωρίζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αποδέχεται αυτό το θέλημα του Θεού για τον ίδιο και ξέρει εκ των προτέρων ότι αυτό το θέλημα του Θεού θα τον οδηγεί σε ένα σταυρικό θάνατο και καθαρίζει τον εαυτό του, αγιάζει τον εαυτό του, ακριβώς για να μπορέσει να φτάσει, να είναι έτοιμος, να φτάσει σε αυτή την ώρα που η θυσία του θα έχει το αποτέλεσμα αυτό που έχει, που θα γίνει αίτιο σωτηρίας δικιάς μας. Αυτό στην Παλαιά Διαθήκη που είχε συμβολικό χαρακτήρα για τον αρχιερέα, αυτό που ονομάζει ο Λόγος του Θεού σε πολλά σημεία η καθιέρωση του αρχιερέα, με την έννοια του καθαρισμού και του αγιασμού του αρχιερέα, που γινόταν συμβολικά τότε με το αίμα του το σφαγείο που προσφέρονταν, για τον Κύριό μας δεν έχει συμβολική αλλά ουσιαστική σημασία. Είναι μια καθημερινή πράξη, μια καθημερινή διαδικασία όπου ο Κύριος μας κρατάει τον εαυτό του καθαρό, κρατάει τον εαυτό του άγιο, τελειώνεται, γίνεται τέλειος, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, για να μπορέσει ακριβώς να προσφέρει τον εαυτό του ως τέλειο σφάγιο, που να έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα, το αίμα το δικό του να είναι τέτοιο που θα καθαρίζει τις δικές μας αμαρτίες. Ο Λόγος του Θεού στα εδάφια που διαβάσαμε, στην Επιστολή προς Εβραίους, ήδη από το δεύτερο κεφάλαιο, βάζει μέσα και την έννοια του Κυρίου μας, ο οποίος επρόκειτο να γίνει ένας αρχιερέας, που θα είναι αρχιερέας ελεήμων και πιστός. Και αυτή είναι μια έννοια από συγγραφέα της Επιστολής προς Εβραίους, την αναπτύσσει και στα επόμενα εδάφια. Μας λέει ότι αυτός ο αρχιερέας, που θα γίνει ελεήμων και πιστός και τελειώνεται δια των παθημάτων, προετοιμάζεται ακριβώς για αυτό το σκοπό. Για να μπορέσει να γίνει ένας κατάλληλος αρχιερέας, που να μπορεί να κάνει αυτό που περίμενε ο Θεός από εκείνον. Τι κάνει ο Κύριος μας ως αρχιερέας? Εκείνο που κάνει είναι ότι κάνει αυτό που έκανε και ο αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη. Προσφέρει εξυλασμό από τις αμαρτίες. Υπήρχε δυνατότητα καθαρισμού από τις αμαρτίες και στο προηγούμενο καθεστώς, πριν έρθει ο Κύριος μας. Εάν διαβάσετε το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού, θα δείτε για πόσες περιπτώσεις αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο Μωσαϊκό νόμο ποια ήταν η διαδικασία καθαρισμού των αμαρτιών και τι έπρεπε να κάνει ο αρχιερέας όταν επρόκειτο για αμαρτία δικιά του, όταν επρόκειτο για αμαρτία του λαού, όταν επρόκειτο για αμαρτία του λαού από άγνοια, όταν επρόκειτο για αμαρτία κάποιων από τους άρχοντες του λαού. Για πολλές τέτοιες περιπτώσεις υπήρχε διαδικασία εξυλασμού και καθαρισμού των αμαρτιών. Αυτό για να το κάνει, μπορούσε να το κάνει μόνο ο αρχιερέας και προσέφερε θυσίες πρώτα καθαρισμού του εαυτού του και στη συνέχεια καθαρισμού του λαού. Αυτό το κάνει ο Κύριος μας και για μας, προσφέροντας το ίδιο το αίμα του. Επειδή ακριβώς εκείνος, όπως είπαμε, ήταν αναμάρτητος, έχει τη δυνατότητα και έχει τη δύναμη το αίμα το δικό του να μπορεί να καθαρίζει εμάς. Γιατί στο πρόσωπό του τιμωρούνται οι αμαρτίες οι δικές μας. Ταυτόχρονα όμως, και πολύ περισσότερο αν θέλετε από αυτό, από τον καθαρισμό των αμαρτιών μας, ο Κύριος κάνει και κάτι άλλο που δεν γινόταν στην παλαιά οικονομία. Αθετεί τον νόμο της αμαρτίας. Βγάζει από τη μέση τον νόμο της αμαρτίας και μας απελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτά τα δύο στοιχεία υπάρχουν και στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Κύριος μας απελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, και υπάρχει και στο κομμάτι αυτό της προς Εβραίους Επιστολής που διαβάσαμε, ότι απελευθερωνόμαστε και από τον νόμο της αμαρτίας και από τον νόμο του θανάτου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος μας όχι απλώς μας καθαρίζει από τις αμαρτίες μας, αλλά ταυτόχρονα βγάζει από τη μέση, βγάζει από μέσα μας, από κάθε άνθρωπο που δέχεται αυτό το έργο της χάρης του Θεού. Βγάζει αυτό το νόμο της αμαρτίας που οδηγεί στο να κάνουμε την αμαρτία ακόμα και όταν δεν τη θέλουμε. Στην παλαιά οικονομία, στην παλαιά διαθήκη, γινόταν αυτή η διαδικασία που είπαμε του καθαρισμού των αμαρτιών. Δεν άλλαζε όμως τίποτα μέσα στους ανθρώπους. Εξακολουθούσαν οι άνθρωποι να υπόκεινται στο νόμο της αμαρτίας και να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, που λέει ότι ιδίνομαι, μ' αρέσει ο νόμος του Θεού, μ' αρέσει το θέλημα του Θεού, αλλά βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο να αντιμάχεται αυτό που θέλω να κάνω.
Αυτό ακριβώς που έβλεπε ο Απόστολος Παύλος και αυτό που βλέπουμε όλοι μας, που ξέρουμε ότι όσο καλές και αν ήταν οι προθέσεις μας και όσο και αν θέλαμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, πολλές φορές διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας μόνοι μας. Αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Να βγάλει αυτό το νόμο της αμαρτίας μέσα από τη ζωή μας και να μας απελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας και να μας κάνει στα αλήθεια ελεύθερους, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί η πραγματική ελευθερία είναι αυτή ακριβώς, η απελευθέρωση από το ζυγό της αμαρτίας. Όχι μόνο από το βάρος της ενοχής μας, από τις αμαρτίες που κουβαλάμε και αν δεν ερχόταν το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει, θα έπρεπε να καταδικαστούμε για αυτές ενώπιον του Θεού, αλλά και από το νόμο της αμαρτίας, από το βάρος αυτού του νόμου που μας οδηγεί στο να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε πολλές φορές. Και από αυτό μας απελευθερώνει ο Κύριος ως αρχιερέας Μέγας. Και όχι μόνο από αυτό, κάνει και κάτι τρίτο. Διασφαλίζει από την πλευρά του, ενώ σωσούμε, ό,τι είναι δυνατόν, ώστε αυτή η σωτηρία να είναι μια σωτηρία στέρεη. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος μας είναι αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Και είναι αρχηγός γιατί εκείνος, όπως διαβάσαμε στην επιστολή προς Εβραίους, έγινε τέλειος για να μπορέσει να οδηγήσει στη δόξα και πολλούς άλλους μαζί του. Αυτούς που εκείνος που αγίασε τον εαυτό του με το αίμα του τους αγιάζει, να μπορέσει να τους οδηγήσει στη δόξα για να ανοίξει την πόρτα, αλλά όχι μόνο για να ανοίξει την πόρτα. Για να μας δώσει τη δυνατότητα ως τελειωτής της πίστεώς μας, εκτός από αρχηγός, για να μας δώσει κάθε τι το οποίο έχουμε ανάγκη, ώστε να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας αυτήν ακριβώς την πίστη. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι ένας αρχιερέας, ο οποίος πειράστηκε κατά πάντα, και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να συμπαθήσει. Πειράστηκε κατά πάντα χωρίς αμαρτίας. Ξέρει ακριβώς πώς αισθανόμαστε. Ξέρει τι έχουμε ανάγκη. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος ήρθε και πειράστηκε ως Θεός με θεϊκές ιδιότητες και νίκησε το διάβολο με θεϊκές ιδιότητες. Τον νίκησε ενώ ήταν εξ σπέρματος Αβραάμ και ενώ εμέθεξε σαρκός και αίματος, όπως ακριβώς είμαστε εμείς, εκτός από τη ροπή προς την αμαρτία. Έτσι ο Ιησούς Χριστός γίνεται τέλειος, αγιάζει τον εαυτό του και έρχεται νικητής στο διάβολο. Και γι' αυτό ακριβώς ξέρει και πώς αισθανόμαστε εμείς ως άνθρωποι όταν πειραζόμαστε από το διάβολο, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες ώρες. Είναι ο μεγάλος μας φίλος. Όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, συχνά αναζητούμε κάποιον να μιλήσουμε μαζί του, να του πούμε τον πόνο μας, να βρούμε ένα λόγο στήριξης, παρηγοριάς. Και οι πιο πρόσφοροι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν περάσει από παρόμοια μονοπάτια με εμάς, γιατί ξέρουν κάτι να μας πούν. Ο Κύριος μας είναι ο μεγάλος μας φίλος. Είναι εκείνος ο οποίος έχει περάσει από τα ίδια τα μονοπάτια τα δικά μας και πολύ πιο δύσκολα από τα μονοπάτια τα δικά μας. Και ξέρει ακριβώς τι χρειαζόμαστε, είναι δυνάμενος να συμπαθήσει, να μας καταλάβει, ξέρει πού είναι τα όρια μας, μέχρι πού μπορούμε, δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας και ξέρει εκείνος σε κάθε στιγμή τι χρειαζόμαστε. Είναι εκείνος που μπορεί να επιδέσει το συντετριμένο, να επαναφέρει το πλανημένο, να ενισχύσει το ασθενές, να αναζητήσει το απολωλό. Αυτός είναι ο Κύριος μας, που σε κάθε στιγμή ξέρει τι χρειαζόμαστε και τι μπορεί να μας δώσει. Είναι αρχιερέας επομένως ο οποίος καθαρίζει τις αμαρτίες μας, είναι αρχιερέας ο οποίος βγάζει το εμπόδιο της αμαρτίας, το νόμο της αμαρτίας και μας απελευθερώνει από το ζυγό της αμαρτίας και της δουλείας και της δουλείας αυτήν. Και είναι ένας αρχιερέας επίσης ο οποίος δεν σταματάει εκεί ανοίγοντάς μας μόνο την πόρτα, αλλά από την πλευρά του διασφαλίζει ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι μας χρειάζεται σε εμάς ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε σε αυτό το δρόμο και να τελειωθεί η πίστη μας και να φτάσουμε κάποια μέρα σε εκείνον. Είναι και αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Μόνο εμείς μπορούμε να βάλουμε εμπόδιο σε αυτή τη σχέση, υποβάλλοντας τους εαυτούς μας πάλι σε ζυγό δουλείας, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Από την πλευρά του Θεού, ό,τι ήταν δυνατό να κάνει, το έχει κάνει δια της υπακοής του Κυρίου μας. Επειδή ακριβώς εκείνος υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα, που ήξερε, όπως είπαμε, εκ των προτέρων που θα οδηγούσε, και φτάνει να δίνει τον εαυτό του άγιο, καθαρό, σφάγιο υπέρ των αμαρτιών των δικών μας. Το εδάφιο αυτό της προς Εβραίους επιστολής, αδελφοί, που διαβάσαμε, συνδέει ακόμα την υπακοή του Κυρίου με αυτούς που θα υπακούσουν σε αυτόν. Και θα ήθελα, στα λίγα λεπτά που μας μένουν ακόμα, να δούμε λίγο για μας τι σημαίνει ακριβώς αυτή η υπακοή στον Ιησού Χριστό. Είναι μια έννοια που πολλές φορές την έχουμε στο μυαλό μας, ασαφώς ίσως αρκετές φορές. Αλλά σκεφτόμουν έτσι, καθώς τα διάβαζα αυτά ξανά, ποια είναι τα κίνητρα για να υπακούσουμε στον Πατέρα, για να υπακούσουμε στο θέλημα του Πατέρα. Τι είναι εκείνο που μας κάνει να υπακούμε στο θέλημα του Θεού. Κάποια από αυτά τα συναντούμε και στον Κύριό μας, κάποια άλλα ίσως δεν υπάρχουν στον Κύριό μας. Το πρώτο ίσως επίπεδο και το πρώτο που μας κάνει να υπακούμε στο Θεό είναι ο φόβος του Θεού. Και είναι ίσως το πρώτο επίπεδο της σχέσης κάποιου ανθρώπου με το Θεό. Η υπακοή στο Θεό συνήθως ξεκινάει στα πρώτα στάδια επειδή φοβόμαστε το Θεό. Φοβόμαστε την κρίση του Θεού, φοβόμαστε τις συνέπειες που θα έχουν οι πράξεις μας, και αυτό συμβαίνει ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση ιδιαίτερη με το Θεό. Εκείνο που υπάρχει μέσα τους σαν πρώτο στάδιο της σχέσης με το Θεό είναι ένας φόβος πολλές φορές ακαθόριστος ότι αν υπάρχει κάποιος Θεός και αν υπάρχει και μετά θάνατο ζωή, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε.
Δεν είναι κακό αυτό. Είναι μεν το πρώτο στάδιο, αλλά δεν είναι κακό. Και καλό θα είναι να μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό ο οποίος είναι πυρ κατακαίων. Μπορεί να βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς ελέους, σε ένα καθεστώς χάρης, αλλά δεν πάβει να είναι ένας Κύριος ο οποίος αποστρέφεται την αμαρτία. Ένας Κύριος ο οποίος δεν μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί με την αμαρτία. Ένας Κύριος για τον οποίο λέει ο Ισαΐας, ήθε να έσχιζε στους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύονται τα όρια την παρουσία σου, ως πυρκαίων θάμνους, ως πυρκάμνων το ίδωρο να κοχλάζει, δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίον σου, να λάβει τρόμο στα έθνη εκ της παρουσίας σου. Ότε έκαμε τρομερά πράγματα, οποία δεν επροσμέναμε. Κατέβεις και τα όρη διελύθησαν εν την παρουσία σου. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζεται και αν βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς ελέος και αν είναι ένας Θεός ο οποίος πήρε δούλου μορφή στο πρόσωπο του Κυρίου μας και ήρθε για να μας δώσει τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε το πρόσωπό του. Δεν πάβει όμως να είναι ένας Θεός ο οποίος είναι πυρ κατακαίων για την αμαρτία. Και αυτό, αδελφοί, ας το έχουμε στη σκέψη μας. Και ας μην αισθανόμαστε και ας μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι επειδή δεν βρισκόμαστε, δεν έρχεται ο Θεός σε κάθε στιγμή που κάνουμε κάποια αμαρτία να μας τιμωρήσει, ότι γι' αυτό ο Θεός ξεχνάει ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο Ιερεμίας λέει ότι είναι έλος του Κυρίου ότι δεν συνετελέστημεν, ότι δεν έχουμε εξαφανιστεί. Και πραγματικά είναι έλος του Κυρίου, γιατί όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά μην παρερμηνεύουμε το έλος του Θεού και νομίζουμε ότι ο Θεός θα πει δεν βαριέσαι και δεν πειράζει. Ο μόνος τρόπος που ο Θεός μπορεί να ξεχάσει τις αμαρτίες μας είναι αυτός ακριβώς ο οποίος αναφέραμε πριν, μέσω της θυσίας του Κυρίου μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί κάποιες αμαρτίες να μην εμφανιστούν ποτέ μπροστά μας είναι να τις φέρουμε ενώπιον του Θεού και να τον ευχαριστήσουμε τον Κύριο γιατί έχει πάρει και αυτές τις αμαρτίες επάνω στο Σταυρό, όπως πήρε ολόκληρο το βάρος της αμαρτίας μας. Έτσι λοιπόν, το πρώτο στοιχείο κίνητρο, αν θέλετε, υπακοής είναι ο φόβος προς το πρόσωπο του Θεού. Ένα επόμενο βήμα. Ένα δεύτερο, αν θέλετε, στάδιο είναι η κατανόηση πια και η αποδοχή του θελήματος του Θεού για μας. Καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, κατανοούμε ότι ναι, πράγματι είναι για το καλό μας και τα δεχόμαστε επειδή ξέρουμε ότι είναι για το καλό μας. Όταν κάποιος έχει σχέση με το Θεό, καταλαβαίνει ότι πολλά πράγματα είναι για το καλό του και γι' αυτό είναι πρόθυμος σε πολλά πράγματα να υπακούσει το Θεό. Δεν ισχύει όμως αυτό για όλα τα πράγματα. Δεν μπορούμε σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μας να ξέρουμε γιατί ο Θεός μας ζητάει να επακούσουμε σε κάποια πράγματα. Γιατί ο Θεός μας περνάει από κάποιους δρόμους. Γιατί ο Θεός θέλει να μας οδηγεί σε κάποια μονοπάτια. Δεν έχουμε τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα γιατί. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε μόνο σε αυτό επίσης να εμπιστευόμαστε στο ότι ο Κύριος θα μας αποκαλύψει και θα κατανοήσουμε το γιατί. Μπορεί να μην μας αποκαλύψει και να μην κατανοήσουμε το γιατί. Και το επόμενο στάδιο που ο Θεός περιμένει να φτάσουμε και να υπακούμε σε εκείνον είναι για την εμπιστοσύνη που δείχνουμε στο πρόσωπό του. Και η εμπιστοσύνη που δείχνουμε στο πρόσωπό του έχει και εδώ δύο πτυχές. Η εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού και η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Η εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού πάλι συνήθως έρχεται πρώτο. Μαθαίνουμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά να εμπιστευόμαστε το Θεό και να κουμπάμε στη δύναμή του. Ο Θεός μπορεί να δώσει λύση, να κάνει θαύματα, να μας οδηγήσει. Μαθαίνουμε πιο γρήγορα να εμπιστευόμαστε στη δύναμή του. Αλλά περιμένει ο Θεός να μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε και στην αγάπη του. Να εμπιστευόμαστε σε εκείνον ότι ανεξάρτητα από το αν δεν έρχεται δυνατός για να δώσει λύση στο πρόβλημά μας, ανεξάρτητα από το αν δεν έρχεται να ενεργήσει όπως εμείς θα θέλαμε να ενεργήσει, είναι ένας Θεός ο οποίος μας αγαπάει. Ένας Θεός ο οποίος, όπως μας λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, επειδή ως της τον ίδιον εαυτού ιό δεν εφίστη, αλλά παρέδω και αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει ημάς τα πάντα. Σε αυτό θέλει ο Θεός επίσης να μάθουμε να ακουμπάμε και να τον υπακούμε. Στο ότι ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε, ακόμα και αν δεν ξέρουμε τα γιατί, να αναπαύεται την καρδιά μας ότι είναι ένας Θεός που μας αγαπάει. Και εφόσον μας αγαπάει, ξέρει εκείνος και θέλει το καλό μας. Να αναπαύεται την καρδιά μας ότι ανεξάρτητα από το αν δεν το καταλαβαίνουμε, το θέλημα το δικό του είναι το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Και να κουμπάμε σε αυτό. Ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, από το αν κάποιες φορές δεν μπορούμε να δούμε γιατί αυτό το θέλημα του Θεού είναι το αγαθό. Γιατί είναι το τέλειο. Δεν θα μας άρεσε εμάς κάτι άλλο. Αλλά εκεί είναι οι ώρες που περιμένει ο Θεός. Όπως ακριβώς στάθηκε ο Κύριός μας, ακόμα και αν το έχουμε πει ότι Κύριε, εγώ θα ήθελα κάπως αλλιώς να γίνουν τα πράγματα, είναι οι ώρες που περιμένει να έρθουμε κι εμείς και να πούμε Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου. Αυτό είναι. Ή να έρθουμε όπως ο Απόστολος Παύλος έλεγε στην αδυναμία μου, φαίνεται η δύναμή σου τελεία, και μου αρκεί η χάρη σου. Θα ήθελε και ο Παύλος να τον έχει απαλλάξει ο Θεός από το σκόλοπα. Αλλά κάποια στιγμή κατάλαβε ο Παύλος ότι αυτό που έπρεπε να απολαμβάνει ήταν η χάρη του Θεού. Και αναπαύεται η καρδιά του σε αυτήν ακριβώς την αγάπη του Θεού. Και όχι επειδή μας αγαπάει εκείνος, όπως είπαμε πριν, που μαθαίνουμε να τον εμπιστευόμαστε επειδή μας αγαπάει, αλλά επειδή τον αγαπάμε εμείς. Επειδή μαθαίνουμε ποιος είναι, επειδή μας αρέσει το πρόσωπό του, επειδή καταλαβαίνουμε τι έχει κάνει για μας
Και επειδή θέλουμε να τον υπακούμε, ανεξάρτητα από το αν καταλαβαίνουμε το γιατί, ανεξάρτητα από το αν είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο για μας, να μαθαίνουμε να αγαπάμε εκείνον. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη λέει ο ίδιος ο Κύριος μας είπε: «Εάν με αγαπάτε, τα συντολάς μου φυλάξατε». Και στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη λέει: «Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, να φυλάτω με τα συντολάς αυτού». Και αυτό έχει δύο έννοιες. Και ως πρόθεση, ότι ακόμα και αν δεν το αισθανόμαστε, ο Κύριος εκείνο που περιμένει ως αγάπη για εκείνον, δεν είναι μια συναισθηματική ανταπόκριση, αλλά είναι η φύλαξη των εντολών του. Αλλά σημαίνει επίσης και ότι αν θέλουμε πραγματικά να αποδεικνύουμε ότι αγαπάμε τον Κύριο και να δείχνουμε ότι αγαπάμε τον Κύριο, η απόδειξη είναι ακριβώς η φύλαξη των εντολών του. Ότι θέλουμε, μας αρέσει το πρόσωπο του Κυρίου μας, μας αρέσουν οι ιδιότητές του και ακολουθούμε αυτό που εκείνος λέει, όποιες και αν είναι συνθήκες. Εξετάζουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι είναι βάρεστον εις τον Κύριο, τι αρέσει στον Κύριο. Και είναι όπως ακριβώς διαμορφώνεται μία σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, όπου όσο πιο πολύ αγαπάει ο ένας τον άλλον και όσο πιο πολύ είναι μαζί, δεν επιβάλλει ο ένας τον άλλον τη θέλησή του, δεν του λέει πρέπει να κάνεις αυτό ή πρέπει να κάνεις εκείνο, αλλά κάνεις κάποια πράγματα επειδή ξέρεις ότι θα ευχαριστήσουν τον άλλον, επειδή ξέρεις ότι του αρέσουν. Όχι επειδή στα έχει ζητήσει, ούτε επειδή περιμένεις κάποια ανταπόδοση, ούτε επειδή περιμένεις ότι κάτι θα γίνει σε σένα, αλλά επειδή ξέρεις ότι του αρέσουν. Και ο Κύριος μας περιμένει να υπακούμε και να φυλάμε τις εντολές μας γι' αυτό και τον ευχαριστεί πολύ περισσότερο αυτό, όταν υπακούμε όχι γιατί τον φοβόμαστε, όχι γιατί περιμένουμε κάποια ανταπόδοση και γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα είναι για το καλό μας, όχι αν θέλετε επειδή τον εμπιστευόμαστε, αλλά επειδή τον αγαπούμε, επειδή μας αρέσει αυτός που είναι, επειδή μας αρέσει το πρόσωπό του. Και τέλος, αδελφοί, μια ακόμα πτυχή της υπακοής μας προς το Θεό, τα είπαμε λίγο βιαστικά, αλλά αν θέλετε καλλιεργήστε τα λίγο στη σκέψη σας, είναι αυτό που και ο Κύριος μας είχε. Η ενατένιση των μη βλεπομένων. Ένα κίνητρο που οδηγεί στο να υπακούμε τον Κύριο, όχι για αυτά που βλέπουμε, αλλά για αυτά που μας περιμένουν, όπως ακριβώς έκανε και ο Κύριος μας. Διαβάζω από την επιστολή προς Κορινθίους, από την προς Εβραίους, συγγνώμη. Ο Κύριος μας, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην Εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Ένα κίνητρο του Κυρίου μας, για να μπορέσει ακριβώς να υπακούσει, ήταν αυτή η χαρά και αυτή η δόξα που έβλεπε να έχει μετά από όλη αυτή την Εσχήνη που είπαμε πριν. Έβλεπε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της τελείωσής του, του αγιασμού του, της προσφοράς του εαυτού του ως τέλειος φάγιο για τον εξυλασμό των αμαρτιών μας, αυτή η διαδικασία που τον έκανε αρχιερέα μέγα, αρχιερέα δυνάμενο να συμπαθήσει, αρχιερέα τέλειο, αυτή η διαδικασία είχε μέσα ακριβώς αυτή τη χαρά της δόξας που του έδωσε ο Πατέρας. Και αυτό, ας είναι, αδελφοί, και ένα κίνητρο για μας. Είναι πολύ πιο εύκολο να υπακούμε τον Κύριο και να υπακούμε στο θέλημά του, όταν ακριβώς και για μας κάποια πράγματα είναι ορατά. Όταν βλέπουμε αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας και μας χαρίζει πράγματα που ο φθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Αυτά, λέει ο Θεός, θέλει να τα χαρίσει σε αυτούς που τον αγαπάνε. Τι είναι αυτό? Είναι ο θησαυρός που θέλει να μας χαρίσει ο Θεός να απολαμβάνουμε. Είναι τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, του χαρακτήρα του, οι βουλές του Θεού, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτά που εκείνος έχει ετοιμάσει για μας και μας περιμένουν, αυτά, λέει ο Θεός, θέλει να μας τα αποκαλύπτει. Τι σημαίνει ότι σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν? Ότι δεν μπορούμε να τα επιθυμήσουμε. Δεν έχουμε τρόπο να τα επιθυμήσουμε αν δεν αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας τα αποκαλύψει. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο, αδελφοί, να υπακούμε στο θέλημα του Θεού, να αγαπάμε τον Κύριό μας, όταν βλέπουμε ένα θησαυρό μπροστά μας, παρά να στεκόμαστε και να λέμε τώρα ο Λόγος του Θεού λέει εδώ ότι δεν πρέπει να το κάνω αυτό ή ότι πρέπει να κάνω εκείνο, να το κάνω, να μην το κάνω. Δεν είναι η ζωή του χριστιανού πρέπει και δεν πρέπει. Είναι το πρώτο στάδιο της σχέσης μας αυτό με τον Θεό. Το πολύ πρώτο στάδιο, αν θέλετε. Ο Θεός από εκεί και πέρα θέλει να μάθουμε, όπως είπαμε, να τον υπακούμε γιατί τον εμπιστευόμαστε, γιατί τον αγαπούμε, γιατί απολαμβάνουμε πραγματικά αυτά που εκείνος έχει να μας χαρίσει και θέλουμε να τα απολαύσουμε αυτά για μια αιωνιότητα. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε, όπως ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα όλα τα υπόλοιπα μπροστά στο έξοχο της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτά όμως, για να μπορούμε να τα αντικρίζουμε, πρέπει να αφήνουμε τα πνευματικά μας μάτια με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε και να τα γνωρίζουμε και να τα έχουμε δικά μας. Το Πνεύμα του Θεού το κάνει αυτό και θέλει να το κάνει μέσα στη ζωή του κάθε πιστού ανθρώπου. Αν αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να δουλεύει, τότε θα μας είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθούμε αυτό το δρόμο που ο Θεός θέλει για μας να ακολουθήσουμε. Κλείνοντας, αδελφοί, αισθάνομαι την ανάγκη για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον Κύριό μου γι' αυτό ακριβώς το δρόμο της υπακοής. Για ένα δρόμο υπακοής που, όπως είπαμε, ήταν ένας δρόμος που αποκορύφωμά του είναι αυτή η στιγμή που προσεύχεται στον Πατέρα και λέει «Αν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήριο, αλλά ας γίνει το θέλημά σου».
Αλλά ένας δρόμος υπακοής όμως που ξεκίνησε, καθώς ο Κύριος μας βλέπει, καταλαβαίνει ποιο θα είναι το τέλος αυτού του δρόμου, ποιος είναι ο σκοπός αυτού του δρόμου, και κάθε στιγμή στη ζωή του κρατάει τον εαυτό του καθαρό και τον αγιάζει και μένει αναμάρτητος, για να μπορέσει να φτάσει στην τελείωση αυτού του σκοπού και να προσφέρει τον εαυτό του για τις αμαρτίες τις δικές μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί το θέλημά του ήταν αυτό που ήταν και το θέλημα του Πατέρα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί επειδή ακριβώς εκείνος εμέθεξε σαρκός και αίματος, ήταν από σπέρμα Αβραάμ, είναι ένας αρχιερέας που μπορεί να μας καταλάβει και να συμπαθήσει και να ξέρει τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Είναι, όπως είπαμε, αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Μας καθαρίζει από τις αμαρτίες, μας απελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου και διασφαλίζει από την πλευρά του ό,τι είναι απαραίτητο για μας, ώστε να μπορούμε να στεκόμαστε σε αυτό το δρόμο της τελείωσης της πίστης μας και μια μέρα να τον αντικρίσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, και μακάρι κάθε ένας από εμάς να απολαμβάνει πραγματικά αυτό το έργο που έχει κάνει ο Κύριός μας. Να απολαμβάνουμε αυτή την παρησία, να στεκόμαστε μπροστά του και να προσευχόμαστε. Αυτή ήταν η προτροπή του συγγραφέα της προς Εβραίους. Επειδή λέει ακριβώς έχετε τέτοιο αρχιερέα, να προσέρχεστε, λέει, με παρησία σε αυτό το θρόνο της χάριτος. Και να απολαμβάνουμε αυτή την άνεση που έχουμε να ερχόμαστε στον Κύριο μας και να προσευχόμαστε, να τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε και να του φέρνουμε τα αιτήματα της καρδιάς μας, αυτά που αισθανόμαστε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Γιατί εκείνος μπορεί να μας κρατήσει και να μας παραστήσει τελείως μια μέρα στο Θεό Πατέρα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και σε δοξάζουμε, γιατί αυτό που έχουμε μπροστά μας και μέσα μας και γύρω μας είναι ένα θαύμα, το θαύμα της δικιάς σου της αγάπης στο πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Ευχαριστούμε Θεέ μας γιατί ούτε να το καταλάβουμε, ούτε να το εξηγήσουμε, ούτε να το δικαιολογήσουμε μπορούμε, όμως το έχουμε. Όμως το ζούμε, το απολαμβάνουμε. Δοξασμένο και Άγιο το όνομά Σου, Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε. Ό,τι πιο πολύτιμο είχε η καρδιά Σου, ο θρόνος Σου, η δόξα Σου, ο ουρανός Σου. Το θυσίασες, τον Ιησού Χριστό, τον αναμάρτητο, τον δίκαιο. Τον έντυσες με την αμαρτία όλων μας. Ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, λαβών δούλου μορφή. Το μη γνωρίσαντα αμαρτία. Τον έκανες υπέρ ημών αμαρτία. Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι υψώθηκε και ο Χριστός μας, για να μην απολεστεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Τούτα τα όμορφα λόγια, τα γεμάτα αλήθεια και δόξα αγάπης δικιά Σου, τα επαναλαμβάνουμε, αλλά Σου ομολογούμε, Κύριέ μας, πολύ λίγο τα καταλαβαίνουμε. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό μας πώς μπόρεσες να αγαπήσεις με τέτοια αγάπη τέτοιους ανθρώπους σαν και εμάς. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας για το θαύμα Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τα αποτελέσματα αυτής της αγάπης τα έχουμε, τα βλέπουμε, τα νιώθουμε πάνω μας, μέσα μας, κάθε μέρα. Το πρόσωπό Σου, η παρουσία Σου, το χαμόγελό Σου, η αποκαλύψη Σου, η βεβαιότητα της αιώνιας ζωής, η βεβαιότητα της αιώνιας δόξας. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας για όλα αυτά τα δώρα. Την ώρα αυτή που μας χαρίζεις, Κύριε, σε ευχαριστούμε που είναι όαση πνευματική στην έρημο της ζωής, της αμαρτίας, να συναντήσουμε το πρόσωπό Σου, να ακούσουμε τη φωνή τη δικιά Σου. Πάρ' την στα δικά Σου τα χέρια, Θεέ μας. Δικιά Σου είναι αυτή η ώρα, γιατί δόξα Σου είναι, Θεέ μας. Και μίλησέ μας μέσα από το Λόγο Σου τον Άγιο. Άγγιξε τις καρδιές μας να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε, να αυξηθούμε. Κύριε, να ετοιμαζόμαστε για επάνω, να γίνουμε φώτα σε ένα κόσμο που κυλιέται στο σκοτάδι και στην άγνοια. Πάρε την ώρα μας τα δικά Σου τα χέρια και με το Πνεύμα Σου το Άγιο μίλησέ μας. Δίδαξέ μας, σε παρακαλούμε Κύριε, να αυξηθούμε, να μπορείς να μας εμπιστευτείς τις αποκαλύψεις Σου, τα δώρα Σου, τις ευλογίες Σου. Όχι μόνο εδώ, αλλά στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου Κύριέ μας και Θεέ μας κηρύτεται ο Λόγος Σου Άγιος, να είναι για την αύξηση της Εκκλησίας Σου, για την πρόοδο, για τη σωτηρία θανάτων ψυχών. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού και για τη δόξα Σου, Θεέ μας. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Διαβάζουμε τον ψαλμό όμικρον ζήτα. Ψαλμός όμικρον ζήτα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και ευώησα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και έδωσε εις εμέ ακρόαση. Εν ημέρα θλίψεώς μου εξεζήτησα τον Κύριο, εξέτεινον τη νύχτα τα σχήρας μου και δεν έπαβον, η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Ενεθυμήθην τον Θεόν και ταράχθην, διελογίστην και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Εκράτησα στους οφθαλμούς μου εν αγρυπνία, εταράχθην και δεν μπορούσα να μιλήσω. Διελογίστην τας αρχαίας ημέρας, τα έτη των αιώνων. Ανακαλώ στη μνήμη μου τον ύμνο μου. Τη νύχτα διαλογίζομαι μετά της καρδίας μου και το πνεύμα μου διερευνά. Μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμενείς πλέον. Ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού. Έπαυσε ο λόγος αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μήποτε λεσμόνησε να ελεεί ο Κύριος ο Θεός, μήποτε εν τη οργή αυτού θέλει κλείσει τους ικτυρμούς αυτού. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο, αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Θέλω μνημονεύει τα έργα του Κυρίου, ναι, θέλω μνημονεύει τα απαρχής θαυμάσια σου και θέλω μελετά εις πάντα τα έργα σου. Και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεστε. Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδός σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός. Συ είσαι ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια. Εφανέρωσας μεταξύ των λαών τη δύναμή σου. Ελύτρωσας διό του βραχίον όσου των λαών σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Τα ύδατα σε είδον Θεέ, τα ύδατα σε είδον και εφοβήθησαν, εταράχθησαν και άβυσι. Πλημμύραν υδάτων έχησαν εν εφέλε, φωνήν έδωκαν οι ουρανοί και τα βέλη σου διεπέταξε η φωνή της βροντής σου ήτο εν το ουρανό, εν το ουρανίο τροχό. Εφώτισαν εαστραπέ την οικουμένη, εσαλεύθη και έντρομος έγινε η γη. Δια της θαλάσσης είναι η οδός σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου δεν γνωρίζονται. Οδήγησας ως πρόβατα το λαό σου. Διαχειρός Μωυσέως και Αρών. Θεός το λόγο του τον Άγιο να σχολιάσει και να τοποθετήσει στις καρδιές μας. Μία από τις πιο στενάχωρες και δύσκολες καταστάσεις σε αυτήν τη ζωή που ζούμε, είναι η ώρα που ο άνθρωπος, κακός ή καλός, νιώθει ότι τον εγκαταλείπουν τα στηρίγματά του, τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του, τον εγκαταλείπουν οι φίλοι του, αυτοί στους οποίους είχε στηριχτεί και βασιστεί. Είναι τραγική αυτή η ώρα να κοιτάζεις γύρω σου και να είσαι μόνος σου, να κοιτάζεις γύρω σου και να μην έχεις στήριγμα και να μην έχεις βοήθεια. Και αυτό μας συμβαίνει πάρα πολλές φορές και γεμίζει η καρδιά μας με φόβο και αδυναμία και αγωνία. Τι θα γίνει, πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα περπατήσουμε, πού θα στηριχτούμε τώρα που δεν έχουμε αυτά τα στηρίγματα τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Πόσες φορές και ανθρώπους και γνωριμίες και βιβλιάρια και καταθέσεις και διασυνδέσεις και έχω εγώ, και αυτό μας γεμίζει χαρά και δύναμη, έχω ό,τι και να συμβεί, έχω και πόρτα να χτυπήσω και πόρτα να ανοίξει, και όλη μας τη ζωή τη στηρίζουμε, την πορεία μας τη στηρίζουμε μέσα ή σε αυτές τις, τα στηρίγματα που προσφέρει η ζωή και ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή όμως αποδεικνύονται ότι όλα αυτά δεν ήταν παρά πολλές φορές μέσα στο μυαλό μας, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Και δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Ή αλλάζουν οι καρδιές των ανθρώπων. Μία είναι έτσι, μία είναι διαφορετικά. Και τότε νιώθουμε την εγκατάλειψη και νιώθουμε την αγωνία του ανθρώπου που δεν έχει που να πιαστεί και που να στηριχτεί. Και κοιτάζουμε γύρω και είμαστε μόνοι και πονεμένοι και δυστυχισμένοι. Όμως αυτή η κατάσταση δεν μοιάζει καθόλου με την άλλη που είναι η τραγικότερη όλων. Να έχεις στηρίξει τη ζωή σου ολόκληρη στον Κύριο. Να τον πιστεύεις, να τον αγαπάς, να τον υπακούς, να θέλεις να κάνεις το δικό του το θέλημα. Και ξαφνικά να νιώθεις ότι μένεις μόνος. Ότι κι αυτός ήταν ένα στήριγμα ανάμεσα στα άλλα που σε εγκατέλειψαν, σε εγκατέλειψε κι αυτό. Μα να μ' αφήσουν ακόμα και οι δικοί μου οικοί, οι συγγενείς. Αλλά να μ' αφήσει ο Θεός, να με εγκαταλείψει ο Θεός, ο Θεός που στηρίχτηκα, ο Θεός που έκανε τόσα μεγαλεία μέσα εις τη ζωή μου. Εδώ είναι πολύ πιο τραγικά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί άμα σε αφήσει ένα συγγενής, δόξα στο Θεό και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, οι συγγένειές μας είναι μεγάλες, θα χτυπήσουμε μια άλλη πόρτα. Άμα σε αφήσει ο ένας φίλος, ίσως υπάρχει καμιά διπλανή πόρτα. Ο Θεός, πάνω από τον Θεό δεν υπάρχει. Δεν έχει άλλον. Και εγώ έκανα στήριγμά μου το στήριγμα των στηριγμάτων. Τον Θεό των Θεών, την αγάπη Του. Άφησα όλους και όλα και ακούμπησα στον Κύριο. Και τώρα να χάσω και αυτό, μένεις κυριολεκτικά χωρίς ελπίδα. Μένεις κυριολεκτικά βουτυγμένος μέσα στον πόνο και στην αγωνία. Η φωνή μου είναι προς τον Θεό και ευώησα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεό και έδωκε εις εμέ ακρόαση. Θλίψη και στεναχώρια και αγωνία υπάρχει. Τα μάτια μου σε αγρύπνια, ταράχθηκα και δεν μπορούσα να μιλήσω. Άρχισα να γυρίζω προς τα πίσω και διελογίστην τας αρχαίας ημέρας. Τι έγινε πίσω? Ποια ήταν η ζωή μου, ποια ήταν η παρουσία του Κυρίου, προσπαθώντας να πιαστώ, να γραπωθώ, να πάρω ελπίδα και δύναμη, η αγάπη του, το έλεος του. Είδατε μερικές φορές που γυρίζουμε προς τα πίσω, να σκεφτούμε ποιοι ήταν εκείνοι, πώς φερθήκαμε, πώς μας φέρθηκαν, να πάρουμε δύναμη σε αυτή τη ζωή. Η απορία η μεγάλη, που πολλές φορές τη χρησιμοποίησε και τη χρησιμοποίησε.

θα μάθουν τον κίνδυνο, ποτέ δεν θα μάθουν. Αν προσέξετε στο σπίτι, επειδή και εγώ υπήρξα ένα πολύ καλό παιδί, σε εισαγωγικά το καλό, πάρα πολύ καλό, από ζημιά σε ζημιά και από κίνδυνο σε κίνδυνο, τώρα βλέπω το μικρό το Στάχη, από το πρωί μέχρι το βράδυ μία λέξη λέω, πρόσεχε, πρόσεχε, τίποτα άλλο, και μία λέξη δεν κάνει, να προσέχει συνέχεια το ίδιο πράγμα, πρόσεχε. Αλλά μέσα μου λέω, Στάσου, άμα δεν πάρει και ένας καμί να ανέβει απάνω, άμα δεν πιάσει και το σφυρί στο χέρι του, άμα δεν μάθει τι είναι κίνδυνος, μεθαύριο δεν θα είναι εξοπλισμένο, δεν θα έχει εμπειρίες, δεν θα ξέρει. Βγαίνουμε έξω, τα βλέπεις πώς περνάνε τα αυτοκίνητα. Κοίταξε αυτός πώς τρέχει. Κοίταξε πώς περνάει κοντά μας. Κοίταξε πώς πρέπει να προσέχεις. Ο Θεός πολλές φορές κρύβει το πρόσωπό του για να μας μάθει να αυξήσει την πίστη μας, να σφίξει το δικό μας το χέρι δίπλα στο δικό του και να έχουμε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και πίστης με τον Κύριο. Διαφορετικά θα είμαστε άοπλοι, διαφορετικά η πίστη μας δεν θα αυξηθεί στο πρόσωπο του Κυρίου. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να το προσέξουμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να σκέφτεται, μήπως ο Θεός θα με αποβάλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμενείς πλέον, χωρίς να υπάρχει αιτία. Μέσα στην καρδιά μας και αμαρτία υπάρχει πολλές φορές και λάθη κάνουμε πολλές φορές και μακριά του βρισκόμαστε και παλιές καταστάσεις ακόμα συντηρούμε και έρχονται στην επιφάνεια και όλα αυτά μας δημιουργούν φόβους και αγωνία και ταραχή και ενοχές και μας κόβουν την επικοινωνία μας από τον Κύριο και μας απομακρύνουν από το δικό του το πρόσωπο. Όλα αυτά, προσέξτε μια λεπτομέρεια, πρέπει να έχουν κάποια χρονική διάρκεια και κάποια στιγμή μέσα στη ζωή μας πρέπει να σταματήσουν αυτά και να πάρουμε θέση πνευματική και σωστή. Διαφορετικά η ζωή μας, η ψυχή μας είναι αβάσταχτη, είναι δυστυχισμένη, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που αγαπάνε τον Κύριο, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που έχουν επικοινωνία με τον Θεό. Έρχεται η ώρα που αποκαλύπτει ο Κύριος. Έρχεται η ώρα που το χέρι του Πατέρα θα ξαναγυρίσει να το νιώσουμε δίπλα, να μας πιάσει, να έρθει κοντά μας. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο. Αλλάζει, αλλοιώνεται το χέρι το ισχυρό του υψίστου, το στήριγμα το ισχυρό. Αδυναμία μου είναι τούτο. Ακριβώς για αυτές τις αδυναμίες πολλές φορές επιτρέπει ο Κύριος να φύγει ο ύπνος από το κρεβάτι μας, να φύγει η ελπίδα, να φύγει η δύναμη, να νιώσουμε άδειοι, να νιώσουμε κενοί, να νιώσουμε χωρίς στηρίγματα, για να πιαστούμε πιο σωστά στον Κύριο, για να πιαστούμε με πιο πολύ δύναμη στον Κύριο, για να αυξηθεί η πίστη μας και η ένωσή μας στον Κύριο. Προσέξτε όμως να έχει αυτή την κατάληξη. Αδυναμία μου, είπα, είναι τούτο. Γιατί? Διότι μπορεί να πέρασα από ένα μονοπάτι μοναξιάς και χωρίς ελπίδα και χωρίς φως και η προσευχή μου να μην έχει απάντηση. Αλλά τώρα που το πέρασα είμαι πιο δυνατός από πριν. Η αγάπη μου στον Κύριο είναι πιο δυνατή και η παρουσία του Κυρίου στη ζωή μου είναι πιο δυνατή. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ξεχύνεται ύμνος μέσα στην καρδιά μου και τον ύμνο μου και τη δοξολογία μου τα φανέρωσα σε εκείνον στη δόξα του, στο μεγαλείο του. Φαίνεται ότι εκείνη την εποχή που ίσως τα καράβια και η ναυσιπλοεία δεν ήταν και τόσο πολύ αναπτυγμένα όπως αργότερα, ήταν ένα μυστήριο η θάλασσα, ένα μυστήριο τα νερά και σε κάθε μυστήριο, μυστηριώδες ήταν τοποθετημένος ο Θεός. Εκεί που σταματούσε η δύναμη του ανθρώπου πήγαινε ο Θεός. Περπατάς, τα ύδατα σε είδων, τα ύδατα σε είδων εφοβήθησαν, εταράχθησαν, εάβηση, πλημμύραν έδωκας. Έδωκαν υδάτων οι νεφέλες. Γιατί? Διότι ο Κύριος είναι μεγάλος και θαυμαστός. Άσχετα αν εγώ τον έχασα, άσχετα αν εγώ ένιωσα ότι το χέρι του απομακρύνθηκε ή χαλάρωσε από το δικό μου, αδυναμία μου, είπα, είναι τούτο. Αλλιούτε η δεξιά του υψίστου. Το αποτέλεσμα, θα μνημονεύω τα έργα σου, θα μνημονεύω τα απαρχής θαυμάσια σου. Πόσο γρήγορα έρχεται η αποκατάσταση. Πόσο γρήγορα, όταν υπάρχει πίστη, όταν υπάρχει παρουσία του Κυρίου, όταν υπάρχει αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου, πόσο γρήγορα έρχεται η δύναμη που μας ενώνει.
Εδώ πρέπει να το προσέξουμε αυτό το σημείο, διότι ο άνθρωπος χωρίς πίστη,

Ο άνθρωπος χωρίς αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου υποφέρει και τυραννιέται. Ανακαλώ εις μνήμην την οδή μου. Τη νύχτα διαλογίζομαι μετά της καρδίας μου και το πνεύμα μου διαρευνά. Κάποτε έψαλα στον Κύριο. Κάποτε προχωρούσα με τον Κύριο. Κάποτε είχα ύμνο στον Κύριο. Τα παλιότερα χρόνια έχω τις υποσχέσεις του Κυρίου. Πηγαίνω προς τα πίσω, προς τα πίσω. Αυτά όλα πρέπει να με δυναμώσουν και να με στηρίξουν στον Κύριο και να με αυξήσουν. Εάν δεν φτάσω στο σημείο να κάνω στροφή και να πω αδυναμία μου είναι τούτο. Το χέρι του Κυρίου δεν αλλοιώνεται εξαιτίας της αμαρτίας μου, εξαιτίας της απιστίας μου, της ολιγοπιστίας μου, της κακίας μου που υπάρχει μέσα μου. Όταν γυρίσω ταπεινωμένος, όταν γυρίσω συντριμμένος εκείνον, όταν γυρίσω με ταπείνωση και μετάνοια. Εάν δεν έχει γίνει έργο μέσα στην καρδιά μας, εάν δεν έχει γίνει το έργο της αναγέννησης μέσα στη ζωή μας, τότε δεν μπορεί να γίνει συγκόλυση. Δεν μπορεί να γίνει η επανένωση. Θα συνεχίσουμε δυστυχισμένοι και πονεμένοι. Ο Θεός με αγαπάει. Ο Θεός με θέλει. Ο Λόγος του Άγιος λέει αλήθεια. Θυμάμαι με πλησίασε ένας νεαρός μια φορά και μου είπε, φτάνω στο σημείο, το κοιτάζω το Ευαγγέλιο και λέω αλήθεια είναι. Λέει την αλήθεια, να το πιστέψω, να μην το πιστέψω. Α, λέω, είσαι πάρα πολύ μακριά ακόμα. Είσαι πολύ πολύ μακριά και ο διάβολος σε τυρανάει. Πρέπει να το πιστέψεις για να στηριχτείς. Πρέπει να το πιστέψεις για να αρχίσεις να βλέπεις. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά με όλα τα άλλα αυτής της ζωής. Να πιάσω, να δω, να κοιτάξω, να ελέγξω και τότε το πιστεύω και τότε το δέχομαι. Αυτό που μας χαρίζει ο Κύριος, η αγάπη η δικιά του μέσα στη ζωή μας έχει αυτό το στοιχείο. Ποιο είναι αυτό? Ότι πρώτα προηγουμένως πρέπει να αγκαλιάσουμε με πίστη. Και όταν αγκαλιάσουμε με πίστη τα δικά του τα δώρα, από εκεί και πέρα ο Κύριος δουλεύει μέσα στη ζωή μας και φέρνει αποτελέσματα θαυμαστά για τη δικιά του τη δόξα. Πόσες φορές στη ζωή μας νιώσαμε ότι είμαστε μόνοι. Πόσες φορές στη ζωή μας θα το νιώσουμε ότι είμαστε μόνοι. Είτε γιατί μπήκε ένα χώρισμα ανάμεσά μας, είτε γιατί εμείς χάσαμε και χαλαρώσαμε και απομακρυνθήκαμε, είτε γιατί ο Κύριος το επιτρέπει για να αυξηθούμε και να δυναμώσουμε. Άμα το έχεις το παιδί σου στην αγκαλιά συνεχώς και δεν το αφήσεις και δεν το δεις να πέφτει, δεν θα περπατήσει ποτέ. Θα φτάσει 17 χρονών και θα θέλει αγκαλίτσα και καροτσάκι. Και θα είναι ένα έκτρωμα. Κάποια φορά ο Κύριος με αγάπη και πόνο σε αφήνει κάτω και σου λέει, τώρα έχεις το λόγο μου, τώρα έχεις το πνεύμα μου, τις υποσχέσεις, έχεις το παρελθόν. Έχω ένα ημερολόγιο που το κρατάω στο σπίτι μου και είναι γεμάτο με παρελθόν. Γεμάτο! Τι έκανε, πώς απάντησε ο Κύριος. Με μεγάλη λαχτάρα τα καταγράφω, ακριβώς επειδή δεν με βοηθάει το μυαλό μου. Σου περνάει ο καιρός, φτωχαίνει λιγάκι. Αλλά ξέρω, ανοίγω εκεί μέσα. Κοίταξε σε αυτό το θέμα, κοίταξε σε εκείνο και αντλείς δύναμη. Ενθυμούμε τα αρχαία ημέρα, τις υποσχέσεις σου, τα δώρα σου, τις επεμβάσεις σου. Πίστη, σωτηρία, παιδί Θεού είναι. Όχι όταν περνάς δύσκολα, θα περνάς δύσκολα και τραγικά. Παιδί Θεού είναι να φτάσεις κάποια στιγμή και να πεις αδυναμία μου είναι τούτο. Δεν θα με εγκαταλείψει ο Κύριος, δεν θα με αφήσει ο Κύριος. Αλλιούται η δεξιά του υψίστου που σημαίνει όλων των άλλων, όλα τα άλλα στηρίγματα αλλοιώνονται κάποτε, αλλάζουν πρόσωπο. Και πας στον καρδιακό σου φίλο που είσαστε μαζί από τον νηπιαγωγείο, σκέψου τώρα. Νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο μαζί και στο στρατό στον ίδιο θάλαμο. Συγγνώμη, αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Πιο πολύ ζήσαμε μαζί από ό,τι με τους γονείς μου. Και αρχίζει και σταμασάει και σου λέει, ξέρεις, μα λέει, μου είχες πει, ναι, σου είχα πει, αλλά μετά το ξανασκέφτηκα, στο να δούμε. Και καταραίεις. Αλλοιώνονται όλες οι δεξιές. Τα δεξιά χέρια, οι δεξιές που στηρίζουν, που υπόσχονται, όλα λιώνονται. Και ξέρεις τώρα, θυμάμαι είχα πάει σε ένα εργαστήριο, μαραγκούδικο παλιά, πιτσιρίκος, και δουλεύαν δύο αδέλφια. Και όπως κοίταζα το ένα και κοίταζα το άλλο, και ένα τείχο στη μέση και μάλιστα μισό τείχο για να αερίζεται, το ένα δεν αεριζόταν καλά.
Του λέω, αυτά μάλλον ήτανε μαζί. Ήτανε. Ναι, λέει, μαζί ξεκινήσαμε τη δουλειά, την τέχνη. Μετά η γυναίκα του, η γυναίκα μου. Να χωρίσουμε, να τα κάνουμε. Δηλαδή, να ξέρουμε πώς θα βγάζουμε εμείς. Πώς θα... Και χώρισαν τα αδέλφια. Ο ένας δούλευε από εδώ την πλάνη, ο άλλος δούλευε από εκεί. Και στη μέση ο τείχος. Αλλοιώνονται όλα και οι σχέσεις ανάμεσα σε μάνα, σε παιδί, αδέλφια, γονείς. Όλα αλλοιώνονται. Πρέπει να τα αγκαλιάσεις με πίστη. Αλλοιούται η δεξιά του υψίστου. Κι αν δεν μπορείς να το δεις εσύ, άνοιξε ψαλμός όμικρον ζήτα, εδάφιο 10. Πέρασα δύσκολα, έχασα τον ύπνο μου, σχεδόν τα έχασα όλα, μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε το πνεύμα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει στην αρχή, η φωνή μου είναι προς τον Θεό και ευόησα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεό και έδωκε εις εμέ ακρόαση. Δηλαδή τι σου δώσε? Αφού ταλαιπωρήθηκα και δυσκολεύτηκα και πέρασαν όλα μπροστά μου το ένα μετά το άλλο και δεν μπορούσα να βρω ανάπαυση και δύναμη, μου έδωσε ο Κύριος την ανάπαυση. Αλλοιούται η δεξιά του υψίστου. Εδώ να προσέξουμε και μια ακόμα λεπτομέρεια. Και αν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και σου πει αλλοιούται η δεξιά του υψίστου, θα πρέπει πάλι εμείς να δώσουμε την απάντηση. Και θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση με πίστη. Όχι Κύριε, δεν αλλοιούται η δεξιά του υψίστου. Μας αγαπάς, μας φροντίζεις, μας δυναμώνεις, σε ευχαριστούμε. Όλα και να αλλάξουν και εγώ να αλλάξω. Εσύ δεν θα αλλάξεις. Θα με περιμένεις να γυρίσω πίσω. Πόσο αλλοιώθηκε η δεξιά της αγάπης και της υπομονής του πατέρα του άσωτου γιου. Πόσο αλλοιώθηκε που τον περίμενε, που του τρώγε το βιός του, που υπέφερε, τον περίμενε. Η αγάπη δεν αλλοιώνεται. Ας προσέξουμε όμως εδώ και ένα άλλο στοιχείο. Το ότι η δεξιά του υψίστου, η αγάπη του μας περιμένει, δεν σημαίνει ότι ο Θεός θα συμβιβαστεί με την αμαρτία μας. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός θα καλύψει και θα σκεπάσει. Οπωσδήποτε όχι. Ο Κύριος θα μας χαρίσει με υπομονή και θα περιμένει να γυρίσουμε πίσω μετανοημένοι, ταπεινωμένοι, να αποκαταστήσει τη δύναμή του μέσα μας, την παρουσία του μέσα μας, τον ύμνο το δικό του μέσα μας. Και μετά θα αρχίσουμε να ψάλουμε κι εμείς, ίσως όχι για τα ύδατα όπως λέει εδώ, αλλά για άλλα μεγαλεία και θαυμάσια στη ζωή που μας χαρίζει ο Κύριος κάθε μέρα. Κοιτάξτε τι ωραία, έστω κι ας είναι ανώμαλο λίγο, έχουμε Μάρτη και βγήκαν τα κοντομάνικα. Βέβαια, τα βγάλαμε από την αυθαλήνη, σχεδόν δεν προλάβαμε να τα αερίσουμε. Τι θα, 28 βαθμούς σήμερα, Μάρτη, χαρά Θεού, μονίμως καλοκαίρι θα έχουμε σε λίγο καιρό. Βέβαια, αυτό είναι άρρωστο, αλλά εμείς το γλεντάμε και τα πουλάκια έξω. Τα λουλούδια τρελάθηκαν, βγάζουν τώρα καρπούς, μετά από λίγο θα πρέπει να βγάλουν άλλους. Διάφορα τέτοια. Κύριε μου, σε ευχαριστώ. Κοιτάζω γύρω. Και ξέρετε, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Όταν τα χάνω μερικές φορές όλα, γιατί πρέπει να τα χάσω, μετά πιάνομαι από κάτι που είναι πάρα πολύ σταθερό. Η λιακάδα, το νεράκι στη βρύση και λες τάσου. Ο Θεός αγαπάει, ο Θεός θα είναι ευμενής, όλα αυτά υπό αμφισβήτηση, ο λόγος του Άγιος ισχύουν για σένα. Ξέρω εγώ ο Θεός, μια στιγμή, ανοίγω τη βρύση, έχει νερό. Κύριε, ξεκινάς πολύ πιο πίσω. Και όταν φτάσεις στο σημείο και επικαλεστείς το νεράκι και τον αέρα που αναπνέουμε, το επόμενο βήμα είναι να πας στο Σταυρό του Γολγοθά. Και αυτό δεν αλλοιώνεται. Αυτός που το παιδί του έφτασε, αν δεν είχαμε αυτό το μνημείο αυτής της αγάπης, πολύ γρήγορα θα χάναμε και πολύ πιο εύκολα θα βρεις και πάτημα ο σατανάς μέσα στη ζωή. Ποιος Θεός, ποιος ασχολείται μαζί σου, δεν βλέπεις τι σου σημαίνει. Τόσες προσευχές χαμένες, κανένας δεν σε ακούει. Τάσουμε σίγουρα. Ο Χριστός, η αγάπη του, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία. Να το σημείο αναφοράς. Να εκεί που ξαναπιανόμαστε για να ξανανεύουμε τις σκάλες. Και όλο εκείνο το χαμένο έδαφος να το ξανακερδίσουμε. Εάν έχουμε πίστη, εάν έχουμε αγάπη στο πρόσωπό του, όσο και να είναι η δοκιμασία, όσα και να είναι τα στηρίγματα δεξιά και αριστερά που χάσαμε, αλλοιούται η δεξιά του υψίστου. Αυτό, προσέξτε ένα στοιχείο, δεν μπορείς να το πεις για κανέναν άνθρωπο. Υπήρξαν πατεράδες που είπανε για το παιδί τους να μην το δω μπροστά μου την άλλη μέρα το πρωί στο συμβολεογράφο. Όλη τη διαθήκη να μου τη γυρίσεις ξανά από την αρχή. Και ας πλήρωσα φόρο μεταβίβασης και φόρο κληρονομίας που είναι τώρα στα ύψη. Ξανά από την αρχή. Δεν τον θέλω. Το παιδί του και όλο το σόι. Πώς μπόρεσε ο πατέρας. Κάτι του έκανε και αυτό. Κάτι θα του έκανε βέβαια. Το όνομά μου να το διασύρει το ένα το άλλο.
και ο πατέρας και η μάνα και τα παιδιά και ο σύζυγος και η σύζυγος. Μόνο για τον Κύριο μπορεί κάποιος να πει αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Αλλάζει ο Κύριος, μπορεί να αλλάξει. Επειδή έπεσα, επειδή αμάρτησα, επειδή απομακρύνθηκα, επειδή χαλάρωσα, επειδή έδωσα τροφή στην αμαρτία. Σε ευχαριστώ Κύριε, με δύο γραμμούλες πολύ μικρές αποκαθίσταται το πνεύμα μου, αποκαθίσταται η σχέση μου με τον Κύριο. Τότε είπα, μετά από όλα αυτά τα στοιχεία που έφτασα σχεδόν μέχρι το τελευταίο σκαλοπάτι, όχι, δεν αλλάζει και δεν αλλοιώνεται. Θα μείνω πιστός και θα αρχίσει ο ύμνος πάλι μέσα εις τη ζωή μου. Ποιος ύμνος? Ένα εδάφιο που με βοηθάει πάρα πολύ. Από ό,τι έχω προσέξει που στέλνετε μηνύματα με τα κινητά σας ο ένας τον άλλον. Τώρα βέβαια ποιος πληρώνει το λογαριασμό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά βάλτε ψαλμός όμικρον ζήτα 14. Συ είσαι ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια. Τι ωραία! Σκεφτώ να ανοίξεις το κινητό. Ποιος ξέρει τι δυσκολία. Συ είσαι ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια. Τίποτα άλλο. Κάποιος μου το θύμισε, το έχω ανάγκη. Το γράψουμε και εδώ να το θυμόμαστε. Τι ωραία! Να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει έναν αδελφό σου, να του το απαγγείλει αυτό και να κλείσει. Κύριε, αυτός είναι ο Θεός, ο Θεός μου, ο Θεός μας. Να τον κρατήσουμε σφιχτά με πίστη. Ο Κύριος που ξέρει να κάνει θαύματα για αυτούς που τον αγαπάνε, τον πιστεύουν και τον θέλουν στη ζωή τους. Ψαλμός όμικρον ζήτα. Την ώρα της δυσκολίας, την ώρα του προβλήματος, ο Κύριος κάνει θαυμάσια και αποκαθιστά και δυναμώνει και ενισχύει και συνεχίζουμε και πορευόμαστε. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει, να μας ενισχύσει την πίστη, να μάθουμε να περπατάμε και την ώρα που χάνουμε και τα χάνουμε όλα, αδυναμία μου, δηλαδή δικιά μου είναι η αδυναμία. Η προσευχή είναι αναπάντητη, πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται ότι ο Κύριος να μην ακούει, να μην θέλει, να μην λογαριάζει. Το χέρι του όμως, η παρουσία του, η αγάπη του, η ισχύ του, η δύναμή του δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται από τις αρχαίες μέρες μέχρι σήμερα. Και μάλιστα αυτή η αγάπη περνάει μέσα από το Σταυρό, μέσα από το Άγιο Μνήμα. Αν έχεις τέτοιες αποδείξεις αγάπης, η ομολογία βγαίνει και ο ύμνος τόσο πηγαία. Εσύ είσαι ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια, μετά από τόσα που πέρασα, και αποκαθίσταται και συνεχίζει η ανωδική πορεία της δόξας και της ευλογίας. Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Αμήν.

0: Διαβάζουμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο Δέλτα, που είναι το τέταρτο. Διαβάζουμε από το εδάφιο 2, που είναι στην αρχή. Κατά Μάρκον, κεφάλαιο Δέλτα, 4, από την αρχή. «Και δίδασκεν αυτούς διαπαραβολών πολλά, και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού. Ακούετε, ιδού εξήλθε ο Σπύρον δια να σπύρει, και ενώ έσπυρε, άλλον μεν έπεσε παρά την οδόν, και ήλθαν τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγον αυτόν. Άλλον δε έπεσε επί τα πετρώδη, όπου δεν είχε γη πολύ, και ευθύς ανεφύει, διότι δεν είχε βάθος η γη, και ό,τι ανέτειλε ο ήλιος εκαυματίστη, και επειδή δεν είχε ρίζα εξηράνθη. Κι άλλο έπεσε εις τας ακάνθας, και ανέβησανε άκανθε», παρένθεση εδώ, πιο γρήγορα από το σπόρο, έτσι γίνεται με τα ζυζάνια, «και συνέπνιξαν αυτό, και καρπόν δεν έδωκε. Και άλλο έπεσε εις τη γη την καλή, και έδιδε καρπό αναβαίνοντα και αυξάνοντα, και έδωκε το ένα τριάκοντα, και εν εξήκοντα, και εν εκατό. Και έλεγε προς αυτούς, όποιος έχει κατάλληλα αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Εδάφιο 13. Και λέγει προς αυτούς, δεν ξέρετε την παραβολή ταύτη? Και πώς θέλετε γνωρίσει πάσας τας παραβολάς? Ο Σπύρον το λόγο σπύρει. Η δε παρά την οδόν είναι ούτη στους οποίους σπύρεται ο λόγος. Και όταν ακούσωση ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί τον λόγον τον εσπαρμένο εν τες καρδίες αυτό. Και ομοίως οι επί τα πετρώδη σπυρώμενοι είναι ούτη ήτινες όταν έχωση των λόγων ευθύς με τα χαράς δέχονται αυτόν, ακούουση των λόγων. Δεν έχωση όμως ρίζα εν εαυτής, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα όταν γίνεται μια θλίψη, ένας διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζονται και πέφτουν. Και αυτός ο οποίος έπεσε εις τας ακάνθας είναι εκείνη ήτινες ακούσει των λόγων και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και επιθυμίε των άλλων πραγμάτων εισερχόμενε συμπνίγουση των λόγων και γίνεται άκαρπος. Και η στην γην την καλής παρέντες είναι ούτη ή την εσακούση των λόγων και παραδέχονται και παραδέχονται και καρποφορούσει και δίνουν 30, 60 και 100. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το βαθύτερο νόημα των λόγων του Κυρίου για τη ζωή μας, για την πορεία μας. Δύο είναι οι βασικές μεγάλες δυνάμεις που ενεργούν στον κόσμο μας, στη ζωή μας, στη ζωή του κάθε ανθρώπου, στην πορεία του κάθε ανθρώπου. Η μία λέγεται Θεός, ο Θεός, και τα του Θεού. Μια μεγάλη ζωντανή πραγματικότητα, ασύλληπτη, ο Θεός, η αγάπη Του, τα σχέδιά Του, τα δοξασμένα. Η άλλη πραγματικότητα, η άλλη δύναμη, η μεγάλη, λέγεται καρδιά του ανθρώπου. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Η καρδιά του ανθρώπου και η καρδιά του Θεού, η παρουσία του Θεού, οι δυνάμεις του Θεού. Τώρα που η επιστήμη άρχισε να ανακαλύπτει το DNA και τα γονίδια και τα χρωμοσώματα και όλα τα σχετικά, θα βρούμε το γονίδιο για το ένα, θα βρούμε το γονίδιο για το άλλο, θα επηρεάσουμε, θα βγάλουμε το ένα γονίδιο, θα βάλουμε το άλλο, θα φτιάξουμε, έτσι νομίζουν οι άνθρωποι. Και είναι και το περιβάλλον που επιδρά και είναι και ο τρόπος που ανατραφήκαμε και είναι και η κληρονομικότητα, που όλα αυτά έχουν κάποια επίδραση μέσα στη ζωή και την πορεία του ανθρώπου. Σε κάτι τέτοια κομμάτια σαν αυτό που διαβάσαμε του Λόγου του Θεού του Αγίου φαίνεται πολύ καθαρά δύο δυνάμεις, δύο πραγματικότητες και μέσα από αυτές τη συνύπαρξη, την πορεία αυτών κανονίζονται και ρυθμίζονται τα πάντα και πρέπει να το προσέξουμε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Από την συνάντηση αυτών των δύο, του Θεού και της καρδιάς του ανθρώπου, του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου, να βγει ένας καρπός, να βγει αποτέλεσμα, να βγει αποτέλεσμα για τη δόξα του Θεού, να βγει αποτέλεσμα που το δέχεται ο Θεός, αποδεκτό από τον Κύριο, και να είναι για τη δικιά του τη δόξα. Αυτός είναι ο αγώνας, Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουμε εδώ κάτω και περνάμε αυτές τις μέρες. 30, 60, 70, 82, 91, πόσα χρόνια επιτρέπει ο Κύριος. Να συναντηθούν αυτά τα δύο τα στοιχεία και να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα θα μας ακολουθεί αιώνια. Έλεγε κάποιος και είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι αυτή η ζωή προθάλαμος. Όπως περιμένεις να σε δεχτεί ο δικηγόρος, όπως περιμένει να σε δεχτεί ο οδοντίατρος, ο παθολόγος, ξεφυλίζει το περιοδικό, αλλά δεν είσαι για εκεί. Πήγες, άνοιξες την πόρτα, πέρασες μέσα, μιλήσεις, να πάρεις μια θεραπεία, να αλλάξεις η ζωή σου, να πεις το πρόβλημά σου. Εκεί είσαι απλώς περαστικός. Το αιώνιο. Αλλά για το αιώνιο ο Θεός έχει ετοιμάσει αυτόν τον προθάλαμο. Έρχονται οι ψυχές που γεννιόνται στο μεευτήριο, τα μικρά τα παιδάκια, μεγαλώνουν λιγάκι, μεγαλώνουν. Ήδη φαίνεται από την πρώτη μέρα ο Θεός μέσα σε αυτή την καρδούλα με διαφόρους τρόπους σπέρνει. Μερικές φορές όταν έχει γεμάτη την κοιλιά του ο Στάχης και δεν πεινάει και δεν διψάει, αρχίζει το κήρυγμα. Τα παιδάκια μας κήρυγμα τα ακούνε, φυσικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ξέρει, τι έχει καταλάβει, άσχετα τι κάνει. Κάνει ό,τι έχει μέσα η αλήτρωτη καρδιά του. Τα ξέρει όμως ο Θεός που μας δίνει, που μας ταΐζει, που δίνει δουλειά στον μπαμπά για να πάρει το στάχι παιχνίδια. Τόσα πολλά ξέρεις, τόσα φοβερά βεβαίως. Έρχεται και από την πρώτη στιγμή ενός, δύο, τριών ετών, βομβαρδίζει ο Κύριος. Ουσιαστικά γίνεται αυτό που λέει εδώ ο Κύριος μας. Εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει. Ένα απέραντο χωράφι ο κόσμος και οι καρδιές των ανθρώπων για να σπείρει την αγάπη του, τα μηνύματά του, τους ελέγχους του, την αλήθεια τη δικιά του. Πρώτο στοιχείο, πολύ βασικό. Μπορείτε να διανοηθείτε τη ζωή σας χωρίς εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει. Να σπείρει φως στη ζωή μας. Να σπείρει αλήθεια, να μας αποκαλύψει, να μας ξεσκεπάσει, άσχετα αν υπάρχουν κι άλλες θεωρίες δεξιά και αριστερά. Να έρθει και η δικιά του η αλήθεια. Να γιορτάζουμε μέσα στο ψέμα, μέσα στην υποκρισία. Σας πω ένα παράδειγμα, να λυπηθείτε και να πονέσετε μαζί. Στη δουλειά μου τρώμε, γιατί έτσι είναι, ωραίο σύστημα είναι αυτό. Μας φέρνουν φαγητό και όποιος θέλει τρώει. Αλλά τώρα που νηστεύουμε, λέει, κοίταξε, θα έχει και αυτούς που νηστεύουν να δηλώσουν να παίρνουν νηστίσιμα. Μάλιστα. Κύριε Βαγκόπουλε, δεν νηστεύω εγώ. Νηστεύετε? Όχι, δεν νηστεύω. Και υπάρχει και απάντηση. Εμείς νηστεύουμε όχι ούτε με το ημερολόγιο, ούτε με το ορολόγιο. Νηστεύουμε με τις αρχές του Ευαγγελίου. Ό,τι έχει εκεί και τρώνε οι άλλοι, θα τρώω κι εγώ. Λοιπόν, από εδώ ήταν τα βελφαγητά. Εγώ τρώω συνήθως αργά, γιατί μετά βαραίνει το κεφάλι μου, πρέπει να πάω σπίτι. Πάω μια μέρα, το φαγητό μου το είχαν φάει. Παιδιά, τι έγινε? Άλλη σήμερα είχε πολύ ωραίο, είχε μπριζόλα με ρύζι, με άσπρη σάλτσα και μείναν όλα τα νηστίσιμα. Θα φάω εγώ μπριάβι, βραστά, κολοκύθια και μελιτζάνες. Δεν πειράζει, κάτι να ρίξω. Μα πού είναι οι νηστεύοντες? Άλλη σήμερα ήταν εξαίρεση, ήταν ωραίο το φαγητό. Μα πού νηστεύουνε? Ακού τώρα, δηλαδή, και μας αφήσανε εμάς χωρίς φαγητό. Τέτοιο βράδυ. Μεθαύριο θα κοιτάμε τι έχει και θα κατονίζουμε. Νηστεύουμε, δεν νηστεύουμε. Κοιταζόμαστε, ποιο να πάρουμε. Πάρα αυτό. Για σκέψου, ο Κύριος εξήλθε για να σπείρει αλήθεια και φως. Σκέψου ακόμα να είμαστε εκεί στο σκοτάδι, να περιμένουμε από τους τύπους, να περιμένουμε από τις ημερομηνίες, να περιμένουμε από τους άλλους, να περιμένουμε από την παράδοση, να περιμένουμε από τη θρησκεία, να περιμένουμε από τα ανθρώπινα σχήματα. Πόση ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας για ένα πράγμα. Κύριε, σε ευχαριστούμε που εξήλθες για να σπείρεις την αλήθεια και το φως και τη ζωή. Ακόμα εκεί θα είμαστε, αλυσοδεμένοι. Πόσο είναι το μανίκι πάνω κάτω, πόσο είναι ο ποδόγυρος πάνω κάτω, πόσο είναι το ένα. Καλά, με αυτά θα πας. Τι ημερομηνία σήμερα, ποιος γιορτάζει, πώς το κάνουν έτσι, πώς το λένε έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό και δοξάζουμε για αυτό το θαύμα της αγάπης του. Προσέξτε όμως, εδώ υπάρχει κάτι πολύ βασικό. Δεν φτάνει αυτό το θαύμα. Δεν φτάνει αυτό το θαύμα του ουρανού. Έτσι τα όρισε ο Κύριος. Εγώ θα κάνω το μεγάλο δικό μου μέρος, το μεγαλύτερο όλων θα κάνω εγώ, λέει ο Κύριος. Εξήλθε ο Σπύρο να σπείρει. Έρχεται ο γιατρός, μερικοί γιατροί που έχουν και καλή ιατρική και εμπιστοσύνη. Λέει, ακούστε, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, 3 με 6 μήνες ζωή. Έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω το άλλο, τα ευρήματα. Κάποιος χτες πώς ήτανε, μας διηγήθηκε. Μα λέει, μόλις τον ψηλάφισε έναν άρρωστο, χλώμιασε και κοίταξε γύρω του. Μόνος σου είσαι, είναι κανένας μαζί? Μόλις, χωρίς να ανοίξει, χωρίς να δει τίποτα. Μακάρι να βγω ψεύτη. Τρεις εβδομάδες ζωή έχει, αν είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου. Τρεις εβδομάδες ζωή. Κάτσε, ψάξτε. Συγγνώμη, ιατρική μου, τα ξέρω όλα. Άρχοντας. Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Ο Κύριος θα κάνει το μέρος του. Αλλά χρειάζεται να κάνουμε και εμείς το δικό μας το μέρος. Πάρα πολύ βασικό. Ο Κύριος θα πει αυτό που είναι να πει. Έστειλε ό,τι καλύτερο και πολυτιμότερο είχε. Τον έστειλε να σπείρει στη ζωή μας το φως, την αλήθεια, τη ζωή. Αλλά χρειάζεται και το δεύτερο. Ποιο είναι το δεύτερο? Η καρδιά του ανθρώπου. Δεν φτάνει μόνο το ότι ο Κύριος έκανε το δυσκολότερο και το μεγαλύτερο μέρος. Χρειάζεται και αυτό το στοιχείο, το πολύ βασικό. Έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα και οι καταστάσεις. Πηγαίνει σε μια καρδιά, σπέρνει τον ίδιο σπόρο. Δεν λέει ότι άλλαξε σπόρο, τον ίδιο σπόρο. Σπέρνει πλούσια, βάζει τη χούφτα του μέσα και ξανά γυρίζει. Ξέρετε, η σπορά έχει και μια ειδική τέχνη και όλα τα σχετικά. Ναι, αλλά γιατί αφήνεις την καρδιά σου? Πρώτον, να περνάνε και να την πατάνε οι περαστικοί. Και νούμερο δύο, πολύ βασικό, να πετάνε τα πουλιά και να παίρνουν το σπόρο. Εκεί είναι η ευθύνη σου. Εκεί είναι το λάθος. Εκεί είναι αυτό που θα σε καταδικάσει και θα σε κρίνει αιώνια. Πολύ βασικό. Γιατί ο Κύριος έκανε το μέρος το δικό του. Αλλά έχεις μια καρδιά που την αφήνεις και περνάει μέσα οποιοδήποτε. Και όπως έλεγε νομίζω ο Πασκάλ, αν θυμάμαι καλά, κανένας δεν μπορεί τα πουλιά να τα εμποδίσει να πετάνε γύρω από το κεφάλι σου. Να κάνω όμως φωλιά. Φωλιά εσύ φταίς. Κι αλλού πετάνε, πλησιάζει, γυρίζει δεξιά και αριστερά. Ξέρεις όμως πόσο θέλει να κάτσει να κάνουν φωλιά πάνω από το κεφάλι σου? Και ακουβαλίζουν ξυλαράκια και χορταράκια για να βρουν το κατάλληλο μέρος. Τι έκανες όλο αυτό τον καιρό? Εξήλθε ο Σπύρον να σπείρει. Και έχεις μια καρδιά που περνάει ο καθένας. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί το επιτρέψεις αυτό στην καρδιά σου? Και έχεις μια καρδιά που έρχονται τα πουλάκια του ουρανού και παίρνουν. Να σου πω κάτι, πολύ καλά κάνουν, μπράβο τους. Αυτά θέλουν να ζήσουν, βρήκανε σπόρο, το παίρνουνε. Και στην ουσία δεν είναι τα πουλάκια, αλλά είναι ο σατανάς που τον άφησες να μπει μέσα εις τη ζωή σου και να πάρει το σπόρο. Και να αρχίζεις και κάνεις και διάλογο με το σατανά, όπως ακριβώς συνέβη και στους πρωτόπλαστους. Το όντι ο Θεός σε είπε, Εύα, με απογοητεύσεις. Ειλικρινά σε είχα κατατάξει στις πολύ έξυπνες κοπέλες. Τώρα με απογοητεύει. Δεν εννοούσε αυτό. Η πρώτη αμαρτία, πριν από την αμαρτία, το πρώτο λάθος είναι που έπιασαν με το φίδι, με το νόφι, εκεί στον κήπο της Εδέμ έπιασαν κουβέντα μαζί του. Εξήλθε ο Σπύρον να σπείρει. Σταθερό, η αγάπη του Θεού δεν αλλοιώνεται. Γιατί άφησες στην καρδιά σου τα πετρώδη? Πετρώδη θα πει πέτρα, δεν μπαίνει τίποτα μέσα, και έχει και μια φλουδίτσα από λίγο χωματάκι. Μα το παρέσυρε η βροχή, μα το φέρε ο άνεμος και κάθισε απάνω. Έχουμε ένα σημείο εκεί που προσπαθούμε να πάμε να βάλουμε το αυτοκίνητο, γιατί τώρα έχουν πήξει πολλά αυτοκίνητα είναι, και βγαίνει μια σικιά. Λοιπόν, είναι πλάκες του πεζοδρομίου, τσιμέντο του πεζοδρομίου και πίσα. Και λες, αποκλείεται να βγει τίποτα. Κι όμως ένα σπόρος νεράκι που μαζεύεται στη γωνία και βγάλει ένα κλαδί τέτοιο. Και τώρα που αρχίζει η άνοιξη μου βγάζει και πράσινα φύλλα. Δηλαδή δεν θα έχουμε που να παρκάρουμε το αυτοκίνητο, θα βγει η σικιά. Μα πώς βγήκε η σικιά που είναι όλο τσιμέντο? Έτσι το αυτό το λίγο το μικράκι που βλέπετε εδώ πέρα έχει τη δύναμη, ο σπόρος που σπάρθηκε, αυτός ο σπόρος έχει τη δύναμη, αλλά δεν θα αντέξει πολύ. Γιατί δεν είχε ρίζα? Και γιατί βγήκε ο ήλιος, γιατί έγινε διωγμός, γιατί πέσαν τα σόγια, γιατί πέσανε τα διάφορα άλλα και δεν άντεξε. Η ευθύνη μεγάλη ποια είναι? Ο Σπύρον εξήλθε και έσπηρε και σε αυτή την καρδιά. Και στις καρδιές που έχουν πέτρα και λίγη γη, λίγο χώμα. η ευθύνη μεγάλη. Γιατί άφησες πέτρες στην καρδιά σου? Γιατί είναι σκληρή η καρδιά σου? Γιατί δεν δέχεσαι? Ποιος το κανονίζει? Ποιος το ορίζει? Όταν είδες τον Χριστό, την αγάπη του, γιατί δεν μαλάκωσε η καρδιά σου? Γιατί δεν έγινε γη πολύτιμη να αυξηθεί? Και να σου πω κάτι, άλλες φορές βρήκαν τόπο. Να πάρουμε, να έχουμε, να είμαστε. Πάμε στο χρηματιστήριο. Πά, τώρα θα πάει καλά το χρηματιστήριο. Είδες που μαντρώσανε δύο και τους βάλανε μέσα. Ο εισαγγελέας και λοιπά θα εξυγιανθεί. Θα βάλουμε λεφτά μέσα, να πια πάρουμε τα λεφτά μας, να τα πάρουμε πίσω. Εκεί τα δέχτηκες όλα, ε! Και λεφτά να κάνεις και ιστορίες. Το σπόρο δεν το δέχτηκες. Και βγήκε ο ήλιος και το κάψε και έγειρε το κεφαλάκι. Εξήλθε ο Σπύρον να σπείρει. Κεφάλαιο που ίσως αυτό το τρίτο βήμα μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, και επιμένω ότι αυτό αφορά ιδιαίτερα τους ανθρώπους που είναι στην Εκκλησία και ακούνε τα λόγια του Κυρίου. Και τα δέχονται, λέει, και τα δέχονται και ξεκινάνε και ακούσει το λόγο και φυτρώνουν και παίρνουν κάποιο ύψος. Άφησες στη ζωή σου μέριμνες του αιώνος τούτου. Άφησες στη ζωή σου η απάτη του πλούτου. Άφησες στη ζωή σου επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Εισερχόμενε συμπνίγουσι. Και τον βλέπεις και ακούει. Και τον βλέπεις και ακούει ότι ακούνε όλοι οι άλλοι. Τα ίδια. Και να πάει σε μια άλλη εκκλησία, πάλι τον κυνηγάει ο Κύριος, πάλι τις ίδιες αλήθειες. Και ξεφυλίζει το περιοδικό και ανοίγει τη γραφή του και το ημερολόγιο. Ο Σπύρον σπέρνει τον ίδιο λόγο, τον ίδιο σπόρο. Ω, αμετακίνητος είναι. Η αγάπη του Θεού δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται. Σε όλους τις ίδιες δόσεις. Άφησες στην καρδιά σου μέριμνες του αιώνας τούτου. Δηλαδή αγκάθια να το πνίξουν. Διπλάσια, τριπλάσια ταχύτητα βγαίνουν στον κήπο μου τα ζυζάνια, τα αγκάθια, να πιούν νερό, να φάνε τη γη, να φάνε το λίπασμα, από ότι τα πραγματικά τα λουλουδάκια ή τα άλλα τα δέντρα. Γιατί αυτά είναι ζυζάνια. Γιατί αυτά θέλουν, έχουν, θα έλεγα, μια ψυχολογία να πνίξω το σωστό για να του πάρω εγώ τη ζωή του, όπως τα μικρόβια, όπως οι ή τα παράσιτα, το ίδιο ακριβώς. Να πνίξω τη ζωή για να ζήσω εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι ο σπόρος έκανε τη δουλειά του και το χάρισε ο Κύριος, αναλύοντας. Τα ζυζάνια είναι μια χαρά, κάνουν τη δουλειά τους πολύ σωστά. Το πρόβλημα και το βάρος είναι στην καρδιά σου. Γιατί άφησες μέριμνες του αιώνας τούτου? Γιατί άφησες η απάτη του πλούτου? Και αν μέριμνες, ας πούμε, δεν έχεις γιατί είσαι νέος και μεριμνούν οι γονείς. Και αν η απάτη του πλούτου, εντάξει τώρα τι πλούτου εμείς, ξέρεις, από τη Σμύρνη ήταν ο παππούς και ήρθε, τι κατάφερε, δουλεύουμε με ένα πτυχίο. Οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων όμως είναι αυτές που θα σκοτώσουν τους περισσότερους. Γιατί? Διότι μέσα στις επιθυμίες υπάρχει και ψέμα. Είναι απλώς επιθυμία. Ένα καρότο μπροστά στο πρόσωπο που όλο πηγαίνει και όλο πηγαίνει και όλο το πλησιάζει και ποτέ δεν το πλησιάζει. Και θα γίνω και θα έχω και να τώρα αυτά τα χρόνια, αυτή η τριετία να αλλάξει και λοιπά ο διευθυντής και τώρα γίνονται ζυμώσεις και περνάνε τα χρόνια. Και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων εισερχόμενοι συμπνίγουν το λόγο. Σκέψου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να υπάρχει και να φυτρώνει ο λόγος της αιώνιας ζωής. Μέσα από αυτό γίνεσαι παιδί του Θεού, αποκτάς, όπως λέει ο ύμνος, αιώνια ζωή στην παρουσία του, κληρονόμος της δόξας. Και να το πνίξουνε οι μέριμνες και οι επιθυμίες. Αυτό το εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει έχει δύο όψεις. Είναι παράδεισος και κόλαση. Είναι αιώνια ζωή και αιώνια απώλεια. Το ίδιο. Το ίδιο. Ποιος την κάνει τη διαφορά? Η καρδιά του ανθρώπου. Άφησε στα πετεινά του ουρανού. Άφησε στα αγκάθια να βγουν, ε. Και έβαλε στην άκρη, ε. Ο Απόστολος, ο θείος μου, ο αδελφός μας που αναχώρησε, έπρεπε κάποια στιγμή να τον ντύσουμε και όλα, ξέρετε τη διαδικασία. Το υπογλώσιο δεν πρόλαβε. Άμα είχε πάρει το υπογλώσιο, το πάρε κατά από τη γλώσσα του. Αλλά άμα έχει πάρει ο Κύριος ότι του ανήκει, ούτε το υπογλώσιο. Δεν προλάβεις ούτε το υπογλώσιο. Και τότε αυτό το εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει, τότε θα στραφεί εναντίον σου εκείνη την ημέρα. Γιατί άφησες τις μέριμνες? Γιατί έχασες τέτοιο θησαυρό? Το γιο του δεν το λυπήθηκε για να μας κάνει ένα? Τα πλήρωσε όλα, όλα πληρωμένα. Απλώς να δεχτείς. Και επειδή ήταν όλα πληρωμένα, οι μέρημνες, η απάτη του πλούτου, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Να τελειώσουμε με αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Δύο δυνάμεις. Δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις. Όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σχέση με τον άνθρωπο και την αιώνια κατάληξή του. Δύο δυνάμεις. Εξήλθε ο Σπύρο να σπείρει. Δηλαδή η δύναμη της αγάπης του Θεού και η δύναμη του λόγου που σπέρνει. Γιατί? Διότι εκείνη την ημέρα μπροστά στην παρουσία του και στη δόξα του θα υπάρχουν όλοι εκείνοι οι οποίοι είχαν τη γη τους εκτεθειμένη, περνούσε ο ένας με τις θεωρίες του, περνούσε ο άλλος με τα πόδια του, πατούσε το χώμα, πατούσε το σπόρο, περνούσαν τα πουλιά. Συγγνώμη, γιατί άφησες την καρδιά σου να είναι κέντρο διεχορμένων, ε? Και να περνάει ο ένας και να περνάει ο άλλος και να περνάει ο άλλος, κάθε και δύο ώρες την τηλεόραση μπροστά, ρουφάς και από εκεί. Πώς να αντέξει αυτός ο έρημος ο σπόρος, ε? Με όλα εκείνα τα υπονοούμενα και τα άχρηστα που θα βγουν στην επιφάνεια και που δεν υπάρχουν πλέον και αθώες ταινίες και αθώοι σκηνοθέτες, αλλά περνάνε της άθεης εποχής τα μηνύματα, της νέας εποχής, της νέας τάξης πραγμάτων, το άθεο περιβάλλον. Εσύ είσαι ένας μικρός θεός, εσύ μπορεί να διαπραγματεύεται έναν αραβόνα που κράτησε 3 χρόνια και πάει σε γάμο. Ένα το πιο απλό και στοιχειώδες σενάριο, γεμάτο σατανά και άρνηση του Θεού. Από τις πιο απλές ταινίες και από τα πιο απλά, ακόμα και τα Mickey Mouse των παιδιών μας. Θυμάμαι που διάβαζα κάπου και ήταν πάρα πολύ σωστό. Μεγάλωσε η Αμερική βλέποντας τα παιδιά τους ένα παπί που έχει ανήψια. Τον Ντόναλντ Ντακ. Ποτέ δεν έκανε οικογένεια. Και μια κοπέλα που όλο της κάνει δώρα και ποτέ δεν τον παίρνει. Και ένα θείο που είναι ζάπλουτος αλλά δεν έχει οικογένεια. Για να ρημάξει την αμερικάνικη οικογένεια. Και ίσως είναι από τους πιο σατανικούς ανθρώπους ο Walt Disney που έφτιαξε όλα αυτά. Ούτε οικογένεια, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μονίμως παιδιά σπαρμένα, χωρίς μάνα, άλλοι χωρίς οικογένεια, οι άλλοι με οικογένεια χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Σατανάς. Τίποτα, ούτε γάμος, ούτε οικογένεια, ούτε Χριστός, ούτε τίποτα. Μονίμως να κυνηγάνε, μονίμως περιπέτειες, διαβολικά πράγματα. Και τα αφήνεις όλα αυτά και περνάνε στη ζωή σου και στη ζωή του παιδιού σου. Και μετά ο λόγος τι να κάνει? Ο λόγος που έχει δύναμη, ο λόγος που έχει δύναμη ανάστασης, ο λόγος που θα μπορούσε να φυτρώσει, που σας έλεγα της οικιάς, μέσα στην άσφαλτο και στο τσιμέντο, έχει δύναμη να τεινάξει τα βράχια. Ούτε αυτό. Πηγαίνετε, πηγαίνετε του. Τι ήταν δυνατό να κάνω και δεν έκανα? Και πριν πάνε και πριν φύγουν, για να καταλάβουν όλοι τι κακό έκαναν στον εαυτό τους και στην αιώνια ζωή και στην ψυχή τους, θα φωνάξει αυτούς που είχαν καλή γη. Καλή γη. Το 1.30, το 1.60, το 1.100. Για να μας πούνε αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν στη ζωή τους, σε ποια εκκλησία πήγαιναν, πώς το είχαν δει το πράγμα έτσι και τώρα ακούνε «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ακούσει των λόγων και παραδέχονται. Κατεβάζουν το κεφάλι κάτω. Παραδέχονται. Αλλά προσέξτε, ούτε μέρημνες, ούτε επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, ούτε πέτρες, ούτε πουλιά. Μα θα μου κλέψουν τη ζωή. Μα θα μου κλέψουν το Λόγο του Θεού τον Άγιο. Δεν θα καρπίσεις τη ζωή μου. Δεν θα φέρει αποτελέσματα. Και καρποφορούν το 1.30, το 1.60, το 1.100. Η ευθύνη μεγάλη, επειδή ο Κύριος έχει κάνει το δικό του το μέρος. Στις μέρες μας, κάποιος μου έλεγε προχτές που συζητούσαμε, ίσως είναι και λάθος, τους προσφέρουμε τόση πολλή τροφή, τόσο έτοιμη, τόσα πολλά στοιχεία, εκείνοι οι άμβονες είναι χρυσορυχείο και αναλύσεις και όλα και τα λοιπά. Ίσως να έχει και δίκιο και γι' αυτό αδρανοποιούνται οι άνθρωποι. Α, σου λέει, θα πάω να τα ακούσουμε, θα μας τα πούν έτοιμα. Αυτό όμως μπορεί και να μας καταδικάσει, ε. Άμα ανοίξετε και το κομπιούτερ σας, θα βρείτε και στο ίντερνετ, να διαβάσετε, να παραγγείλετε κασέτες, εδάφια, εικονογράφηση. Τι ήταν δυνατόν? Και όχι μόνο εδώ, στην Αφρική, στην Ασία, στην Τανζανία, αν έχουν ίντερνετ μπορούν και βρίσκεται ένας Έλληνας, μπορεί να βρει ελληνικά στοιχεία για την αγάπη του Θεού και μήνυμα να ακούσει. Τόσο πολύ. Εξήλθε ο Σπύρο να σπείρει. Σε άλλους αυτό είναι παράδεισος, αιώνια ζωή. Εισελθεί στη χαρά του Κυρίου. Σε άλλους πηγαίνετε από μένα.
1: Γιατί άφησες, Πετρώδη, γιατί άφησες τα αγκάθια, εσύ τα άφησες, εσύ τα άφησες τα πετεινά του ουρανού, εσύ τους άφησες να περνάνε, να μπαίνουν και να βγαίνουν. Άμα πάτε στην Αγγλία, γιατί εδώ δεν επιτρέπονται τέτοια πράγματα, έτσι όπως προχωράς στον δρόμο και πας να περάσεις, λέει συγγνώμη, απαγορεύεται η διέλευση. Γιατί? Ιδιωτικός δρόμος. Εγώ βέβαια καταλαβαίνετε Έλληνας τότε που σπούδαζα στην Αγγλία, όλο νεύρα είπα. Κάτσε, φίλε, τι ιδιωτικός δρόμος. Εσύ τον έβγαινε στον δρόμο. Επειδή ξέρω στα ελληνικά δεδομένα, πού να τολμήσεις τέτοιο πράγμα. Ναι, είναι ιδιωτικός. Αυτός ο δρόμος πάει μόνο στο σπίτι μου και δεν περνάει κανένας. Και έχει και ταμπέλα. Απαγορεύεται η διέλευση. Μόνο δικός μου είναι. Εσύ γιατί δεν πηγαίνεις να βάλεις μια ταμπέλα? Αν είναι δυνατόν να περνάει ο καθένας με τις θεωρίες του. Να περνάει ο καθένας, να μου πατάει το χώμα, να πατάει το σπόρο, να περνάνε τα πετεινά του ουρανού. Κοίταξε τώρα που τα χάσες όλα. Ούτε να προσευχηθείς, ούτε να διαβάσεις, ούτε να προχωρήσεις, ούτε να αυξηθείς τον Χριστό. Ο Θεός να μιλήσει στην καρδιά μας και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε. Η ευθύνη του Θεού, όταν ο Κύριος μας είπε «τετέλεστε», σημαίνει ό,τι ήταν δυνατό να κάνει, το έκανε. Το στείλε στη γη και το έχει η γη και το έχει και ο ουρανός. Εις και μεσή της ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Τα έδωσε όλα ο Κύριος. Το μέρος το δικό μας θα είναι Πετρώδη, θα είναι τα αγκάθια, θα είναι η αναβολή, θα είναι παράπονα, πικρίες, κοσμικότητα, συμφέροντα. Συμφέροντα, θυσίασέ τα αδελφέ μου, έχουμε ουρανό. Σκέψου εκείνη την μέρα να εμφανιστείς και να μην έχει καρπό και να μην έχει ρίζα και να μην έχει. Το κάψε ο ήλιος. Το κάψε ο ήλιος και να μην μείνει τίποτα όρθιο. Και τότε θα κλαίμε αιώνια, αλλά δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θεός να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε και να δώσουμε δόξα στον Κύριο με την πίστη μας και με την αύξησή μας στον Ιησού Χριστό. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, αιώνια θα σε ευχαριστούμε για αυτή τη μικρή φρασούλα που όμως είναι γεμάτη αλήθεια και ζωή για μας. Εξήλθε ο Σπύρον να σπείρει το θαύμα της αγάπης σου, να σπείρει στις καρδιές μας φως και αλήθεια που απελευθερώνει, που γλιτώνει, που λυτρώνει, που ελευθερώνει και ζωή αληθινή και δυνάμεις Αναστάσεως. Κύριε, το βάρος πέφτει και το καταλαβαίνουμε πάνω μας και μέσα μας. Η καρδιά μας, ποιον θα δεχτούμε, τι θα έχουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε το σπόρο το δικό σου, με πόση πίστη και αγάπη και εκτίμηση, αλλά και τι θέση θα πάρουν και τα υπόλοιπα, και ιδιαίτερα τα αγκάθια, οι μέριμνες, οι φροντίδες, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων και κυρίως τις μέρες μας που τόσο κακό κάνει η απάτη του πλούτου. Να έχω και να είμαι. Κύριε, σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να καταλάβουμε ότι παίζουμε με τη φωτιά, ότι παίζουμε με την αιώνια κατάληξή μας, εάν δεν σοβαρευτούμε με το σπόρο, με τη σπορά, με την αγάπη, με την αλήθεια τη δικιά σου. Να μισήσουμε και να απορρίψουμε τον εαυτό μας και τα δικά μας, τις επιθυμίες και τα είδωλα, τον παλιό άνθρωπο, τον παλιό εαυτό μας και να αγκαλιάσουμε τον Ιησού Χριστό με πίστη. Τον σπόρο που φέρνει αποτελέσματα αναγέννησης, σωτηρίας και αιώνιας ζωής. Ιδιαίτερα σε παρακαλούμε στην Εκκλησία μας. Φύλαξε τις καρδιές μας από τα αγκάθια. Φύλαξε τις καρδιές μας από τα πετρώδη. Φύλαξε τις καρδιές μας από τους περαστικούς, τους διαφόρους, που εύκολα περνάνε και από το σπίτι μας και από το δρόμο μας και από τη σκέψη μας και την καρδιά μας, γιατί εμείς τους δίνουμε τόπο. Φύλαξε την καρδιά μας από τα πετεινά του ουρανού, από τις επιθέσεις του σατανά. Και έτσι εκείνη την ημέρα να χαρούμε. Ο ένας 30, ο άλλος 60, ο άλλος 100. Γιατί το αξίζεις, γλυκέ μας Κύριε, αγαπημένε μας Πατέρα, το αξίζεις να σου δώσουμε όλη την καρδιά μας και να καρποφορήσουμε πλούσια για τη δικιά σου τη δόξα Θεέ μας. Μια τέτοια εκκλησία που ίσως δεν θα έχει ούτε το νόημα, ούτε ο αριθμός, ούτε ποιοι είμαστε, αλλά θα έχει πλούσιο καρπό για το Χριστό μας, το Σωτήρα μας που έδωσε τη ζωή Του για μας. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, στο όνομα Εκείνου και για τη δικιά Σου τη δόξα Θεέ μας. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, ενώνουμε την φωνή μας με τη φωνή ολόκληρου του σύμπαντος και σε υμνούμε και σε δοξολογούμε. Συ είσαι ο δημιουργός μας. Μας έφερε στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Όταν απομακρυνθήκαμε από κοντά σου, όταν στρέψαμε τα νότα μας σε σένα, εσύ μας αναζήτησες. Έστειλες εδώ στη γη ό,τι αγαπητότερο, ό,τι πολυτιμότερο είχες, τον Υιόν σου τον μονογενή τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε γιατί πορεύτηκε στους δρόμους που κι εμείς πορευόμαστε. Πόνεσε και πείνασε και πειράστηκε. Υπέφερε φρικτά δεινά. Υψώθηκε στο σταυρό του μαρτυρίου. Ευχαριστούμε για την θυσία του, για το πολύτιμο αίμα του, για την λύτρωση την αιώνια που πέτυχε για μας. Ευχαριστούμε γιατί εξάλειψε σαν πυκνή ομίχλη τις παραβάσεις μας, σαν σύννεφο τις αμαρτίες μας. Ευχαριστούμε γιατί βρήκαμε κοντά σου έλεος και συγχώρηση και λύτρωση. Δεν μας εκδικήθηκες, δεν μας τιμώρησες, μας αγκάλιασες. Μας κατέστησες παιδιά σου, κληρονόμους σου, συγκληρονόμους του Χριστού. Μας χάρισες αμάραντη ελπίδα. Άνοιξες τα μάτια μας και είδαμε την αιωνιότητα. Μας ελευθέρωσες από τον φόβο του θανάτου. Μας φανέρωσες το νόημα της ζωής. Πατέρα ουράνιε, εσύ είσαι το ύψιστο αγαθό μας. Γι' αυτό η ψυχή μας σε διψάει. Έλκυσέ μας πιο κοντά σου. Αποκάλυψέ μας το πρόσωπό σου. Άγιασέ μας βαθύτερα, πλατύτερα, ολότελα. Θέλουμε να πορευθούμε στα διατάγματά σου. Να ζήσουμε για τη δόξα του Χριστού. Να μεταμορφωθούμε στην εικόνα του. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, ανάλαβε και τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας, τις δοκιμασίες μας. Θυμήσου αδέλφια μας που ταλαιπωρούνται, που υποφέρουν, που βασανίζονται. Την αγαπητή αδελφή Άννα Καρμπόνε και τόσους άλλους αδελφούς. Πατέρα, σκούπισε τα δάκρυά τους. Πράινε τους πόνους τους. Ενθάρρυνέ τους. Να σταθείς κοντά τους, παντοδύναμος βοηθός. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε τις οικογένειές μας. Τούτη την εκκλησία και όλες τις εκκλησίες. Ζωοποίησε το έργο σου. Εν μέσα των ετών γνωστοποίησε αυτό. Κάνε γνωστή την σωτηρία σου στην πατρίδα μας, σε όλα τα έθνη της γης. Ευλόγησε το έθνος μας. Δώσε σύνεση στους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Φρούρισε τα οριά μας. Δώσε ειρήνη στη γειτονική Αλβανία. Απότρεψε τον όλεθρο, την καταστροφή. Πατέρα ουράνιε, μέσα από τον λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας αυτό το πρωινό. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Το Άγιο Πνεύμα ας ανοίξει τα μάτια μας τα πνευματικά για να εννοήσουμε τις αιώνιες αλήθειες. Να χορτάσουμε, να εφρανθούμε, να οικοδομηθούμε. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Θα διαβάσω τον ψαλμό Ρο Δέλτα, σελίδα 562. Επαναλαμβάνω, ψαλμός Ρο Δέλτα, σελίδα 562.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Θεέ μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Τιμήν και μεγαλοπρέπειαν εις ενδεδειμένος. Ο περιτυλιτόμενος το φως ο σημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα, ο στεγάζων με ύδατα τα υπερώα αυτού, ο ποιόν τα νέφη άμαξα αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την βάση αυτής, δια να μη σαλευθεί εις τον αιώνα του αιώνος. Με την άβυσον ως με ημάτιον εκάδειξα σ' αυτήν. Τα ύδατα εστάθησαν επί των ωραίων. Από επιτιμήσεώ σου έφυγον. Από τη φωνή τη βροντί σου εσύρθησαν εν βία. Ανέβησαν εις τα όρη, κατέβησαν εις τα σκυλάδας, εις τόπον των οποίων διόρισας δι' αυτά. Έθεσας όριον το οποίον δεν θέλουσι υπερβεί, ουδέ θέλουσι επιστρέψει δια να σκεπάσωσι την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσει στα σφάραγγας δια να ρέωσι αναμέσων των ωραίων. Ποτίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού. Οι άγριοι όνοι σβήνουσι την θύψαν αυτών. Πλησίον αυτών τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσι και αναμέσων των κλάδων κελαδούσι. Οποτίζον τα όρη εκ των υπερώων αυτού. Από του καρπού των έργων σου χορταίνει η γη. Ο αναδίδων χόρτων διατακτίνει και βοτάνιν προς χρήσιν του ανθρώπου. Δια να εξάγει τροφήν εκ της γης και ίνων εφραίνοντα την καρδίαν του ανθρώπου. Έλεον δια να λαμπρύνει το πρόσωπον αυτού και άρτων στηρίζοντα την καρδίαν του ανθρώπου. Εχορτάστησαν τα δένδρα του Κυρίου, εκέδρη του λιβάνου τα οποία εφύτευσε, όπου τα πετεινά κάμνουσι φωλεάς. Επέφκε είναι η κατοικία του πελαργού. Τα όρητα υψηλά είναι για τα δορκάδας, επέτρε καταφυγή εις τους δασίποδας. Έκαμε την σελήνη δια τους καιρούς, ο ήλιος γνωρίζει την δύση αυτού. Φέρει σκότος και γίνεται νίξ, εν αυτοί περιφέρονται πάντα τα θηρία του δάσους. Οι σκύμνοι βρυχώνται δια να αρπάσωση και να ζητήσωση παρά του Θεού την τροφήν αυτών. Ο ήλιος ανατέλει συνάγονται και πλαγιάζουσι εν δεσπηλέης αυτών. Εξέρχεται ο άνθρωπος εις το έργο αυτού και εις την εργασία αυτού έως εσπέρας. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα εν σοφία επίησας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκείνα ερπετά αναρρύθμιτα, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί διατρέχουσι τα πλοία, εκεί ο Λεβιάθαν ούτος, τον οποίον έπλασας δια να παίζει εν αυτή. Πάντα ταύτα επί σε ελπίζουσι, δια να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτών. Δίδησις αυτά ασυνάγουσι, ανοίγεις την χείρα σου χορταίνουσι αγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου ταράτονται, σηκώνεις την πνοήν αυτών αποθνίσκουσι και εις το χώμα αυτών επιστρέφουσι. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου κτίζονται και ανανεώνεις το πρόσωπον της γης. Η δόξα του Κυρίου έστω εις τον αιώνα. Ας εφραίνεται ο Κύριος εις τα έργα αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και κάμνων αυτή να τρέμει. Εγγίζει τα όρη και καπνίζουσι. Θέλω ψάλι στον Κύριον εν όσο ζω. Θέλω ψαλμωδί στον Θεόν μου εν όσο υπάρχω. Εις αυτόν μελέτη μου θελήστε γλυκία. Εγώ θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον. Ας εκλείψωσι η αμαρτωλία από της γης και η ασεβή σας μη υπάρχωση πλέον. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αλληλούια. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 14. Πώς είναι δυνατόν ποτέ. Ύμνος 14.

Το θέμα που θα μας απασχολήσει αυτό το πρωινό είναι η παρουσία και η διακονία των αγγέλων στην ζωή του πιστού. Θα διαβάσω κάποια εδάφια σχετικά από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο των Βασιλέων το δεύτερο. Σελίδα 365. Κεφάλαιο στίγμα, εδάφιο 14, 365 σελίδα. Ας με επιτρέπει να διαβάσω λίγο παραπάνω, από το 11. Και ταράχθη η καρδία του βασιλέως της Συρίας για το πράγμα τούτο, και συγκαλέσα στους δούλους αυτού, είπε προς αυτούς, «Δεν θέλετε μια αναγκίδη τι εξ ημών είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ?» Και είπεν εις εκ των δούλων αυτού, «Ουδείς, Κυριέ μου, βασιλεύ. Άλλο Ελισαέ, ο προφήτης, ο εν το Ισραήλ, αναγγέλει προς τον βασιλέα του Ισραήλ τους λόγους τους οποίους λαλείς εν το ταμείο του γειτόνου σου. Και είπεν, «Υπάγεται και ιδέτε που είναι, για να στείλω να συλλάβω αυτόν». Και ανήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες, «Ιδού είναι εν Δοθάν». Και απέστειλε εκεί ύπους και αμάξας και στράτευμα μέγα, οι την εσελθόντες διανυχτός περιεκύκλωσαν την πόλη. Και ότε εξηγεύθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού, και εξήλθε ιδού στράτευμα είχε περικυκλωμένη την πόλη με ύπους και με άμαξας. Και είπε ο υπηρέτης αυτού προς αυτόν, «Ω Κύριε, τι θέλομεν κάμει?» Ο δε είπε, «Μη φοβού, διότι πλειότεροι είναι οι μεθυμών παρά τους μεταυτών». Και προσευχήθη ο Ελισαέ και είπε, «Κύριε, άνοιξον Θεό με τους οφθαλμούς αυτού για να είδει». Και ίνιξε ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε, και ιδού το όρος ήτο πλήρες ύπων και αμαξών πυρός περί τον Ελισαέ. Μέχρι εδώ.

Στην σημερινή ηλιστική εποχή παρατηρείται μια παγκόσμια στροφή προς τον πνευματισμό, μια έξαρση ανησυχαστική της δαιμονολογίας, της σατανολατρείας. Όχι μονάχα άνθρωποι απλοί, αλλά και γνωστοί επιστήμονες στρέφονται προς το υπερφυσικό, προς τον αποκρυφισμό, στην επικοινωνία με το υπερβατικό. Η παραψυχολογία ασκεί μια έντονη γοητεία στα πνεύματα. Έχει διεισδύσει στα βιβλιοπωλεία και στις βιβλιοθήκες. Έχει εκπορθήσει τα πανεπιστήμια στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο σημερινός άνθρωπος έχει πιστεί πως δεν υπάρχει μόνον ο απτός, ο ορατός κόσμος που μας περιβάλλει. Υπάρχει και ο αόρατος, ο υπερβατικός. Διακεκριμένοι επιστήμονες πιστεύουν στην εμφάνιση, στην ύπαρξη των λεγόμενων ανεξακρίβωτων υπταμένων αντικειμένων. Φρονούν πως είναι επισκέπτες από άλλους κόσμους. Ο Έριχ φον Τένικεν, ο Εμμάνουελ Βελικόφσκι εξύψαν με τις θεωρίες τους την φαντασία μέτρη των ανθρώπων. Ο πρώτος με το πολύκροτο βιβλίο «Οι άμαξες των θεών» διατύπωσε την άποψη πως αστροναύτες από μακρινούς πλανήτες επισκέφτηκαν τη γη με διαστημόπλοια. Ο σημερινός άνθρωπος έχει πιστεί πως δεν είναι ο μοναδικός κάτοικος μέσα στο σύμπαν. Γι' αυτό αναζητεί τους δρόμους και τους τρόπους επικοινωνίας με τους άλλους κόσμους. Η Βίβλος στο βιβλίο του Θεού μας βεβαιώνει πως υπάρχουν άλλα όντα, ανώτερα, υπέρτερα, ισχυρότερα από τον άνθρωπο. Υπάρχουν πνεύματα αγαθοποιά και πνεύματα κακοποιά. Προσωπικότητες αόρατες, υπερβατικές, φωτεινές και σκοτεινές. Υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού, υπάρχουν και οι δαίμονες του εχθρού. Τι όντα μυστηριώδη, θαυμαστά, τρομερά. Ζουν και δρούν σε μια μοναδικά διαφορετική διάσταση του σύμπαντος που αδυνατούμε να συλλάβουμε. Είναι δυσίωνο το γεγονός πως στην σημερινή εποχή, αν και έχει αναπτυχθεί ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον για την δαιμονολογία, σχεδόν κανένας δεν μιλάει για τους αγγέλους του Θεού. Ούτε στα βιβλιοπωλεία, ούτε στις βιβλιοθήκες, ούτε στην κινηματογραφική οθόνη, ούτε στα τηλεοπτικά κανάλια δεν θα συναντήσεις τους αγγέλους του Θεού. Απουσιάζουν απελπιστικά από την ζωή, από την σκέψη του σύγχρονου ανθρώπου. Ο ποιητής Άγγελος Σημειριώτης σε ένα θαυμάσιο ποίημά του θρηνεί για τους αγγέλους που έφυγαν. Γράφει: «Έφυγαν οι άγγελοι. Είχαμε κοιμηθεί και από βραδείς ήταν όλοι στη θέση τους. Φύλακες των σπιτιών, φύλακες των δρόμων, φύλακες της πολιτείας. Γι' αυτό και η καρδιά μας ήταν τόσο ξέχνιαστη όταν πλαγιάζαμε. Με τους αγγέλους στις πόρτες μας νιώθαμε πως κοιμόμαστε στον ίσιο του Θεού. Τώρα έφυγαν οι άγγελοι σαν ένα κοπάδι πουλιών που υπακούει στο ανέκλητο μήνυμα του μυστικού μισεμού. Σηκώθηκαν και έφυγαν παίρνοντας μαζί τους το θάρρος μας και την παρηγοριά μας. Και τώρα κλαίμε που πια φύλακες δεν έχουμε αγγέλους. Δεν έχουμε σκέπη μας Θεό. Πράγματι έφυγαν οι άγγελοι από τον σημερινό κόσμο μας?» Η Βίβλος στο βιβλίο του Θεού 300 φορές τους μνημονεύει στις σελίδες της. Περιγράφει τις επεμβάσεις τους στην ιστορία των ανθρώπων, στην πορεία των λαών. Η αγγελολογία είναι ένα ευρύ, ένα θαυμαστό κεφάλαιο της Βίβλου. Ο χρόνος δεν μου επιτρέπει παρά ακροθυγώς μονάχα να αναφερθώ στο θέμα. Σχολιάζοντας την εύγλωτη σημερινή περικοπή, θα διατυπώσω μονάχα λίγες νήξεις, λίγες σκέψεις για τους αγγέλους του Θεού. Τον 9ο αιώνα π.Χ. σε μια περίοδο σκοτεινή ζούσε και δρούσε ο προφήτης του Θεού Ελισέ. Θαυμάζουμε την δύναμή του και την αφοσίωσή του, την πίστη του, την δράση του, την τόλμη του. Εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα φανέρωνε και ματέωνε τα μυστικά σχέδια του βασιλιά της Συρίας.
Όμως η δράση του προφήτη προκάλεσε την μήνη του εχθρού. Ο βασιλάς της Συρίας απέστειλε στρατιωτικές δυνάμεις για να πολιορκήσουν την Δοθάν, για να συλλάβουν τον προφήτη. Οι λόφοι της Δοθάν πλημμύρισαν με άμαξες, με άλογα των Συρίων. Το πρωί σαν ξύπνησε ο υπηρέτης του Ελισέ και ύψωσε τα μάτια του, πανικοβλήθηκε. Έντρομος έσπευσε προς τον προφήτη και τον ρώτησε: «Ω Κύριε, τι θέλομεν κάνει;» Γι' αυτός με μια καταπληκτική ειρήνη αποκρίθηκε, του είπε: «Μη φοβάσαι, περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μαζί μας παρά εκείνοι που είναι μαζί τους». Και προσευχήθηκε στον Κύριο ο Ελισέ και ζήτησε: «Ω Κύριε, δέομαι», άνοιξε τα μάτια του για να δει. Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε όλο το βουνό γεμάτο με πύρινες άμαξες, με πύρινα άλογα. Ήταν αγγελικές δυνάμεις του ουρανού που έσπευσαν να προστατεύσουν τον προφήτη. Οι άγγελοι του Θεού παρατάχθηκαν ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού για να διασώσουν, να ελευθερώσουν τον προφήτη. Σαν τους στρατιώτες της Συρίας, πόσες φορές πολιορκούν και μας οι φόβοι μας. Τα μάτια έντρομοι και σαν τον υπηρέτη του Ελισεέ αναφωνούμε με αγωνία: «Ω Κύριε, τι θέλομεν κάμει;» Ανήσυχοι, ανίσχυροι, αναζητούμε ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Όλοι φοβόμαστε. Φοβούνται τα μικρά παιδιά, φοβούνται και οι άνδρες. Φοβούνται οι δειλοί, φοβούνται και οι θεραλέοι. Φοβούνται οι πρωτόγονοι λαοί, φοβούνται και οι πολιτισμένοι. Αλίμονο, στη σημερινή εποχή οι φόβοι μας δεν μετριάστηκαν, πολλαπλασιάστηκαν. Φοβόμαστε μήπως αρρωστήσουμε. Αλήθεια, τι τρομερές, τι επικίνδυνες αρρώστιες μας απειλούν. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, μας πληροφορεί. Την τελευταία 20ετία καινούργιοι ιοί έχουν εμφανιστεί στον πλανήτη μας. Παρόλες τις προόδους της ιατρικής, παρόλα τα εμβόλια και τα αντιβιωτικά, οι ιοί γίνονται πιο ανθεκτικοί, διαδίδονται πιο εύκολα, αντιστέκονται. Είναι πανταχού παρόντες στο περιβάλλον μας, στον αέρα μας, στο κρεβάτι μας, στην γειτονιά μας. Οι ειδικοί ομιλούν για την τρομερή επίθεση των αόρατων εχθρών, των ιών. Οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι γιατροί, οι ερευνητές, είναι λέξεις πολεμικές. Μιλούν για μάχες, για εισβολές, για καινούργια μέτωπα. Παντού, σε όλο το πλανήτη, ανησυχούν, φοβούνται. Φοβόμαστε μήπως αρρωστήσουμε. Φοβόμαστε μήπως δυστυχήσουμε. Στρέφουμε τη ματιά μας ολογυρά μας και βλέπουμε πόσοι συνάνθρωποι μας δυστυχούν. Βλέπουμε τους πόνους, τις θλίψεις, τα βάσανα των ανθρώπων. Πόσες οικογένειες ερημώνονται. Πόσες ζωές ερυπώνονται. Σήμερα απολαμβάνουμε υγεία, ευτυχία, ευμάρεια, ευημερία, αύριο. Ολόκληρος ο κόσμος πολιορκείται από τους φόβους. Φοβόμαστε την εγκληματικότητα που έχει αποκορυφωθεί. Φοβόμαστε την ανηθικότητα που έχει αποχαλινωθεί. Φοβόμαστε την όξυνση των προβλημάτων, την μόλυνση του περιβάλλοντος. Η γειτονική Βουλγαρία γνωρίζει μια κρίση δεινή. Η Αλβανία ταράζεται, σπαράζεται. Όλοι ρωτούν με αγωνία. Η πυρκαγιά θα επεκταθεί ή θα κατασταλεί. Κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Ακόμα και τα επιτεύγματα της επιστήμης δεν μας ενθουσιάζουν, μας τρομάζουν. Ο Ιαν Γουίλμουτ και η ομάδα του στο Ινστιτούτο του Ενδιβούργου σημείωσαν με τον κλονισμό ένα εκπληκτικό κατόρθωμα. Όμως, η χαριτωμένη προβατίνα Ντόλι δεν μας ενθουσιάζει, μας τρομάζει. Δεν είναι μόνο ο θρίαμβος της επιστήμης, είναι και ο τρόμος του ανθρώπου. Ο κλονισμός προκαλεί συγκλονισμό των συνειδήσεων και των καρδιών. Καθώς αναλογιζόμαστε τις τρομερές συνέπειες της κλώνωσης,
Πανικοβαλόμαστε. Αναρωτιόμαστε με αγωνία. Τι ανθρωπόμορφα τέρατα θα βγουν από τα εργαστήρια των σοφών. Σαν τους στρατιώτες της Συρίας, πόσες φορές πολιορκούν και εμάς οι φόβοι μας. Οι φόβοι της ζωής, οι τρόμοι του θανάτου. Οι φόβοι της ζωής κλωμιάζουν μπροστά στους τρόμους του θανάτου. Τι τρομερή, τι άγνωστη η σκοτεινή κοιλάδα του θανάτου. Μια μέρα ο καθένας μας θα τη διασκήσει μόνος του. Χωρίς τους φίλους, χωρίς τους συγγενείς, χωρίς τους γνωστούς, χωρίς τους γονείς, μόνος του. Πόσες φορές πολιορκούν και εμάς σαν τους στρατιώτες της Συρίας οι φόβοι μας. Υψώνουμε τα μάτια έντρομοι και σαν τον υπηρέτη του Ελισέ ρωτούμε με αγωνία. «Ω Κύριε, τι θέλουμε να κάνει!» Ανήσυχοι, ανίσχυροι, αναζητούμε προστασία, ασφάλεια, σιγουριά. Αδέλφια, πάρτε θάρρος. Δεν είμαστε μόνοι. Οι άγγελοι του Θεού είναι κοντά μας. Οι δυνάμεις του ουρανού μας παρακολουθούν. Μυριάδες, μυριάδες άγγελοι είναι κάτω από τις διαταγές του Θεού. Είναι στην υπηρεσία των λυτρωμένων του Κυρίου. Η Βίβλος διακηρύττει. Εάμαξε του Θεού είναι δυσμύριε χιλιάδες χιλιάδων. Άμαξε πύρινες με αγγελικούς συνήοχους. Γιατί να φοβόμαστε, γιατί να ανησυχούμε? Αν είναι οι φόβοι μας πολλοί, οι άγγελοι του Θεού είναι περισσότεροι. Αν οι δυνάμεις του εχθρού είναι ισχυρές, οι άγγελοι του Θεού είναι ισχυρότεροι. Μη φοβόσαστε. Περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μαζί μας παρά εκείνοι που είναι μαζί τους. Τι συγκινητική, τι συγκλονιστική η αγάπη των αγγέλων για το γένος των ανθρώπων. Η Αγία Γραφή περιγράφει μια μακρινή και άγνωστη στιγμή του παρελθόντος. Όταν το χέρι του Θεού τοποθέτησε τον ακρογωνιαίο λίθο της γης, τα άστρα της αυγής υμνούσανε, οι άγγελοι του Θεού αλάλαζαν. Μπροστά τους έβλεπαν οι άγγελοι με θαυμασμό να διαμορφαίνεται ο κόσμος μας, το κόσμημα το θεϊκό. Μπροστά τους έβλεπαν οι άγγελοι να ξεδιπλώνονται τα ένδοξα, τα μεγαλειώδη σχέδια του Θεού για τον άνθρωπο. Γι' αυτό αλάλαζαν. Όμως, η απέραντη χαρά τους μεταστράφηκε σε ανίποτη θλίψη όταν είδαν τον άνθρωπο να παγιδεύεται από τον διάβολο, να εκδιώκεται από τον παράδεισο. Και όταν οι αργοκύλητες χιλιετίες κύλησαν και πέταξαν, οι άγγελοι που έζησαν το δράμα της πτώσης κόμισαν το μήνυμα της λύτρωσης στον κόσμο των αμαρτωλών. Τη νύχτα την λαμπρή, την κοσμοϊστορική της Βιθλεέμ, άγγελος αστραποβόλος εμφανίστηκε στους ταπεινούς ποιμένες. Ανάγγελε χαρούμενα το πιο ωραίο άγγελμα. Ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαρά μεγάλη. Μια χαρά που θα είναι σε όλο το λαό. Σήμερα γεννήθηκε σε εσάς την Βιθλεέμ σωτήρας που θα είναι Χριστός, Κύριος. Και ξαφνικά τον ουρανό της Βιθλεέμ κατάβγασε. Κατάκλυσε στρατιά μέτρη των αγγέλων που έψαλαν γλυκά, κατανυχτικά. Δόξα ελλειψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Οι άγγελοι χαρούμενοι θαυμάσανε τη γέννηση του λυτρωτή στον κόσμο μας. Οι άγγελοι περίλυποι θαυμάσανε τον θάνατο του λυτρωτή επάνω στο σταυρό. Τον είδανε εκστατική να χύνει το πολύτιμό του αίμα, να πονά, να αγωνιά, να υποφέρει τα πάνδυνα. Τον είδανε φορτωμένο με τις αμαρτίες μας, με τις ανομίες μας. Τον βασιλά του σύμπαντος, τον πλάστη τους, τον πλάστη μας. Τον είδαν στεφανωμένο με ακάνθινο στεφάνι ανάμεσα στους σταυρωτές. Τον είδαν να πεθαίνει. Δώδεκα λεγεώνες αγγέλων παρακολουθούσαν με γυμνωμένες ρομφές το δράμα του Σταυρού. Σε ένα νεύμα του Χριστού μπορούσαν να αφανίσουν τους σταυρωτές.
Κι όμως σιωπούσαν εκστατικοί και παρακολουθούσαν. Οι άγγελοι που είδαν τον Χριστό επάνω στο σταυρό αδύναμο, τον είδαν στην Ανάσταση παντοδύναμο. Τον είδαν στην Ανάληψη ένδοξο, θριαμβευτή να ανυψώνεται στους ουρανούς. Όχι μονάχα σε εκείνη την μακρινή εποχή, αλλά και στην σημερινή εποχή, οι άγγελοι συμμετέχουν στα δρόμενα, στα τεκτενόμενα στην γη. Προσέχουν τη στάση των ανθρώπων απέναντι στον λυτρωτή Χριστό. Προσμένουν με λαχτάρα την επιστροφή πολλών αμαρτωλών στον Κύριο. Και όταν κάποιος πιστέψει στον Χριστό, όταν κάποιος μετανοήσει, οι άγγελοι αγάλλονται, εφραίνονται, πανηγυρίζουν. Οι άγγελοι σημαίνουν τις καμπάνες του ουρανού. Η Βίβλος διαβεβαιώνει, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού διένα αμαρτωλών μετανοούντα. Φίλε μου, φίλοι, χτύπησαν και για σένα οι καμπάνες του ουρανού. Γιορτάσανε οι άγγελοι την σωτηρία σου. Το πιο σπουδαίο γεγονός της ζωής σου είναι η λύτρωσή σου, η σωτηρία σου. Δέχτηκες τον Χριστό σωτήρα σου. Καθαρίστηκες με το αίμα του. Συγχωρήθηκες. Λυτρώθηκες. Α, ναι, η Βίβλος, ο Λόγος του Θεού σε διαβεβαιώνει. Τώρα είσαι κάτω από την προστασία των αγγέλων. Οι άγγελοι αγρυπνούν κοντά σου, σε υπερασπίζονται, σε προστατεύουν. Ο Λόγος του Θεού διαβεβαιώνει, επειδή εσύ τον Κύριο την ελπίδα μου έκαμες καταφύγιόν σου, δεν θα συμβαίνει σε σένα κακό. Μάστιγα δεν θα πλησιάζεις τη σκηνή σου. Διότι θα προστάξει τους αγγέλους αυτού περί σου, για να σε διαφυλάτωσει εν πάσες τες οδήσου. Θα σε σηκώνουν στα χέρια τους για να μην προσκόψει σε πέτρα το πόδι σου. Σαν τους στρατιώτες της Συρίας, πόσες φορές πολιορκούν και εμάς οι φόβοι μας. Υψώνουμε τα μάτια έντρομοι και σαν τον υπηρέτη του Ελισαία να φωνούμε με αγωνία. «Ω Κύριε, τι θέλω μεν κάμει!» Ανήσυχοι, αμήχανοι, αναζητούμε προστασία, ασφάλεια, σιγουριά. Αδέλφια, πάρτε θάρρος, δεν είμαστε μόνοι. Κοντά μας είναι οι άγγελοι του Θεού. Οι δυνάμεις του ουρανού μας παρακολουθούν. Η Βίβλος διαβεβαιώνει, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων των Κύριων και ελευθερώνει αυτούς. Όταν ο Ελισέ και ο υπηρέτης του κινδύνεψαν, οι άγγελοι του Θεού προσέτρεξαν, τους διάσωσαν, τους ελευθέρωσαν. Κατατρόπωσαν τις δυνάμεις των Συρίων. Τα σχέδια των εχθρών εξανεμίστηκαν. Όταν ο Ηλίας τρόμαξε από τις απειλές της Ιεζάβελ και έτρεξε στην έρημο, ο άγγελος του Κυρίου προσέτρεξε κοντά του, τον άγγιξε, τον έθρεψε, τον στήριξε. Αργότερα επέστρεψε ξανά, του προμήθευσε τα αναγκαία. Όταν ο Απόστολος Πέτρος ρίχτηκε μέσα στην φυλακή, άγγελος Κυρίου τον επισκέφθηκε. Έσπασε τα δεσμά του. Άνοιξε τις πύλες. Τον συνόδευσε. Τον προστάτευσε. Τον ελευθέρωσε. Όταν ο Παύλος ταξίδεψε για τη Ρώμη, στην φρικτή τρικυμία, στην απόλυτη απελπισία, ο άγγελος του Κυρίου ήρθε κοντά του, του έφερε μηνύματα παρηγοριάς, του είπε «Παύλε, μη φοβάσαι, πρέπει να παρασταθείς μπροστά στον Κέσαρα». Ο Κύριος σου χάρισε μάλιστα όλους τους συνεπιβάτες σου. Ποιος μπορεί να παριθμίσει τις επεμβάσεις των αγγέλων στη ζωή των λυτρωμένων? Είναι αμέτρητες, σε εκείνη την μακρινή εποχή, αλλά και στην σημερινή. Φίλοι μου, οι άγγελοι του Θεού δεν έφυγαν, είναι κοντά μας, κινούνται ανάμεσά μας. Αθόρυβα μυστικά περπατούν στους πολύβους δρόμους της ζωής. Ταξιδεύουν incognito στον κόσμο. Πόσες φορές μας βοήθησαν, μας οδήγησαν, μας παρηγόρησαν. Πόσες φορές στην θλίψη μας έφεραν μηνύματα παρηγοριάς. Στον πόνο μας μηνύματα ελπίδας. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων των Κύριων και ελευθερώνει αυτούς. Η Βίβλος διαβεβαιώνει,
Φρουρούμεθα εν δυνάμει Θεού, δια της πίστεως η σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθεί εν καιρό εσχάτο. Παιδί του Θεού, μη φοβάσαι. Τι κι αν οι κίνδυνοι είναι αμέτρητοι. Οι άγγελοι του Θεού αγρυπνούν κοντά σου. Η φρουρά των αγγέλων σε συνοδεύει. Δεν είσαι ανυπεράσπιστος, δεν είσαι μόνος. Εσένα, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τα υπάρχοντά σου είναι κάτω από την προστασία των αγγέλων. Είναι γραμμένο για τον δίκαιο Ιώβ πως περιέφραξε αυτόν ο Θεός κυκλώθεν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα είχε. Ο Μεταλλινός έλεγε πως ο αληθινός χριστιανός είναι άτρωτος μέχρι ότου επιτελέσει την αποστολή του εδώ στη γη. Ο προφήτης Ελισέ υπήρξε άτρωτος. Όλο το στράτευμα των Συρίων δεν μπόρεσε να τον βλάψει, να τον θίξει, να τον θανατώσει. Δεν μπόρεσε. Αλλά όταν πέρασαν τα χρόνια, όταν εκτέλεσε την αποστολή του, η Βίβλος μας πληροφορεί ότι αρρώστησε την αρρωστία αυτού υπό της οποίας και απέθανε. Αυτό το πρωινό, αδελφοί, ας φέρουμε ενώπιον του Θεού το αίτημα του υπηρέτη. «Ω Κύριε, δέομαι, άνοιξον τους οφθαλμούς μου για να δω». Όχι να άνοιγαν τα μάτια μας αυτό το πρωινό, θα βλέπαμε τους αγγέλους του Θεού να μας φρουρούν, να γρυπνούν κοντά μας, να μας υπερασπίζονται ενάντια στις δυνάμεις του διαβόλου. Μόνο ας προσέξουμε το περπάτημά μας, γιατί οι άγγελοι του Θεού παρακολουθούν τη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει «Θέατρο εγίναμε εις τον κόσμο, εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους». Όταν, αδελφέ μου, οι φόβοι σε πολιορκήσουν σαν τους στρατιώτες της Συρίας, μη φοβηθείς. Το δικό μας στράτευμα είναι ισχυρότερο, είναι ενδοξότερο, είναι το στράτευμα των αγγέλων. Όταν οι τρόμοι του θανάτου σε πολιορκήσουν σαν τους στρατιώτες της Συρίας, μη φοβηθείς. Το δικό μας στράτευμα είναι ισχυρότερο, είναι ενδοξότερο, είναι το στράτευμα των αγγέλων. Όταν βρεθείς στη σκοτεινή κοιλάδα του θανάτου, δεν θα είσαι μόνος. Κοντά σου θα είναι ο Χριστός. Θα σε συνοδεύσουν, θα σε συντροφεύσουν οι άγγελοι του. Θυμόσαστε τον ταπεινό, τον καταφρονεμένο Λάζαρο. Η ζωή του ήταν ασήμαντη, πονεμένη. Αλλά ο θάνατός του ένδοξος, θριαμβικός. Η Βίβλος μας πληροφορεί πως άγγελοι Θεού τον μετέφεραν στους κόλπους του Αβραάμ. Μπορείτε να συλλάβετε την ένδοξη, την μεγαλειώδη συνοδεία των αγγέλων με άμαξες αγγελικές, με μουσικές θριαμβικές διάσκησε την σκοτεινή κοιλάδα του θανάτου. Ο Μπίλι Γκράχαμ, σχολιάζοντας αυτή τη γνωστή ιστορία, σημειώνει «Πιστεύω και εγώ πως άγγελοι θα με οδηγήσουν στην παρουσία του Θεού. Οι άγγελοι που με βοήθησαν εδώ στη γη τόσες φορές θα είναι μαζί μου, θα είναι κοντά μου στην τελευταία μάχη μου στη γη, στη μάχη του θανάτου. Όταν έλθει η ώρα μου να πεθάνω, ο άγγελος του Θεού θα με παρηγορήσει, θα μου δώσει ειρήνη, θα μου δώσει χαρά, θα με εισαγάγει στην παρουσία του Θεού και εκεί θα κατοικώ με τον Κύριό μου παντοτινά. Ευχαριστώ τον Θεό για την διακονία των ευλογημένων αγγέλων του». Ο διάσημος ιεροκήρυκας Ντουάιτ Μούντι την τελευταία ώρα της ζωής του είπε «Η γη υποχαρεί, οι ουρανοί ανοίγουν μπροστά μου. Όχι, αυτό που σας λέω δεν είναι όνειρο. Είναι ωραίο σαν μια έκσταση. Εάν αυτός είναι ο θάνατος, είναι γλυκός. Δεν υπάρχει κοιλάδα εδώ. Ο Θεός με καλεί και εγώ πρέπει να πάω. Μαζί με τους αγγέλους του Θεού, ο θάνατος δεν είναι θάνατος, είναι θρίαμβος. Όταν έρθει η δική σου η ώρα, ποιοι θα έρθουν να παραλάβουν την ψυχή σου? Οι άγγελοι του Θεού ή οι δαίμονες του εχθρού? Φίλε μου, φίλοι, ποιοι θα σε συντροφεύσουν, ποιοι θα σε συνοδεύσουν?
Ευτυχισμένοι όλοι αυτοί που διασχίζουν τη σκοτεινή κοιλάδα του θανάτου κάτω από το βλέμμα του Χριστού μαζί με τους αγγέλους του Θεού. Όμως, ασύγκριτα, ασύλληπτα πιο ευτυχείς είναι αυτοί που θα συμμετάσχουν στην αρπαγή της Εκκλησίας, εκείνοι που δεν θα γνωρίσουν θάνατο. Ο Λόγος του Θεού διακηρύττει. Μια μέρα που δεν είναι μακριά, ο Θεός θα στείλει τους αγγέλους αυτού με σάλπιγγα φωνής δυνατής και θα συνάξουν τους εκλεκτούς του Θεού από τους τέσσερις ανέμου, από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Αδελφέ μου και φίλε, οι άγγελοι του Θεού θα συνάξουν και σένα, θα σε αρπάξουν, θα σε υψώσουν στη δόξα. Σαν τους στρατιώτες της Συρίας, πόσες φορές πολιορκούν και μας οι φόβοι μας. Υψώνουμε τα μάτια έντρομοι και σαν τον υπηρέτη του Ελισέα αναφωνούμε. «Ω Κύριε, τι θέλουμε να κάνει!» Ανήσυχοι, αμήθανοι, ανίσχυροι, αναζητούμε προστασία, ασφάλεια, σιγουριά. Αδέλφια, πάρτε θάρρος, δεν είμαστε μόνοι. Κοντά μας είναι οι άγγελοι του Θεού, οι δυνάμεις του ουρανού μας παρακολουθούν. Εμείς υψώνουμε τα μάτια μας πάνω από τα προβλήματα, πάνω από τους φόβους της ζωής, τους τρόμους του θανάτου. Τα μάτια μας κοιτούν τους ουρανούς, προσμένουν τους αγγέλους να έρθουν, να μας συνάξουν, να μας αρπάξουν, να μας υψώσουν στη δόξα, να μας οδηγήσουν στην αιώνια πατρίδα. Αμήν. Η χοροδία, παρακαλώ.

Παρακαλώ. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν είμαστε μόνοι και ανυπεράσπιστοι σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρουμε ότι αμέτρητοι κίνδυνοι μας απειλούν. Αλλά είμαστε κάτω από την θαυμαστή προστασία των δυνάμεων του φωτός. Ο λόγος σου μας αποκαλύπτει ότι οι άγγελοι σου στρατοπεδεύουν ολόγυρά μας. Σε ευχαριστούμε για την ευλογημένη διακονία των αγγέλων σου. Είναι πνεύματα υπηρετικά που αποστέλλονται για την διακονία των λυτρωμένων. Τι τιμή για μας αυτές οι θαυμαστές προσωπικότητες να μας υπηρετούν. Πατέρα ουράνιε, δώσε το περπάτημά μας να είναι καθαρό, να είναι άγιο, ώστε να μην τροπιάζουμε το όνομά σου. Πατέρα, άνοιξε τα μάτια μας να δούμε τον κόσμο των αγγέλων, να δούμε αυτή την απόλυτη προστασία που έχεις εξασφαλίσει σε μας εν Χριστώ Ιησού. Ευχαριστούμε για αυτές τις μεγαλειώδεις αλήθειες που ο λόγος σου μας φανερώνει. Γέμιζε την καρδιά μας με το αίσθημα της ασφάλειας, με την ειρήνη σου την υπερέχουσα πάντα νουν. Και προετοίμασέ μας για εκείνη την μοναδική ώρα, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα η αρχαγγελική, όταν οι άγγελοι σου θα έρθουν να μας συνάξουν, να μας αρπάξουν, να μας οδηγήσουν στην αιώνια δόξα. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, ουρανή και γη είναι πλήρης της δόξης Σου. Και εμείς προσθέτουμε τη φωνή μας στην φωνή των ουρανίων και επιγείων όντων που σε λατρεύουν, για να απευθύνουμε την ώρα τούτη λατρεία, προσκύνηση, τιμή και δόξα σε τον Κύριον των Θεών. Σε ευχαριστούμε γιατί σταθήκαμε πολύτιμοι στα μάτια Σου, διότι μας αγάπησες με αγάπηση αιώνιων. Σε ευχαριστούμε διότι τα σχέδια τα απαρχής τα δικά Σου είναι αγάπη και έλεος. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες στον κόσμο τούτον τον Υιόν Σου. Μας έδωσες ευφροσύνη και χαρά, βεβαιότητα σωτηρίας, πεποίθηση Κύριε Θεέ μας ότι είμαι θα δική Σου στις καρδιές μας, χάρη στη θυσία, χάρη στο αίμα, χάρη στο σταυρό, χάρη στις πληγές του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί ο δρόμος άνοιξε για τον ουρανόν Σου. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο που μαζευτήκαμε για να λατρέψουμε το πρόσωπόν Σου. Άνοιξε τους ουρανούς Σου. Βρέξε αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου Σου, τη θεώρηση της παρουσίας Σου. Δώσ' μας χάρη να μεγαλύνουμε το όνομά Σου. Μείνε μαζί μας, Κύριε. Ευλόγησε, σε παρακαλούμε πολύ, κάθε παρόμοια συνάθρηση στον τόπο μας, οπουδήποτε γίνεται και το όνομά Σου ονομάζεται απλότητη και εν αληθεία. Επίσης όλο το πρόσωπο της γης, τις αδελφές συναθρήσεις, ελέησε τον κόσμο, ελέησε το έθνος μας, άρχοντας και αρχομένους, κλείνε τις καρδιές τους, σε παρακαλούμε, στην υπακοή του Χριστού, του Κυρίου. Μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας. Στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου και για τη δόξα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και του Αγίου Σου Πνεύματος, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Ψαλμός Καπαγάμα. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Είναι όρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρηγορούσει. Η τίμα σας εμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου, το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου, και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Τι όμορφος ψαλμός αυτός! Είναι ο ψαλμός της αυθονίας. Αυθονία ειρήνης, αυθονία χαράς, αυθονία ζωής. Είναι ο ψαλμός της ευφροσύνης. Ο Κύριος είναι ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός. Και μιλάει για βοσκές φλοερές και για ύδατα αναπαύσεως. Βοσκές φλοερές και ύδατα αναπαύσεως μας δίνουν την εικόνα ενός απόλυτα ειρηνικού τοπίου, σύμβολον της ειρήνης την οποία απολαμβάνει η ψυχή του ανθρώπου, καθώς έχει μέσα της τον Θεό, έχει τον Χριστό, έχει ειρήνη. Και η ειρήνη μέσα σου είναι αυθονία, αυθονία ειρήνης. Ύδατα αναπαύσεως βοσκές χλοερές. Πόσο όμορφη εικόνα! Έχετε δει τα προβατάκια σε κάτι τοπία τέτοια, με πράσινα λιβάδια, με νερά που τρέχουν ήσυχα. Τούτα είχε υπόψη του ο Δαβίδ σαν έγραφε αυτά, αλλά τα μετέφερε σε ένα πνευματικό πεδίο για να δείξει την ειρήνη μέσα στις καρδιές. Μιλάει ακόμα για νόρθωση της ψυχής, για τρίβους μονοπάτια δικαιοσύνης που περιπατεί ο άνθρωπος καθώς οδηγείται από το Θεό. Και αυτά μιλούνε για μία εφορία πνευματική μέσα στην καρδιά. Όταν περπατάς στα μονοπάτια που ο Θεός σε οδηγεί της δικαιοσύνης, η ψυχή σου ανορθωμένη από το Θεό αντικρίζει τον ποιμένα σου, το μεγαλείον του Θεού που σε οδηγεί. Και ακόμα, το τρίτον,
έστρωσε τράπεζαν ενώπιόν μου απέναντι των εχθρών μου. Τράπεζαν. Σας έχει τύχει να σας καλούνε τραπέζι? Μου φαίνεται μέσα σε τούτη τη ανθρώπινη ζωή, την ζωή του κόσμου τούτου, μία στιγμή ευφροσύνης και χαράς, κοινωνίας καρδιών, επικοινωνίας πνευμάτων, είναι η συναισθίαση. Να σε καλέσει κάποιος σε τραπέζι, να έχεις την ευφροσύνη της απολαύσεως των φαγητών και της κοινωνίας με πρόσωπα αγαπημένα τα οποία σε καλούν, σύμβολον της ζωής. Και εδώ θέλει να μιλήσει για μια ζωή αυθονίας την οποία δίνει ο Θεός. Έστρωσες τράπεζαν, όπως λέει, ενώ έστρωσες, ετοίμασες εμπροσθέν μου τράπεζαν, ετοίμασες. Και εκείνος που ετοιμάζει το τραπέζι της ευφροσύνης, που σου δίνει μια χαρά και μια ζωή ευφροσύνης, είναι ο ίδιος ο Θεός. Και συνήθιζαν τα αρχαία χρόνια να λύφονται με έλαιον για να λαμπρύνουν το πρόσωπό τους. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου, και ακόμα με λέει το ποτήριό μου ξεχυλίζει. Ευφροσύνη, χαρά και ζωή, ειρήνη, πνευματική εφορία, ευφροσύνη ζωής, όλα αυτά τα πράγματα είναι εκείνα τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για όσους τον αγαπούν. Το κλειδί αυτού του ψαλμού είναι στο πρώτο εδάφιο. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Εάν ο Κύριος είναι ο ποιμήν σου, αναμφισβήτητα πρέπει να έχεις όλα αυτά τα πράγματα. Και εδώ υπήρξε το μεγάλο λάθος του ανθρώπου, ότι έκανε ένα τρομερό λάθος στην εκτίμηση. Δεν υπολόγισε τα πράγματα καλά. Αφού ο Θεός εστάθηκε ο δημιουργός σου, ήταν δυνατόν άλλος να σταθεί ο οδηγός σου και ο ποιμένας σου μέσα σε τούτη τη ζωή? Ο άνθρωπος είναι μια δέσμη αναγκών. Όπως και να τον πάρεις, στις φυσικές του ανάγκες, στις ψυχικές του ανάγκες, στις πνευματικές του ανάγκες, ο άνθρωπος είναι μια δέσμη αναγκών. Είναι σαν το πρόβατο. Το πρόβατο δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν το οδηγήσει ο ποιμένας. Πρέπει να το οδηγήσει στις βοσκές, πρέπει να του βρει την τροφή, πρέπει να του βρει το νερό να πιει, πρέπει να το περιποιηθεί, πρέπει να το φυλάξει από το λύκο, πρέπει να το φυλάξει από τους εχθρούς. Δεν μπορεί μόνο του να κάνει τίποτε. Και είναι αυτή η θέση του ανθρώπου. Είναι ανάγκη να το πιστέψει ο άνθρωπος. Και όλη τούτη η ζωή μου φαίνεται, αγωνίζεται και παλεύει για να μας δείξει ότι δεν υπάρχει καμία ικανότητα μέσα μας. Νομίζομαι. Ο άνθρωπος ζει σε μια αυταπάτη, μια illusion. Ζει σε μια αυταπάτη. Νομίζει ότι κάτι καταφέρνει. Νομίζει ότι μπορεί να φτιάξει κάτι. Όλα έρχονται από το Θεό. Η αναπνοή σου, το φως που βλέπεις, το πρωί που ξυπνάς. Είχαμε κάνει κανένα συμβόλαιο απόψε ότι θα ξημερωθούμε το πρωί? Ποιος ήταν βέβαιος χτες τη νύχτα που έπεσε ότι το πρωί θα ξυπνούσε? Και πού το στηρίζεις? Πού στηρίζεις τη βεβαιότητα? Όλα έρχονται από εκείνον. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι ο ποιμήν σου, και όφιλε να είναι ο ποιμήν σου, διότι αν είναι ο δημιουργός σου, είναι και ο εγγυητής της ευτυχίας σου και της πορείας σου και του μέλλοντός σου. Έπρεπε να είναι έτσι. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν το πρόσεξε αυτό. Έβαλε την εκτίμησή του σε άλλα πράγματα. Στον εαυτόν του, σε άλλους ανθρώπους γύρω, και τώρα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Το τραπέζι του δεν είναι πλημμυρισμένο. Δεν έχει κανένα τραπέζι ετοιμασμένο μπροστά του. Το ποτήριό του δεν υπερχυλίζει. Το πρόσωπό του δεν είναι αλλημένο έλαιο. Δεν έχει τη λαμπρότητα που θα του έπρεπε να την έχει. Σήμερα το τραπέζι του ανθρώπου είναι το ψωμί της θλίψης, το ψωμί του πόνου, το ψωμί της φρίκης, στην αντιμετώπιση μιας ζωής η οποία είναι αντίθετη, αντίθετη, αντίθετη στον άνθρωπο. Τώρα με τα μέσα της ομαδικής ενημερώσεως που μαθαίνουμε τι γίνεται και στις άκριες της γης, έχεις μπροστά σου το πανόραμα ενός κόσμου θλιβωμένου, θρίσκοντος, που βρίσκεται σε αποσύνθεση. Χτες λέγανε οι εφημερίδες με μεγάλους τίτλους, τρεις φορές σκότωσε, λέει, τη μάνα του. Λέω, λίγο τη σκότωσε, τρεις φορές.
Αφού 1003 φορές αυτή αγωνίστηκε να τον φέρει στην ύπαρξη και να τον περιποιηθεί και να τον βαστάξει και να τον πλύνει και να τον ταΐσει και να τον φέρει, ήταν πολύ που τη σκότωσε 3 φορές. Είχε περιθώρια μέχρι τις 1003 ευεργεσίες που τις έκανε αυτή, άλλες τόσες φορές να τη σκοτώσει. Να δεις πιο πέρα, να δεις τις καταστροφές, να δεις τα εγκλήματα, να ακούσεις τους πολέμους από τις άκριες της γης έως τη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Το τραπέζι του ανθρώπου είναι πίκρα και πόνος. Τρώει το ψωμί της αποστασίας του, το ψωμί της θλίψης. Αν όμως είχε αφαιθεί στα χέρια του Θεού, τούτος ο ψαλμός πιστεύω, όχι μόνο μετά την πτώση, αλλά και πριν από την πτώση, με μία εξαίρεση μάλιστα, το τέταρτο εδάφιο εκεί που λέει «Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν», δεν θα υπήρχε αυτό το εδάφιο. Η σκιά του θανάτου. Διότι η σκιά του θανάτου δεν θα υπήρχε αν ο άνθρωπος δεν είχε αποστατήσει. Ο Θεός θα ήταν ο ποιμήν του, σε χλωερές βοσκές θα τον οδηγούσε, θα τον οδηγούσε σε μονοπάτια δικαιοσύνης, θα ετοίμαζε τραπέζι εφροσύνης μπροστά του και χαράς. Το ποτήριό του θα ξεχύλιζε συνεχώς από ζωή και χαρά και εφροσύνη. Δεν θα υπήρχε ο θάνατος. Διότι αυτός υπήρξε ο μεγάλος παρήσακτος. Αφού ο άνθρωπος έπεσε, τρύπωσε. Αφού ο άνθρωπος αρνήθηκε και αποστάτησε και άφησε ανοιχτή την πόρτα της αποστασίας, τρύπωσε αυτός. Και από κοντά του η φθορά, και από κοντά του η αρρώστια, και από κοντά του όλες οι θλίψεις, και από κοντά του όλα τα κακά. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν. Δεν θα ήθελα κανέναν άλλον στη ζωή. Και τώρα που το ανακαλύπτει κανείς, έστω και αργά, και αν το ανακαλύπτεις, όσο νωρίτερα το ανακαλύπτεις, τόσο το καλύτερο για σένα. Αν το ανακαλύπτεις στα πρώτα σου βήματα, στα νιάτα σου, τι ωραίο για σέ. Λέω συχνά στους νέους, πάρτε το Χριστό. Διαμάντια θα γίνετε. Χρυσάφια θα γίνετε. Η ζωή του νέου και της νέας όταν είναι στο Χριστό είναι χρυσάφι. Θα γλιτώστε από τόσα κακά, από τόσες φθορές, από την αμαρτία, από την διαφορά του κόσμου. Σαν τη δροσιά της αυγής θα είναι οι νέοι σου, λέει σε ένα ψαλμό. Σαν τη δροσιά της αυγής θα είναι οι νέοι σου. Είδατε η δροσιά της αυγής στο φως του ηλίου πως λάμπει. Έτσι θα είναι, λέει, τα νιάτα που είναι στο Χριστό, σαν τη δροσιά της αυγής. Θέλεις τη μεγάλη ηλικία το ανακαλύπτεις αυτό. Γεμίζει η ψυχή σου εφροσύνη και χαρά. Στα γυρατιά σου μια άνεση μπαίνει μέσα. Ανοίγει ένα παραθύρι για τον ουρανό και ένα φως έρχεται από πάνω. Σήμερα το πρωί μιλούσα με μια ψυχή που την γνώρισε σε ένα υπουργείο. Είχα πάει για μια δουλειά, για κατοικίνα τα σκεύη της κουζίνας, στο Υπουργείο Εμπορίου, και μου έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει. Είναι μια καλή ψυχή. Έχει ένα δράμα οικογενειακό. Πολλές φορές έλεγε στην Κέτη, κλείνω, με λέει, στο σπίτι, κλείνω τα παντζούρια μου και ζω, λέει, μια ζωή μονόσεως. Και σήμερα το πρωί με πήρε τηλέφωνο και της λέω, γι' αυτό σας χρειάζεται ένα παραθύρι ανοιχτό στον ουρανό. Σας χρειάζεται η κοινωνία με τον Χριστό, η επικοινωνία. Χρειάζεται η χαρά και το φως να μπει στην οικογένειά σας. Εάν, λέω, τον Χριστό δεν τον αφήσεις, δεν γίνει ο ποιμένα σου. Σαν το προβατάκι το αδύνατο που δεν μπορεί μόνο του να περπατήσει, να σε βάλει αυτό στην αγκαλιά του. Δεν υπάρχει καλύτερη και γλυκύτερη θέση και πιο ασφαλής από αυτή. Μείνε εκεί, στην αγκαλιά του Χριστού. Πρόβατο του Χριστού. Το τραπέζι σου θα είναι φροσύνη, θα είναι χαρά, θα είναι ουρανός, η ζωή σου. Διαρκώς ένα τραπέζι εφροσύνης και χαράς θα βρίσκεσαι μπροστά. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο όμορφη μια τέτοια ζωή που την απολαμβάνει ο πιστός. Και αν ακόμα επιτρέψει ο Θεός περιπτώσεις σαν κι αυτές που λέει η σκιά του θανάτου να πλώνει απάνω στη ζωή σου. Και όταν ακόμα μπαίνεις μέσα σε τούνελ σκοτεινό και βαδίζεις και νιώθεις για μια στιγμή χαμένος, ξέρεις που να στηριχτείς. Απλώνεις το χέρι σου και κρατάς το χέρι εκείνου. Δοξασμένο το όνομά του. Πήρα χτες το Βέρνες στο τηλέφωνο. Δεν έχουμε μεγάλη πρόοδο.
το έντερο και το, οι κύστης λειτουργούν, άρχισαν να λειτουργούν. Λίγο τα δάχτυλα έχουν μια μικρή αντίδραση. Αχ, Θάνο μου, μου λέει με σπασμένη φωνή στο τηλέφωνο, καημένος εχθές. Βέρνερ μου, κράτα, του λέω, το χέρι του Χριστού. Θα σε φέρει πάλι ανάμεσά μας χαρούμενον. Η Εκκλησία προσεύχεται, νιώθω τις προσευχές σας, μου λέει, νιώθω τις προσευχές σας. Και όταν η σκιά του θανάτου απλώσει μες στη ζωή σου, έχεις που να κρατηθείς. Και τότε εκείνο το σκοτάδι το πυκνό διασκεδάζεται. Μπορείς να έχεις θλίψεις και ο κόσμος το θεωρεί έτσι, αλλά έχεις μια εφροσύνη καρδιάς, τραπέζι μπροστά σου, που ο Κύριος σου προσφέρει. Μάλιστα, ρώτησε εκείνους που έχουν περάσει από καταστάσεις τέτοιες. Όταν διέρχεσαι μέσα από θλίψεις, ακόμα πιο έντονη είναι η παρουσία του Κυρίου. Ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο αισθητή. Και γεμίζεις από εφροσύνη και χαρά και μέσα στις θλίψεις. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον υπαριθμόν 139.

Ναι, Κυρία, μας ευχαριστούμε. Έως ότου ακούσουμε αυτή την ευλογημένη φωνή, ελθές στον ουρανό. Ω, μας πλημμυρίζεις, μας γεμίζεις με την παρουσία την ειδική σου. Χαρά και ευφροσύνη γίνεται η ζωή, σαν εσύ βρίσκεσαι μέσα σε αυτή. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας ποιμένεις. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο εγγύητης της ευτυχίας μας και του μελλοντός μας. Δοξασμένο το όνομά σου, γιατί η ζωή μας βρίσκεται σε χέρια αγαθά και παντοδύναμα. Δοξασμένο το όνομά σου, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, έφρανέ μας με την παρουσία σου, ευλόγησέ μας. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Τράπεζα ευφροσύνης ετοίμασε για σέ. Και εδώ πέρα σαν ήλθε στον κόσμο τούτον, μια τράπεζα ευφροσύνης ετοίμασε για όλους τους δικούς του. Κάθε Κυριακή, σαν η Εκκλησία συνάζεται τριγύρω από το τραπέζι του Κυρίου, ετοίμασες εμπροσθέν μου τράπεζαν. Τολμάει η Εκκλησία να πει απέναντι των εχθρών μου. Φαντάζομαι το διάβολο που κοιτάει από κάποια γωνιά την Εκκλησία να θυμάται τον Κύριον στο

στη βασιλεία του πατρός μου. Όμορφα πράγματα. Τη νύχτα εκείνη που ο Χριστός σε λίγο θα έπρεπε να παραδοθεί και να σταυρωθεί, γιόρτασε το Πάσχα με τους μαθητάς, και ενώ έτρωγαν πήρε άρτον και τον έκοψε και τον μοίρασε, και το ποτήριον διεμοίρασε σε αυτούς. Και μέσα στο κύκλο του Ιουδαϊκού Πάσχα έβαλε τη δική του το καινούργιο Πάσχα, έμπασε την καινούργια Διαθήκη, την στηριγμένη στο αίμα του, στη θυσία του, στο σταυρό. Κάθε φορά που η Εκκλησία σκύβει στα δύο αυτά απλά στοιχεία, του άρτου και του ποτηρίου, μεταφέρεται πνευματικά στο Γολγοθά και απολαμβάνει εκείνη τη θυσία και ακούει τη φωνή του Πνεύματος να της δίνει τη διαβεβαίωση την εσωτερική, ότι εκείνος εγγυήθηκε για σας, για όλο το μέλλον, για την αιώνια ευτυχία σας, για την αιώνια χαρά σας. Το Άγιο Πνεύμα που συνοδεύει την Εκκλησία για να την παραδώσει στα χέρια του Χριστού, Αγία και Άμωμο, ανεπίληπτη μέσα από τον κόσμο τούτον, της μιλάει, της διαβεβαιώνει, την στερεώνει, της υπόσχεται, της λέει κοντά είναι ο καιρός, δεν αργεί, έρχεται, είναι πλησίον, πάρε θάρρος, πάρε κουράγιο. Αν κάποιο δάκρυ εξαιτίας του πόνου έρχεται να αναμειχθεί με το ποτήριο εκείνο του Κυρίου που πίνεις, εκείνο σκύβει και το μαζεύει και το σκουπίζει και σου δίνει τη διαβεβαίωση και σου υπόσχεται ότι είναι μαζί σου και στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου περιπατεί μαζί σου και δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Επί των Παλαμών μου, λέει, σας εζωγράφησα. Επί των Παλαμών μου σας εζωγράφησα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ποιοι μετέχουν? Όσοι μπήκαν στην Διαθήκη μαζί του. Ποιοι μετέχουν σε αυτό το τραπέζι? Όσοι μπήκαν στη Συνθήκη μαζί του. Όσοι εδέχτηκαν τη θυσία του. Βέβαια, βασικά το δείπνον του Κυρίου, τα δύο απλά αυτά στοιχεία, ο άρτος και το ποτήριον, μας θυμίζουν τη θυσία του. Αλλά έχει και ένα άλλο βαθύτερο, βαθύ νόημα που δεν το έχουμε πιάσει πολλές φορές. Ξέρετε, στην παλιά εποχή, όταν γινόταν ένας γάμος, ξέρετε πως γινόταν στα εβραϊκά ο γάμος? Να σας τον διηγηθώ με δύο λόγια. Ερχόταν ο γαμπρός και ζήταγε το χέρι της κοπέλας από τον πατέρα. Και αν οι γονείς, το περιβάλλον, συγκατετίθετο να την δώσει την κοπέλα, τότε αυτός και η κοπέλα φυσικά συγκατετίθετο, ηρωτάτο, και αν αυτή έλεγε ναι και το περιβάλλον έλεγε ναι, τότε αυτός κατέθετε χρήματα και την πλήρωνε. Επλήρωνε στον πατέρα την κοπέλα που έπαιρνε. Εδώ γίνει και το αντίστροφο. Η γυναίκα δίνει πρίκα στον άνδρα. Ευτυχώς ο αστικός κώδικας πάει να το καταργήσει τώρα. Εκεί επλήρωνε ο άντρας για τη γυναίκα που έπαιρνε. Τι ωραίο συμβολισμός. Θα τον δούμε και θα τον δείτε τι όμορφος. Και τότε, σαν εκκλεινότανε η συμφωνία, γέμιζαν ένα ποτήρι κρασί. Και έπινε ο άντρας. Και οι μέλουσα νύμφοι από το ίδιο ποτήρι επίνανε. Και αυτό ήταν σφραγής μιας διαθήκης, μιας συνθήκης, που κλεινότανε μεταξύ τους, ότι αυτή του ανήκε και αυτός κάποτε θα ερχότανε να την πάρει. Δεν ήταν δυνατόν να ανήκει σε κανέναν άλλον, ήταν δική του. Και έφευγε. Και πήγαινε στο σπίτι του πατέρα του για να ετοιμάσει, στον τόπο του για να ετοιμάσει κατοικίαν για την ύφη. Και έκανε ένα χρόνο τουλάχιστον να γυρίσει πίσω. Αλλά το πότε θα γύριζε, ετηρεί το μυστικόν και ήταν άγνωστο. Συνήθως, και έτσι ήταν η συνήθεια, εγύριζε τη νύχτα, το βράδυ. Όταν σουρούπωνε, από το βράδυ κάποια ώρα. Αλλά ποια μέρα και ποια ώρα, μυστήριο. Και γύριζε πώς? Σαν ξεκίναγε από το σπίτι, έστενε προπομπούς ή κάποιον φίλο, ο οποίος διακήρυσε και φώναζε. «Ιδού ο νυμφίος έρχεται!» Και τη φωνή αυτή την

Παίρνανε οι άλλοι και την μεταδίδανε πιο πέρα. Ιδού ο νυμφίος έρχεται! Ιδού ο νυμφίος έρχεται! Και πήγαινε ως το σπίτι της κοπέλας η φωνή «Ιδού ο νυμφίος έρχεται!» Και σαν έφτανε στα αυτιά της νύφης «Ο ιδού ο νυμφίος έρχεται!» Έτρεχε η νύμφη και φώναζε τις φίλες της «Βοηθήστε με! Ελάτε! Τρεχάτε! Έρχεται ο νυμφίος! Δεν μου ετοιμάσετε το ντύσιμο, τη στολή!» Και οι φίλες ετοίμαζαν τη στολή γρήγορα γρήγορα και την δίνανε την νύμφη. Ο νυμφίος λιγάκι καθυστερούσε, έκανε πως καθυστερούσε, καθώς πλησίασε και ακουγόντουσαν οι φωνές, ο νυμφίος έρχεται! Και στεκόταν απ' έξω από την πόρτα. Και οι νύμφοι λοιπόν την ετοιμάζανε στα γρήγορα γρήγορα οι φίλες της. Και την παρέδιδαν στον νυμφίο, την έβγαναν έξω από το σπίτι. Και τη συνάντηση του νυμφίου ενώ ερχότανε. Και την παρέδιδαν στον νυμφίο, ο οποίος έπαιρνε, την έπαιρνε. Και την πήγαινε στο σπίτι που είχε ετοιμάσει για κατοικία. Και ήταν εκεί στρωμένο το τραπέζι για το γλέντι. Και αφού μπαίνανε στον νυφικό θάλαμο, έπειτα βγαίνανε και καθόμουσαν στο τραπέζι με όλους και παρουσίαζε την ύμφη στον κόσμο. Αυτή ήταν η εικόνα. Και ο Κύριος το βράδυ εκείνο τους είχε μιλήσει για το θάνατό του και η θλίψης είχε γεμίσει τις καρδιές των μαθητών. Και ο Κύριος τότε τους έφερε στη μνήμη την όμορφη αυτή εικόνα. Ήταν αυτός ο νυμφίος που είχε έρθει από τον ουρανό. Και ήσαν αυτοί οι μαθητέ και όλοι εκείνοι που θα έρθουν κατόπιν, όλοι εκείνοι που μπήκαν σε συνθήκη μαζί του, είναι οι νύμφοι. Έρχεται και σου δίνει την πρόσκληση. Θέλεις να πας μαζί του για την αιωνιότητα? Και έπειτα, αν θέλεις, να τα λίτρα που σε πληρώνει. Που πληρώνει για την εξαγορά σου. Όπως ο γαμπρός σε πλήρωνε για να πάρει την ύμφη. Εκείνος πέθανε απάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Και έχισε το αίμα του για σένα και για μένα. Για να σε αγοράσει. Πρώτο, αν δέχεσαι. Η εξαγορά σου δεύτερα. Και τρίτον. Το ποτήρι. Το κοινό. Η διαθήκη. Η συνθήκη. Θα πιείτε από το κοινό ποτήρι. Στο τραπέζι πρόσφερε το ποτήρι στους μαθητάς. Πιέστε. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Είναι στηριγμένη στο αίμα μου, αλλά είναι μια διαθήκη, μια συμφωνία και μια σχέση μαζί σας. Θα έρθω να σας πάρω. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο, τους είπε. Εκείνη σε παραλάβω πλησίον μου, για να είστε κι εσείς. Όπου είμαι εγώ. Η νύμφη να ζήσει στην αιωνιότητα μαζί του. Και έτσι οι αδελφοί κάθε Κυριακή, καθώς πίνομαι από το ποτήρι του Κυρίου, νιώθουμε ότι και τα χείλη τα δικά του στο ίδιο ποτήρι ήπιαν, που πίνομαι κι εμείς, και αυτός είναι ο αραβόνας, η συνθήκη, η διαθήκη μαζί μας, ότι εκείνος θα έρθει από τον ουρανό να μας παραλάβει. Όμορφο πράγμα. Και πόσο όμορφο κάθε φορά στον δείπνο του Κυρίου η σκέψη σου να πετάνε εκεί και να του λες την οικεσία της ψυχής σου. Έλα Κύριε, έλα το ταχύτερο. Έλα εσύ ο νυμφίος της ψυχής μου. Ο αγαπημένος της ψυχής μου. Έλα. Για να με πάρεις, να με φέρεις τη δόξα στον ουρανό. Κάθε φορά το τραπέζι του Κυρίου είναι τράπεζα ετοιμασμένη από Αυτόν απέναντι των εχθρών μας. Να τα βλέπει ο εχθρός, τρίζει τα δόντια του, αλλά εμείς μένουμε στους όρους της Διαθήκης και τον προσμένουμε. Τώρα ετοιμάζει τόπο το νυφικό θάλαμο στους ουρανούς και θα έρθει μια μέρα και τότε θα ο προπομπός που θα έρθει, φωνή αρχαγγέλου, θα ακουστεί από τον ουρανό, ενσάλπιγγι Θεού, εν φωνή αρχαγγέλου, όπως λέει, θα ακουστεί η φωνή «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός». Και τη φωνή θα τη διαλαλήσει το σύμπαν ολόκληρο και θα φτάσει στα αυτιά της νύμφης. Και η νύμφη θα ετοιμαστεί και πρέπει να είναι έτοιμη με τη στολή της φορεμένη να συναντήσει τον νυμφίο. Και οι φίλες της νύμφης, εκείνες που ετοιμάζουν, είναι εκείνες οι μωρές παρθένες που λέει, οι παρθένες εκεί, οι πολλές, που πρέπει να ετοιμάσουν την νύμφη γιατί θα έρθει ο νυμφίος, ακούγεται η φωνή. Και πρέπει να είναι έτοιμες με τις λαμπάδες να βγουν η συνάντηση του νυμφίου, να πάνε την νύμφη εκεί.
σε εκείνη την παραβολή δεν φαίνεται η νύμφη. Μιλάει για τις Παρθένες, για τον Ισραήλ που είναι η σύντροφη της νύμφης, της Εκκλησίας. Και θα βγούμε έξω να τον συναντήσουμε, η συνάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Όπως θα έρχεται, θα πάμε σε συνάντησή του. Όπως γινότανε τον παλιό καιρό. Προσμένεις έτσι. Ήπιες από το ποτήρι της Διαθήκης. Είσαι μέτοχος στην τράπεζα του Κυρίου. Μπήκε σε συνθήκη μαζί του. Τούτο το τραπέζι εικονίζει ένα άλλο πολύ μεγαλύτερο. Μια αιωνιότητα δοξασμένη ευφροσύνης και χαράς. Που όλοι οι δικοί του θα πίνουν νέων μαζί του. Νέων. Χαρά, ανεξάντλητη, αιωνία, διαρκής, καθαρά. Στους ουρανούς. Όταν θα είμεθα στην παρουσία του. Εις αιώνας, αιώνων. Οξασμένο το όνομά του. Πόσο όμορφο, πόσο ωραίο. Προσμένεις. Ετοίμασε ενώπιόν μου τράπεζαν. Το πρόσωπό μου με το λάδι του πνεύματος του Αγίου Λαμποκοπά. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Σε λιβάδια χλωερά και ύδατα αναπαύσεως η ψυχή μου αναπαύεται. Και περπατάω σε δρόμους δικαιοσύνης κάθε μέρα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Άμην. Να ψάλλουμε έναν ύμνο. Τον υπαριθμόν 144.

0: Μια φοβερότητα όταν τα πω από
1: πάνω να μας κοιτάζει με έκπληξη. Τι είμεθα εμείς, ώστε να σκύψεις, Κύριε, και να μας δεις με έλεος και αγάπη. Να αφήσεις το θρόνο της δόξης σου και να έρθεις να πληρώσεις για να αγοράσεις ανάξια όντα, ανάξια πλάσματα και να μας φέρεις τη δόξα στην παρουσία σου. Πόσο σε ευχαριστούμε. Ανεκτίμητη η δωρεά σου. Ανεκτίμητη η προσφορά σου. Δεν την έχουμε νιώσει, δεν την έχουμε καταλάβει. Άνοιξέ μας την καρδιά και το πνεύμα περισσότερο και περισσότερο να εμβαθύνουμε. Να απολαύσουμε, Κύριε, κάθε φροσύνη και χαρά στην, για της πίστεως. Καθώς μας προσφέρεις τη δόξα σου, τον ουρανό σου, τον ίδιο τον εαυτόν σου. Δόξα σε. Μείνε μαζί μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Και δοξάστε τη μες στις καρδιές μας, παρακαλούμε. Τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Το τραπέζι της αιωνιότητος. Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Συνήθως περιγράφει κανείς εκείνο που βλέπει. Είμαι τα όντα πεπερασμένα και δεν έχουμε την δύναμη να δούμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα. Μιλάμε για τα αειδώτα επίγεια. Αλλά και ο Κύριος είπε σε κάποιο μέρος, πώς να σας μιλήσω για τα επουράνια. Τούτα τα επίγεια σας λέγω και είναι τόσο πολλά δεν μπορείτε να τα κρατήσετε. Πώς να σας μιλήσω για τα επουράνια. Είναι δυνατό να σου περιγράψει κανείς την αιωνιότητα, τους ουρανούς. Κι όμως ο Κύριος στις παραβολές του μίλησε πολλές φορές για τραπέζι που κάποιος μεγάλος άρχον κάνει στους γάμους του Υιού του. Το τραπέζι που ακολουθεί μετά τον γάμο, ναι, μετά την νύμφευση. Το τραπέζι. Και μιλάει εκεί για τραπέζι που θα παρίσταται ο ίδιος ο Θεός και θα καθίσει ο νυμφίος και η νύμφη και πολλοί προσκαλεσμένοι στο τραπέζι εκείνο τον γάμο. Και αυτό το τραπέζι θα διαρκέσει για όλη την αιωνιότητα, θα είναι ευφροσύνη και χαρά. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα σταθείς εκεί και ποιος είσαι εσύ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Ποιοι είμεθα και από πού ερχόμεθα. Γιατί σε μεγάλα πράγματα σε καλεί. Τραπέζι ευφροσύνης. Οι άγγελοι θα ψάλουν, θα έχουμε χοροδίες ανθρώπινες. Μπορείτε να φανταστείτε χοροδίες αγγέλων εκείνη την ημέρα. Μπορείτε να φανταστείτε τι πανηγύρι και τι γιορτή θα γίνεται. Όταν ο Κύριος θα λάμπει. Όταν ο Πατήρ θα αποκαλύπτεται κατ' οικονομία. Όταν η Εκκλησία ντυμένη στα θαυμαστά της, στο ένδυμά της είναι χρυσοήφαντον. Κάποτε θα σας μιλήσω για αυτό το ψαλμό και θα αναλύσω μόνον αυτό το ψαλμό. Μόνον. Είναι περίφημος. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντον. Φοβερή εικόνα αυτή. Αλλά ποιος είσαι εσύ και εγώ που καθόμαστε στο τραπέζι εκείνο. Έχει μια σκηνή στην Παλαιά Διαθήκη και την παίρνω από εκεί. Στο Β' Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 9, στο Θήτα. Ήταν η εποχή που ο Δαβίδ είχε κάνει τις εκστρατείες του, είχε υποτάξει λαούς τριγύρω του και είχε αποκτήσει δύναμη και κυριαρχία. Ήταν βασιλιάς. Και μέσα σε εκείνη την δόξα που βρέθηκε ο Δαβίδ, τι χάρης, να γιατί τον αγάπησε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο. Μπορούσε να σκεφτεί και να πει ποιοι είναι οι εχθροί μου. Μένει κανένας ακόμα για να τον εκδικηθώ. Μένει κανένας ακόμα από τους παλιούς μου εχθρούς για να τον εκδικηθώ. Αλλά δεν μιλάει έτσι. Και τι λέει. Κάλεσε, λέει, τον δούλον του Σαούλ, ο Δαβίδ, του εχθρού του, του άλλου εχθρού του, και του λέει, και είπε ο βασιλεύς, μένει κανένας ακόμα εκ του οίκου του Σαούλ, εκ του οίκου του Σαούλ, όχι για να τον εκδικηθώ, για να κάμω προς αυτόν έλεος Θεού. Να δειχτώ απέναντί του με καλοσύνη και αγάπη. Και καλοσύνη και αγάπη Θεού, έλεος Θεού να κάνω. Ήταν εχθρός του ο Σαούλ, τον είχε κυνηγήσει. Και ο οίκος του Σαούλ όλος τον είχε κυνηγήσει. Πλην ενός, του γιού του Σαούλ, του Ιωνάθαν. Εκείνος ήταν ο αγαπημένος του Δαβίδ που τον ειδοποιούσε να φύγει και να κρυφτεί. Και ήταν τόσο συνδεδεμένες οι ψυχές τους, τόσο αγαπημένες και ενωμένες, ο Ιωνάθαν. Και ρωτάει λοιπόν ο Δαβίδ, μένει ακόμα κανένας από τον οίκο Σαούλ? Ο Ιωνάθαν είχε πεθάνει. Είχε σκοτωθεί στη μάχη, όπως και ο Σαούλ. Μένει κανένας από τον οίκο Σαούλ για να του κάνω έλεος Θεού, να του διχτώ με καλοσύνη, με αβερτωσιά ψυχής, με μεγαλοκαρδία.

θες απάνω σε αυτόν τον κόσμο, εξουσιαστέ. Αλλά ο άνθρωπος απεστάτησε, απεκόπη και τα χάσε όλα. Όλη την περιουσία του. Έχασε όλες τις ικανότητες που ο Θεός του είχε δώσει, πνευματικές, ηθικές. Γίνει και ένα ερείπιο. Την κυριαρχία πάνω στον κόσμο του τον την έχασε. Και ακόμα βεβλαμένος τους πόδας. Ταλέπορος ο άνθρωπος. Σκέπτομαι καμιά φορά από τον Αδάμ πως τον είχε φέρει ο Θεός στην Εδέμ. Πόσο λαμπρός θα πρέπει να ήταν ο Αδάμ. Πόσο υπέροχος. Όπως τον έπλασε ο Θεός και τον έφερε. Όχι από τους πιθήκους, όπως λένε μερικοί. Από τα χέρια του Θεού, όπως τον έφερε. Και πόσο σήμερα ο Αδάμ, ο σημερινός Αδάμ, σκυφτός, καμπούρης, το χέρι τρεμάμενο, ζάρα, πονάει εδώ, πονάει εκεί, βάλε έμπλαστρο εδώ, βάλε εκεί. Τα πόδια δεν τον κρατάνε. Τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Έχασε την περιουσία του άνθρωπος. Έχασε την αρχοντιά του. Έχασε την εξουσία πάνω στον κόσμο. Φοβάται και μια γάτα. Βλέπει μια γάτα, πετάγεται η γάτα και τον πιάνει φόβος. Άλλο ότι περνάουσαν τα θηρία και τα ονομάτιζε. Τα ονομάτιζε. Τώρα τη γάτα τη φοβάται. Ένα ποντικάκι το φοβάται. Ένα ποντικάκι βγαίνει και βάλει τις φωνές. Ένα ποντικάκι. Έφθυρε το μυαλό του. Έφθυρε τη σκέψη του. Έφθυρε την καρδιά του. Έφθυρε το σώμα του. Και τι του μείνει. Υπάρχει κανένας να κάνω έλεος Θεού. Ω Θεέ μας, υπάρχουν κάτι ραμολιμέντα, κάτι ερείπια, κάτι χαμένα υποκείμενα μέσα στον κόσμο. Φέρτε τους αυτούς. Να κάνω έλεος Θεού. Και μας παίρνει η αγάπη Του για να μας κάνει έλεος Θεού. Τέτοιοι όπως είμαστε. Και λέει ο Δαβίδ, τρέξε φέρτον. Και του φέρανε μπροστά τον Μεμφιβοστέ. Παράλυτος, ταλέπορος, χαμένος. Ο βασιλιάς σε ζητάει. Θα είπε ο Μεμφιβοστέ μέσα του, χάθηκα. Εγώ είμαι απόγονος του οίκου Σαούλ που αντιμαχόταν τον οίκον Δαβίδ. Ο Δαβίδ τώρα είναι στα πράγματα, χάθηκα. Ποιος ξέρει τι με περιμένει. Ήρθε ο Μεμφιβοστέ τρέμοντας. Μεμφιβοστέ, ο Δαβίδ, πάρε θάρρος. Από τούτη τη στιγμή θα τρως στο τραπέζι μου. Στο τραπέζι μου. Θα τρως στο τραπέζι μου. Ω τον καημένο το Μεμφιβοστέ. Εγύρισε και κοίταξε τον εαυτόν του. Αναλογίστηκε τον βασιλικό τραπέζι με τον βασιλιά, με τους ηγεμόνες, με τους πρίγκιπες και είπε εγώ στο τραπέζι του βασιλιά να τρώω. Γύρισε, κοίταξε τα πόδια του και λέει, βασιλιά μου, έτσι όπως είμαι εγώ, ένας ψόφιος σκύλος. Έτσι ονόμασε τον εαυτόν του. Επιβλέπεις έναν κίνα τεθνεώτα. Σε έναν ψόφιο σκύλο. Κοιτάς εμένα. Εμένα θα πάρεις. Εμένα το χαμένο. Το ψόφιο σκύλο. Και ο Δαβίδ λέει στο δούλο, άκουσε, όση περιουσία είχε πριν, όλοι θα του τη δώσετε πάλι. Θα ξαναγυρίζει σε αυτόν. Θα συντηρείται και θα ζει από τα εισοδήματα, θα είναι όλα δικά του τις μεγάλες περιουσίες που είχε και την πήρατε. Όλοι του την πήραν. Όλοι ξαναγυρίζει στον Μεμφιβοστέ. Και ακόμα και τα εισοδήματα όλα θα είναι δικά του. Αλλά αυτός θα τρώει κάθε μέρα στο τραπέζι το δικό μου. Κάθε μέρα στο τραπέζι το δικό μου θα τρώει. Χάριν του Ιωνάθαν, του αγαπημένου μου. Να κάνω έλεος εις αυτόν χάριν του Ιωνάθαν. Θα τρώει κάθε μέρα στο τραπέζι μου. Και ο Μεμφιβοστέ λέει έτρωγε. Διαρκώς, συνεχώς. Με τον βασιλιά, με τους υιούς του βασιλέως, με τους άρχοντες, στο τραπέζι του Δαβίδ. Τι όμορφη εικόνα. Εσύ κι εγώ είμαι θα ένας άθλιος Μεμφιβοστέ.

ψόφιος σκύλος. Αλλά χάριν του αγαπημένου του γιου που απέθανε για σένα και για μένα, ο Θεός σε καλεί στο τραπέζι το δικό του. Όχι μόνον μας αποκαθιστά σε ό,τι είχαμε πρώτα και πιο πάνω. Όχι μόνο παίρνεις την αρχοντιά, την εξουσία, τη δόξα, την ομορφιά πάνω τι είχες, αλλά κάθε μέρα θα τρώει μαζί μου στο τραπέζι μου, λέει. Το φαντάστηκε αυτό? Να τρως παρέα με τον Θεό στην αιωνιότητα. Να είσαι στην παρουσία Του. Να κάθεσαι όπου είναι ο Χριστός. Να βλέπεις εκείνη τη δόξα, οι άγγελοι θα ψάλουν επάνω. Και να είσαι στην παρουσία του Θεού για όλη την αιωνιότητα. Ευφροσύνη ζωής και χαράς. Κοίταξε στον εαυτό σου και πες, ψόφιος σκύλος είμαι. Άθλιος, χαμένος, αμαρτωλός, η θέση μου είναι στο σταυρό. Σαν πάρουμε τη σωτηρία, τα ξεχνάμε λιγάκι και λέμε, βέβαια ήμουν και μια σταλίτσα καλός. Βρήκε κάτι ο Θεός απάνω μου, κάποιες προθέσεις, κάποια... Τι βρήκε, τι βρήκε. Είναι διότι μόνον άνοιξες το παραθύρι της ψυχής σου. Μόνον γιατί πίστεψες. Μόνον γιατί άπλωσες το χέρι σου και πήρες. Δεν σου άξιζε η αιωνιότης. Τα έχεις χάσει όλα. Χάριν όμως του Ιησού που απέθανε στο σταυρό, σε καλεί στο τραπέζι της αιωνιότητος. Σ' αποκαθιστά στη δόξα. Σου δίνει ό,τι έχασες και πιο πάνω. Σου δίνει την αρχοντιά που είχες εκείνη την ημέρα. Θα κυβερνήσεις. Θα κυβερνήσουμε. Μαζί με τον Χριστό θα συμβασιλεύσουμε. Και θα τρως κάθε μέρα στο τραπέζι της αιωνιότητος. Κύριε Θεέ μου, ετοίμασες εμπροσθέν μου τράπεζαν. Τράπεζαν απέναντι των εχθρών. Ο διάβολος μας βλέπει και λέει, αν μπορούσα να τους πνίξω όλους αυτούς. Αυτοί είναι οι κληρονόμοι της δόξης. Αυτοί θα πάρουν τη θέση τη δική μου και πιο πάνω. Αυτοί θα ανεβούν στη δόξα, αν μπορούσα να τους πνίξω. Ξέρεις πόσο σε φθονεί. Και αν δεν κάνεις το βήμα να έρθεις στη χάρη, σε εμποδίζει ο διάβολος καημένε και δεν το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρεις ότι αυτός είναι ανθρωποκτόνος και είναι φθονερός και θέλει να σε ρίξει πίσω, να μην κάνεις το βήμα ποτέ. Κάν το βήμα εις πείσμα του διαβόλου. Κάν το βήμα της πίστεως. Το τραπέζι της αιωνιότητος είναι δικό σου. Και αφού μπεις, δεν πάει να σε ενοχλεί. Να σου φέρνει αφιβολίες, αν σε δέχτηκε, αν είσαι του Χριστού, αν περπατάς καλά, Όλα ψέματα, όλα δικά του. Όλα δικά του ψεύδι. Άκουσε τι λέει ο Θεός. Αν το είπε ο Δαβίδ αυτό το πράγμα, πόσο μάλλον ο Θεός. Μένει της από τον οίκο του Σαούλ, για να κάνω έλεος Θεού σε αυτόν. Είναι κανένας ακόμα που είναι έξω, για να του κάνει ο Θεός έλεος Θεού? Μην είναι κανένας ακόμα. Μήπως είσαι εσύ και μένεις ακόμα έξω? Σε περιμένει έλεος Θεού. Ο Θεός θα σε αγκαλιάσει. Τραπέζι αιωνιότητος ζωής και ευφροσύνης για σένα. Είναι κανένας ακόμα? Ήθε να κάνεις το βήμα σήμερα. Ήθε να κάνεις την εκλογή. Ο ουρανός γιορτάζει για σένα και θα γιορτάσει. Κάν το βήμα. Δόξα στο όνομα του Θεού μας. Αμήν.

Ναι, Κυριέ μας, εσύ μας έσωσες και είσαι ευλογημένος και δοξασμένος. Η Εκκλησία σου σου ψάλλει, η Εκκλησία σου σε θυμάται, η Εκκλησία σου πίνει από το κοινό ποτήρι. Ανανεώνει τη Διαθήκη μαζί σου, τη Συνθήκη μαζί σου και σε προσμένει. Εσύ ο νυμφίος της ψυχής μας, πότε θα έρθεις από τους ουρανούς, πότε θα ακουστεί η φωνή «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός». Να πετάξουμε στα ουράνια κοντά σου, στην παρουσία σου, να είμεθα μαζί σου στην αιωνιότητα. Τότε το τραπέζι της χαράς, το τραπέζι της ευφροσύνης θα πλώνει μπροστά μας πλούσιο, γεμάτο, ευφρόσινο για όλη την ατέρμονη αιωνιότητα. Όσοι ευχαριστούμεν, τότε λύπες θα ξεχαστούν, τότε πόνοι θα ξεχαστούν, τότε όλα θα είναι ευφροσύνη και χαρά στην παρουσία την ειδική σου. Κύριε, τάχυνε την έλευσή σου. Έρχω, Κύριε Ιησού. Αμήν. Έρχω, Κύριε Ιησού. Μείνε μαζί μας. Ευλόγησέ μας και δοξάστε τη. Και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εδάφιο 3. Και ενώ αυτός ήτο εμβιθανία εν διοικία Σίμωνος του λεπρού και κάθητο εις την τράπεζαν, ήρθε γυνή έχουσα αλάβαστρον μύρου νάρδου καθαράς πολιτήμου, και συντρίψασα το αλάβαστρον, έθισε το μύρον επί της κεφαλής αυτού. Το άρωμα της αγάπης. Αυτό θα είναι της απόψινής μας μελέτης το θέμα. Το άρωμα της αγάπης. Ποιάς αγάπης? Όλες εκείνες τις εβδομάδες οι αναμνήσεις γύρω από μια αγάπη περιστρέφονται. Γύρω από μια μεγάλη και δυνατή αγάπη. Εκείνης της μιας αγάπης η αγωνία. Εκείνης της μεγάλης αγάπης η θυσία. Ο θρίαμβός της. Αυτά τροφοδοτούν τις σκέψεις μας και τις αναμνήσεις μας εν σχέση με εκείνη την τελευταία εβδομάδα. Είναι του Χριστού η αγάπη. Με μια μοναδική εξαίρεση. Το άρωμα της αγάπης με το οποίο απόψε θα ασχοληθούμε είναι μιας ανθρώπινης αγάπης το άρωμα. Κάπως ανέλπιστο αυτό και κάπως αυτό με το πλαίσιο εκείνης της εβδομάδος. Γιατί του ανθρώπου η συμβολή σε εκείνης της εβδομάδος τα γεγονότα ήταν κάπως διαφορετικού χαρακτήρος. Ήταν εκείνης της ημέρας ο άνθρωπος απασχολημένος πολύ με το πώς θα μπορούσε να κάνει όσο τον δυνατόν πιο πικρή την ώρα της θυσίας. Πιο χτυπητή, πιο μαύρη τη δική του την αχαριστία προς τη μεγάλη αγάπη του Χριστού. Όση χειδαιότητα, όση κακία, όσο μίσος, όση μικρότητα διέθετε η ανθρωπίνη φύση, όλα αυτά τα έθισε μέσα σε εκείνη την εβδομάδα. Υπήρξε ευτυχώς και μια εξαίρεση. Μέσα στις πολλές ώρες του πόνου ευρέθηκε σφινωμένη και μια ώρα χαράς. Μέσα στις πολλές ώρες του μίσους και μια ώρα αγάπης. Μέσα στην καταθλιπτική ατμόσφαιρα των τελευταίων εκείνων ημερών διάχυτο το άρωμα μιας ανθρώπινης αγάπης για τον Χριστό. Πότε στρώθηκε το τραπέζι εκείνο, το αποχαιρετιστήριο? Κατά πάσα πιθανότητα το Σάββατο, το τελευταίο Σάββατο της επίγειας ζωής του Κυρίου μας. Τότε η Βηθανία έστρωσε το τραπέζι της για τον Χριστό. Τραπέζι ευγνωμοσύνης ήταν για το τελευταίο θαύμα που έκανε ο Χριστός εδώ κάτω στη γη. Τραπέζι ευγνωμοσύνης για την Ανάσταση του Λαζάρου. Χωρίς να το υποπτεύεται η Βηθανία ότι έστρωνε συγχρόνως και τραπέζι αποχαιρετισμού. οπωσδήποτε. Από το τραπέζι εκείνο τίποτε δεν έχει απομείνει στη μνήμη του ανθρώπου. Και τραπέζι και γιορτή και προσκεκριμένους, όλα, όλα τα αντιπαρέρχονται οι Ευαγγελιστές εν σιγή. Τίποτε δεν απόμεινε παρά μόνο τα κομμάτια από ένα σπασμένο αλαβάστρινο δοχείο και το άρωμα που εγέμισε το σπίτι. Τα θυμούμαστε με ευγνωμοσύνη τα κομμάτια εκείνα του σπασμένου αλάβαστρου. Την θυμούμαστε με ευγνωμοσύνη τη Μαρία για την ώρα εκείνη της χαράς που προσέφερε στον Κύριό μας. Θυμούμαστε με ευγνωμοσύνη το άρωμα της αγάπης της, γιατί αισθανόμαστε ότι κατά κάποιο τρόπο η δική μας η ζωή είναι συνδεδεμένη με εκείνο το άρωμα. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του: «Του Χριστού ευωδία ήμαθα προς τον Θεόν». Ήταν λοιπόν συμβολική, ήταν, μπορώ να πω, προφητική η χειρονομία εκείνη της Μαρίας και έχει πολύ πιο στενή σχέση με τη ζωή μας, παρόσο μας αφήνει εκ πρώτης όψεως η αφήγηση των Ευαγγελιστών να υποπτευθούμε. Όχι από κάποιο ανώνυμο σπιτάκι της Βιθανίας, αλλά από τη δική σου τη ζωή, από τη δική μου τη ζωή ανεβαίνει, ή ίσως θα έπρεπε να πω πρέπει να ανεβαίνει, το άρωμα της αγάπης μας προς το Χριστό. Αν για τις αναγεννήσεως είμαστε δικοί του. Η δική σου και η δική μου ζωή πρέπει να είναι η στέση σε κάποια γωνιά να δείξει τα κομμάτια ενός σπασμένου αλάβαστρου. Λοιπόν, με ενδιαφέρον, όχι με μια απλή ιστορική περιέργεια, θα σκύψουμε πάνω από τα κομμάτια αυτά του σπασμένου δοχείου. Θα σκύψουμε πάνω από την όμορφη εκείνη πράξη της Μαρίας και θα ξεχωρίσουμε μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μύρου με το οποίο εκείνη την ημέρα στη Βιθανία ήρθε η Μαρία και άλυψε το κεφάλι και τα πόδια του Κυρίου της. Ξεσκεπάζοντας έτσι τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της χριστιανικής ζωής. Το πρώτο χαρακτηριστικό του αρώματος που αναδίδει το σπίτι εκείνο της Βιθανίας, το πρώτο χαρακτηριστικό του που υποπίπτει στις αισθήσεις μας, στην αντίληψή μας, είναι ότι ήταν άρωμα ακριβό. Όλοι οι Ευαγγελιστές το τονίζουν αυτό το σημείο στις αφηγήσεις τους. Δεν ήταν φτηνό το άρωμα που έφερε η Μαρία εκείνη τη βραδιά. Ήταν μύρον νάρδου πολυτίμου. Άλλωστε, αν ήταν φτηνό το μύρο της Μαρίας, θα απέφευγε η Μαρία μερικά σκληρά σχόλια που έκαναν εις βάρος της. Όχι οι ξένοι άνθρωποι, αλλά αυτοί οι μαθητές του Χριστού. Συνήθως ο Πέτρος ήταν εκείνος που ανελάμβανε να μιλήσει εκ μέρους και των άλλων μαθητών και να γίνει ο διερμηνεύς των σκέψεών των. Σε αυτή την περίπτωση άλλαξε η τάξη των πραγμάτων. Τον επέλαβε ο Ιούδας. Άλλωστε το θέμα ήταν περισσότερο της ειδικής του αρμοδιότητος. Και εξέφερε ο Ιούδας τη γνώμη του για την πράξη αυτή της Μαρίας. Ο Ιούδας. Το τίμημα των 30 αργυρίων, 30 αργυρίων μονάχα, δηλαδή το τίμημα με το οποίο εκείνη την εποχή αγόραζε κανείς ένα σκλάβο, το τίμημα των 30 αργυρίων με το οποίο ο Ιούδας θα πουλούσε με τα δύο ημέρες τη φιλία του Χριστού και την αιώνια ζωή, το τίμημα αυτό δεν το βρήκε ο Ιούδας πολύ ευθελές, αλλά το ποσό που ξόδεψε η Μαρία για το άρωμα της αγάπης της προς τον Χριστό, αυτό το βρήκε πολύ βαρύ. Όσο δυνατότερο το φως, τόσο πιο έντονη και πιο μαύρη η σκιά. Και του Ιούδα η σιλουέτα έπεσε πολύ μαύρη επάνω στον τοίχο εκείνου του δωματίου.

των λουλουδιών και δίνουν το άρωμά τους. Το ίδιο ισχύει και στην πνευματική ζωή. Κάτι θα συνθλιβεί στη ζωή σου αν πρόκειται το άρωμα της αγάπης σου για τον Χριστό να απλώσει γύρω σου. Και του χριστιανού το καθημερινό μέλημα πρέπει να είναι να βρίσκει εκείνα τα πράγματα που πρέπει να συνθλιβούν στη ζωή του. Με τη χάρη του Χριστού πρέπει να συνθλιβούν μέσα στη ζωή του για να αναδίδει η ζωή του το άρωμα της αγάπης. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό εκείνης της πράξης της Μαρίας είναι ότι το μύρο της το έχησε η Μαρία χωρίς υπολογισμούς. Χωρίς υπολογισμούς. Το έσπασε το αλάβαστρο. Το έδωσε όλο το μύρο. Και έδειξε με την πράξη της ότι η αγάπη δεν ζυγίζει και δεν μετράει και δεν ζητεί ανταλλάγματα. Η αγάπη δεν κοστολογεί τις θυσίες της. Ο Ιούδας

συγκρίνεται για μια στιγμή την πράξη αυτή της Μαρίας με κάποια προγενέστερη εκδήλωση του Πέτρου. Ήταν όταν εκείνος ο πλούσιος νέος που είχε έρθει τόσο κοντά στη βασιλεία και που κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο τον αγάπησε ο Χριστός. Ήταν όταν αυτός ο νέος έστρεψε τα νότα στο Χριστό και έφυγε από κοντά του, γιατί δεν είχε τη δύναμη να κάνει τη θυσία που του είχε ζητήσει ο Χριστός. Ήταν τότε που η βαριά σιωπή που ακολούθησε διακόπη από τη φωνή του Πέτρου, που μίλησε εκ μέρους και των άλλων μαθητών. Είπε στο Χριστό ο Πέτρος: «Εμείς Κύριε, αυτός δεν μπόρεσε να υποστεί τη θυσία, αυτός έφυγε από κοντά σου, αλλά εμείς τα αφήσαμε όλα Κύριε και σε ακολουθήσαμε. Τι θα έχουμε λοιπόν εμείς Κύριε για αντάλλαγμα?» Ανήσυχος ο Πέτρος να μάθει πώς θα αξιοποιηθούν οι ψαρόβαρκα και τα δίχτυα που για χατήρι του Χριστού τον θυσίασε, και τι αντάλλαγμα θα του προσεφέρονται για τα δίχτυα του στην αιώνια ζωή. Πόσο πιο όμορφη, πόσο πιο ευγενικιά, πόσο πιο άντολη η πράξη της Μαρίας, τόσο πιο όμορφη η εκδήλωση της αγάπης της Μαρίας, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς βλέψεις για ανταλλάγματα, χωρίς απότερες σκέψεις. Το σπάζει το αλάβαστρο και το χύνει όλο το μύρο της στα πόδια του Χριστού. Είχε μάθει η Μαρία ένα από τα βαθύτερα μυστικά της χριστιανικής ζωής, ότι οι σχέσεις που ενώνει τον πιστό με τον Χριστό, με τον Κύριό του, είναι σχέσεις ολοκληρωτικού χαρακτήρος. Ότι ο Θεός δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με τμήμα μόνο της ζωής μας. Πρέπει όλα τα κλειδιά να τα έχει εκείνος. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό του αρώματος της αγάπης της Μαρίας, ίσως θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο αν δεν το ετώνιζε ο ίδιος ο Χριστός. Ήταν άρωμα που προσέφερε η Μαρία στον ίδιο τον Χριστό. Είπε ο Χριστός υπερασπιζόμενος τη Μαρία έναντι της κριτικής που άσκησαν εναντίον της οι μαθητέ, είπε: «Καλόν έργον έκαμεν εις εμέ». Σπουδαίο το στοιχείο αυτό της πράξης της Μαρίας, διότι μας εισάγει τώρα στον κόσμο το μυστικό των ελαττηρίων, των ελαττηρίων των πράξεών μας. Πολλά πράγματα καλά γίνονται, αλλά δεν γίνονται για τον Χριστό, και γι' αυτό δεν μπορούν να έχουν την αξία που είχε της Μαρίας η πράξη. Είναι ανάγκη διαρκώς να υποβάλλουμε υπό αυστηρό έλεγχο και τις καλύτερες από τις πράξεις μας. Γιατί το σπάσαμε το αλάβαστρο? Γιατί το σπάσαμε το αλάβαστρο? Γιατί το αφήσαμε το μύρο? Γιατί την έκαναμε εκείνη τη θυσία? Πόσες φορές καλά πράγματα έκλεψαν από το Χριστό εκείνο που δικαιωματικά του ανήκει? Πόσες φορές, ας είμαστε ειλικρινείς.

Εμείς αδερφοί μου, ας το ομολογήσουμε. Πόσες φορές η εκκλησία μας, η χριστιανική μας δράσεις, η φιλανθρωπία μας, οι καλές μας πράξεις είναι απλώς το εγώ μας μεταφιεσμένο. Σε πόσες περιστάσεις το σπάσαμε το αλάβαστρο, το αρχίσαμε το μύρο, την κάναμε τη βαριά θυσία, αλλά όχι για το Χριστό. Και ο Χριστός δεν θα την αναγνωρίσει. Και η θυσία άρωμα δεν θα δώσει. Και ένα τελευταίο χαρακτηριστικό του αρώματος της αγάπης της Μαρίας. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Ήταν άρωμα που προσφέρθηκε εγκαίρως. Ένα ιδιαίτερος ενδιαφέρον φως χύνει σε αυτό το χαρακτηριστικό της πράξεως της Μαρίας κάτι που είπε για την πράξη της αυτή ο Χριστός. Απαντώντας πάλι στην κριτική των μαθητών, τους είπε: αφήσατε αυτήν, γιατί ενοχλείτε αυτήν? Προέλαβε να λείψει με μοίραν το σώμα μου δια των ενταφιασμών μου. Πολύ σημαντικά τα λόγια αυτά του Κυρίου μας, γιατί συνδέουν την πράξη αυτή της Μαρίας με το θάνατο του Χριστού. Θα πούμε μήπως ότι η Μαρία προείδε την εξέλιξη των γεγονότων που ραγδαία θα ακολουθούσαν? Θα πούμε ότι ήξερε η Μαρία ότι με τα πέντε μέρες, μόνο με τα πέντε μέρες, ο Κύριος της θα βρισκόταν καρφωμένος επάνω σε ένα σταυρό? Θα το πούμε αυτό, ότι το ήξερε η Μαρία? Ασφαλώς όχι. Και όμως η καρδιά που αγαπάει παίρνει μηνύματα μυστικά από τον πνευματικό κόσμο, μηνύματα που άλλες καρδιές αδυνατούν να τα συλλάβουν. Και ένα τέτοιο μήνυμα έλαβε εκείνο το βράδυ της Μαρίας η καρδιά. Κάτι την όθησε, κάτι την εκκίνησε, κάτι της ψιθύρισε: Μαρία, απόψε. Αν Μαρία θέλεις να μυρώσεις το κεφάλι και τα πόδια του Κυρίου σου, πρέπει να το κάνεις απόψε. Άλλη ευκαιρία δεν θα έχεις. Πολύ σημαντική εκείνη η λέξη που χρησιμοποίησε ο Κύριος. Επρόλαβε. Άλλοι δεν επρόλαβαν. Υπήρξαν και άλλοι που ήθελαν και αυτοί να δώσουν μοίρα στο Χριστό, αλλά δεν πρόλαβαν. Υπήρξαν μερικές γυναίκες, όπως θα θυμάστε, που και αυτές πολύ δεν αγαπούσαν το Χριστό και ήρθαν και αυτές με τα αρώματά τους για να αλείψουν το νεκρό σώμα του Κυρίου, αλλά δεν επρόλαβαν. Και τα δικά τους τα μοίρα ήταν ακριβά, αλλά έμειναν αχρησιμοποίητα, γιατί τους επρόλαβε η Ανάσταση. Πολύ πρωί μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής, πολύ πρωί ήρθαν στο μνήμα του Χριστού, αλλά πιο πρωί ήρθε η Ανάσταση. Και έτσι οι γυναίκες αυτές έχασαν την ευκαιρία να δώσουν τα μοίρα τους στο Χριστό. Πολλές φορές αναρωτιέται κανείς τι να απόγειναν άραγε τα μοίρα εκείνα που έφεραν οι γυναίκες στο Χριστό, αλλά δεν πρόλαβαν να τα χρησιμοποιήσουν.
Υπάρχει ένας ωραίος μύθος, απλός μύθος, που λέγει ότι όταν ξεκίνησαν οι γυναίκες για το δρόμο της επιστροφής στην Ιερουσαλήμ, αισθάνθηκαν όταν είδαν τα δοχεία με τα μοίρα στα χέρια τους, αισθάνθηκαν πόσο ατέριαχτα ήταν τα δοχεία αυτά με τα μοίρα στα χέρια τους τώρα. Θα τα έφερναν πίσω στην Ιερουσαλήμ, θα τα έδιναν σε κανέναν άλλον, θα τα κρατούσαν οι ίδιες, τι θα τα έκαναν? Και λέγει ο μύθος πόσο άτοπο αισθάνθηκαν ότι θα ήταν αυτό. Και τι έκαναν? Άνοιξαν τα δοχεία και έστησαν τα μοίρα τους στον κάμπο. Και από τότε ο ανοιξιάτικος κάμπος μας κοβολάει με τα μοίρα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον Χριστό. Είναι τα αρώματα που δεν πρόφτασαν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που είχαν οι γυναίκες αυτές. Μύθος βέβαια, μύθος, χωρίς καμιά απολύτως ιστορική βάση, αλλά με κάποια αξία, γιατί μας βοηθεί να ρίξουμε μια ματιά στις καρδιές ανθρώπων που για κάποιο λόγο, ειλικρινών ανθρώπων, που για κάποιο λόγο έχασαν την ευκαιρία που τους εδόθηκε να δείξουν την αγάπη τους για τον Χριστό. Πόσο καλύτερα ετακτοποίησε τα ζητήματά της η Μαρία. Αυτή επρόλαβε, κατά τον λόγο του Κυρίου, επρόλαβε να λείψει το σώμα του Κυρίου της για τον ενταφιασμό του. Και μας δείχνει με την πράξη της αυτή πόσο σπουδαίο είναι το στοιχείο του χρόνου στις εκδηλώσεις της αγάπης μας. Είτε στον Κύριο, είτε στους αδελφούς μας. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίσταση υπάρχει ένα ορισμένο, αυστηρά ορισμένο χρονικό όριο μέσα στο οποίο πρέπει να προφτάσεις, να σπάσεις το αλάβαστρό σου, αν θέλεις το άρωμά σου να ανέβει στον Χριστό. Πόσες φορές καθυστερημένες φτάνουν οι εκδηλώσεις της αγάπης μας, όταν είναι πια πολύ αργά, σαν λουλούδια που τα φέρνουν μέσα και δία. Μεγάλος ποιητής των Σκοτσέζων υπήρξε ο Ροβέρτος Μπέρνς, ο κατεξοχήν εθνικός ποιητής των Σκοτσέζων. Έζησε ο Μπέρνς μια ζωή μεγάλης φτώχειας. Πεινασμένος έζησε και πεινασμένος πέθανε. Πολλές φορές πήγε να κοιμηθεί νηστικός. Κανένας δεν του έδειξε αγάπη. Κανένας δεν σκέφτηκε ποτέ να τον ρωτήσει μήπως πεινάς. Σήμερα, αν επισκεφτείτε τη Σκωτία, θα δυσκολευτείτε να βρείτε έστω και μια πόλη της, έστω και ένα χωριό της, που να μην στολίζεται σε κάποια πλατεία από το πέτρινο άγαλμα του Ροβέρτου Μπέρνς. Και κάποιος έκανε την παρατήρηση, όταν ζούσε ψωμί του ζήτησε, τους ζήτησε, αλλά δεν του έδωσαν. Όταν πέθανε

να μην κλείσουμε όμως, αδελφοί μου, στη μελέτη μας, πριν κάνουμε μια επανόρθωση, πριν διορθώσω ένα λάθος που έκανα στην αρχή του κηρύγματός μου. Είχα πει ότι όλη εκείνη η εβδομάδα με την αγάπη του Χριστού ήταν γεμάτη,

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Το ραβίνο της εκλογής τους, τον αναζητούσαν αυτοί το ραβίνο της εκλογής τους και προσεκολώντο σε κάποιον ραβίνο, διδάσκαλο δηλαδή Ιουδαίο, ο οποίος του νόμου, ο οποίος τους εδίδασκε και τους εισήγαγε μέσα στην μελέτη και την κατανόηση των εντολών του Θεού στον νόμο. Φαίνεται πως το ανάλογο πράγμα είχε γίνει και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Οι περισσότεροι από τους μαθητάς του Ιωάννη ήσαν από τη Γαλιλαία. Αλλά ο Ιωάννης δεν φαίνεται μέσα στις γραφές ότι πορεύτηκε ποτέ στη Γαλιλαία εις αναζήτηση των μαθητών του. Αντίθετα, οι μαθητές πήγαν στον Ιωάννη και προσεκολύθησαν στον Ιωάννη, τον οποίο αναγνώρισαν ως διδάσκαλό τους, ραβίνο τους. Δεν συνέβη το ίδιο με τον Ιησού. Στον Ιησού συμβαίνει το αντίθετο. Είναι ο Ιησούς που πηγαίνει να βρει τους μαθητάς. Δεν τον βρήκαν οι μαθητές. Είναι αυτός που τους αναζητεί, είτε στη λίμνη της Γαλιλαίας, εκεί στην Προκυναία, είτε τον Ματθαίο στο Τελώνιον, εκεί που εκάθητο και εισέπρατε τους φόρους, είτε οπουδήποτε αλλού, είναι ο Ιησούς, ο οποίος καλεί τους μαθητάς, τους αναζητεί και τους καλεί. Και αυτό φαίνεται πως έκτοτε γίνεται σε ολόκληρη την ιστορία. Δεν είναι τα εμείς που ευρίσκομαι τον Ιησού. Είναι ο Ιησούς που ευρίσκει εμάς. Είναι εκείνος που έρχεται και μας ζητεί και ο οποίος μας βγάνει από ποικίλες συνθήκες και καταστάσεις τις οποίες ευρισκόμεθα για να ανήκουμε πλέον εις αυτόν. Είναι εκείνος που μας βρίσκει. Και όταν τους βρήκε, προσέφερε τον εαυτόν του ο Ιησούς σ' αυτούς. Τι θαυμάσιο αυτό. Δεν γνωρίζουν απλώς λόγια και δεν γνωρίζουν απλώς κάποια διδασκαλία, αλλά γνωρίζουν ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και σπουδάζουν ένα πρόσωπο, αυτή τη θαυμαστή προσωπικότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν συνδέεται ο κύκλος αυτός, όπως γινόταν σε σχολές των αρχαίων Ελλήνων, στη Ρώμη επίσης, με κάποιο κοινό ιδεώδες ή κάποια κοινή διδασκαλία. Συνδέονται με ένα πρόσωπο. Εκείνο που συνδέει τους μαθητάς όλους είναι το πρόσωπο του Ιησού, το οποίο ζει ανάμεσά τους. Πραγματικά και μέχρι σήμερα, εκείνο που ενώνει τους μαθητάς του Ιησού δεν είναι κάποια απλώς ηθική, κάποια διδασκαλία, κάποια φιλοσοφία, ας το πούμε. Είναι εν πρόσωπο. Όλοι είμεθα ενωμένοι μεταξύ μας, διότι είμεθα ενωμένοι με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτόν ο οποίος είναι η ζωή και το φως. Και οι μαθητές, όταν γίνηκαν μαθητές του Ιησού, δεν γίνηκαν από τον εαυτό τους. Δεν ήσαν αυτοί που έκαναν τον εαυτό τους. Είναι ο Ιησούς που τους έκανε μαθητάς του και όχι μονάχα τους έκανε μαθητάς του, αλλά ακόμα τους αποστέλει. Τους αποστέλει να γίνουν οι Απόστολοι του. Και όταν σταματάμε και θαυμάζουμε τις πράξεις και τα έργα των Αποστόλων, τα όσα αυτοί επραγματοποίησαν στον κόσμο, δεν θα πρέπει κανείς περισσότερο να προσέξει τα έργα τους, αλλά το γεγονός ότι ο Ιησούς μετέβαλε ανθρώπους αγρίκους, αγραμμάτους, τους οποίους πήρε και τους έκανε φωστήρες για ολόκληρη την οικουμένη, για να κατακτήσει ο Ιησούς τον κόσμο. Έτσι οι σχέσεις του με τους μαθητάς είναι περισσότερο η προσωπικότης του Χριστού που επιβάλλεται στις συνειδήσεις, στις καρδιές, στα πνεύματα των μαθητών, ώστε αυτοί να ενώνονται μεταξύ τους χάρη στον Ιησού, να γίνονται αυτό που γίνηκαν, μαθητές του Ιησού και Απόστολοι, χάρη στον Ιησού, να μεταβάλλονται χάρη στον Ιησού και να γίνονται φωστήρες εις την οικουμένη, χάρη εις τον Ιησού Χριστό. Πώς γίνηκε η εκλογή τους. Και εδώ πέρα η εκλογή δεν γίνηκε από αυτούς. Δεν είπαν ο καθένας από αυτούς, εμείς θα γίνομαι Απόστολοι και εγώ θα ξεχωρίσω, θα βάλω τον εαυτό μου στους 12. Ήταν ο Ιησούς που τους εξέλεξε. Μάλιστα, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι χρειάστηκε για να γίνει αυτή η εκλογή των μαθητών μια ολονύχτια προσευχή του Κυρίου. Κοιτάξτε πόσο σοβαρό ήταν αυτό το πράγμα και πόσο ο Ιησούς έδινε σημασία στην εκλογή των μαθητών του. Δεν ήταν ο οποιοσδήποτε και δεν έκανε την εκλογή με κριτήρια δικά του, καθαρός ανθρώπινα θα λέγαμε. Ήτανε κάποτε που τους ανέβασε επάνω στο όρος Και εκεί στο όρος ολόκληρη τη νύχτα την πέρασε σε προσευχή προς τον πατέρα, προκειμένου την επομένη το πρωί να κάνει αυτή την επιλογή των μαθητών και να ξεχωρίσει εκείνους που θα ξεχώριζε για να γίνουν οι μαθητές του και οι Απόστολοι του. Και τους διάλεξε. Και όταν διαλέχτηκαν, ήσαν εκείνοι που έπρεπε να είναι. Κατόπιν τα πράγματα που ήρθαν, οι δοκιμασίες, οι διωγμοί, τα όσα υπέφεραν φέρνοντας το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, δεν υπήρξε κανένα ρήγμα μεταξύ τους. Κανένα σπάσιμο πλην του προδότου του Ιούδα, για τον οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Ιησούς τον είχε υπόψη του απαρχής και τον είχε διαλέξει εξ επίτηδες, γνωρίζον ότι είναι κατά αποκάλυψη την οποία έλαβε, ότι είναι αυτός ο οποίος έμελε να τον προδώσει. Υπήρξαν λοιπόν για αυτόν τον Ιησούν οι μαθηταί αυτοί τους οποίους εξέλεξε, περισσότερο και από πατέρα και από μητέρα και από αδελφούς. Όταν ήρθαν και τον ρώτησαν και του είπαν οι αδελφοί σου σε περιμένουν και αδελφέ σου, είπε ποιοι αδελφοί μου και αδελφές μου. Έδειξε τους μαθητάς και είπε ιδού ούτι είναι αδελφοί μου και αδελφές μου. Και θεμελιώνει με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς τη νέα συγγένεια, την πνευματική συγγένεια, η οποία ενώνει πλέον αυτόν με τους μαθητάς και έκτοτε από εκείνη την εποχή και έως τώρα και μέχρι τέλους, όταν θα επανέλθει ο Ιησούς, αυτήν την πνευματική συγγένεια την δείχνει σαν πιο ισχυρά και πιο διαρκή, πιο μόνιμο και πιο βιώσιμο από την φυσική συγγένεια. Θεμελιώνει λοιπόν την πνευματική συγγένεια. Και όπως μας λέει ο Μάρκος στο γάμα 14, αναφερόμενος εις αυτήν την εκλογή την οποία έκανε ο Ιησούς τη νύχτα εκείνη προσευχόμενος και το πρωί στην εκλογή, λέει εξέλεξε για να είναι μετ' αυτού και για να είναι Απόστολοι του. Το πρώτο πράγμα είναι να είναι μετ' αυτού πριν γίνουν Απόστολοι του. Πριν κάποιος αποσταλεί από τον Ιησού, πρέπει να ζήσει μαζί του. Πρέπει να είναι του Ιησού. Πρέπει να ανήκει στον Ιησού. Πρέπει να διδαχτεί από τον Ιησού. Και πρέπει να έχει τον διδάσκαλο πριν πάει να τον κηρύξει και να τον αναγγείλει εις τα έθνη έξω. Έκτοτε λοιπόν και μέχρι σήμερα το ανάλογο συμβαίνει και εις τους μαθητάς του Ιησού εν συνεχεία στην Εκκλησία. Καλούμεθα κατά πρώτο λόγο να ανήκουμε εις τον Ιησού, να ανήκουμε εις τον Χριστό, να γίνει αυτός η ζωή μας, η χαρά μας, το μέλλον μας, η απόλαυσή μας, να βρούμε τη σωτηρία μας και τη λυτρωσή μας σε Αυτόν. Και όταν ανήκουμε στον Ιησού, τότε Αυτός μας αποστέλει. Πόσο θαυμάσιο είναι αυτό, αυτές οι όμορφες σκέψεις τριγύρω από τους μαθητάς του Ιησού και τον Ιησού. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς διάλεξε μερικούς. Δεν άφησε, όπως είπαμε, βιβλία. Έγραψε στις καρδιές τους. Και γίνηκαν αυτοί οι μηνυτές, οι αγγελιοφόροι της ζωής του Ιησού στον κόσμο. Ποιοι ήσαν οι μαθητές? Λίγα πράγματα ξέρουμε για αυτούς. Μερικούς μάλιστα τους αγνοούμε σχεδόν, θα έλεγε κανείς, εξ ολοκλήρου. Δεν ξέρουμε παρά μονάχα το όνομά τους. Εκείνο που ξέρουμε και το σπουδαιότερο που είναι, είναι όχι ποιοι ήσαν ή τι ήσαν οι μαθητές, αλλά ότι ο Ιησούς ήταν μαζί τους και τι ο Ιησούς έκανε μέσα σε αυτούς και δι' αυτόν. Αυτό είναι το σπουδαιότερο πράγμα το οποίο κανείς θαυμάζει παρά το ποιοι ήσαν οι μαθητές. Ήσαν άνθρωποι απλοί. Μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν από τη Γαλιλαία. Και οι λέξεις αυτοί ηχούσε στα αυτιά των Ισραηλιτών πολύ άσχημα. Η Γαλιλαία ήταν μια περιοχή η οποία κατ' επανάληψη είχε καταληφθεί από βασιλείς της Μηδοπερσίας, της Ασσυρίας, βασιλείς της Ασσυρίας, οι οποίοι είχαν φέρει λαούς από τα μέρη τους και τους είχαν αναμίξει με τους λαούς εκείνους. Ο λαός εκείνος της Γαλιλαίας είχε δεχτεί τις επιρροές ειδωλολατρικών εθνών. Ήταν ένας σύμμικτος λαός. Είχε διάφορο διάλεκτο. Είχε διάφορον απασχόληση. Ήσανται διάφοροι στους τρόπους και στις εκδηλώσεις της ζωής. Ήταν τελείως αδύνατο να βγει από μέσα από την Γαλιλαία έστω και ένας προφήτης, όπως το λένε ήδη οι Ιουδαίοι. Είναι δυνατόν εκ Γαλιλαίας να είναι, ήλθε ποτέ προφήτης εκ Γαλιλαίας? Ήταν αδύνατον συνεπώς να βγει ακόμα και ένας προφήτης. Κι όμως αυτοί οι Γαλιλαίοι παραδίδονται στον Ιησού για να μεταβληθούν όλοι τους αυτοί σε προφήτες και να αποσταλούν εις τον κόσμο. Ο Ιούδας ξεχώριζε. Ο Ιούδας δεν ήταν Γαλιλαίος, ο Ισκαριώτης. Ήταν από την Κυριώθ. Η Κυριώθ ήταν στην Ιουδαία και είχε το χαρακτήρα των τραχή της Ιουδαίας, που ήταν συντηρητική και αποκλειστική με τα σερήμους της. Με τον τραχή τόπο της Ιουδαίας εγέννησε πραγματικά έναν Ιούδα προδότη, ανάλογον με το έδαφος μέσα από το οποίο ευγήκε. Και ο Ιησούς όταν διάλεξε τους μαθητάς του, δεν διάλεξε αγρότες που θα ήσαν προσκολλημένοι στη γη και δεν θα μπορούσαν να ξεκολλήσουν. Διάλεξε ψαράδες και διάλεξε ακόμα και τεχνίτες. Όπως τεχνίτης ήταν και αυτός, μαραγκός την τέχνη, τέκτον, διάλεξε ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι θα ήταν δυνατόν να ξεκολλήσουν εύκολα από το επάγγελμά τους, να μην είναι προσιλωμένοι.

ίση αδελφοί μεταξύ τους. Όμως, μπορεί να πει κανείς ότι μέσα στα κείμενα τα ευαγγελικά ξεχωρίζει η φυσιογνωμία του Πέτρου, ο οποίος όχι διότι ο διδάσκαλος τον έθεσε, αλλά και διότι εξ ιδιοσυγκρασίας ο ίδιος και λόγω της ενεργητικότητός του προέχει των υπολείπων μαθητών και τον βλέπουμε σαν να παίρνει την φυσική ηγεσία ανάμεσά τους. Ο Πέτρος είναι εκείνος στον οποίον δίδεται και πρωτοαρχίζει, θα λέγαμε, ο Ευαγγελισμός του κόσμου από τον Πέτρο. Ο Κύριος, μάλιστα αναγνωρίζει στην ομολογία την οποία έδωσε ο Πέτρος, σήσε πέτρα και επάνω σε αυτή την πέτρα, δηλαδή με ομολογίες σαν και σένα, θα ιδρύσω την εκκλησία μου και πύλε άδου δεν θα κατησχίσουν. Σε συνέχεια βλέπουμε ότι ο Πέτρος χρησιμοποιείται εις τους Ιουδαίους, πρώτος αυτός, για να βέρει το Ευαγγέλιο. Γίνεται δηλαδή ο πρώτος Ευαγγελιστής εις τους Ιουδαίους. Και πραγματικά την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Πνεύμα το Άγιον ήρθε στους μαθητάς με ένα θαυμαστό τρόπο από πάνω από τον ουρανό, ο Πέτρος αναλαμβάνει αυτός πρώτος την πρωτοβουλία της ομιλίας. Αυτός ξεχωρίζει και απευθύνεται στους Ιουδαίους και κάνει το θαυμαστό εκείνο κήρυγμα, που αποτέλεσμα του οποίου υπήρξε η μετάνοια και επιστροφή 3.000 ψυχών, ο Πέτρος. Και τον Πέτρο βλέπουμε πάλι να χρησιμοποιείται προς τους εθνικούς. Είναι πρώτος αυτός που αποστέλλεται εις τον Κορνήλιον και ομιλεί εις τον Κορνήλιον και γίνεται η πρώτη επιστροφή των εθνικών εις την πίστη. Συνεπώς ο Πέτρος, παρόλο ότι δεν του ανέθεσε κανείς την ηγεσία, όμως και εξ ιδιοσυγκρασίας και εκ των περιστάσεων φαίνεται να μπαίνει και να γίνεται ο φυσικός αρχηγός της ομάδος των μαθητών. Τώρα, εν συνεχεία, ο Κύριος βέβαια αναθέτηκε στον Πέτρο την υπεροχή του ποιμαντορικού έργου. Μας λέει εκεί στον Λουκά, στο ΚΒ κεφάλαιο, όταν ο Κύριος, το 32 εδάφιο, όταν ο Κύριος μιλάει στον Πέτρο μετά την... στο 32, εκεί στο μυστικό δείπνο, όταν γίνηκε και φιλονικία μεταξύ τους ποιος είναι ο μεγαλύτερος, και ο Ιησούς τους δίδαξε να είναι ταπεινοί, τους λέει εν συνεχεία, «Σεις είστε που διαμείνατε με τεμούς τους πειρασμούς μου, όταν εγώ ετοιμάζω εις εσάς βασιλείαν, καθώς ο πατήρ μου ετοίμασε εις εμέ, για να τρώγετε και να πίνετε επί της τραπέζης μου, εν τη βασιλεία μου, και να καθίσετε επί θρόνων κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Είπε δε ο Κύριος, «Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως τον σίτον, πλην εγώ εδεήθην περί σου, για να μη εκλείψει η πίστη σου». Αναφέρεται προσωπικώς εις τον Πέτρο, «και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξον τους αδελφούς σου». Εδώ ο Κύριος φαίνεται πως το αναθέτει την ποιμαντορία του Πέτρου κατά έναν τρόπο υπεύθυνο. Αυτός να στηρίξει, να φροντίσει για τους αδελφούς του και να τους στηρίξει εις την πίστη. Και σε μια άλλη περίπτωση, στην Ανάστασή του από τους νεκρούς, ο Κύριος, στο ΚΑ του Ιωάννου, όταν ο Πέτρος είπε ότι τον αγαπά και ο Κύριος του είπε «με αγαπάς», πλείον τούτον, επειδή είχε πει ότι δεν θα τον αρνηθεί ποτέ, ο Κύριος είπε τελικά εις τον Πέτρο, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «βόσκε τα πρόβατά μου». Και του το είπε, του επανέλαβε τρεις φορές, «βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Και την τρίτη φορά του λέγει, «βόσκε τα πρόβατά μου, αληθώς αληθώς συλλέγω, ότι είσαι νεότερος, εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις εζώσει και θέλεις εφέρει όπου δεν θέλεις, μαρτυρών δεικνύων με αυτόν τον τρόπο το είδος του θανάτου το οποίο ο Πέτρος θα απέθυνσκε». Εδώ λοιπόν στα λόγια αυτά φαίνεται ότι ο Κύριος αναθέτει την υπευθυνότητα της

Μανδωρίας εις τον Πέτρο κατά έναν τρόπο ιδιαίτερο παρά εις τους άλλους, περισσότερον από τους άλλους, και ο Πέτρος το δέχεται αυτό, θα έλεγε κανείς, και το εφαρμόζει πραγματικά μέσα στην όλη του αδιοδρομία. Και όταν απευθύνεται προς τους ποιμένας, μιλάει σαν κάποιος που μπορεί να τους συμβουλεύσει, τους ποιμένοντας το ποίμνιον, κάποιος που μπορεί να τους οδηγήσει και τους δίνει οδηγίες πώς να μεταχειριστούν τα πρόβατα του Ιησού Χριστού με πόση ταπείνωση και με πόση αγάπη. Μεταξύ αυτών των μαθητών υπήρξε και μια κάποια συγγένεια. Την έσεξ αυτών ήσαν συγγενείς. Ήσαν συγγενείς ο Ανδρέας και ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Η συγγένεια φυσικά, η φυσική, δεν έχει καμία θέση μέσα στα πνευματικά ζητήματα. Και ο Κύριος έδειξε, θεμελιώνοντας την πνευματική συγγένεια μεταξύ των μαθητών, ότι η φυσική συγγένεια δεν έχει λόγον. Όταν όμως η φυσική συγγένεια έλθει στο Χριστό και δεχθούν τον Χριστό, τότε γίνεται μια μεγάλη ευλογία. Και πραγματικά οι μαθητές αυτοί, οι αδελφοί μεταξύ των και φυσικοί αδελφοί, ο Ανδρέας και ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, γίνονται οι μαθητές του ιδιαίτερου κύκλου. Υπήρξε ομολογουμένως μεταξύ των 12 ένας ιδιαίτερος κύκλος, ο κύκλος των Αποκαλύψεων. Ήταν ο κύκλος των τριών, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κύριος έβανε στην άκρη τους άλλους, αλλά υπήρξε αυτός ο κύκλος ο στενότερος και είναι επιτρεπτό μέσα στην πνευματική ζωή και στην Εκκλησία λόγω συγγενείας πνεύματος, συγγενείας καρδιών, άνθρωποι να βρίσκονται εγκύτερα ο ένας προς τον άλλον. Αυτοί οι τρεις λοιπόν ήταν οι τρεις τους οποίους βλέπουμε να τους παίρνει ο Ιησούς πάντοτε ιδιαιτέρως. Όταν πήγε επί παραδείγματι για να θεραπεύσει την κόρη του Ιαΐρου, όπως αναφέρει στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο έψιλον κεφάλαιο, στο 37 εδάφιο, δεν άφησε κανέναν άλλον να μπει μέσα στο σπίτι παρά μονάχα τους τρεις αυτούς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ώστε να γίνει το θαύμα επί παρουσία αυτών. Επίσης, στο όρος της μεταμορφώσεως, βλέπουμε ότι ο Κύριος, όταν ανέβηκε πάνω και μεταμορφώθη, δεν πήρε κανέναν άλλον μαζί του παρά μονάχα τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και εις τη Γεθσημανή, όταν ξεχώρισε για να αντιμετωπίσει τις αγωνίες εκείνες που αντιμετώπισε εις την προσευχή, ξεχώρισε από τους 12 τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ήρχισε αγωνιών. Συνεπώς ήταν ο ιδιαίτερος κύκλος, ο στενότερος κύκλος των Αποκαλύψεων αυτός. Συγχρόνως παρατηρούμε μεταξύ αυτών των μαθητών ότι υπήρξε μεταξύ των και φιλία. Την έσεξ αυτών ήσαν φίλοι. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης επί παραδείγματι τους βλέπουμε πάντοτε μαζί, ήσαν αχώριστοι. Όπως ο Φίλιππος με τον Αθαναήλ από την άλλη μεριά φαίνεται πως ήσαν μαζί πάντοτε, και εις τους καταλόγους των Ευαγγελίων όπου αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών τους οποίους εξέλεξε ο Ιησούς, πάντοτε ο Ναθαναήλ αναφέρεται μετά τον Φίλιππο. Πάντοτε αναφέρεται ο Ναθαναήλ, αλλά με το όνομα Βαρθολομαίος. Φαίνεται πως με το όνομα αυτό ο Ναθαναήλ εκφέρεται εις τις γραφές. Είναι πιθανόν λοιπόν ότι είναι αυτός κατά πάσα πιθανότητα ο Βαρθολομαίος και αναφέρεται πάντοτε μετά τον Φίλιππο. Τώρα, μεταξύ των, κάποιος είπε, η φιλία κάνει μεγάλους ανθρώπους, αλλά η κοινωνία των Αγίων κάνει αγιωτέρους τους κοινωνούντας εις αυτήν την επικοινωνία μεταξύ τους. Μεταξύ τους λοιπόν υπήρξε μια κοινωνία. Μια κοινωνία Αγίου Πνεύματος, επικοινωνία μεταξύ τους, η οποία τους έκανε πραγματικά να ξεπεράσουν φυσικά εμπόδια και δυσκολίες τις οποίες θα είχαν εκαταγωγής ή εκ του περιβάλλοντος ή εκ της προέλευσεώς των ή εκ της κοινωνικής των τοποθετήσεως και να προσεγγίσουν ο ένας περισσότερον τον άλλον. Οι Άγιοι εγίνηκαν αγιότεροι. Και στην επικοινωνία αυτή βλέπει κανείς μερικά πραγματικά θαυμαστά πράγματα. Επί παραδείγματι, ο Ματθαίος, ο οποίος υπήρξε τελώνης, ήταν όργανο του Ηρώδη του Αντίπα, γνωστός και του περιβάλλοντος του Ηρώδη του Αντίπα. Και φαίνεται
σαν όργανο του Ηρώδη του Αντίπα, είχε πάρει και το φρατζίδικο το οποίο είχε στα χέρια του, υπηρετούσε δηλαδή τους Ρωμαίους κατακτητάς κατά κάποιο τρόπο, εις πράττον τους φόρους και εκμεταλλευόμενος τους συμπατριώτες του, ο Ματθαίος. Από την άλλη μεριά, ένας άλλος, ο Σίμων, ο Κανανέος, ο ονομαζόμενος Ζηλωτής, ανήκε φαίνεται σε αντίθετο παράταξη. Αν ετούτος ο Ματθαίος ήταν με εκείνους που συνεργάζονται με τους εχθρούς, με τους κατακτητάς, με τον κατακτητή της χώρας, ο Σίμων, ο Ζηλωτής, ανήκε στην επαναστατική οργάνωση των Ζηλωτών, οι οποίοι θέλανε να ανατρέψουν τους Ρωμαίους με επανάσταση και με κάθε τρόπο βίαιο. Συνεπώς, ο Ματθαίος και ο Σίμων αντιπροσώπευαν δύο διάφορους κόσμους και διάφορα πνεύματα. Ο Ματθαίος, εκείνους που συνεργάστηκαν με τους κατακτητάς, με τους εχθρούς κατά τη διάρκεια της κατοχής, της ρωμαϊκής κατοχής, ο Σίμων ο Ζηλωτής ήταν, θα λέγαμε, στην αριστερή κίνηση, εκείνους που θέλανε να, με επανάσταση να ανατρέψουν τους Ρωμαίους. Κι όμως η κοινωνία έντολη σου εξομάλυνε τις διαφορές και φέρνει τους δύο αυτούς ανθρώπους κοντά ώστε να συνεργαστούν και να γίνουν εν συνεχεία Απόστολοι για τον Ιησού Χριστόν. Αυτό συμβαίνει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα δίχτυ που απλώνει στον κόσμο και μαζεύει ποικίλα στοιχεία. Ο ένας είναι της άκρας δεξιάς και ο άλλος της άκρας αριστεράς. Ο ένας είναι πλούσιος και ο άλλος είναι πτωχός. Ο ένας είναι μορφωμένος και ο άλλος είναι αμόρφωτος. Αλλά όλες αυτές οι διαφορές μέσα στην κοινωνία του Ιησού Χριστού διατηρώνονται και όλοι αυτοί γίνονται αδελφοί εν Χριστώ Ιησού με άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των και με ένα ιδεώδες, ένα ιδανικό να κηρύξουν τον Χριστό εις τον κόσμο. Μεταξύ αυτών, όπως είπαμε, ήταν και ο προδότης, ο Ιούδας. Ο Ιούδας φαίνεται πως ποτέ δεν κατόρθωσε να μπει μέσα στην ζεστή ατμόσφαιρα της συντροφιάς εκείνης των μαθητών του Κυρίου. Πάντοτε έμεινε απ' έξω. Και λόγω χαρακτήρος, ίσως και διότι ποτέ δεν αναγεννήθηκε, ποτέ μάλλον δεν εγνώρισε τον Χριστό, ποτέ δεν κατάλαβε τον Χριστό. Φαίνεται αυτό από τα λόγια του Κυρίου, όταν λέει επί παραδείγματι τη νύχτα εκείνη που έμενε να παραδοθεί, όταν έσκυψε και έπλυνε τους πόδας των μαθητών και ο Πέτρος αρνήθηκε να τον λούσει, να του πλύνει τους πόδας, είπε ο Κύριος, ο λελουμένος είναι, δεν έχει χρία να πληθεί, διότι είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, πλην ενός αλουχή πάντες, διότι εγνώριζε ποιος ήταν εκείνος ο οποίος έμελε να τον προδώσει. Τα λόγια αυτά του Ιησού Χριστού φανερώνουν ότι ουδέποτε ο Ιούδας κατόρθωσε να γίνει εκ των πλησίων, εκ των οικείων, να μπει στην ατμόσφαιρα εκείνη, να μπει μέσα σε εκείνο τον κύκλο των μαθητών και στην ιδιαίτερη σχέση που συνέδε την καρδιά του Κυρίου με την καρδιά των μαθητών του. Και αλλού πάλι ο Κύριος λέει, εγώ είδα τίνας εξελεξάμιν και εις εξημών είναι διάβολος. Ο Κύριος συνεπώς εγνώριζε τον Ιούδα και εγνώριζε απ' αρχής, όταν ακόμα το κακό ήταν στην καρδιά του Ιούδα σπερματικά, πριν ακόμα ογκωθεί και δείξει ο Ιούδας εκείνο το οποίο έδειξε. Τι τον εκκίνησε να πάει στον κύκλο των μαθητών? Αναμφισβήτητα ήταν προφητευμένο ότι κάποιος θα επρόδιδε. Ο Κύριος φυσικά θα πρέπει να είχε κάποια αποκάλυψη ότι αυτός ήταν εκείνος που θα τον πρόδιδε. Αυτό βεβαίως δεν απαλλάσσει τις ευθύνες στον Ιούδα, επειδή ήταν προφητευμένο περί αυτού ότι κάποιος θα πρόδιδε και ότι αυτός έπαιξε το ρόλο τούτον, δεν απαλλάσσει τον Ιούδα από την ευθύνη. Διότι δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ονομαστικός ο Ιούδας, ότι θα λεγόταν Ιούδας και θα ήταν ο Ιούδας, αλλά ότι κάποιος θα επρόδιδε. Αυτό το ρόλο μπορούσε να τον παίξει ο οποιοδήποτε. Αλλά μεταξύ εκείνων που ήλθαν γύρω στον Ιησού, αυτός φαίνεται ήταν ο χαρακτήρας ο οποίος ετέργεσε περισσότερο για να παίξει το ρόλο αυτόν. Και δεδομένου ότι μέσα στην καρδιά του είχε μείνει στην αμαρτία απ' αρχής, και οι επιδιώξεις του δεν ήσαν
να μάθει, να διδαχθεί από τον Ιησού και να σωθεί, αλλά οι επιδιώξεις του ήσαντε άλλες, και αν ακόμα έμενε και δεν γινόταν, δεν εξελίσσεται σε προδότη, δεν θα έπαβε να είναι ένας χαμένος άνθρωπος, αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος μέσα στην καρδιά του είχε αποφασίσει να μείνει έξω από τον κύκλο των μαθητών. Φαίνεται ότι εκείνο που εκ πρώτης όψεως τον ήλκησε να πλησιάσει στους μαθητάς ήταν η προσδοκία του ο Ιησούς, ίσως βλέποντας τα θαύματα, τις ενέργειες, τις δυνάμεις, να μπορέσει να ανατρέψει το ρωμαϊκό ζυγό, να φέρει την βασιλεία του Ισραήλ απάνω στον κόσμο. Δηλαδή λόγισαντε ίσως περισσότερο πολιτικοί που τον ήλκησαν, και συγχρόνως μια προσδοκία μέσα στην καρδιά του να πάρει κάποια θέση μέσα σε εκείνη την βασιλεία εξέχουσα. Αυτό δείχνει, φαίνεται και από το γεγονός ότι μέσα στον κύκλο της ομάδος ήθελε να παίζει κάποιο ρόλο. Ήθελε να έχει το ταμείο, ήθελε να έχει αυτός να αντιπροσωπεύει την ομάδα σε όλα την οικονομική διαχείριση. Και επειδή ήταν και τσιγκούνης συγχρόνως και φιλάργυρος, η αγάπη του στο χρήμα τον οδήγησε εις την προδοσία, μια και η αγάπη του Ιησού προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν κατοικούσε μέσα στην καρδιά του. Οι τύψεις του εν συνεχεία που τον ευάρυναν δεν μπόρεσαν ούτε να τον απαλλάξουν από την ευθύνη, ούτε να μας τον κάνουν συμπαθή. Παρέμεινε ο προδότης μέσα στην ιστορία με το στίγμα αυτό που τον παρακολουθεί για πάντα. Η μαθητεία στον Ιησού. Τώρα η μαθητεία στον Ιησού ήταν πολλαπλή. Αυτοί οι μαθητές ήταν ένα ακατέργαστο ξύνο, μια ακατέργαστη πέτρα ο καθένας από αυτούς. Και έπρεπε μέσα στα χέρια του Ιησού να ζυμωθούν και να πάρουν το σχήμα, τις γραμμές, τις οποίες έπρεπε να πάρουν για να γίνουν οι πραγματικοί μαθητές του. Πρώτα απ' όλα έμαθαν κοντά στον Ιησού, βλέποντας τη δράση του, πώς μιλούσε στα πλήθη, πώς απευθυνόταν στα πλήθη, πώς αντιμετώπιζε τα πλήθη. Όλη αυτή η ιστορία εβοήθησε εν συνεχεία τους μαθητάς, όταν αυτοί απεστάλησαν στον κόσμο και αντιμετώπισαν τον κόσμο, να ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται προς τα πλήθη, έχοντας το παράδειγμα του διδασκάλου κατά νου. Ακόμα βλέπουμε ότι οι μαθητές αυτοί εγκατέλειψαν τις εργασίες τους. Δεν εργάζονταν. Οικολούθησαν τον Ιησού. Πώς θα ζούσαν? Αλλά το παράδειγμα του διδασκάλου ήταν μπροστά τους καταφάνερο και τρανό. Και εκείνος είχε εγκαταλείψει την εργασία του, το μαραγκούδικο εις τη Ναζαρέτ. Και ζούσε διαπίστεως. Μήπως όταν τους πήρε και τους πήγε στα κρινάκια του αγρού και τους έδειξε τα κρινάκια ή τους έδειξε τα πουλιά του ουρανού πώς ήσαν ντυμένα και πώς τα έτρεφε ο Θεός, ο Πατήρ. Δεν ήταν αυτό ένα μεγάλο μάθημα το οποίο τους έδωσε και ήλεγξε το δισταγμό τους και την ολιγοπιστία τους, μαθαίνοντάς τους το μεγάλο μάθημα της εμπιστοσύνης εις τον Πατέρα. Να επαναπαύονται στον Πατέρα, διότι ο Πατήρ ξέβρει τις ανάγκες του καθενός και ξέβρει να στέλνει το αναγκαίο της ημέρας. Και τους δίδαξε ότι θα έπρεπε να μην αποβλέπουν στο μέλλον, αλλά να βλέπουν στο κάθε μέρα τι ο Θεός είχε να στείλει από πάνω στην κάθε μέρα και να τους στρέψει με εκείνο το οποίο έστελνε ο Πατήρ κάθε ημέρα. Τι μεγάλο μάθημα αυτό. Μάθημα εμπιστοσύνης στο Θεό, το οποίο παίρνουμε κι εμείς μαζί με τους μαθητάς εκείνους, και μάθημα ολιγαρχίας και επαναπαύσεως σε εκείνα τα οποία ο Θεός μας στέλνει κάθε ημέρα. Είναι αλήθεια ότι οι μεγαλύτερες αγωνίες του κόσμου είναι το άγχος για την αύριο. Και ο άνθρωπος αγωνιά για την αύριο και για την μεθαύριο και για την παραμεθαύριο, ενώ δεν έχει παρά μόνο το παρόν δικό του. Το σήμερα είναι δικό του. Και το αύριο δεν ξέρει αν θα έρθει ποτέ, ούτε το μεθαύριο, ούτε το παραμεθαύριο, για το οποίο ο άνθρωπος και η ανθρωπότης γενικά γύρω μας κατέχεται από ένα άγχος. Ο Ιησούς μας έμαθε να βλέπουμε την ημέρα τη σημερινή και να αρκούμεθα στην ημέρα τη σημερινή, χωρίς καμία σκέψη για την αύριο, επειδή για την αύριο θα ήταν ο Πατήρ που θα εφρόντιζε.
εκείνος που φροντίζει για τα πουλιά και εκείνος που φροντίζει για τα κρίνα του αγρού. Έτσι λοιπόν τους εδίδαξε το μεγάλο δίδαγμα να αρκούνται στο καθημέρα. Έμαθαν ακόμα να εμπιστεύονται τη ζωή τους εις αυτόν. Πόσα περιστατικά δεν είχαν γίνει μέσα σε εκείνα τα 3,5 χρόνια της μαθητείας εις τα πόδια του Ιησού Χριστού. Ήτανε λίγο εκείνο το οποίο είχε γίνει όταν μέσα στη θάλασσα της Γαλιλαίας, όταν ξέσπασε εκείνο ο Σύμφωνας, εκείνη η Ήελα και κόντευαν να καταποντιστούν και σηκώθηκε αυτός και διέταξε τους ανέμους να σοπάσουν και να ησυχάσουν και οι άνεμοι ησύχασαν και τα κύματα ησύχασαν, τότε εσώθηκαν από ένα βέβαιο κίνδυνο, από ένα κίνδυνο να καταποντιστούν. Και παραδείγματα τέτοια, γεγονότα τέτοια στη μαθητεία, στα πόδια του Ιησού, εμείνανε, άφησαν ανεξάρτητα ίχνη μέσα στην καρδιά και μέσα στη μνήμη των μαθητών, ώστε να μην μπορούν να ξεχάσουν πόσο διδάσκαλος ή το δυνατό να επέμβει την στιγμή του κινδύνου, την τελευταία στιγμή και να τους σώσει την τελευταία στιγμή. Αυτό τους έκανε να είναι θαραλέ. Να μπορούν να αντιμετωπίζουν τον κόσμο, αδιαφορώντας για τον κάθε κίνδυνο, σκεπτόμενοι και ξεύροντας ότι ο διδάσκαλος κάτι θα κάνει για αυτούς, ακόμα και την τελευταία στιγμή, κάποια επέμβαση ώστε να τους σώσει. Και πραγματικά η κατοπινή τους μαρτυρία ήταν θαραλέα και γεμάτη εμπιστοσύνη στον Υιόν του Θεού, στον Κύριο. Ακόμα όταν τους απέστειλε γύρω στις πόλεις του Ισραήλ, τους απαγόρευσε να πάνε στα έθνη και να διδάξουν στις πόλεις του Ισραήλ, πήγαν και ο διδάσκαλος δεν πήγε μαζί τους, δεν τον είχαν κοντά, όμως αισθανόντουσαν την δύναμή του απλωμένη απάνω τους, διότι όπου πατούσαν το ποδάρι τους, σε όποιον απίφθηναν το λόγο, η δύνατο αυτός να γυρίσει, έβλεπαν επιστροφές, αντιμετώπισαν δαιμονισμένους και εξέβαλαν τα δαιμόνια. Δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη και τις ελλείψεις από τροφή, φαγητό, από την έλλειψη χρημάτων. Υπήρξαν πάντοτε άνθρωποι γύρω τους πρόθυμοι να τους υποδεχτούν και έτσι έμαθαν και κατάλαβαν και διδάχτηκαν ότι ο διδάσκαλος είναι πάντοτε μαζί τους, οπουδήποτε αποστέλλονται και οπουδήποτε πάνε, εκείνος τους παρακολουθεί. Πόσο σπουδαίο μάθημα αυτό τους χρειάστηκε όταν κατόπιν, μετά την Πεντηκοστή, απεστάλησαν σε όλα τα έθνη, σε τόπους άγνωστους, για να κηρύξουν και ένιωθαν την παρουσία του Κυρίου και το χέρι της δύναμής του απλωμένο από πάνω τους. Έτσι λοιπόν πήραν και το μάθημα αυτό της συνεχούς, της διαρκούς, της αδιαλείπτου παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού σε όλες τις φάσεις της ζωής τους και του έργου τους. Ακόμα βλέπουμε ότι του εζήτησαν να τους μάθει να προσεύχονται. Κάτι τους είχε διδάξει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αλλά το παράδειγμα του Κυρίου ήταν θαυμαστό. Μήπως δεν τον είχαν δει τις νύχτες να προσεύχεται, μήπως δεν τον είχαν δει να εξαρτάται από τον Πατέρα, και ο Κύριος τους μαθαίνει αυτήν την ζωή της εξαρτήσεως, η οποία εστάθηκε τόσο πολύτιμη εν συνεχεία στη ζωή τους. Και δεν ήταν μονάχα όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, η μαθητεία κοντά στον Ιησού, τα 3,5 εκείνα χρόνια, αλλά και πολλά άλλα, τόσα άλλα που εδιόρθωσε στον χαρακτήρα του καθενός από αυτούς. Θυμόσαστε τον Πέτρο όταν αρνήθηκε τον Ιησού και ο Ιησούς τον συνεκράτησε από μια αβέβαιη αυτοκτονία τον Πέτρο και μια αβέβαιη απελπισία με το μάτι του όταν τον κοίταξε και τον διαβεβαίωσε για την αγάπη του και παρόλη την άρνηση του Πέτρου. Όταν του θύμισε αυτά που του είχε πει ότι θα τον αρνιόταν 3 φορές πριν ο Αλέκτορ φωνήσει και συγχρόνως τον διαβεβαίωνε για την αγάπη του, σαν να του έλεγε «Χωρίς εμένα Πέτρο δεν μπορείς να σταθείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε». Και το ίδιο γίνηκε ή το ανάλογο και με τον Ιωάννη. Ξέβρομαι όλοι μας τον Ιωάννη σαν τον μαθητή της αγάπης, ήπιον, πραγή, γλυκήν, να είναι η προσωποποίηση της αγάπης, να αντιπροσωπεύει την αγάπη,
τον ακούμε στις επιστολές του να μιλάει όλο για την αγάπη και συνεχώς παραγγέλει και νυν εντολήν σας δίδω να αγαπάτε αλλήλους και όλο μιλάει για την αγάπη ο Ιωάννης. Λέγεται μάλιστα ότι όταν ήταν στο θάνατό του στην επιθανάτια κλίνη και κόντευε να πεθάνει, επήγαν και τον ρώτησαν μερικοί μαθητές του αν είχε κάτι καινούριο να τους πει και τους είπε την παλιά εντολή να αγαπάτε αλλήλους. Αυτή ήταν η τελευταία του λέξη που τους είπε να αγαπούν. Αλλά ο Ιωάννης δεν ήταν άνθρωπος της αγάπης. Εγίνει και άνθρωπος της αγάπης στα χέρια του Ιησού. Θα θυμηθούμε ότι αυτός ο ανεργές, όπως τον ονόμασε ο Κύριος, Ιών Βροντής, σαν να θα ήθελε ο Κύριος να περιγράψει με αυτή τη λέξη λίγο το χαρακτήρα του Ιωάννη, ήταν πραγματικά κάτι τέτοιο. Ήταν άνθρωπος της βίας, ήταν άνθρωπος της αποτομιάς, ήταν άνθρωπος της βιαίας ενεργίας, ήταν Ιός Βροντής, πραγματικά. Διότι τον βλέπουμε ότι κάποτε όταν, όπως αναφέρει ο Λουκάς στο θήτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 49, όταν συνήντησε κάποιον, λέει, ο οποίος εξέβαλε δαιμόνια εν το ονόματι του Ιησού, λέει, Κύριε, λέει, συναντήσαμε κάποιον που εξέβαλε δαιμόνια εν το ονόματι σου και τον εμποδίσαμε, που σημαίνει ότι τον διέκρινε τον Ιωάννη ένας φανατισμός, ένας φανατισμός, ώστε να μπορεί να φανατίζεται εναντίον άλλων οι οποίοι δεν ακολουθούσαν ή δεν ανήκαν εις την ιδία ομάδα. Ακόμα τον βλέπουμε τον Ιωάννη να κατέχεται από πνεύμα εκδικήσεως. Θυμόσαστε την περίπτωση εκείνη όταν πήγαν με τον Ιησούν σε κάποιο χωριό, κάποια πόλη εκεί μικρή, οι οποίοι και δεν τους δέχτηκαν να πάνε να μιλήσουν. Και είπε ο Ιωάννης, Κύριε, να πούμε να ρίξει φωτιά από τον ουρανό, μιμούμενος ίσως τον Ηλία, του οποίου το πνεύμα ίσως τέριαζε, να πούμε να ρίξει φωτιά από τον ουρανό και να τους κάψει. Ήταν λοιπόν και άνθρωπος εκδικήσεως. Ήταν ακόμα άνθρωπος φιλόδοξος. Θυμηθείτε όταν πήγε, έβαλαν τη μητέρα τους αυτός και ο Ιάκωβος να πάνε στον Ιησού και να του πούνε τώρα που θα έρθει στη βασιλεία σου, κάμε ώστε ο ένας μου γιος να καθίσει εκ δεξιών σου και ο άλλος εξ αριστερών σου. Κοιτάξτε λοιπόν, φανατισμός, εκδίκησης, φιλοδοξία. Είσατε μέσα στην καρδιά του Ιωάννου. Κι όμως αυτή η πάστα μέσα στα χέρια του Ιησού ζυμώθηκε, αποτοξινώθηκε, ώστε να φτάσει να γίνει ο μαθητής της αγάπης. Μήπως δεν γίνηκε αργότερα το ίδιο και για τον Παύλο, που μαθήτευσε και αυτός στα πόδια του Ιησού? Δεν ήταν ο Παύλος πνέον μένεα απειλής και φόνου εναντίον των μαθητών του Κυρίου? Δεν ήταν ο Παύλος ο οποίος κυνήγησε τους μαθητάς? Κι όμως ο Παύλος εγίνηκε πραής και γίνηκε ο δούλος του Κυρίου, ο πράος και ταπεινός, ώστε να προσφέρει τον εαυτόν του παράδειγμα εις τους άλλους, εις την Εκκλησία του Χριστού. Δεν ήσαν λοιπόν μόνοι τους, δεν ήσαν σπουδαίοι από τον εαυτόν τους, ήσαν άνθρωποι πλήρης ελαττωμάτων, αλλά μεταμορφώθησαν. Και όπως είπαμε στην αρχή, επαναλαμβάνουμε και τώρα, εκείνο που έχει να θαυμάσει κανείς είναι όχι τι ήσαν ή τι γίνηκαν οι μαθητές, αλλά τι ο Ιησούς έκανε εις αυτούς, τι τους έκανε ο Ιησούς αυτούς τους μαθητάς. Διδάχτηκαν λοιπόν στον Ιησού και διδάχτηκαν ακόμα το μεγάλο μάθημα. Το μεγάλο μάθημα τη νύχτα εκείνη που έμελε να παραδοθεί, ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ψυχή του λύτρων αντί πολλών. Τους δίδαξε το μεγάλο μάθημα της ταπεινώσεως όταν έσκυψε ανάμεσα στα πόδια τους για να πλύνει τα πόδια τους. Εκείνο το βράδυ, εκείνη τη νύχτα συντρίφθηκαν οι καρδιές τους. Κι αν μερικοί από αυτούς ήσαν κάπως σκληροί, κι αν μερικοί από αυτούς κάπως αντίσταντο, εκείνη τη νύχτα, όπως γράφει κάποιος, επλήθηκαν όχι μόνο πόδια αρκετά, αλλά πλήθηκαν και καρδιές, οι οποίες έσπασαν τελικά και παρεδόθησαν στα χέρια του Κυρίου, ο οποίος έσκυψε να τους υπηρετήσει για να τις πλύνει. Πλήθηκαν και καρδιές. Ακόμα βλέπουμε στις φιλονικίες τους πώς τους εδίδαξε.
στις φιλονικίες τους για την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα πάρει την καλύτερα θέση. Αυτό το πράγμα συνεχίζει σε όλη την ιστορία του κόσμου μεταξύ των μαθητών. Η φιλοδοξία, η φιλαρχία, το να πτυχίσουν τον εαυτό τους, το να πάρουν την καλύτερη θέση, συνεχίζει μέχρι σήμερα να υπάρχει. Αναφέρεται ότι στο ναό του Αγίου Ιωάννου του Λατερανού στη Ρώμη αίμα εχύθηκε στην Αγία Τράπεζα μεταξύ κάποιου επισκόπου και κάποιου άλλου για το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση, την πρωτοκαθεδρία στο δείπνον του Κυρίου και γίνει και αυτό στο ιερόν του ναού, χύθηκε αίμα για βγάλαν τα σπαθιά τους για να πάρουν την πρωτοκαθεδρία. Μόνο στα χέρια του Ιησού ο άνθρωπος ταπεινώνεται και ο άνθρωπος μαθαίνει. Και οι μαθητές αυτοί έμαθαν με ποιο τρόπο να ταπεινώνονται όταν πήρε το παιδάκι ανάμεσά τους και το έβαλε μπροστά τους και τους είπε ότι πρέπει να γίνουν σαν ένα από τα παιδιά. Πόση ταπείνωση! Και σκεφτείτε ότι η πάστα των μαθητών αυτών ήταν τόσο σκληρή και τόσο δύσκολη, ώστε ο διδάσκαλος χρειάστηκε αυτό το πράγμα να το επαναλάβει πολλές φορές. Το έκανε αρκετές φορές. Το έκανε και εκεί στο δείπνον το μυστικό, διότι και εκεί για έρθει η φιλονικία μεταξύ τους, ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Και χρειάστηκε να τους θυμίσει τα λόγια ότι δεν θα πρέπει να είναι ως οι ηγέτες των εθνών που κοιτάνε να έχουν την ανώτερη θέση, αλλά να ταπεινωθούν. Και εκεί στο ανώγιο λοιπόν, όταν έπλυνε τα πόδια τους και τους μίλησε για την ταπείνωσή τους και τους έμαθε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει κανείς μαθητής του Ιησού. Πώς μπορείς να γίνεις μαθητής? Πρέπει να αρνηθείς τον εαυτό σου, να φορτωθείς τον σταυρό σου και να τον ακολουθήσεις. Σύντομη συμβουλή, συνταγή, απλή, αλλά πόσο βαθιά, πόσο περιεκτική στο νόημά της και πόσο μιλάει στις καρδιές μας και μιλάει δι' αυτού του τρόπου σε όλους τους μαθητάς, σε όλους τους καιρούς. Θες να γίνεις μαθητής του Ιησού? Δεν σου υπόσχεται πράγματα υλικά αποκτήματα σε τούτο τον κόσμο. Σε τούτο τον κόσμο πρέπει να αρνηθείς τον εαυτό σου, τις επιθυμίες σου, τις φιλοδοξίες σου, τα πάθη σου, εκείνα που επιδιώκεις, θα τα αρνηθείς. Θα συσταυρωθείς μαζί με τον Ιησού. Απ' την άλλη μεριά θα φορτωθείς το σταυρό σου. Σε περιμένουν ονειδισμοί, σε περιμένουν προφυλακισμοί, σε περιμένουν διωγμοί για το όνομα του Ιησού Χριστού, σε περιμένουν τόσα και τόσα. Και να τον ακολουθήσεις. Να τον ακολουθήσεις όπου αυτός σε οδηγήσει. Είναι βέβαιο ότι δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτε. Θα ζήσεις διαπίστεως. Τίποτε δεν θα σου λείψει, διότι ο διδάσκαλος θα είναι μαζί σου. Το χέρι του θα είναι επάνω σου. Αλλά όμως θα τον ακολουθήσεις και στη ζωή και στο θάνατο. Αυτός ο θάνατος εγύριζε διαρκώς μπροστά τους. Όταν τους μίλησε για πρώτη φορά για τον σταυρό του, οι μαθητές ξενίστηκαν. Ο Πέτρος τον πήρε ιδιαιτέρως για να τον αποτρέψει. Πώς ήταν δυνατόν ο Πέτρος να συμβιβάσει με στη σκέψη του ότι αυτός που ήρθε σαν Μεσσίας, αυτός που μέλει να ανατρέψει τη ρωμαϊκή κατοχή και να οδηγήσει το λαό των Ισραήλ κυρίαρχο απάνω σε όλα τα έθνη της γης, τώρα πηγαίνει να σταυρωθεί? Πώς ήταν δυνατόν να γίνει αυτό? Ο Πέτρος δεν μπορούσε να το συμβιβάσει στη σκέψη του, επήγε να αναχαιτήσει τον διδάσκαλο. Και ο Κύριος του μίλησε πολύ αυστηρά. Γύρισε και τον κοίταξε και του είπε: «Ήπαγε πίσω μου, Σατανά. Δεν φρονίστα του Θεού, φρονίστα των ανθρώπων». Και πήρε τον δρόμο του προς το σταυρό. Ποτέ δεν θα το πίστευε ο Πέτρος ότι εκείνη τη στιγμή είχε γίνει το όργανο του Σατανά, χωρίς να το καταλάβει. Ότι είχε γίνει το φερέφωνο του Σατανά, χωρίς να το αντιληφθεί. Και ότι έμπαινε αυτό εμπόδιο στα σχέδια του Θεού, τα οποία ήσαν τόσο διαφορετικά από τα σχέδια των ανθρώπων. Και χρειάστηκε αυτό το θάνατό του να τους τον μιλήσει κατ' επανάληψη. Μας λέει κάπου στον Μάρκο, ήρχισε ο Ιησούς από τότε να δεικνύει ότι πρέπει να απορριφθεί από τους ηγέτες του Ισραήλ, να απορριφθεί, να ονειδιστεί, να κτύπηθεί και τελικά να σταυρωθεί. Ήρχισε να δεικνύει σε αυτούς, που σημαίνει ότι κατ' επανάληψη τους ανέφερε για αυτό το θέμα. Ανέκαθεν ο Θεός ηθέλησε να λατρεύεται μέσα στον κόσμο.
Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό για να ζητάει τον Θεό. Είναι μια θρησκευτική προσωπικότης ο άνθρωπος. Και το συναίσθημα το θρησκευτικό που αποτελεί την πλέον ισχυρά εμπειρία της ανθρωπίνης ψυχής αποτελεί ένα όρατο νήμα που συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό. Σε όλα τα πλάτη τα γεωγραφικά και τα μήκη τα γεωγραφικά ευρίσκει κανείς το θρησκευτικό συναίσθημα. Αλλά ο Θεός εφανέρωσε με ποιο τρόπο πρέπει να λατρεύεται. Δεν θα ήταν δυνατόν να αφήσει την ανθρωπότητα να κινείται μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην άγνοια. Αυτά τα οποία γίνηκαν κατόπιν στην ανθρώπινη ιστορία είναι παρεπόμενα της πτώσεως και της απομακρύνσεως του ανθρώπου. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος εξέπεσε από τον μόνο θεϊσμό, στον τεϊσμό, στον πολυθεϊσμό, στον πανθεϊσμό, στον πολυθεϊσμό και εν συνεχεία στον ανημισμό και σε άλλες μορφές κατώτερες, τις οποίες συναντάει κανείς σε λαούς ξεπεσμένους και αποκομμένους από την ανθρωπότητα, το σώμα, το κύριο σώμα της ανθρωπότητας. Ο Θεός όμως εφανέρωσε απ' αρχής. Και μέσα στην ιστορία της Αγίας Γραφής βρίσκομαι τις επεμβάσεις του Θεού μέσα στην θρησκευτική ιστορία του κόσμου που ο Θεός εφανέρωσε με ποιο τρόπο πρέπει να λατρεύεται και ζήτησε λατρεία στο πρόσωπό του. Επί παραδείγματι στην Εδέμ η λατρεία του Θεού φαίνεται γινόταν και ήταν στηριγμένη, στημένη μάλλον, εκεί στο κέντρο της Εδέμ, εκεί όπου ήταν το δέντρο της ζωής. Απεκαλύπτεται ο Θεός. Και αν ο άνθρωπος στην ηθική δοκιμασία έβγαινε νικητής και έστεκε στην ηθική δοκιμασία που του εγένετο, αναμφισβήτητα θα είχε μια άλλη γεύση της παρουσίας του Θεού εκεί στο δέντρο της ζωής όπου ο Θεός απεκάλυπτε τον εαυτό του. Ήτανε, θα έλεγε κανείς, το θυσιαστήριον, το αγιαστήριον του κήπου της Εδέμ, το δέντρο της ζωής. Όταν ο άνθρωπος έπεσε, ο Θεός πάλι εμφανίζεται και ζητεί από τους λατρευτάς του να τον λατρεύσουν και η λατρεία τριγυρνάει, γυρίζει γύρω από το θυσιαστήριο το οποίο στείνουν οι πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, σε κάθε στάση τους, σε κάθε σταθμό, όπου πήγαιναν, δημιουργούσαν, έστειναν ένα θυσιαστήριο λατρείας του Θεού. Αργότερα, στα χρόνια του Μωυσέως και εις τις περιπλανήσεις του λαού του Ισραήλ μέσα στην έρημο, έχουμε την κυβωτό του μαρτυρίου. Η νεφέλη της δόξης αποκαλύπτεται εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου και ιδιαίτερα στην κυβωτό του μαρτυρίου. Η νεφέλη της δόξης και ο λαός, ο Ισραήλ, βλέπει τον Θεό και λατρεύει τον Θεό. Πιο αργά, στα χρόνια πλέον του Σολομώντος, έχουμε πλέον την ανέγερση του ναού. Και είναι ο ναός του Σολομώντος, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ο ναός εκείνος, όπου ο Θεός θέλησε να στήσει το ειδικό του Άγια Στήριο, ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Και η αποκάλυψη του ζωντανού και αληθινού Θεού γινόταν εκεί στα Άγια των Αγίων του ναού του Σολομώντος. Όταν ο Ισραήλ όμως απεστάτησε και ημάρτησε, ο ναός εκείνος κατεστράφει. Όταν απήχθη ο Ισραήλ και ο Ιούδας στην Βαβυλώνα εν συνεχεία, ο Ισραήλ στην Ασσυρία και ο Ιούδας στην Βαβυλώνα, κατεστράφει ο ναός εκείνος και όταν πλέον επέστρεψαν από τη μετικεσία της Βαβυλώνος μερικοί Ισραηλίτες, ανοικοδομήθη ο δεύτερος ναός, ήταν ο ναός του Ζορομπάβελ, πτωχότερος, ταπεινότερος από τον πρώτον, που έμελε όμως να δει μεγάλη δόξα, διότι σε αυτό το δεύτερο το ναό, σύμφωνα με την προφητεία του Αγγέου, του προφήτου, έμελε να ο Κύριος της δόξης να φανεί. Και πραγματικά είναι σε αυτό το ναό, αλλά ομορφοποιημένον, φτιαγμένον, στολισμένον από τον Ηρώδη, είναι εκεί που ο Κύριος της δόξης φανερώθηκε. Η σκηνή αυτή εγίνηκε κατά την είσοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα. Διαβάζομαι
στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιον, στο ΙΑ 15-18 και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο ΚΑ 12-18 και ο Λουκάς επίσης αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός μετά από τη θριαμβευτική του είσοδο εις τα Ιεροσόλυμα εστράφει και επεσκέφθη το ναό. Εισήλθε μέσα στα Ιεροσόλυμα ως βασιλεύς της Ιών και επεσκέφθη το ναό ως ο Κύριος του ναού. Όσο όμορφα έβρισκε την πραγμάτωσή της, η προφητεία εκείνη την οποία ο Μαλαχίας ο προφήτης είχε πει, όταν έγραφε «Ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροσθέμου και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε». Η πρώτη φράση «αποστέλω τον άγγελό μου» αφορά τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος ετοίμασε την οδόν έμπροσθεν του Κυρίου και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε εξέφνη στεριελθεί στον αόν αυτού. Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε, ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δίνεται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού, τώρα η προφητεία μεταπηδάει στους εσχάτους καιρούς, ενώ περιγράφει ίσως την πρώτη έλευση, έρχεται εν συνεχεία για να μιλήσει για τη δευτέρα του έλευση και τις δίνεται να σταθεί στην παρουσία αυτού, διότι αυτός είναι ως πύρχον αυτού και ως μείγμα γναφέων. Πάντως, η φράση αυτή, ο Κύριος, τον οποίον συζητείτε, εξέφνηστε ελθεί εις τον αόν αυτού, ναι ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε, ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και πραγματικά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός εφανερώθηκε εκεί εις τον αόν και η επίσκεψή του ήταν μια επίσκεψη τρομερά, η οποία άφησε εντύπωση στους γύρω. 3 χρόνια πριν, στην αρχή της σταδιοδρομίας του, όπως μας αναφέρει ο Ιωάννης, στο 2ο κεφάλαιο, στο 13-23 εδάφιο, και πάλι είχε επισκεφτεί τότε τον ναό και πήρε φραγγέλιο και εξέβαλε όλους αυτούς οι οποίοι πολλούσαν μέσα στην αυλή του ναού και είχαν μεταβάλει τον οίκο του πατρός του εις οίκον εμπορίου. Εξέβαλε όλους αυτούς που πολλούσαν τα πρόβατα και τα βόδια και τις περιστερές και τα τραπέζια των αργυραμιβών ανέτρεψε και ήτανε ο ζήλος του τόσος ώστε έκανε τους μαθητάς που κοίταξαν το πρόσωπό του να θυμηθούν τα λόγια τα γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε». Είναι αλήθεια ότι ο ναός εκείνος προορισμένος να παίξει ένα ρόλο Άγιον να είναι το κέντρο της λατρείας του Θεού μέσα στον Ισραήλ και σε ολόκληρο τον κόσμο, να είναι εκεί που ο κάθε Ισραηλίτης γνήσιος και αληθινός θα μπορούσε να συναντήσει τον Θεό και να έχει επικοινωνία με τον Θεό. Και όπως είπαμε από αρχής, ο Θεός πάντα θέλησε να βρίσκεται ανάμεσα στο λαό του. Σε όλη την ιστορία την θρησκευτική της ανθρωπότητος έχουμε αυτές τις επεμβάσεις του Θεού. Ο Θεός θέλει να βρίσκεται μαζί με τον λαό του. Είτε στον κήπο της Εδέμ, στο δέντρο της ζωής, είτε στο θυσιαστήριο των Πατριαρχών, είτε στην κυβωτό του μαρτυρίου, στα χρόνια του Μωυσέως, είτε στο ναό του Σολομώντος, στο ναό του Ζωροβάβελ, εδώ, στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εν συνεχεία, και σήμερα, στην Εκκλησία, την αληθινή και γνήσια του Θεού. Είναι αυτή το κατοικητήριο, ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του Υψίστου. Είναι μέσα μας που κατοικεί ο Θεός. Θέλω περιπατήσει μέσα σε αυτούς, κατοικήσει και περιπατήσει μέσα σε αυτούς. Αλλά στην πραγματικότητα, εκείνος ο λαός είχε μεταβληθεί, όπως ο Μάρκος αναφέρει, μιλώντας, αναφερόμενος σε εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, σε προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, σε σπήλαιο ληστό. Κυριολεκτικά, είχε κατακλειστεί από εμπόρους του θρησκευτικού συναισθήματος και εμπόρους της λατρείας. 3 εκατομμύρια Ιουδαίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις ιστορικές, συνεκεντρούνται κάθε χρόνο το Πάσχα, τις ημέρες του Πάσχα, στα Ιεροσόλυμα για να λατρεύσουν και για να γιορτάσουν το Πάσχα. 3 εκατομμύρια Ιουδαίοι. Και μπορεί να φανταστεί κανείς τι γινότανε με τον κόσμο αυτόν που ερχότανε να αγοράσει τα προσφερόμενα εις τα στησίας ή τα προσφερόμενα
για την θυσία του Πάσχα. Κατά τον Ιώσιμο, το ιερόν είχε καταντήσει άντρων, κυριολεκτικά, ληστών, καταφύγιο και κατάστημα τυραννίδας. Ήσαν εκεί που οι ζηλωτέ, οι σικάροι κατέφευγαν, οι οποίοι αποτελούσαν ένα κίνημα εναντίον των κατακτητών των Ρωμαίων, και αν μάλιστα κανένας από αυτούς τραυματίζεται, εισήρχε το μέσα στο ναό, κουβαλώντας, φέρνοντας μέσα του, μέσα και το αίμα του, το αίμα που έτρεχε από τις πληγές του, αν ήταν τραυματισμένος, λερώνοντας μέσα το ναό. Παραλλήλως, στην αυλή του ναού, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τα πράγματα, θα δώσουμε μια μικρή περιγραφή του ναού. Ο ναός δεν ήταν ένα οίκημα, όπως θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί. Είχε μια πελωρία, ανοιχτή αυλή, την πρώτη αυλή, η οποία ονομαζόταν η Αυλή των Εθνών. Διαμέσου μιας πύλης, της ωραίας πύλης, συνήθως εισήρχοντο από την Αυλή των Εθνών, σε αυτή την Αυλή των Εθνών μπορούσαν να μπουν οι εθνικοί, αλλά μόνο σε αυτή την αυλή, και υπήρχαν επιγραφές στο δεύτερο τοίχο που απαγόρευαν την είσοδο των εθνικών βαθύτερα μέσα στο ναό με απειλή θανάτου. Από αυτή την αυλή, διαμέσου της ωραίας πύλης, εισήρχονται εις την αυλή των γυναικών. Εκεί εισήρχονται και οι γυναίκες, μόνο μέχρι την αυλή τη δεύτερη, οι γυναίκες, και σταματούσαν εκεί. Και εισήρχονται οι Ισραηλίτες, διαμέσου της ωραίας πύλης, εις την αυλή των γυναικών, πάση Ισραηλίτης μπορούσε να εισέρχει. Εν συνεχεία ήταν η αυλή των Ισραηλιτών, που μπαίνανε μέσα σε αυτή, διαμέσου μιας μεγάλης, τεραστίας πύλης, της πύλης του Νικάνορος, που χρειαζόντουσαν 20 άτομα να την ανοίξουν και να την κλείσουν. Μια βαριά πύλη, χάλκινη πύλη του Νικάνορος, την άνοιγαν και την έκλειναν 20 άνθρωποι. Σε αυτήν εισήρχονται, περνούσαν οι Ισραηλίτες και εισήρχονται στην αυλή των Ισραηλιτών για τις θυσίες. Και μετά ήταν η αυλή των ιερέων, που εισήρχονται στην αυλή αυτήν μόνον οι ιερείς, και εκεί γίνονται εθυσίες. Υπήρχε δηλαδή εκεί το μέγα θυσιαστήριο της διαπυρός θυσίας, το θυσιαστήριο του θυμιάματος, η επτάφωτος λιχνία, η πρόθεση των άρτων και ο μέγας χάλκινος νυπτήρας. Είναι εκεί που γινόντουσαν οι θυσίες, και μετά από αυτή την αυλή των ιερέων ήταν ο κυρίος ναός, ήταν δηλαδή τα Άγια των Αγίων, ο κυρίος ναός, εις τον οποίον δεν εισήρχε το παραμονάχα ο μέγας αρχιερεύς άπαξ του ενιαυτού κατόπιν θυσίας αίματος. Σε αυτή την πρώτη αυλή λοιπόν, στην αυλή των εθνικών, ήσανται εκεί που είχαν συγκεντρωθεί όλοι εκείνοι οι έμποροι, οι οποίοι πολλούσαν πρόβατα, περιστέρια, μοσχάρια για τις θυσίες, και μπορεί να φανταστεί κανείς τι γινότανε εις τις ημέρες του πρώτου Πάσχα εκεί στην αυλή των εθνών. Πρώτα απ' όλα οι Ισραηλίτες έπρεπε να πληρώσουν τις ημέρες εκείνες τον ετήσιο φόρο, που ήταν μισός σύκλος, και έπρεπε να πληρωθεί ο φόρος αυτός, ήταν λίτρων, ένα είδος λίτρου για την ψυχή τους, ή συνεισφορά για την συντήρηση του ναού, και έπρεπε να πληρώσουν το μισό σύκλο αυτό, αλλά σε συγκεκριμένο νόμισμα, και έπρεπε κατά συνέπεια όλα εκείνα τα πλήθη τα οποία ήρχονται από διάφορα μέρη και κυρίως Εβραίοι της Διασποράς να αλλάξουν τα χρήματά τους και να αποκτήσουν το νόμισμα το οποίο έπρεπε να καταβάλουν και να πληρώσουν, και κατά συνέπεια υπήρχαν αργυραμιδοί και τραπέζια αργυραμιδών για τις αλλαγές των νομισμάτων. Από την άλλη μεριά έπρεπε όλοι αυτοί να προμηθευτούν τα πρόβατά τους ή τα περιστέρια για την ημέρα του Πάσχα, κυρίως το πρόβατο, και επειδή εφοβούνται ότι οι επόπτε του ναού θα μπορούσαν να βγάλουν άχρηστα τα πρόβατα τα οποία αυτοί θα έφερναν απ' έξω, και τους εξεβίαζαν κατά αυτόν τον τρόπο φυσικά, τα βγάλανε ότι είχαν ελαττώματα και έπρεπε να είναι ακέραιο το πρόβατο, να μην έχει ελαττώματα το οποίο θα προσεφέρεται στη θυσία. Από φόβο λοιπόν ότι οι επόπτε του ναού θα έβγαναν άχρηστα τα ζώα τα οποία θα φέρνανε απ' έξω, ήσαν υποχρεωμένοι να τα αγοράσουν από μέσα,
και είχε αναπτυχθεί το εμπόριο αυτό μέσα στην αυλή, ώστε να υπάρχουν όλοι οι έμποροι των προβάτων και όλων αυτών των πραγμάτων. Η Βαβέλ των γλωσσών ποικίλει από διάφορα έθνη, Εβραίοι της Διασποράς, 3 εκατομμύρια κόσμος που συνεκεντρούντο στην Ιερουσαλήμ την ημέρα του Πάσχα. Οι Εβραίοι λοιπόν της Διασποράς, η Βαβέλ των γλωσσών, οι φωνές, ο κρότος των αλλαζομένων νομισμάτων, οι φωνές των πολιτών που πολλούσαν και διαλαλούσαν τα πρόβατά τους, δημιουργούσε μια κατάσταση συγχύσεως, έλλειψη παντελώς της ιερότητος και του σεβασμού εις τον ναό και εις την λατρεία όπου προσήρχονταν για να λατρεύσουν οι Ισραηλίτες. Ένα άλλο αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ η αυλή εκείνη ήταν αφιερωμένη στους εθνικούς, οι οποίοι ήταν προσήλυτοι και θα μπορούσαν οι εθνικοί να πάνε και να σταθούν εκεί με ευλάβεια και να λατρεύσουν τον Θεό, εμποδίζοντο εξαιτίας αυτού του εμπορίου και αυτής της συγχύσεως η οποία γινόταν στο νεό. Κατά συνέπεια, εμπορικό της, εμπορία του θρησκευτικού συναισθήματος, ασέβεια, βεβήλωσης του ναού, παραγνώρισης των απαιτήσεων του Θεού, ήσαν εκείνα τα οποία κυριαρχούσαν μέσα στον κόσμο εκείνων των Ισραήλ. Αλλά αυτά τα συμπτώματα δεν τα βλέπει κανείς μόνο στον Ισραήλ. Σε όλη την ιστορία του κόσμου τα ανάλογα συμπτώματα υπήρξαν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Εμπορικότης, εμπορία του θρησκευτικού συναισθήματος, η εκμετάλλευσης, η βεβήλωσης, η ασέβεια, όλα αυτά συγκεντρωμένα, η παραγνώριση των δικαιωμάτων του Θεού, αποτελούν και είναι, θα έλεγε κανείς, αυτά που συνοδεύουν το θρησκευτικό συνέστημα του ανθρώπου και την λατρεία του ανθρώπου προς τον ζωντανό και τον αληθινό Θεό, τον οποίον φυσικά ο άνθρωπος αγνοεί. Και είναι εδώ ακριβώς που ο Κύριος έρχεται να ορθοποδήσει την λατρεία και έρχεται να στήσει και να θεμελιώσει την πνευματική λατρεία μέσα στο λαό. Πρώτα απ' όλα, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρξαν γραπτά των πρόφητων θαυμάσια, δύνατα, ισχυρά, τα οποία μιλούσαν εναντίον αυτών των τάσεων και αυτής της πτώσεως της θρησκευτικής του λαού. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές ο λαός είχε χάσει τον τρόπο τον αληθινό της λατρείας και τον αληθινό δρόμο της λατρείας του ζώντος και αληθινού Θεού και σηκώθηκαν προφήτες, άνθρωποι του Θεού, διάφοροι με το Πνεύμα του Θεού μέσα τους για να μαστιγώσουν και να ελέγξουν. Διαβάζω 3 κομμάτια από την Παλαιά Διαθήκη τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Ένα στον Ισαΐα, στον Ιήτα, εναντίον του τυπικισμού, του φορμαλισμού. Στον Ιήτα κεφάλαιο. Αναβόησον δυνατά, μη φυστείς, ύψωσε τη φωνή σου σαν σάλπιγγα και ανάγγειλε στο λαό μου τις ανομίες τους και προς τον οίκο Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Με ζητούν όμως κάθε μέρα και επιθυμούν να μαθαίνουν τα σοδούς μου, σαν έθνος το οποίο έκαμε δικαιοσύνη και δεν εγκατέλειπε την κρίση του Θεού αυτού. Ζητούν από μένα κρίσης δικαιοσύνης. Επιθυμούν να πλησιάζουν στον Θεό. Γιατί ενιστεύσαμε, λένε, και δεν είδες, εταλαιπωρήσαμε την ψυχή μας και δεν εγνώρισες. Ιδού, την ημέρα της νηστείας σας ευρίσκεται η δονήν και καταθλίβεται όλους τους μισθωτούς σας. Ιδού νηστεύεται για δίκες και έρηδες και γροντίζεται ασεβώς. Μην νηστεύεται καθώς την σήμερον για να ακουστεί άνωθεν η φωνή σας. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποία εγώ εξέλεξα, να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχήν αυτού μίαν ημέραν, να κλείνει την κεφαλήν του σαν σπάρτο, να υποστρώνει σάκο και στάκτη στον εαυτόν του. Νηστεία θα το ονομάσεις τούτο και ημέρα δεκτήμης τον Κύριο. Η νηστεία την οποία εγώ εξέλεξα δεν είναι αυτή το να λύεις τους δεσμούς της κακίας, να διαλύεις τα βαρέα φορτία, να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευμένους και να συντρίβεις πάντα ζυγών.
δεν είναι να διαμοιράζεις τον άρτον σου στον πεινόντα και να εισάγεις την οικίαν σου τους άστεγους πτωχούς, όταν βλέπεις τον γυμνό να εμπίγεις αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου, τότε το φως σου θα ήθελε εκλάμψει ως η αυγή και η υγεία σου ταχαίως ήθελε βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου ήθελε προπορεύεστε μπροσέν σου. Η δόξα του Κυρίου θα είναι η οπισθοφυλακή σου. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεται. Θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει «Ιδού εγώ». Και συνεχίζει. Τι διαβάζομαι εδώ? Την αυστηρότατη κριτική εναντίον του τυπικισμού και του φορμαλισμού. Εναντίον της θρησκευτικότητας εκείνης η οποία παίρνει έναν τύπον εξωτερικών, μια φόρμα εξωτερική, και όμως παραλείπει την ουσία των πραγμάτων. Διδάσκει εδώ πέρα την πρακτική θρησκεία που είναι η άσκηση του αγαθού, η έμπρακτη εφαρμογή του αγαθού με δύναμη φεβαίως και έμπνευση Θεού. Η τήρηση του θελήματος του Θεού η συγκεκριμένη. Απ' την άλλη μεριά, γνωρίζουμε όλοι μας τι γίνεται στις θρησκείες όλες και τι έγινε και μέσα στον Ισραήλ, όπως ο προφήτης εδώ πέρα σηκώνεται και ελέγχει το λαό εκείνο του Θεού για τον εσφαλμένο τρόπο και την εσφαλμένη αντίληψη της λατρείας. Δεν ήταν να νηστεύουν, να μην τρώνε μια μέρα και να κλείνουν το κεφάλι τους σαν Σπάρτο. Δεν είναι δηλαδή οι νηστείες αυτές και όλη εκείνη η τυπική εκδήλωση της θρησκείας την οποία ζητάει ο Θεός. Αληθινή λατρεία στο Θεό είναι να εφαρμόσεις το δίκαιο, να πράξεις το αγαθό, να τηρήσεις το θέλημα του Θεού, να μείνεις μέσα στο θέλημα του Θεού. Ο προφήτης, σαν ένα άλλο μαστίγιο του Θεού, σηκωνόταν για να κτυπήσει όλες αυτές τις τυπικότητες και όλη αυτή την άγνοια του λαού στην άσκηση της λατρείας του. Ένα άλλο χωρίο, επίσης θαυμάσιο, είναι το 56, το νηστίγμα του Ισαΐα του προφήτου, στο εδάφιο 7. Ετούτο μιλάει το χωρίο για την καθολικότητα της λατρείας. Είναι ένα χωρίο εναντίον του στενού φανατισμού, του κλειστού φανατισμού, ώστε ο άνθρωπος να θεωρεί τον εαυτόν του αγιότερον από τους άλλους και να νομίζει ότι μόνο αυτός γίνεται δεκτός στο Θεό και στη λατρεία του Θεού, ενώ άλλοι δεν γίνονται δεκτοί. Για το λόγο ότι είχε κάποτε μια αποκάλυψη ή για το λόγο ότι έχει μία θρησκεία, κάποια θρησκεία, η οποία έχει καταντήσει ένα τύπος στα χέρια του. Πόσο θα πρέπει να τα προσέξουμε και εμείς σήμερα αυτά. Μπορεί μια πνευματική λατρεία, όπως είναι η δική μας, η οποία έχει καταργήσει κάθε τύπο, να γίνει μια τυπική λατρεία. Με το να προσέρχεται κανείς κατά Κυριακήν στην Εκκλησία, να κάθεται από συνήθεια στο δείπνο του Κυρίου, να μετέχει στο δείπνο του Κυρίου από συνήθεια, να κάνει μια τυπική προσευχή και όλα αυτά να έχουν γίνει ένας τύπος και να έχουν καλύψει την ουσία. Απ' την άλλη μεριά, να πιστεύουμε ότι εμείς μόνοι είμεθα οι λατρευτές του Θεού και ότι δεν υπάρχουν άλλοι σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης σαν εμάς και να κλειστούμε μέσα σε έναν εκκλησιαστικό φανατισμό ώστε να αποκλείουμε κάθε άλλον από τη λατρεία του Θεού. Άκουσε τι λέγει το νηστίγμα κεφάλαιο στο εδάφιο 7. Παίρνω λίγο παραπάνω το 6. «Περι δε των ιών του αλλογενούς ή την εσύθελον προσθεθεί εις τον Κύριον για να δουλεύουσι εις αυτόν και να αγαπώσει το όνομα του Κυρίου για να είναι δούλοι αυτού, όσοι φυλάτουσι το Σάββατον, ώστε να μην βεβηλώσωσι αυτό και κρατούσι τη διαθήκη μου και τούτους θέλω φέρει στο Αγιό μου όρος και θέλω εφράνει αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου. Τα ολοκαυτώματα αυτών και εθυσία αυτών θέλουσι είστε δεκτέ εκ το θυσιαστηριών μου, διότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντας τους λαούς». Κοιτάξτε η καθοδικότης της λατρείας. Πάσο επικαλούμενος τον Κύριο, εις όλο το πρόσωπο της γης, εάν με ειλικρινή ελαττήρια προσέρχεται, εάν πλημένος εις το αίμα του Χριστού, για μας την Καινή Διαθήκη,
προσέρχεται να λατρεύσει το Θεό. Είναι δεκτός εις το Θεό. Και ο Θεός δεν διακρίνει και δεν ξεχωρίζει, αρκεί ο άνθρωπος να βρίσκεται μέσα στην πίστη και στην αλήθεια. Πόσο φοβερό πράγμα είναι να κλείνεται κανείς μέσα στον εαυτό του, ο εκκλησιαστικός εγωισμός, μόνον εμείς, και να μην έχει στην όραση της αδελφότητος, της εξ

Αν τούτον εισερχόμενοι για να προσκυνείτε τον Κύριο. Να κοιτάξτε τον προφήτη στυλωνόταν εκεί στην πύλη. Με δύναμη Θεού για να εξαγγείλει στο λαό τις αμαρτίες του και να τον ελέγξει. Ακούσατε το λόγο του Κυρίου πάντες η Ιούδα, ή για των πυλών τούτων εισερχόμενοι για να προσκυνείτε τον Κύριον. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Διορθώσατε τα σοδού σας και τα σπράξη σας και θέλω σας στερεώσει εν το τόπο τούτο. Μη πεποίθατε εις λόγους ψευδείς λέγοντες «Ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτος». Είχανε κάθιση μέσα τους. Ότι είχανε ναόν, ενώ τα έθνη της γης δεν είχαν το ναόν του Κυρίου. Είχανε ναούς ειδόλων. Ήσαν θεληκτοί οι εθνικοί. Τους απέφευγαν, τους απεστρέφοντο. Και αυτοί εκαφόντο όχι στο ότι ετηρούσαν το θέλημα του Θεού, αλλά ότι είχαν ένα ναό κτισμένο μέσα εκεί. Ο ναός του Κυρίου είναι ούτος. Διότι αν αληθώς διορθώσετε τα σοδού σας και τα σπράξη σας, εάν εντελώς εκτελέσετε κρίσιν ανάμεσον ανθρώπου και του πλησίον αυτού, εάν δεν καταδυναστεύετε τον ξένο, τον ορφανό, τον ορφανό την χείρα και δεν χύνετε αίμα θεών εν το τόπο τούτο, μη δε περιπατείτε ο πίσω ξένων θεών εις θωράν σας. Τότε θέλω σας κάμει να κατοικείτε εν το τόπο τούτο, εν τη γη την οποία έδωκα εις τους πατέρα σας εις αιώνα αιώνας. Ιδού, σεις έχετε την πεποίθησή σας σε λόγους ψευδείς, εκ των οποίων δεν θέλετε ωφεληθεί. Κλέπτετε, φωνεύετε και μοιχεύετε και ομνύετε ψευδός και τιμιάζετε στον Βάαλ και περιπατείτε ο πίσω άλλων θεών, τους οποίους δεν γνωρίζετε. Έπειτα έρχεστε και ίσταστε ενώπιόν μου εν το οίκο τούτο, επί των οποίων εκλήθη το όνομά μου και λέγεται ηλευθερώθημεν για να κάνετε πάντα τα αυτά τα πτελήγματα. Σπήλαιον ληστών έγινε ενώπιόν σας ο οίκος ούτος εφών εκλήθη το όνομά μου, ιδού αυτός εγώ είδον τα αυτά λέγει ο Κύριος. Αλλά υπάγεται τώρα στον τόπο μου τον ενσυλό όπου έθεσα το όνομά μου καταρχάς και ιδέτε τι έκαβα εις αυτόν για την κακία του λαού μου Ισραήλ. Και τώρα επειδή επράξατε πάντα τα αυτά τα έργα, λέγει Κύριος, και ελάλησα προς εσάς, εγυρώμενος πρωί και λαλών, και δεν οικούσατε, και σας έκραξα και δεν αποκριθήκατε, δια τούτο θέλω κάμι εις τον οίκον, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, εις τον οποίον σεις έχετε το θάρρος σας, και εις τον τόπον τον οποίον έδωκα εις εσάς, και εις τους πατέρας σας, θα κάμω καθώς έκαμα εις την Σιλό. Όπως κατέστρεψε την Σιλό, θα κατέστρεφε και το ναό. Με αυτό λοιπόν το φόντο και με αυτό το προηγούμενο των προφητών οι οποίοι είχαν ελέγξει το λαό, ο Κύριος είχε δει το ναό όταν πλησίασε στην πόλη από πάνω από το όρος των ελαιών και ο ναός αυτός στολισμένος από τον Ηρώδη εφάνταζε κάτω από το φως του ηλίου με το χρυσάφι που ο Ηρώδης και τα μάρμαρα που είχε προσθέσει και είχε μια φαντασμαγορική όψη. Αλλά όταν πλησίασε, η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική. Πόσο το φαινόμενο εξαπατά. Μπορεί να δεις μια εκκλησία, μεγάλο κτίριο, πλήθος κόσμου. Αλλά όταν ο Θεός πλησιάσει κοντά, τι βλέπει. Τι είδε ο Κύριος. Υπήρχε ασέβεια, υπήρχε βεβήλωση, υπήρχε εκμετάλλευση της λατρείας και του θρησκευτικού συναισθήματος του κόσμου, υπήρχε παραγνώριση των δικαιωμάτων του Θεού. Υπήρχαν όλα αυτά. Και ο Κύριος παίρνει το μαστίγιο για να εκβάλει τους ανθρώπους αυτούς από μέσα εκεί, από την αυλή στην οποία ήσανε συγκεντρωμένοι. Βέβαια, τα θαύματα και τα σημεία τα οποία είχε πράξει έκανε ώστε μια νεφέλη σεβασμού να τον περιτυλίγει ώστε ο κόσμος να τον υπολογίζει. Τα πλήθη είχαν έναν ενθουσιασμό για αυτόν, τον Κύριο. Ο ζήλος του που φαινόταν στο πρόσωπό του με τρόπο τέτοιο ώστε οι μαθητές στην πρώτη του τουλάχιστον εκδήλωση αυτή είπαν «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε». Η ενοχή εκείνων οι οποίοι πουλούσαν όλα αυτά τα πράγματα και βρισκόντουσαν μέσα στην αυλή έκανε ώστε αυτή η εκδήλωση του Κυρίου να μην συναντήσει κανένα εμπόδιο και καμία δυσκολία ούτε από τις αρχές
του ναού.

τον αξιωματικό του ναού και τους φρουρούς του ναού εκεί ή τους αρχιερείς, ώστε να μην μπορέσουν να αντιδράσουν. Το ερώτημα είναι, τι εκκίνησε τον Κύριον να εκδιώξει όλους αυτούς τους εμπόρους από μέσα? Ήτανε μία πρόθεση διαμαρτυρίας, διότι είχε ο οίκος του πατρός του γίνει οίκος εμπορίου, αναμφισβήτητα ναι. Και παρόλο ότι όμως ότι ο ναός μια μέρα θα καταστρέφεται και ο Κύριος το προανήγγειλε και η Παλαιά Διαθήκη το είχε προείπει και γίνει και αυτό το 70 μετά Χριστό. Όμως με όλα τα αυτά δεν ήταν εναντίον του ναού ο Κύριος. Διότι ο ναός χρησιμοποιήθηκε και μετά την Αναστασή του από τους μαθητάς σαν τόπος λατρείας και σαν πρώτο λίκνο, θα έλεγε κανείς, σαν το λίκνο της Εκκλησίας του Χριστού, της νεογέννητης, την εποχή εκείνη. Ήτανε ακόμα μία, θα έλεγε κανείς, ένα είδος παραβολής που πραγματοποιήθηκε κατά έναν τρόπο δραματικόν, το ότι έβγαλε τα βόδια, τα πρόβατα, τα περιστέρια και ανέτρεψε τα τραπέζια, σαν να ήθελε να πει ότι θα σαρωθούν οι παλαιές θυσίες και μια καινούργια θυσία θα στηθεί, η θυσία η δική του, με την οποία πραγματικά ο άνθρωπος θα μπορούσε να πλησιάσει προς το Θεό, η θυσία δια του αίματος του. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι μπορεί να ήταν και αυτό το περιεχόμενο στην εκδήλωση αυτή του Ιησού Χριστού. Εν τούτης ο Κύριος δεν μίλησε ποτέ σαφώς εναντίον των θυσιών και θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν έπαυσε να θεωρεί τον ναόν και τα τελούμενα μέσα σε αυτό ως ναόν ως οίκον του πατρός του. Αλλά έχουμε σε αυτά τα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης δύο σοβαρούς λόγους, τους οποίους τα επικαλείται, τα εδάφια αυτά τα επικαλείται ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής. Το ένα είναι η καθολικότης της λατρείας, την οποία αυτοί την είχαν εμποδίσει με το να μαζεύονται μέσα στην αυλή. Όλοι οι έμποροι εκείνοι εμπόδιζαν τους εθνικούς ευσεβείς, οι οποίοι πήγαιναν με ευσέβεια για να λατρέψουν τον Θεό. Αυτή η καθολικότης της λατρείας, την οποία ο Θεός την είχε διακηρύξει ήδη από την Παλαιά Διαθήκη και την οποία ο Κύριος ήρθε για να την πραγματοποιήσει και να την εφαρμόσει. Με τον ανοίξει το δρόμο και στους εθνικούς, να καλέσει και τους εθνικούς εις την λατρεία του Θεού. Αυτό το εμπόδιζαν αυτοί με τον φανατισμό τους, με την στάση την οποία τηρούσαν απέναντι των εθνικών και με την βεβήλωση του ναού και ιδιαίτερα εις το χώρο εκείνο εις τον οποίο οι εθνικοί συνεκεντρούνται. Από την άλλη μεριά ήταν μια βιαία, θα έλεγε κανείς, διαμαρτυρία, κρίσης εναντίον της ασεβίας και της εκμεταλλεύσεως. Κατά το εδάφιο εκείνο του Ιερεμία εκάνατε τον οίκον του πατρός μου σπήλαιον ληστών εναντίον όλων εκείνων που είχαν μεταβάλει την αγνότητα της λατρείας σε τόπον εκμεταλλεύσεως. Πραγματικά, στα λόγια και στις ενέργειες του Κυρίου συναντώνται αυτά τα δύο πράγματα. Η καταδίκη της εκμεταλλεύσεως, της θρησκευτικής εκμεταλλεύσεως και η καθολικότης, η εφαρμογή της καθολικότητος της λατρείας. Επί παραδείγματι, για τα έθνη ο Κύριος είχε μιλήσει σε ποικίλες περιπτώσεις. Θα θυμηθούμε ότι ακόμα εις την Παλαιά Διαθήκη από το πρώτο βασιλέο, στο Ήτε κεφάλαιο, 41-43 εδάφιο, όταν δηλαδή εστηρίχθη ο ναός και εστήθη ο ναός εκείνος του Σολομώντος, στην θαυμάσια εκείνη προσευχή την οποία κάνει ο Σολομών, και διαβάζω το χωρίο αυτό να το ακούσουμε, η πρόθεση του Θεού από εκείνο τον καιρό ήταν όχι μόνο ο λαός Ισραήλ, αλλά και όλα τα έθνη της γης, εφόσον θα έπραταν το θέλημα του Θεού να εισέλθουν σε αυτή την πνευματική λατρεία του Θεού. Ακούστε αυτό το ωραίο κομμάτι από την προσευχή του Σολομώντος στο πρώτο βασιλέον, είτε κεφάλαιο και εδάφιο 41 έως 43. Λέει τα εξής. «Και τον ξένον έτη, ο οποίος δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από γης μακράς για το όνομά σου, διότι θέλουσι ακούσει το όνομά σου το μέγα και την χείρα σου την κρατεά και τον βραχιονά σου των εξυπλωμένων, όταν έλθει και προσευχηθεί
προς τον οίκον τούτον. Συ επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικησεώς σου, και ενέργησον κατά πάντα περιώσον ο ξένος σε επικαλεστεί, για να γνωρίσωσι πάντες οι λαοί της γης το όνομά σου, να σε φοβόνται καθώς ο λαός σου Ισραήλ, και για να γνωρίσωσι

είναι η ουσία. Είναι η πρόθεση. Εάν υπηρετείς μέσα στο θέλημα του Θεού και αν είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού, δεν είναι να κρατήσεις τον εξωτερικό τύπο, αλλά να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και όσον αφορά τα έθνη, θα θυμηθούμε ακόμα τα λόγια του Κυρίου. Όταν επί παραδείγματι εκείνη η γυναίκα της Βιθανίας χρησιμοποίησε το μύρον και το έριξε επάνω στο κεφάλι του Κυρίου και είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός ότι το παράδειγμά της και η περίπτωσή της θα μνημονεύεται παντού οπουδήποτε κηρυχτεί το Ευαγγέλιο εις όλων των κόσμων, προβλέποντας με αυτόν τον τρόπο ότι το Ευαγγέλιο θα κηρύσσεται σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ακόμα θα θυμηθούμε την θέση των εθνών της γης μέσα στο Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος λέγει, αποστέλει, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και ακόμα όταν λέγει ότι η μαρτυρία θα πρέπει να εξέλθει από την Ιερουσαλήμ και στη Σαμάρια και μέχρι εσχάτου της γης. Συνεπώς, η ενέργεια του Κυρίου ήταν μια πράξη συμβολική της καταστροφής του ναού στα τέλη των καιρών, όπως εκείνο το θυσιαστήριο του ψηλό κατεστράφη εξαιτίας της ανομίας, της εκμεταλλεύσεως και της αδικίας, για να θεμελιωθεί η αληθινή λατρεία του πνεύματος και της αλήθειας, μια πράξη ακόμα συμβολική του καθαρισμού του ναού, της καθαρότητος της λατρείας που θα έπρεπε να θεμελιωθεί, διότι ο Κύριος ήρθε να θεμελιώσει την καθαρή λατρεία προς τον Θεό τον ζωντανό και αληθινό. Τώρα δια του αίματος του Ιησού Χριστού πλημμένη, με το πνεύμα του Θεού πρικισμένη μέσα μας και αναγεννημένη, με την όραση της αδελφότητος εις όλο το πρόσωπο της γης, ενωμένη με όλους εκείνους οι οποίοι είναι λυτρωμένοι πραγματικά δια του αίματος του Ιησού Χριστού, με την καταδίκη μέσα μας κάθε τυπικότητος και φορμαλισμού, κάθε εκμεταλλεύσεως του θρησκευτικού συναισθήματος, διαθέσεως βεβηλώσεως της λατρείας, καταδίκης του κακού και έμπρακτης εφαρμογής του αγαθού, καλούμεθα να προσέλθουμε στην αληθινή λατρεία, στην κατανόηση της αληθινής λατρείας του Θεού του ζώντος. Αυτή είναι η πνευματική λατρευτέ τους οποίους ζητεί ο Θεός. Και εμείς ζώντας τώρα στα τέλη των καιρών, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος βράζει στο κακό και στην αδικία και που το θρησκευτικό του συνέστημα είναι νοθευμένο και θα νοθευτεί ακόμα περισσότερο, όπως λέει ο προφήτης ο Ζαχαρίας στο 5ο κεφάλαιο, στο 5ο εδάφιο, σαν έχει μας δίνει την όραση εκεί, την θαυμασία εκείνη η όραση της αναβιώσεως της ειδωλατρικής θρησκείας στα τέλη των καιρών εκεί στην Βαβυλώνα, τότε που θα στηθεί μεν μία λατρεία η οποία όμως θα είναι εμπόριο και θα είναι ακόμα ασέβεια. Διαβάζω την όραση αυτή. Και ο άγγελος ο λαλώνεται μου εξήλθε και είπε προς εμέ, ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου και είδε τι είναι τούτο το εξερχόμενο και είπα τι είναι τούτο. Ο δε είπε τούτο το οποίο εξέρχεται είναι φα, ζύγιο. Και είπε, τούτο είναι η παράσταση σε αυτόν καθ' όλην την γη. Το πνεύμα της εμπορικότητος και της εκμεταλλεύσεως του θρησκευτικού συναισθήματος. Και ειδού εσηκώνε το τάλαντο μολύβδου και ειδού μια γυνή εκάθετο ενδομέσω του εφά και είπε, αυτή είναι η ασέβεια. Ασέβεια και εκμετάλλευση. Αυτά τα δύο πράγματα τα συναντάει κανείς εις όλες τις θρησκείες του κόσμου, πλην της αληθινής γνησίας, λατρείας των πραγματικά αναγεννημένων των παιδιών του Θεού. Και έριψε αυτήν εις το μέσον του εφά και έριψε το μολύβδινο ζύγιο στο στόμα αυτού, τότε ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον ιδού εξήρχοντο δύο γυναίκες, διδασκαλίες, και ο άνεμος ήτο εντεσπτέριξη αυτών, διότι είχον πτέρυγας ως πτέρυγας πελαργού, ο πελαργός είναι το πουλί που ξαναπετάει στη φωλιά του, έτσι κάτω από την επιρροή διδασκαλιών. Ο κόσμος θα

ξαναγυρίσει, να ξαναστήσει την παλιά, την αρχαία λατρεία, και σήκωσαν το εφά αναμέσων της γης και του ουρανού, και είπα προς τον άγγελον τον αλούντα μετέ μου, πού φέρουσι αύτε το εφά, και είπε προς εμέ, για να οικοδομήσωσι δι' αυτό οίκον εν τη γη Σεναάρ. Η γη Σεναάρ είναι η Μεσοποταμία, εκεί όπου υπήρχε η Βαβυλών, όπου υπήρξε ο πύργος της Βαβέλ, εκεί όπου είχε θεμελιωθεί μια λατρεία προς τα δαιμόνια, δαιμονολατρεία, με περιεχόμενο την ασέβεια και την εκμετάλλευση. Εκεί θα ξαναστήσουν οίκον εις την γη Σεναάρ, οίκον εις την ασέβεια. Και θέλει στηριχτεί και θέλει τεθεί εκεί επί την βάση αυτού. Η όραση αυτή είναι για τους τελευταίους καιρούς. Καθώς λοιπόν ο κόσμος πορεύεται μέσα σε αυτό το πνεύμα της ασεβίας και της εκμεταλλεύσεως, πόσο θα πρέπει οι άνθρωποι του Θεού να ξεχωρίσουν και να κάνουν ξεκάθαρη τη λατρεία τους προς το Θεό. Μια λατρεία πνευματική, μια λατρεία καταδίκης της ασέβειας και της εκμεταλλεύσεως, μια λατρεία εν πνεύματι, με όλη την αδελφότητα εκείνη ενωμένη, την αδελφότητα της Σκόρπια σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πρόσωπο της γης, μια εκκλησία του Χριστού, μια λατρεία, μια πίστη προς ένα Θεό, προς ένα Κύριο, τον Κύριον Ιησού Χριστό. Ήθε ο Θεός τα λόγια του αυτά να τα βάλει στις καρδιές μας και να μας δώσει αυτήν την όραση της λατρείας του Θεού. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κάθε ώρα και λεπτό στον Χριστό μου ομιλώ. Κάθε ώρα και λεπτό, συνέχεια, αδιάκοπα, ναι. Τότε τα άλλα και άλλα. Οι δουλειές μαζί. Γίνεται μια σύζευξη, μια διασταύρωση, μια ταύτιση της σκέψης μας με το Πνεύμα του Θεού. Και αντί να σκέπτομαι εγώ και ο εαυτός μου, εγώ και ο Θεός. Μαζί τα λέμε. Συνέχεια. Κάθε ώρα και λεπτό στον Χριστόν μου ομιλώ. Και έτσι ξέρω, ξέρω, πολλά ξέρω. Διότι μου τα φανερώνει εκείνος.

Μάλιστα. Ότε δε ήλθεν ο λαός εις το στρατόπεδο, είπον οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, διατί ο Κύριος επάταξεν ημάς σήμερον έμπροσθεν των Φιλιστέων. Ας λάβομεν προς εαυτούς την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και ελθούσα εν μέσω ημών θελισσώσει ημάς εκ της χειρός των εχθρών. Και απέστειλε ο λαός και εσήκωσαν την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου των Δυνάμεων, του καθημένου επί τα χερουβή, και αμφότεροι οι ιοί του Ηλί, οφνοί και φιλεέ, ποινές, εκεί μετά της κυβωτού της Διαθήκης. Και ότε ήρθε η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου εις το στρατόπεδο, ο Ισραήλ ηλάλαξε με τα φωνής μεγάλη. Οι δε Φιλιστέοι, πηδάω τώρα, πάω παρακάτω, έλαβαν την κυβωτόν του Θεού και έφεραν αυτήν από Εβενέζερ εις Άζωτον. Και έλαβαν οι Φιλιστέοι την κυβωτόν του Θεού και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Θεού Δαγών. Και έθεσαν αυτήν πλησίον του Δαγών. Και ότε οι Αζώτιοι εσηκώθησαν ενωρίς την επαύριον ιδού. Ο Θεός τους, ο Δαγών, πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Κυρίου. Και λαβώντες τον Δαγών, κατέστησαν αυτόν εις τον τόπον αυτού. Και την επαύριο, ότε σηκώθηκαν νωρίς το πρωί, ιδού ο Δαγών πάλι πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Κυρίου. Και επιπλέον η κεφαλή του Δαγών και δύο παλά με τον χειρόν αυτού αποκεκωμένε επί του κατοφλίου, μόνον ο κορμός ανεπέμεινε εις αυτόν. Δια τούτο ενδιαζότο ιερείς του Δαγών και πάσα εισερχόμενο εις τον οίκο του Δαγών δεν πατούσει εις το κατόφλιο του Δαγών έως της ημέρας τάχτης. Να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό με προσοχή. Πατέρα μας, χαρά μας, καύχημά μας, στήριγμά μας, η ζωή μας, τα πάντα, η μόνη πραγματικότητα, όλα τα άλλα που είναι γύρω μας, είναι σκιές, είναι απατηλές πραγματικότητες από τα αισθητήριά μας και από μια ηλιστική παράδοση που είναι διαποτισμένη η ψυχή μας, χωρίς όλα αυτά να μπορέσουν να προσφέρουν τίποτε στο κενό και στην άβυσσο που υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Μόνο σύ, μόνο η παρουσία σου, μόνο το φως και η αγάπη σου, που αυτά είναι τόσο στενά συνδεδεμένα με το πρόσωπό σου. Μόνο εσύ γεμίζεις την καρδιά μας και τη ζωή μας. Μόνο σε σένα υπάρχουμε. Και γι' αυτό και μόνο για σένα μιλούμε, για σένα ψάλουμε και εσένα συνιστούμε σε κάθε μια ψυχή, οποιαδήποτε κι αν είναι τα θέματά της, τα προβλήματά της, η κατάστασή της. Το πρωινό αυτό και μόνο το ότι βρισκόμαστε εδώ είναι μια ένδειξη τόσο σαφής ότι κάτι ζητούμε και κάτι περιμένουμε. Μπορεί να μην έχουμε ξεκαθαρισμένο αυτό το κάτι. Γεγονός είναι ένα, ότι εσένα ζητούμε, εσένα περιμένουμε. Άλλοι με πλεόνασμα χαράς και αγαλιάσεως στην καρδιά τους, με την εμπειρία της δικής σου ζωής και σωτηρίας, να σου πούμε σε ευχαριστούμε Κύριε και να χαρούμε πάλι κοιτάζοντας μέσα από τον αιώνιο λόγο σου τις βιτρίνες των αποκαλύψεων, των θαυμασίων σου, των νόμων σου. Κι άλλοι να δουν, να πειραματιστούν, να τους δοθεί η ευκαιρία να δοκιμάσουν ότι αγαθός ο Κύριος και να αρχίσουν μια καινούρια ζωή και πορεία μέσα από την αποκάλυψή σου εν Χριστώ Ιησού
δια του Ευαγγελίου σου. Αυτά τα θαύματα κανένας δεν μπορεί να τα κάνει, μόνον εσύ. Σε παρακαλούμε, περιμένουμε. Εμείς τίποτα δεν έχουμε να πούμε ή να προσφέρουμε δικό μας, γέννη. Τα πάντα περιμένουμε από σένα και δοξάζουμε το όνομά σου, το Άγιο Πατέρα μας, με το Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην.

πολλοί έχουν την τάση να συμβουλεύουν τους άλλους από την πείρα του. Καλό, είναι κακό, κάτι βγαίνει. Και όταν κάποιος πρόκειται να πάει νέος στρατιώτης, του λένε, κοίταξε να τα έχεις καλά με το λογία. Όσο να είναι, εξουσία είναι. Και είναι οι δυο κορδέλες που έχει στο μανίκι του. Α, καλά με το λογία, να περνάς καλά. Το λογία, άσαλτο. Έχει κάποια δόση. Πραγματικότητας βέβαια. Άλλοι, όταν πρόκειται να διοριστεί κανείς, πάλι το ίδιο. Κοίταξε να τα έχεις καλά με τον προϊστάμενό σου. Μην του πας κόντρα. Έστω και αν τα λέει στραβά. Κούρα το κεφάλι. Μην κάνεις το ζόρικο. Προϊστάμενος είναι. Και αυτός κάποια εξουσία έχει. Καλά να τα πηγαίνει. Χαμογέλα. Εντάξει. Πρακτικές συμβουλές. Και όταν πρόκειται κάποιος να παντρευτεί, πάλι άλλοι πιο πολύπειροι του λένε με την πεθερά σου προπαντός. Εκείνη να τα έχεις καλά. Πολύ καλά, ξέρεις, είναι το κλειδί του σπιτιού, άσε τους άνθρωπους και φορά. Έτσι κοιτάξεις καλά μαζί της, με όλους τα έχεις καλά. Το κοινό στοιχείο και στις τρεις περιπτώσεις είναι ένα. Να τα έχεις καλά με αυτούς από τους οποίους εξαρτώνται κάποια στοιχεία, κομμάτια της ζωής. Και τα τρία σε ένα. Σωστό, πολύ σωστό. Να τα έχεις καλά. Και τώρα έρχεται το ερώτημα. Με το Θεό πώς τα έχεις? Α, πώς τα πας με τον Θεό? Καλά ή άλλοι? Εδώ ο Θεός. Τα πάντα εξαρτώνται από αυτό. Πώς τα πηγαίνεις με τον Θεό? Δύσκολη ερώτηση. Όχι δύσκολη. Μας φέρνει σε δύσκολη θέση η απάντηση. Τι να πούμε τώρα. Υπάρχει μια κλίμακα ολόκληρη απαντήσεων. Μέσα σε αυτούς που θα απαντήσουν θα βρεθούν μερικοί οι οποίοι θα πούν το Θεό. Άντε κάνε. Άσε με και μένα με τον Θεό. Τον έχω διαγράψει. Τον έχω διαγράψει από την ζωή μου. Λένε ο ένας ο άλλος, θέλω, εγώ τραβάω μπροστά μόνο. Δικαίωμά σου. Άλλωστε αυτό θα πει άνθρωπος. Να μπορείς τουλάχιστον σε ορισμένα πλαίσια, χρονικά ή άλλα, να κάνεις ό,τι θέλεις του κεφαλιού σου. Αλλά με το να διαγράψεις τον Θεό, κακομοίρη, τι κάνεις, ξέρεις. Αφού τα πάντα εξαρτώνται από αυτόν. Το ξέρεις, έτσι να σου κλείσει λίγο τη μύτη. Ήρθε μια φορά μια αδελφή μου, λέει, έχω μια γραφική απορία. Μας, δουλειά μας αυτή. Λέει, μη επιστηρίζεσαι επί άνθρωπον εις τους μικτήρας του οποίου είναι η πνοή του. Τι θα πει αυτά, τι πράγματα είναι αυτά. Γέλασα. Λέω, θέλει να δείξει την αδυναμία του ανθρώπου. Έτσι και του κλείσει τη μύτη, έσκασε. Αυτό είναι άνθρωπος. Λοιπόν, να στηρίζεσαι εις τον Θεόν, μόνον εις τον Θεόν, που τα πάντα εξαρτώνται από αυτά. Να κηρύξεις σε ανυπαρξία και να καταργήσεις τον ήλιο, το οξυγόνο, το καταργήσαμε δηλαδή αυτό με το νεφος, τα άλλα όλα, την τροφή. Δεν θα τρώω, δικαίωμά σου. Καλά, το να τρως λίγο καλό, αλλά καθόλου, ναι. Να πολεμήσεις στοιχεία εκείνα τα οποία εξαρτώνται, από τα οποία εξαρτάται τελείως η ζωή σου. Διάβαζα προχθές μια μελέτη για τους αναρχικούς. Κάτω το κράτος. Δεν υπάρχει κράτος για μας, δεν ξέρω για τους άλλους. Για μας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν υπάρχει. Εδώ και στο βασιλικό κήπο να πας και σου λέει το γρασίδι, μην το πατάς. Πώς θα ζεις. Μπορεί να πας κόντρα. Υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων που ο Θεός απουσιάζει κάτι το αφάνταστα τραγικό. Πολλοί είναι εκείνοι εκ των φιλοσόφων που στον άνθρωπο βλέπουν μόνο το τραγικό στοιχείο.
Και το τραγικό στοιχείο είναι όχι μόνο η απουσία του Θεού, αλλά και η σύγκρουση με τον Θεό. Πολύ τραγικό. Και όταν το διάβασα επιγραμματικά, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, στάθηκα τρομαγμένο. Να ζει ο άνθρωπος, ενώ σε όλη του τη γραμμή είναι εξαρτημένος από τον Θεό, να ζει χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν, χωρίς ελπίδα. Η αποκάλυψη του Θεού είναι ο Χριστός. Πλησιέστερα, κοντά σε εμάς. Δια του Χριστού γνωρίζουμε τον Θεό. Και δια του Χριστού αποκτούμε ζωή και ελπίδα. Ο καημένε ποιος είδε, ποιος ξέρει τότε, αν μετά το θάνατο υπάρχει. Ποιος είπε, μίλησε για θάνατο. Ποιος είπε για αυτά, για τούτη τη ζωή. Για τούτη τη ζωή. Και η άλλη συνέχεια αυτή μπορεί καμιά, θα λέγαμε, βασική αλλαγή. Εσύ θα είσαι αυτός που είσαι και ο Θεός θα είναι αυτός που είναι. Και για τούτη τη ζωή και για την άλλη τη ζωή. Συνεπλήρωσα 40 χρόνια από τότε που επίστεψα, 23, όχι, 43, 83. Και ξέρω πως σκεπτόμουν στην αρχή, αλλά τώρα όταν βλέπω ανθρώπους με την οτροπία τους, με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους, με την προκλητικότητά τους απέναντι του Θεού, αισθάνομαι ρίγη στην πλάτη. Θεέ μου, πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι και ζουν και σκέπτονται και υπάρχουν χωρίς εσένα? Και υπάρχει άλλη πλευρά. Εκείνοι που γνώρισαν τον Θεό, εκείνοι που πλησίασαν τον Θεό, εκείνοι που πήραν τον Θεό, εκείνοι που άνοιξαν την καρδιά τους στον Θεό, εκείνοι που κατάλαβαν τον Θεό, εκείνοι που εγκατέλειψαν τα πάντα εις τον Θεό. Ο καυχόμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εμένα γνωρίζει και εμένα εννοεί. Δεν έχουμε άλλο θέμα, δεν έχουμε άλλη καύχηση, δεν έχουμε. Μπορεί να υπάρχουν στοιχεία στη ζωή, στις οικογένειες, κάποια αξιόλογα, αλλά αυτά στα μάτια μας μηδέν. Εκείνο το μεγάλο, το τεράστιο, το ηλιγκιώδες. Μ' αρέσει οι ξένοι που το λένε. Η μόνη πραγματικότητα σκιές είναι όλα τα άλλα. Παιχνιδίσματα των αισθητηρίων μας και του εγκεφάλου μας. Η μόνη πραγματικότητα, the only reality, ο Θεός και όλα άλλα. Στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός, ξέρετε, δεν έχει όρια και φύση όπως έχει ο άνθρωπος και διαλέγει κατά περιόδους σχήματα και μορφές. Στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός στο Ισραήλ απεκαλύπτεται μέσα από την κυβωτό της Διαθήκης. Ένα κυβώτιο ήταν. Είχε τρία πράγματα μέσα. Είχε μια στάμνα με το μάνα, είχε τις πλάκες της Διαθήκης του Μωυσέως και είχε το ραβδί του Αρών που ευλάστησε. Αυτά τα είχε η κυβωτός της Διαθήκης στον πρώτο ναό. Μετά την καταστροφή και το ξαναχτίσιμο πάλι είχε μια κυβωτό της Διαθήκης που γινόταν τα τελετουργικά, αλλά ήταν άδεια. Χαθήκαν. Και δεν είχε και από πάνω την εφέλη της παρουσίας του Κυρίου, ένα συννεφάκι, από το μεγάλο νέφος που συνόδευε το λαό Ισραήλ κατά την έξοδο. Ένδειξη της παρουσίας του Κυρίου. Και από εκεί ο Θεός μιλούσε και ενεργούσε και κατήφθηρε τα στίχας του λαού Ισραήλ. Η πρώτη κυβωτός τα είχε όλα. Η δεύτερη δεν είχε τίποτα. Χριστιανός ποιος είναι? Ο άνθρωπος του Θεού. Και τι θα πει άνθρωπος του Θεού? Αυτός που έχει τον Θεό. Και πού τον έχει? Μέσα του. Είναι η παρουσία του Θεού μέσα εις τη ζωή μας. Προσέξτε, μην κάνετε λάθος λογαριασμούς. Δεν είναι ότι ξέρουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιες ιδέες, κάτι αλήθειες ίσως, κάτι άλλα δογματικά πλαίσια. Μπορεί να υπάρχουν και αυτά. Η ζωντανή ενεργητική παρουσία του Θεού εις την ζωή μας. Εδώ είναι, αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Και βλέπουμε στην παραβολή των Παρθένων
μπροστά και οι μωρές παρθένες με το λιχναράκι τους. Κάποια ομολογία ήταν το λιχνάρι, κάποια. Σαν τις άλλες, την ίδια γραμμή. Τίποτα. Άδειο. Μέσα. Άδειο. Δεν υπήρχε η παρουσία του Θεού. Και είναι στις ημέρες μας κάτω από τα ποικιλώνυμα σχήματα χριστιανικής ομολογίας πολλές φορές είναι ένα άδειο λιχνάρι και δεν υπάρχει η ζωντανή και ουσιαστική παρουσία του Κυρίου. Άλλωστε είναι ένα ζήτημα όπως λένε πραγματικό. Αποδεικνύεται, φαίνεται αυτό καθαρά. Εκεί υπάρχει, εκεί δεν υπάρχει. Εκεί φαίνεται, το διακρίνει ο άλλος. Και επανερχόμαστε στο ερώτημα. Πού πας, πού πας χωρίς τον Θεό. Ένα λαϊκό τραγούδι παλιό, γιατί υπήρξε και τέτοιο σε μεγάλο βαθμό, έλεγε πού πας χωρίς αγάπη. Δυτικότατο είναι. Χωρίς αγάπη, η ζωή αγάπη. Αλλά ας το συμπληρώσουμε. Πού πας χωρίς την αγάπη του Θεού. Και μάλιστα όπως η ζωή έχει γίνει σήμερα, μπερδεμένη, δύσκολη, τσακάλια, λύκη, παντού, στη δουλειά, στην οικογένεια, στη γειτονιά, μόνος σου, πού πας καημένε, πού πας. Απ' την άλλη τη μεριά μπορεί να πας στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά μαζί σου και ο Θεός, παντού. Θα εισέρχεσαι, θα εξέρχεσαι, θα μένεις, θα βγαίνεις. Εγώ θα είμαι μετά σου. Πού πας χωρίς την αγάπη του Θεού. Κοίταξε να τα έχεις καλά με τολοχεία. Εντάξει. Αλλά πριν από τολοχεία, εγώ με τον Θεό μαζί μου. Στο στρατό θα πάω. Στο εξωτερικό για σπουδές θα πάω. Παγάμος θα είναι. Εάν είναι μέσα σε εκείνο το τρίπτυχο που λέγαμε στο τέλος του 11ου της Προδρομέως. Εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν. Ασφάλεια. Ασφάλεια. Συζητούσαμε με τη γυναίκα μου. Εσείς συζητάτε με τη γυναίκα σας. Να συζητάτε. Καλό είναι. Πνευματικά. Τι λέω να καταλάβεις. Βλέπεις όταν ένας άνθρωπος είναι νέος δεν του πολύ φαίνεται. Αλλά όσο γερνάει γίνεται τσιγκούνης. Παραπέρα. Πιο τσιγκούνης. Πιο τσιγκούνης. Πολύ τσιγκούνης γίνεται. Αλλά ξέρεις γιατί το κάνει. Γιατί αγαπάει τα λεφτά. Όχι! Ασφάλεια ζητάει. Ασφάλεια. Και πού να τη βρει την ασφάλεια. Νομίζει ότι στο χρήμα, στο βιβλιάριο, εκεί είναι η ασφάλεια. Κάποιος συγγενής μου μου λέει, εσύ τι με συμβουλεύεις, να τα κάνω δολάρια και να τα βάλω στην Αμερική. Γέλασα λιγάκι, είχα καιρό να γελάσω. Και όταν πάθεις τίποτα, εν τω μεταξύ γίνει και καμιά αναστάτωση, πώς θα τα φέρεις από την Αμερική εδώ, δεν μου λέει. Και είναι σαν να μην έχει τίποτα. Κακομοίρη. Ασφάλεια εις τον Θεό. Και όταν έχουμε τον Θεό, όλα παίρνουν άλλο χρώμα και άλλη σειρά. Στην ιστορία που διαβάσαμε, 5ο-6ο κεφάλαιο Α. Σαμουήλ, ήτανε δυο λεβέντες, η Ιλί του Ιλί. Ο Θεός να μας φυλάει. Ό,τι βρώμα και μπορείς να φανταστείς, ακαθάρματα έλεγε κάποιος, μέχρι εκεί που δεν παίρνει άμα διαβάσει. Και τι, ήτανε παιδιά του ιερέως, αλλά τραβήξαν το δικό του δρόμο, τη αμαρτία. Γίνονται και αυτά. Και ήρθαν τα πράγματα έτσι, οι Φιλιστέοι, οι επίθεσεις, στρατιωτικές επιχειρήσεις, απά να τους πολεμήσουμε, παλικάρι, ξεκινάνε μπροστά. Πού πας, ο λαός. Μαζεμένος χαθήκαν. Αλλά είχαν την έμπνευση κάποιος. Μα χωρίς Θεόν πού θα πάμε. Να φέρουμε τον Θεό. Ποιον Θεό θα πάμε. Την Κύβατο. Να τη φέρουμε μαζί μας. Παλαιότερα είχε ξαναγίνει αυτό. Συνηθιζόταν. Να τη φέρουμε την Κύβατο. Να τη φέρουμε την Κύβατο. Οι Λεβίτες κουβαλάνε στο στρατό. Για στάσου μια στιγμή. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ο Θεός θέλει να έρθει μαζί σου. Λέει. Ο Θεός περιεπάτησε με τον ενό, αλλά μπρατσέτο, όλη του τη ζωή, τι ωραίο πράγμα. Τι, ο Θεός σας έχει ελέγξει πολλές φορές, είσαστε αμαρτωλοί, βεβηλώνετε τις θυσίες του, το πνεύμα του, τα πάντα, το ξέρετε ότι ο Θεός είναι εναντίον σας. Είχε δεσκούνει γιατί, πώς, να μετανοήσεις, να καθαριστείς, πού τότια ξυλοπράγματα τώρα. Προσέξτε, στην εποχή μας πολύ συνηθίζεται αυτή η συνταγή. Θα τον φέρουμε έτσι και θέλει και δεν θέλει, εμείς θα τον φέρουμε με το στανιό. Θα έρθει μαζί μας.
Και εδώ στην Ελλάδα μαγειρίσετε με το μαντίο των αδελφών και με τις θυσίες, ηλιάδα και λοιπά, Αγαμέμνονα. Αλλά βέβαια το Θεό, για να είναι ο Θεός μαζί μας. Και πράγματι έγινε ένας μεγάλος αλαλαρμός όταν κατέβηκε η Κιβωτός μέσα στο στρατόπεδο. Με το ζώη ο Θεός. Ο Θεός είναι Άγιος και ο Θεός κατ' απορισμένες προϋποθέσεις έρχεται μαζί μας. Εάν αρνηθούμε τον εαυτό μας, εάν καθαριστούμε, εάν. Πολλές φορές χριστιανοί, αντί να καθαριστούν και να πετάξουν εκείνα τα οποία αποκλείουν τον Θεό από τη ζωή τους, ξημεροβραδιάζονται με το Κύριο.

των Θεών με τη σάρκα τη δική του. Και το ένα και το άλλο. Βρε μην είσαι αφέλης, βρε μην είσαι ανόητος. Μην παίζεις, σκέψου ένα ηλεκτρικό ρεύμα υψηλό βολτάζ εκεί και να παίζεις με αυτό το πράγμα. Να βρίσκεις δικαιολογίες, φραστικά σχήματα κλπ. Πάει, τελείωσε. Ρίξε μια ματιά στον Σταυρό του Χριστού και εκεί θα καταλάβεις τι είναι αμαρτία. Ξέρετε, οι Ιάπωνες είναι πολύ πρακτικοί άνθρωποι. Πολύ πρακτικοί. Όλα και τους να επικοινωνήσουμε τον Θεό. Έχει λοιπόν αυτόματη συσκευή, ρίχνεις ένα κέρμα και πατάς το κουμπί, κρακ, λες και το ζώδιό σου ας πούμε και βγαίνει ένα χαρτάκι τυλιγμένο. Είναι η προσευχή σου, έτοιμη. Χα. Την παίρνεις όπως είναι, τη διαβάζεις και την κολλάς απάνω εκεί σε μια γωνιά, έχει κάτι καρπάκια. Οκ, τι ωραία, self-service, προσευχές, εις τον Θεό. Θεό να μας φυλάξει. Είναι γεμάτος αγάπη και έλεος, αλλά λίγο να σταματήσουμε εκεί. Είναι Θεός, τρομερός, οργιζόμενος κάθε ημέρα. Το καινούριο ημερολόγιο του 84 που τυπώνεται έχει μια ιστορία μέσα και λέει για κάποιον πάστορα ο οποίος έκανε προσευχή. Τι, να επιτύχει η επιχείρηση, ποια επιχείρηση, που ρίξανε τη βόμβα της Χιροσίμα. Έκανε προσευχή γι' αυτό. Στρατιωτικός ιερέας ήταν ο πάστρος. Του είπαν κάνουμε γιατί δεν το κάνουμε υπέρ των ενόπλων δυνάμεων. Είχα δει μια φωτογραφία. Οι παλιοί θα θυμόσαστε το θέατρο Παπαϊωάννη, το θυμόσαστε εκεί Πατησίων πριν από το ελεκτικό συνέδριο. Ναι, Παπαϊωάννη, όλο επιθεώρηση. Είχα εγώ μια φωτογραφία της μπαλαρίνης σχεδόν γυμνές όλες τη σειρά και ένας ιερέας έκανε αγιασμό. Λέω σε έναν υπάλληλο δίπλα με συγχωρήσει, λέω εδώ. Αγιασμός δεν λέει από κάτω είναι. Τι αγιασμός είναι αυτός, δηλαδή τι αγιάζεται εδώ, μπορεί να μου εξηγήσεις. Λέει να πηγαίνουν καλά οι δουλειές και εις πράξεις την είσοδο. Το κατάλαβε. Αυτό. Μάλλον αυτό θα είναι. Δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο. Και ξέρετε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν τις πιο πολλές προσευχές και τα πιο πολλά τάματα. Οι χαρτοπαίχτες. Την ώρα που μοιράζω τα χαρτιά. Τι κάνω, θα σου δείξω εκεί. Ας σοβαρευόμαστε με τον Θεό. Δεν θέλει λέει να έρθει ο Θεός και είναι θυμωμένος μαζί μας. Θα έρθει που θα τη δείξει κιόλας. Το μέλλον και το φέραν κάτω. Και έγινε η μάχη. Πανολεθρία. Σκοτωθεί πρωταγωνιστές. Και η Κιβωτός. Αντί να είμαι λέει με αυτούς τους βρωμιάριδες της Ιουδαίος. Αλλήτερα να σπάω με τους ειδωλολάτρες. Συγκριτικά πιο καλή ήταν. Και επιάστη εχμάλωτος η Κιβωτός του Θεού. Αμέσως αυτοί κάνανε συμβούλιο. Τούτο εδώ δεν το κάνουμε. Καλά, μετά τακτοποιήσαμε. Τούτο τώρα αυτό είναι η αιτία. Θεός είναι αυτό. Άλλου είδους. Τι να τον κάνουμε. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε το πνεύμα που επικρατούσε στην εποχή εκείνη. Όταν ο Παύλος ήρθε στην Αθήνα, λέει ότι την είδε κατίδωλο. Γεμάτη είδωλα. Εδώ, εκεί. Γιατί οι Αθηναίοι ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Ναι, αλλά σου λέει έχουμε αυτούς τους δικούς μας θεούς, αλφα τάξεως. Έχουμε και τους άλλους β' τάξεως. Πώς είναι, β' διαλογή. Αλλά και αυτοί οι θεοί κυρίως ερχόντουσαν από την Αίγυπτο και από την Ανατολή με τα βαπόρια. Ξέρεις τι γίνεται, αυτοί τους λατρεύουν οι θεούς. Βάλτε και αυτόν εκεί σε μια γωνιά, βάλτε και εκείνο. Κακό δεν κάνει. Περίσσε μπάθαρο. Εάν δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε, τέλος. Αλλά αν μπορεί να προσφέρει, μην του αρνείσαι, βάλει. Στη δέρομη αυτό το πνεύμα, του είχαν φτάσει πια στο έπακρο, σε σημείο που να υπάρχουν πιο πολλοί θεοί από ανθρώπους. Και μα, κάθε σπίτι είχε καμιά δεκαριά δικούς τους, σπέσια θεούς. Έτσι είχαν και εκεί οι Φιλιστέοι. Μόλις πιάσανε λοιπόν την Κιβωτό, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι σαν το δικό μας το Θεό, που είναι και νικητής, ο Δαγών. Ο Δαγών ήταν μέχρι τη μέση ψάρι και από πάνω ήταν άνθρωπος, ένα τέρας δηλαδή, ένα άγαλμα στημένο σε έναν ωραίο μεγαλόπρεπο ναό. Αν το βάλουμε εκεί πέρα δίπλα του, δίπλα, κάτι μπορεί να προσφέρει και αυτό. Αλλά και σαν τρόπαιο θα το βλέπει ο Δαγών και η προσκυνητή. Τι ωραία, ο νικημένος Θεός, πάντων για αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Θεός. Σοφή και πρακτική σκέψη. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα το έχουν. Ας πάρω λέει και μια καινή διαδίκη που λέει αυτό. Αλλά η Καινή Διαθήκη για να διαβάζεται.

Βάλτηνα εκεί στα εικονίσματα ή στο σιρτάρι του γραφείου. Καμιά ώρα. Μα δεν είναι φυλακτότιμη ο ξύλο. Δεν ξέρω πώς τα νομίζουν. Ας είναι με ένα τέτοιο πνεύμα αντιμετωπίζω. Αυτό είναι να το φας. Έτσι λέει στην Αποκάλυψη. Του δώσε ένα βιβλιάριο και του είπε φάτο. Να το φας να μπει μέσα στην καρδιά σου, η αλήθεια του Θεού. Την πήραν λοιπόν και την βάλανε την κυβωτό εκεί. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Είναι πάντοτε οι ίδιοι. Ήταν, είναι. Μέσα σε αυτές τις ιστορίες της βίβλου βλέπεις την εποχή μας. Κρυστάλλινη. Την άλλη μέρα το πρωί πήγανε να δουν και να καμαρώσουν. Πώς είναι η εμφάνιση και τι να δουν καταπληκτικό. Ο Θεός τους, ο Δαγόν, είχε πέσει μπρούμητα και προσκυνούσε μπροστά στην κυβωτό. Ο προϊστάμενος γρήγορα διαταγή, κλείσε τις πόρτες, μην έρθουν δημοσιογράφοι με τα φλάς εδώ και δείξουν ένα τέτοιο τρομερό πράγμα. Ο μεγάλος Θεός μας, ο Δαγόν. Θέλετε να βάλουμε μια άλλη λέξη στη λέξη Δαγόν. Ο μεγάλος Θεός ο Μάρξ ή ο άλλος εκείνος εκεί, το πνεύμα της εποχής. Κλείσε τις πόρτες γρήγορα, να μην καταλάβει κανένα. Γρήγορα να έρθουν μερικοί χαμάλιδες. Τον πιάσανε, τον ξαναπιάσανε, σηκώσανε, τον ξαναστήσανε. Βάλε και μερικά καρπάκια, βάλε και λίγο ούχου εκεί, να τον στηρίξουμε. Και τον ξαναστήσανε. Φέτος έχουμε τα 100 χρόνια του Μάρξ. Μέχρι τώρα έχω γράψει 3 άρθρα γύρω από το θέμα αυτό και διαβάζω συνέχεια και αδιάκοπα. Ρε παιδί μου, το βλέπεις. Δεν ικανοποιεί, δεν έπιασε. Είναι μέσα στη φθορά της ιστορίας. Τέλος πάντων, είπε μερικά πράγματα. Καλά ήταν μερικά, κάποια άλλα, στην τότε εποχή και. Αλλά δεν ήταν αυτό. Μια πλήρης ερμηνεία της ιστορίας και τοποθέτηση μια άλλη θρησκεία, ένας άλλος Θεός. Λοιπόν, όχι, αυτό είναι. Αυτό, ξανασύστο εκεί. Νέα επιχειρήματα, νέες προσαρμογές. Κάτι άλλο, ξαναβέρ το βάλτε. Εντάξει. Αφού το βλέπεις πέφτει, δεν στέκεται, δεν μπορεί να σταθεί. Άλλος έχει κάτι άλλο, το χρήμα του. Άλλος έχει ο καθένας των θεών του. Τον ξαναστήσανε εκεί πέρα. Αλλά τώρα οι καρδιές ήταν ταραγμένοι. Την άλλη μέρα πήγανε μια ώρα πιο νωρίς. Γιατί είχαν το προηγούμενο, τις προηγούμενες ημέρες. Θες πάνω να δούμε κρυφά. Εκείνο που είδαν τη δεύτερη μέρα ήταν τραγικό. Τι ήτανε? Ήτανε ξεριζωμένος τελείως. Πάλι είχε πέσει, αλλά τώρα είχε κοπεί και το κεφάλι του, κομμένα και τα χέρια του, δηλαδή η σκέψη του, οι πράξεις του με τα χέρια όλα. Και είχαν κυλήσει αυτά και ήταν στο κατόφλι της πόρτας για να βγουν έξω. Και ο ίδιος με ένα κουφάρι κορμός μέσα. Πάλι να τον συναρμολογήσουν. Πάλι να τον στήσουν. Ξέξτε την έκφραση. Να τον στήσει. Εάν έχουμε κάποιον Θεό, θα είναι από τα χέρια μας στημένος από μας. Ο Θεός ο αληθινός δεν έχει ανάγκη καμιά δική μας στήριξη. Στέκεται μόνος του και επιβάλλεται στις καρδιές και στα πνεύματα και τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Πάλι κλείσανε τις πόρτες. Αλλά κατάλαβαν πλέον ότι αυτή η σύζευξη δεν μπορούσε να βαστάξει. Ένας από τους δύο έπρεπε να φύγει από εκεί μέσα. Και εδώ ερχόμαστε τώρα σε εκείνο το πολύ παλιό γνωστό. Ο άνθρωπος λέει είναι ον λογικό. Εντάξει. Το λογικό τι λέει? Εντάξει. Εδώ έχεις δύο πραγματικότητες. Η μία και η άλλη. Αυτές συγκρούστηκαν κατά κάποιο τρόπο, εσύ τις έβαλες δίπλα-δίπλα και η μία υπερίσχυσε. Κουτός είσαι, κράτα την πιο δυνατή και διώξε εκείνη την άλλη που έσπασε. Δεν μπόρεσε να κρατήσει. Όχι, λέει. Το δικό μας θα το ξαναστήσουμε και ο άλλος να σηκωθεί και να φύγει. Μα αφού το βλέπεις, τι σημασία έχει? Εδώ είναι ένα ερώτημα που ας πούμε το θέτουμε να το λύσετε στο σπίτι σας για τα πόδια. Γιατί έγινε αυτό? Έχουμε το ίδιο περιστατικό με άλλα στοιχεία σκηνικά με το λαό Ισραήλ. Όταν είδανε ότι ο Μωυσής αργούσε επάνω στο Σινά να φέρει τις πλάκες, μιλούσε ένας με τον άλλο. Όταν πέρασαν 40 μέρες, πάνε και βρίσκουν τον άλλον. Λίγο φτιάξε ένα Θεό, δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς Θεό. Τι ευσεβείς άνθρωποι, φτιάξε μας ένας από εκείνους της Αιγύπτου. Με κέρατα, με αυτά. Εσείς περάσατε, είδατε εμπειρίες. Πώς είναι δυνατόν να γυρίσουμε εκεί? Όχι, τέτοιο. Πώς είναι δυνατόν να αλλάξουν τόσο γρήγορα, να μεταστραφούν αφού είδαν, αφού γευτήκανε, αφού πειραματιστήκανε Ερυθρά θάλασσα κλπ. Οι Αιγύπτιοι τόσα άλλα.
Τι είναι ο άνθρωπος? Πώς είναι έτσι? Α, υπάρχει ένα μυστικούλι μικρό. Γιατί δεν τον θέλανε τον καινούριο Θεό? Διότι ο Θεός του Ισραήλ ήταν και είναι Άγιος. Και λατρεύεται με καθαρότητα καρδιάς, ζωής και προθέσεων. Ενώ όλοι οι άλλοι λαοί, οι θεοί Ανατολής και Δύσης, μέσα στο λατρευτικό του στοιχείο είχαν και την αμαρτία, την ακολασία, την χοντροκομμένη. Κοιτάξτε τα τους δικούς μας θεούς που τους ξέρουμε εδώ στην Αθήνα πάνω, οι διάφορες τελετές, οι ιέριες, τι όρια γινόντουσαν. Τα ίδια γινόντουσαν στην Αίγυπτο, τα ίδια γινόντουσαν κάτω στην Ανατολή. Δεν τον θέλουμε γιατί είναι Άγιο. Ω, πάλι για τον Χριστό άρχισε αυτό να μας μιλάει. Πάλι για το Ευαγγέλιο. Μα, πώς άλλα συζητάτε όλη την ημέρα σε ένα συνεργείο, ας πούμε? Ακούστε και αυτό. Ω, δεν θέλω αυτά. Γιατί? Διότι αυτά μου λένε ότι πρέπει να μετανοήσω και να αρνηθώ τις επιθυμίες μου και να δεχθώ μέσα στην καρδιά μου να βασιλέψει ο Χριστός. Και εδώ είναι ένα λεπτό και κρίσιμο σημείο που πολλές φορές το επαναλαμβάνω. Υπάρχουν κάτι χριστιανικές κινήσεις οι οποίες κάπως έχουν πιάσει και έχουν μεταπλάσει την προσφορά του Ευαγγελίου. Όπως είσαι, δείξου τον Χριστό, πάρ' τον, βάλ' τον στην καρδιά σου. Εντάξει, αφού είναι έτσι, τον πήρα, τον έβαλα μέσα. Για στάσου. Πού τον έβαλα? Στην καρδιά σου μέσα. Ήταν άδεια? Όχι άδεια. Τι είχε μέσα? Εκείνα που είχε. Δηλαδή, έχει μέσα τον Ολυμπιακό. Έχει μέσα, ξέρω εγώ, το πρόπο. Έχει μέσα τον τάδε κιθαρίστα που παίζει στους Rolling Stones. Έχει μέσα γεμάτο πίτρα μέσα πάνω. Και από πάνω έβαλες και τον Χριστό. Διάβαζα προχτές ένα βιβλίο, έλεγε ένας χριστιανός. Να τι να τους πούνε, άδειασε την καρδιά σου. Θυμάμαι, ο Κύριος του λέει, ως τις θέλει ο πίσω μου ελθεί. Πριν μπει να πάνε με τον Χριστό, λέει, απαρνησάς το εαυτό και ας κόσει τον σταυρόν αυτού. Ού καμίνε, κόψτε αυτά. Κόψτε, κόψτε. Ό,τι θέλει. Αλλά Χριστός δεν μπαίνει μέσα στην καρδιά. Κάτι άλλο γίνεται εκεί μέσα. Αυτές οι υπεραπλουστεύσεις και βελτιώσεις στην προσφορά του Ευαγγελίου δημιουργούν τραγελαφικές καταστάσεις. Ο Θεός είναι Άγιος. Και η σωτηρία την οποία προσφέρει αγιότητα, το θέλημα του Θεού, δεν είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Είναι ο αγιασμός μας που περνάει από τη συγχώρηση των αμαρτιών, την κοινωνία με τον Θεό, την παράδοση των Θεών και με μια αγία ζωή. Δεν μου λες, ναι, εγνώρισε το Χριστό. Τώρα πώς περνάς, πώς πας, η ζωή σου εκείνο το άλλο. Προσπαθούμε, άλλοτε τα καταφέρνουμε, άλλοτε δεν τα καταφέρνουμε. Α, δηλαδή έχουμε και από τα άλλα, ναι. Και ξέρεις καμιά φορά, δεν βαριέσαι, η κατάσταση, το Χριστό να έχεις. Ποιο Χριστό? Πού είναι ο Χριστός? Μες στο βούρκο, μες στη βρωμιά, μες στην αμαρτία. Ο Θεός να μας συγχωρέσει. Ο Θεός δεν εμπέζεται και ο Θεός δεν πιάνεται μέσα σε αυτά τα πράγματα. Και αφού η κυβωτός της Διαθήκης έδωσε τη μαρτυρία της και στον ξένο ειδωλατρικό εκείνον κόσμο, αναγκάστηκαν οι άνθρωποι εκείνοι. Στέλνουνε, ελάτε να την πάρετε εσείς, να φύγει από εδώ. Να φύγει από εδώ αυτό. Γιατί? Τελείωσα. Θυμάμαι μια φορά, παιδί, δηλαδή τετάρτη γυμνασίου, τρίτη, δηλαδή 14-13 χρονών, διάβαζα Παμφάγος. Αλλά τι να βρω? Θεατήρο, μάντζο, ό,τι θέλεις. Είχα βρει μια αποθηκούλα εκεί στο σπίτι του θείου μου, είχε ντάνες ολόκληρα, θα διάβαζα κάθε μέρα. Μια μέρα κάποια όρεξη μου ήρθε, στην πόρτα που καθόμουν, πήρα μια Καινή Διαθήκη που είχα, ατομική μου, την είχε χαρίσει ο αδερφός Διονυσάκης, στα Πολύπη, και διάβαζα. Έγινε ένα άλλος, ένα σύγχρονος, ένα τρακό, οργή, ο θείος μου, ο κόσμος. Τι έκανε? Λέω, κάτι έκανα, κάτι πολύ κακό, κάτι, κανιά πλεψιά έγινε εδώ, κάποια ζημιά. Τι, μετά, πιο προσδιοριστικά, τι διάβαζες? Ό,τι να διαβάζω, εγώ και τι δεν διαβάζω, ό,τι να είναι, μέχρι Βοκάκιο, μέχρι. Α, μεταθυμήθηκα. Μήπως αυτό το βιβλιαράκι, αυτό, που δημιούργησε τόσο άλλο αυτό. Αυτό, ναι. Γιατί είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Και οι άνθρωποι δεν το θέλουν. Εκτός από εκείνους που το θέλουν. Ναι. Ναι. Δώσα μου και εμένα.
δόξα στον Θεό. Και μόνο με αυτό ανοίγει η πόρτα. Μπαίνει φως Θεού, μπαίνει Χριστός, μπαίνει μια νέα ζωή. Δόξα να έχει το όνομά του. Αλλά πρόσεξε, δεν ταιριάζουν τα παλιά με τα καινούργια μαζί. Μην το κάνεις ζημιά και καταστροφή. Γιατί πάθαν και αρρώστιες αυτοί οι φιλιστές κλπ. Ιστορίες ολόκληρες. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μόνον ο Θεός. Μου αρκεί μόνον ο Χριστός. Ας σοβαρευτούμε, ας προσέξουμε. Καιρή χαλεπή, μέρες δύσκολες, πάντα δύσκολες, πολλο μάλλον τώρα. Οικογένεια, παιδιά, δράματα, δράματα. Να προσευχόσαστε αδελφοί, να προσευχόμαστε, προσευχόμαστε. Δουλειά μας είναι. Ο Θεός με την αγάπη, αλλά αφού έσπηρες, προχώρησες, αφού έκανες έτσι. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρουμε παραπέρα. Ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά ο Θεός είναι Άγιος. Και με το ζόρι και με το στανιό, Κύριε ευλόγησε, Κύριε ευλόγησε. Τι Κύριε ευλόγησε, τι Κύριε ευλόγησε. Θα είσαι ευλογημένος εάν και αν και αν. Και χωρίς να ζητήσεις, οι ευλογίες θα ξεκινούν. Και υπάρχουν σπίτια που έχουν άφθονες τις ευλογίες του Θεού. Και υπάρχουν σπίτια που υπάρχουν κρίσεις. Και υπάρχουν επιχειρήσεις και υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν. Ας προσέξουμε το ένα με το άλλο. Αυτή η διασταύρωση δεν περνάει. Γρήγορα. Αποβάλλει όπως γίνεται εις τις μεταμοσχεύσεις. Και γιατί να μην έχεις μόνον τον Θεό και να καυχάσαι εις αυτόν. Ο Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Η χοροδία ψάλλει ένα ωραίο ύμνο.

Να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ναι, πατέρα μας, από την καρδιά μας το γνωρίζεις, το βλέπεις, σε ευχαριστούμε. Δεν είναι μόνον τότε που ήταν ο Κύριος μας εδώ κάτω στον κόσμο, αλλά και κάθε μέρα, κάθε ώρα, ζούμε, χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε την κοινωνία μαζί σου. Και κάθε μέρα, όπως τότε ο Ισραήλ εμάζευε το μάνα, μαζεύουμε πολύτιμες θαυμαστές εμπειρίες της παρουσίας σου σε κάθε βήμα, λεπτομέρεια, δυσκολία της ζωής μας. Και κάθε μέρα γιγαντώνεσαι μέσα στην καρδιά μας, διότι τα μεγαλεία σου και τα θαυμασιά σου κυριολεκτικά μας συντρίβουν. Αξίωσε κάθε μια ψυχή να καταλάβει ότι η ζωή χωρίς τον Θεό, χωρίς την αγάπη σου, χωρίς την παρουσία του Ιησού Χριστού, δεν έχει νόημα, δεν έχει σκοπό, είναι ένα διέξοδο, είναι μια κατάρα, είναι μια τραγωδία. Το είπαν και οι άνθρωποι, οι σοφοί του κόσμου τούτου. Δεν βγαίνει, Κύριε, δεν βγαίνει. Και μια και δίδεται η ευκαιρία να ξεκινήσει μέσα από τον λόγο σου και μέσα από μια προσευχή, μια προσέγγιση. Και θα κάνει εκείνη ένα βήμα και θα κάνεις 10 εσύ ο Θεός, ώστε πραγματικά να σου ανήκουμε και να μας ανήκεις. Και το τι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο, μέσα από το θερισμό εδώ του κόσμου της αμαρτίας, αυτό δεν θα μας ενδιαφέρει πλέον. Διότι εσύ ο Θεός θα κρατάς τη ζωή μας στα χέρια σου. Σχολίασε κάθε λόγο που ήταν από σένα τον Θεό, κάθε μήνυμα στην καρδιά του καθενός μας, διότι όλους μας αγαπάς. Ο Σταυρός είναι για όλους. Η θυσία του Χριστού είναι για όλους. Ο Κύριος ήρθε για όλους. Ταπεινούμεθα. Σε δοξάζουμε από μέσα από την καρδιά μας και σε ευχαριστούμε. Ναι, Πατέρα μας, Ουράνιε. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού, διαπνεύματος Αγίου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας επλησιάζουμε για να σε ευχαριστήσουμε για το θαύμα της αγάπης σου στο πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Θυμόμαστε και μας κάνει πάρα πολύ καλό πόση υποκρισία, πόσο ψέμα, πόσο λάθος φόλιαζε μέσα στην καρδιά μας και πρόκληση και εγωισμός και φιλαυτία. Πόσο σε ευχαριστούμε που μας άνοιξες τα μάτια, Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας. Πόσο σε ευχαριστούμε που μας χάρισες την αλήθεια που ελευθερώνει, που λυτρώνει. Την αλήθεια για την αγάπη σου, την αλήθεια για το πρόσωπό σου, την αλήθεια για τον Ιησού Χριστό, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, που για μας έγινε αμαρτία. Δικιά του η αμαρτία χωρίς να φταίει, για να μας δικαιώσεις δια του Ιησού μας Χριστού. Ασύλληπτα δώρα μεγάλης αγάπης. Και εμείς γύρω από το Χριστό στήσαμε εκκλησίες και θρησκείες και δόγματα και χρώματα και αποχρώσεις. Ω Θεέ μας, πόσο λάθος, πόσο σφάλμα. Ο Χριστός, ο Βασιλιάς της καρδιάς μας, ο Κύριος της ζωής μας, η Ανάσταση και η ζωή πέρασε από το μνήμα της ζωής μας και μας έβγαλε από το θάνατο, έλυσε το θάνατο που μας είχε σφίχτα αγκαλιάσει για να ζήσουμε την καινούργια ζωή. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο, σε ευγνωμονούμε μέσα από την καρδιά μας και μας χάρισες τέτοιες μέρες να λατρεύουμε Θεόν ζώντα και αληθινών, να ακούμε τη φωνή σου, ο Θεέ μας, και να υπακούμε στο θέλημά σου. Τέτοια θέλουμε να είναι και η μέρα και η ώρα της λατρείας μας, να ακούσουμε εσένα Κύριε και να κάνουμε το θέλημά σου μέσα στη ζωή μας. Φύλαξέ μας από το να γίνουμε ακροατές επιλύσμονες που ακούμε και ξανακούμε και τα μάθαμε όλα και τα ξέρουμε όλα και δεν μας εντυπωσιάζουν πλέον και δεν μας ενδιαφέρουν πλέον. Βοήθησέ μας να σκύψουμε με ταπεινή καρδιά, να σκύψουμε στο λόγο σου και στη ζωή μας, να σε κοιτάξουμε κατάματα και να θελήσουμε την επέμβαση του Πνεύματός σου του Αγίου Θεέ μας. Αυτή την ώρα σε παρακαλούμε, γέμισε την ώρα μας, τις καρδιές μας, την Εκκλησία μας με το Πνεύμα σου το Άγιο, δυνατά και διαπεραστικά να δουλέψει μέσα μας, να μεταφέρει την αλήθεια τη δικιά σου στις καρδιές μας και να είναι μια ώρα με τη δικιά σου την παρουσία και για τη δικιά σου τη δόξα. Προσευχόμαστε για την Εκκλησία σου στην Ελλάδα και παγκόσμια, την αδελφή μας Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης, τις απλές ψυχές που μαζεύονται στο όνομά σου, όπου και όποιες κι αν είναι αυτές και ό,τι χρώμα και να έχει το δέρμα τους, η αδελφή μας, η πιστή σου, η Άγιοι σου, Κύριε, η παρουσία σου να είναι η ευλογία όλων μας και να είναι μια μέρα γεμάτη με τη δόξα σου, γεμάτη με τη σωτηρία σου, γεμάτη με τη χάρη σου στις ψυχές που έχουν ανάγκη. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού, ευλογούμε το όνομά σου, Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας, δια του Ιησού μας Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διαβάζουμε τον ψαλμό Ρο Ιώτα Θήτα. Ψαλμός 119. Μεγάλος, απέραντος, ατέλειωτος. Αλλά εμείς πάμε λίγο-λίγο, να μην κουραστούμε και να μην χάσουμε και τα καλύτερα. Είμαστε στο εδάφιο 17. Ψαλμός Ρο Ιώτα Θήτα, εδάφιο 17. Αντάμυψον το δούλο σου, ούτω θέλω ζήσει και θέλω φυλάξει το λόγο σου. Άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Πάρικος είμαι εγώ εν τη γη, περαστικός δηλαδή. Μη κρύψεις απ' εμού τα προστάγματά σου. Η ψυχή μου λιποθυμεί εκ του πόθου τον οποίον έχω εις τας κρίσεις σου πάντοτε. Συ επετίμησας τους επικαταράτους υπερηφάνους, αυτούς που φεύγουν μακριά, τους εκλίνοντας από τα προστάγματά σου. Σήκωσον απ' εμού το όνειδος και την καταφρόνηση, την τροπή και την περιφρόνηση, διότι εφύλαξα τα μαρτύριά σου. Άρχοντες το όντι εκάθισαν και ελάλουν εναντίον μου, αλλά ο δούλος σου εμελέτα εις τα διατάγματά σου. Τα μαρτύριά σου βεβαίως είναι η ευχαρίστησή μου, η τρυφή μου και η σύμβουλή μου. Η ψυχή μου εκολύθη στο χώμα, ζωοποίησόν με κατά το έλεος. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Λίγα λόγια, γεμάτα ζωή, γεμάτα δύναμη, γεμάτα αλήθεια για τη δικιά του τη δόξα. Το μεγαλύτερο, το σοβαρότερο, το πολυτιμότερο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο από αυτό, και ας μην το ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος το πραγματικό πρόσωπο του Θεού. Να γνωρίσει ο άνθρωπος και να καταλάβει τι είναι ο Θεός, πόσο τον έχει ανάγκη και πώς θα γίνει να ενωθεί η ζωή του και οι σχέσεις του με τον Θεό. Δυστυχώς, μεγάλο δυστύχημα, μεγάλο λάθος, πήραν τον Θεό οι εκκλησίες και η θρησκεία ή οι θρησκείες και τα χρώματα και οι αποχρώσεις, ξέρετε. Πράσινο με τις αποχρώσεις. Κόκκινο έχει και άλλες αποχρώσεις. Μαύρο, το μαύρο βέβαια δεν έχει αποχρώσεις, αλλά όλα τα άλλα χρώματα έχουν αποχρώσεις. Εμείς έτσι, εσείς έτσι. Και τώρα οι άνθρωποι αδιάφοροι και νομιμοποιημένοι, σου λέει, δεν ασχολούμαι με τη θρησκεία. Μα σου μιλάω για το Θεό, άσε τη θρησκεία. Δηλαδή σου μιλάω για το νεράκι που πίνεις, για τον αέρα, τη ζωή που μπαίνει μέσα στα πνευμόνια σου, για τη μέρα σου, για τις ώρες σου, για την κάθε σου μέρα. Χτες στολίσαμε το σπίτι, όπως κάνουν όλες οι αστικές οικογένειες. Κάτι κρεμάσαμε από εδώ, παιδιά έχουμε, πρέπει να κρεμάσουμε μερικά πράγματα. Πρόσεξε στάχη, με δυνατή φωνή να ακούσει όλο το σπίτι. Δεν είναι σίγουρο ότι όλα τα παιδάκια γιορτάζουν έτσι όπως εμείς, που έχουμε ψωμάκι, που έχουμε υγεία, που έχουμε σπιτάκι. Ξέρεις πόσα παιδάκια περιμένουν μόλις κλείσει το σχολείο την ίδια μέρα να πάνε στο εργοστάσιο, την ίδια μέρα. 15 μέρες στο εργοστάσιο να βγάλουν λεφτάκια για να περάσουν το χειμώνα τους, να ζεσταθούν. Μη πρόσεξε, είναι ο Κύριος, είναι η χάρη του, το έλεος του. Μη το ξεχάσεις τη ζωή σου. Και τι δώρο θα μου κάνετε και θα μου πάρετε αυτό που σας είπα. Όχι έτσι, ο Κύριος, σε ευχαριστώ Κύριε. Το παν του ανθρώπου είναι, όσο γίνεται πιο μικρός, να γνωρίσει τον Κύριο. Να καταλάβει ότι αυτός δίνει ζωή και πνοή και τα πάντα. Αυτή την πολύτιμη κουβέντα την είπε στον Ιερό Βράχο στην Ακρόπολη, εκεί που στάθηκε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους και έμεινε γραμμένη. Αυτός δίνει ζωή και πνοή και τα πάντα. Η πνοή στους μικτήρες, εκείνος τη δείχνει. Εκείνος τη δίνει. Άνοιξε ένα περιοδικό, βρήκα μια φιγούρα, ένα συνάδελφό μου από το πανεπιστήμιο. Της λέω, Έφη, κρύβω τα λόγια. Άμα βλέπεις μια φιγούρα και από πάνω κάτω λίγα λογάκια, λες, επικίδιος ήταν αυτός, κάτι τέτοιο, έφυγε ο καημενάκος. Λοιπόν, της λέω, λέγε, ημερομηνία, πόσο χρονό τον κάνεις αυτόν. Λέει, 70. Αποκαλυπτήρια, 1953. Τότε γεννήθηκα εγώ, 48 χρονών. Και πέθανε. Τρομερό! Και από κάτω, τι λαμπρός επιστήμονας, τι δυνατός. Σας είπα και τα χρόνια μου. Δεν πειράζει. Τα βγάλαμε όλα στη φόρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, άρα πεθαίνουν και 48 και 45 και 50 και 17. Να γνωρίσει, αυτός δίνει ζωή και πνοή και τα πάντα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Να το γνωρίσει και να το αναγνωρίσει. Να ανοίξουν τα μάτια του και να πει, ναι, έτσι είναι. Και να αρχίσει μια αλλιώτικη ζωή μετά από αυτήν την παραδοχή. Να αρχίσει σιγά σιγά να αγαπάει τον νόμο του, να υπακούει στο θέλημά του, να στρέψει την καρδιά του και τη ζωή του στον Θεό. Γιορτές, η παγκόσμια γιορτή της αγοράς, η αγορά γιορτάζει. Χριστούγεννα είναι η διεθνής παγκόσμια γιορτή της αγοράς. Πάρτε, και αν δεν έχετε λεφτά, κανένα πρόβλημα, σας δίνουμε λεφτά να πάρετε. Και πότε θα σας τα γυρίσουμε τα λεφτά? Το Μάιο. Άκου, να έχεις ξένα λεφτά από το κράτος και τα γυρίζεις, λέει, το Μάιο και λίγα λίγα και χωρίς τόκους, για να παίρνετε, να παίρνετε. Μα εμείς αυτό γιορτάζουμε, το να παίρνετε, αυτό λατρεύουμε, αυτό γεννήθηκε στη γη μας, το να παίρνετε, να παίρνετε, να έχετε, να παίρνετε κι άλλα. Αυτά πήραμε όλα. Ξεφυλίζει το περιοδικό, ρε παιδιά, και ψυγείο έχουμε και κουζίνα. Ναι, αλλά δεν έχεις τέτοιο ψυγείο που βγάζει και λαμπάκια και φωτάκια. Πέτα το παλιό να πάρεις το καινούριο. Η γιορτή της αγοράς. Και αγορά σημαίνει αποκοίμηση έτρωγων, έπινων, ηγόραζων, επόλων, εφύτευων, ενύμφευων, οκοδόμων. Αντάμυψον το δούλο σου ούτω θέλω ζήσει. Κύριε, κοίταξε άλλος κόσμος, ούτε θρησκεία. Κλειδώσαμε το Θεό στη θρησκεία και στις εκκλησίες, αλλά εμείς τα κόψαμε αυτά. Από παιδικά χρόνια είχα κάτι εμπειρίες, δεν πάω στην εκκλησία. Μα δεν σου μιλάω για την εκκλησία. Έλα, θες να πάμε στο καφενείο, θες να πάμε στην παραλία, στον Πειραιά, στο Τουρκολίμανο, όπου θέλεις, για το Θεό θα σου μιλήσω. Ξέχνα την εκκλησία. Πολλές φορές έκανε ζημιά, ζημιάρα είναι πολλές φορές. Θα σε οδηγήσει ο Κύριος μετά. Έλα να σου μιλήσω, να βλέπουμε τη θαλασσίτσα μπροστά, να πέφτει η βροχούλα, να ποτίζει. Ο κύκλος του νερού, μυστήριο, ισορροπίες, πώς ο Θεός εξατμίζει, ξαναεπιστρέφει, καθαρίζει, πίνουμε, ζούμε. Τι είναι αυτά, τυχαία, μόνα τους, ο Κύριος. Και να στραφείς τον Κύριο να του πεις, ελέησέ με το δούλο σου, αντάμυψέ με το δούλο σου, ούτω θέλω ζήσει και θέλω φυλάξει το λόγο σου. Άνοιξε τα μάτια μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Αν δεν μου ανοίξεις τα μάτια, αν δεν μου εξηγήσεις, αν δεν έρθεις το αυτάκι μου δίπλα. Τη θυμάμαι αυτή τη σκηνή, ο Καϊμενάκος, ποτέ δεν είχα όρεξη και πολύ για διάβασμα. Δεν ήμουνα του διαβάσματος. Ήμουνα όμως φυσιολογικό παιδί. Ήμουνα του παιχνιδιού. Μα και βιβλίο να είχα ανοιχτά, από κάτω έπαιζα. Έτσι έβρισκα ένα τρόπο. Και μετά τα άκλυνα, τα άνοιγα. Αυτή η ζωή γινόταν μέχρι που έπηξε λίγο το μυαλό μου. Λοιπόν, καθόμουν και το κοίταζα το βιβλίο. Τι το κοιτάς? Κάποια στιγμή ερχόταν από δίπλα. Εδώ θα αυτή. Τι κάνεις? Σε κοιτάω τόση ώρα, δεν έχεις γυρίσει τη σελίδα. Τι το κοιτάς? Έλα να το πάμε μαζί. Δώσ' μου εδώ πέρα. Θα σου διαβάσω ένα κομμάτι. Ο πατέρας, η μάνα, καταλαβαίνεις. Έλα να σε βοηθήσω να ανοίξουν τα μάτια σου. Άνοιξε τα μάτια μου. Προσέξτε τι ζωτικό πράγμα είναι ο Κύριος και η αγάπη του, Αν δεν ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων. Κυριακή πρωί, τι ώρα θα σηκωθούμε, τι ώρα θα πάμε στα κουνιάδια, θα φέρουμε εμείς την πίτα, να βάλετε εσείς το ψητό. Καλά, και αυτό είναι κάτι. Και την άλλη Κυριακή, και την παράλληλη Κυριακή. Κοίτα που τέλειωσε το 2000. Κοίτα που τέλειωσε το 2001. Πότε το χεράκι μας πήγε, πω, τι ημερομηνία είναι αυτή, με τρία μηδενικά. Και τώρα πάει και αυτό. 2001 και 2000, να κάνουμε πρόβα 2. Προχτές στο γραφείο μου ήρθανε και οι πρώτες ατζέντες που μας δίνει το γραφείο τύπο μέρες. 2002, παίρνω, ξεφυλίζω ένα στόμα. Πόσες Δευτέρες, πόσες Τρίτες, πόσοι μήνες, Κύριε, πάρε με από το χέρι. Το παν του ανθρώπου να του πει, πάρε με από το χέρι και οδήγησέ με, ελέησέ με και έτσι θα ζήσω. Άνοιξε τα μάτια μου, γιατί εγώ πάρικος είμαι. Πάρικος θα πει περαστικός. Θυμάμαι, σας το έχω πει αρκετές φορές, μας αξίωσε ο Θεός και πήγαμε ένα μεγάλο ταξίδι, ίσως το μεγαλύτερο στη ζωή μας, το μακρινότερο που έχουμε κάνει στην Αυστραλία. Και πήγαμε οικογενειακώς. Και βρέθηκα σπίτια αδελφικά και μας δώσανε ένα όροφο ολόκληρο. Να, πάρτε το εδώ, οι κρεβατοκάμαρες, όλα τα μπάνια δικά σας. Ξέρεις πόσο θα κρατήσει αυτό? 5,5 μέρες. Στις 5,5 μέρες θα μαζέψουμε, χάσουμε και τα αεροπλάνο, θα τα βάλουμε όλα γρήγορα μέσα, θα δέσουμε με τις ζώνες τα σκοινιά. Μα λέει το σπίτι, μα εμείς δεν είμαστε για εδώ. Ωραία είναι. Α, εμείς έχουμε το σπίτι μας. Η νοοτροπία του περαστικού, η νοοτροπία του ήρθα και θα φύγω. Η νοοτροπία. Έφη, πόσο χρόνο είναι αυτό? Α, λέει, καμιά 70. Φεύγουνε και 40 και 45 και 35. Πόσο θα άλλαζε η ζωή μας? Αλλά αυτό το δώρο το χαρίζει ο Κύριος, να πεις, πάρικος είμαι εγώ εν τη γη. Μη κρύψεις απ' μου τα προστάγματά σου, γιατί εγώ τα ποθώ. Η ψυχή μου λιποθυμεί εκ του πόθου τον οποίον έχω εις τας κρίσεις σου πάντοτε. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός είναι ο λυτρωμένος. Αυτός είναι που έχει το έλεος του Κυρίου στη ζωή του. Αυτός έχει ζωή. Αυτά τα λόγια είναι από άνθρωπο που έχει ζωή. Να πάρουμε, να κάνουμε, να πάρουμε ένα δάνειο, περιμένουμε το δώρο, γιατί άρχισε το δώρο. Μερικοί άνθρωποι, ξέρετε, δεν το έχουν πάρει το δώρο και το έχουν φάει ήδη. Είναι τελειωμένο. Και φωνάζουν οι εταιρείες, προσέξτε, προσέξτε, μη χρεωνόσαστε, άσε πρώτα να τα δούμε τα λεφτά στο χέρι. Είναι κλεισμένο, το έχουν σκορπίσει εδώ και εκεί, τώρα 25 του μηνός να το πάρω, να τα δώσω, να του δώσει, να σου δώσω. Τι είναι αυτό? Τι ζωή είναι αυτή? Τι ψέμα είναι? Ποιος σε εξαπατά κάθε μέρα? Και μετά από λίγο και 30 και 40, εγώ δεν σου λέω 48 χρονών, εγώ σου λέω πόσο θες να πούμε, 70, μα δεν είναι πολλά χρόνια, από 40 μέχρι 70, τίποτα δεν, μια ματιά είναι, μια σκέψη. Μα περάσεις με τέτοιους ρυθμούς τη ζωή σου και ένα πρωί, ταύτην τη νύχτα την ψυχή σου ετούσει από σου. Τι έκανες? Τι έκανες? Τον γνώρισες τον Θεό, ήπιες το νεράκι του, μοσχοβόλησες τα λουλουδάκια του, η βροχούλα πότιζε χτες, λίγο παραπάνω τα χιόνια. Είναι ωραία τα χιόνια και εμένα μου αρέσουν. Πρόσεξε όμως, είναι αποθήκες νερού, αυτά θα κυλήσουν σιγά σιγά, θα λιώσουν, θα κατέβουν προς τα κάτω, θα ποτίσουν τον κάμπο. Γεμάτο με τα δακτυλικά αποτυπώματα του Θεού η κάθε μας μέρα. Και δεν γύρισες να κοιτάξεις και δεν θέλησες τον Κύριο. Η γιορτή της αγοράς, γράψτε το αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Η αγορά γιορτάζει κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα. Πάρτε να έχετε να τρώτε. Και οι άνθρωποι με βουλημία, μα αφού το σπίτι μας το έχουμε γεμίσει, λίγο θα πρέπει να βγούμε έξω για να μπουν τα πράγματα μέσα. Δεν πειράζει, πάρε και από αυτό, να έχουμε και να πάμε. Και αρχίσαν οι συζητήσεις. Οχ, τώρα και έχουμε κλείσει στα ζαγοροχώρια. Και άμα έχει χιόνια, ώρα με τα πιτσιρίκια. Από τώρα βογγητώ για τις διακοπές των Χριστουγέννων που έχουμε κλείσει πριν 2 μήνες και που έχει χιόνια απάνω και πρέπει να παίρνουμε αλυσίδες. Τι σκοτούρες οι άνθρωποι, τι μέριμνες οι καημένοι, τι δυστυχία, βογκάνε, πώς θα πάμε πάνω και αγλιστρεί στο αυτοκίνητο. Ξέρεις όμως, αυτά είναι όλα όμορφα. Και εμένα μου αρέσει. Μην κοιτάτε που σας τα λέω έτσι. Αν μπορούσα κι εγώ ίσως και τόσα και χειρότερα. Υπάρχει κάτι άλλο όμως. Πολύ δυνατό. Ώστις τον ίδιον αυτού Υιό δεν τσιγκουνεύτηκε. Τον έριξε στους λύκους. Έχεις δει να αρπάζουνε λύκοι και φίδια. Να τον κάνουνε λουρίδες, λιώμα, κομματάκια. Έχει κάτι, περνάμε σε κάτι βίλες, σε κάτι σπίτια και κάτι μαντροσκύλα μέχρι εκεί. Λες, όχι και να κάνει τώρα πως υποχωρεί η πόρτα και σπάει ένας κρίκος από την αλυσίδα. Έχουμε τελειώσει, θα μας εξατμίσει. Εκεί τον έριξε. Το μη γνωρίσαντα αμαρτία. Την αγκαλιά του γέμιζε, τη δόξα του γέμιζε. Και εσύ δεν βρήκες ευκαιρία να του πεις, Θεέ μου, είσαι ο δίκαιος, είσαι ο Άγιος. Εσύ δίνεις πνοή, ζωή και πνοή και τα πάντα. Ούτε μία φορά, Κύριε, σε παρακαλώ, άνοιξέ μου τα μάτια να σε γνωρίσω. Άρχοντες το όντι εκάθισαν και ελάλουν εναντίον μου. Διάφορες συζητήσεις, α τον καημένο, α στη θρησκεία το έριξε, α τον δυστυχισμένο. Προσέξτε, ο άνθρωπος του Θεού, αλλά ο δούλος σου εμελέτα εις τα διατάγματά σου. Αυτό ξέρετε τι θα πει, άλλη ζωή είναι αυτή. Μπορεί να λένε εναντίον σου, α τον δυστυχισμένο, τον καημένο, τι πάει και του κάνουν εκεί πέρα, του κάνουν πλησί εγκεφάλου. Κοίτα πως έχει την οικογένειά του, τα παιδάκια του, πως στερούνται. Τι όμορφα χτες, πόσο χάρηκα και ευχαριστήθηκα. Θα με 9 η ώρα το πρωί εδώ, ανοίξαμε την πόρτα, δέσαμε, κοιτάξτε εκεί τα πακέτα, σε όλο τον κόσμο θα πάνε. Μετά συνεχίσαμε το μεσημέρι, άλλα πακέτα τα οποία φέραμε σήμερα, θα φορτωθεί ο Γιώργος τη Δευτέρα να πάει. Α, τον καημένο, πως έμπλεξε με αυτούς και με αυτά. Την ώρα που οι άλλοι έλεγαν για μένα και κουνούσαν το κεφάλι, είχα ανοίξει και μελετούσα τα θαυμάσια σου, Κύριε, τα διατάγματά σου. Δηλαδή, πώς το θέλεις, Κύριε, πώς εσύ θέλεις, πώς νομίζεις, πώς με συμβουλεύεις να το κάνω. Ο Θεός, το παν του ανθρώπου είναι να γνωρίσει και να αναγνωρίσει τον Θεό. Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια εδώ, που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό. Αποκλείεται. Εδώ μπορεί να γνωρίσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο δρόμο δεν μπορεί να πλησιάσει. Στο δρόμο που άμα πάρεις αυτό το δρόμο θα σε πάει στην είσοδο. Έχει 15 αστυνομικούς από εδώ, άλλους 15 από εκεί και είναι αυτούς που βλέπεις. Έχει και άλλους που δεν τους βλέπεις και είναι εκεί. συγγνώμη, πρωθυπουργός, υπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άμα δεν μπεις μέσα, αν δεν σου ανοίξει την πόρτα, αν δεν μιλήσεις μαζί του, αν δεν ζήσεις μαζί του, αν δεν μπει ο ένας μέσα στον άλλον. Τον Θεόν τον γνωρίζουμε με αποκάλυψη δική του, με φανέρωση. Γι' αυτό ο άνθρωπος ζητάει εδώ: άνοιξε μου τα μάτια, σώσε με, λύτρωσέ με, αντάμιψέ με και θα ζήσω, αξίωσέ με να σε γνωρίσω. Αυτό που προσφέρει ο άνθρωπος στον Θεόν είναι μια καρδιά που θέλει, τίποτε άλλο. Τίποτα δεν μπορείς. Δεν μπορείς να ζυγώσεις τον Θεό. Να ζυγώσω, όχι να πάω από μακριά, να κάνω μερικά βήματα, να πλησιάσω. Αδύνατο. Αν δεν σου απλώσει το χέρι ο Κύριος. Γι' αυτό ο άνθρωπος εδώ που έγραψε αυτό τον όμορφο πολύτιμο ψαλμό του λέει: σε παρακαλώ ελέησέ με, άνοιξέ μου τα μάτια, μη κρύψεις απέ μου τα προστάγματά σου, γιατί εγώ κατάλαβα ότι εκεί είναι η ζωή μου. Θέλω, Κύριε, και φωνάζω. Αυτό λείπει από την καρδιά των ανθρώπων. Να φωνάξουν απασχολημένοι με την αγορά, με τους νόμους της αγοράς. Να έχουμε, να είμαστε όπως οι άλλοι και εμείς, να παίρνουμε, να έχουμε, να δείχνουμε, να έχουμε, να παίρνουμε. Αυτή είναι η νόμη της αγοράς. Και να σας πω κάτι, φυσιολογικό είναι. Διότι αν η καημένη αγορά αυτό που παράγει δεν το διοχετεύσει, τι θα γίνει, πώς θα πληρωθούν οι άνθρωποι, να πάω κι άλλο, να ανοίξει η αγορά, τεράστια αγορά. Να φτιάξουμε μήπως αγορά και στον Άρη, γιατί θα τη γεμίσουμε μια φορά, τους ντύσουμε όλες, θα πάρουν όλοι από 2-3 αμάξια, τέλειωσε. Αλλά εμείς θέλουμε συνέχεια, στον Άρη λοιπόν, να φτιάξουμε μια καινούργια αγορά. Τι ανόητος ο άνθρωπος. Δεν σου λέω ότι είναι κακό να έχεις και να παίρνεις και να δουλεύεις και να απολαμβάνεις τον κόπο των χεριών σου. Είπες ποτέ μη κρύψεις απ' εμού τα προστάγματά σου, Κύριε? Είπες ποτέ εγώ θέλω να μου ανοίξεις τα μάτια, θέλω να βλέπω τα θαυμάσια σου? Είπες ποτέ Θεέ μου? Είπες ποτέ Κύριέ μου? Είπες ποτέ Βασιλιά μου, αγάπη της καρδιάς μου? Είπες ποτέ πάρικος είμαι, περαστικός είμαι, τελειώνω, φεύγω? Και μερικές φορές είμαι πολύ γρήγορα, πάρα πολύ, σε μικρή ηλικία και τελειώνω. Να έχουμε ρίζες, να έχουμε εδώ πέρα, να αυξήσουμε, να δυναμώσουμε σε αυτή τη ζωή. Και το αποτέλεσμα είναι: δεν γνωρίσαμε το Θεό, δεν συναντήσαμε τον Ιησού Χριστό, δεν καταλάβαμε τι είναι ο Θεός, δεν συσχετιστήκαμε μαζί Του, δεν πήρε τη ζωή μας στα δικά Του τα χέρια. Και αυτό δεν οφείλεται στον Θεό. Δεν είχαμε χρόνο. Απασχολημένοι με την αγορά και με τον εαυτό μας. Να έχουμε, να είμαστε, να ζούμε, να απολαμβάνουμε, να συζητάνε οι άλλοι για μας, να μην υστερήσουμε από τους άλλους. Πρόσεξε τι κάνουν οι άλλοι. Μα αυτό είναι ένα άθεο σύστημα. Έχουν διαγράψει τον Θεό από τη ζωή τους οι άνθρωποι τη σημερινή εποχή και κοιτάζουν. Αυτό είναι το οικοδόμημα της νέας, new age, νέα εποχή. Θα πει χωρίς Θεό. Όχι στα αγγλικά. Το New Age στα αγγλικά θα πει νέα εποχή. Αλλά στα πνευματικά θα πει χωρίς Θεό. Άθεος κόσμος. Δεν τον χρειαζόμαστε τον Θεό. Μπορούμε και μόνοι μας. Ναι, αλλά το νερό του πίνουμε. Το νεράκι του, τον αέρα του. Ω, καημένε, αυτά στην τύχη γίνανε μόνα τους. Είναι βιοχημεία, είναι βιολογία, είναι θεωρίες διάφορες. Τέλειωσε ο Θεός. Τελειώνει ο Θεός. Παγκοσμιοποίηση. Να δώσουμε στα χέρια, να φτιάξουμε ένα νόμισμα, να φτιάξουμε μια γλώσσα. Ακούστηκε και αυτό. Μα δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε και να έχουμε 15 μεταφραστές να μεταφράζουν σε 15 γλώσσες. Κοστίζει δισεκατομμύρια. Μία γλώσσα. Πολύ γρήγορα θα γίνει και αυτό. Ακούστηκε σιγά σιγά. Μία γλώσσα να έχουμε, να συνεννοούμαστε, να ισχυροποιηθούμε, να μεγαλώσουμε το νόμισμά μας, η βιομηχανία μας, η αγορά μας. Να ρωτήσω κάτι. Ο Θεός, το νεράκι του, ο αέρας στα ρουθουνάκια μας, έτσι να σου κάνουν, να σου κλείσουν το στόμα και τη μύτη, 3 λεπτά μπορείς να ζήσεις και να πάθεις και μεγάλες βλάβες χωρίς οξυγόνο στον εγκέφαλο και να μείνεις φυτό. 4 λεπτά δεν μπορείς να ζήσεις, λέει η ιατρική, χωρίς οξυγόνο έχεις πεθάνει. Βία 1,5-2 λεπτά για να είσαι φυσιολογικός. Που σημαίνει δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε μια στιγμή. Πώς πέρασες τη ζωή σου? Και δεν του πες μια στιγμή, μια φορά, Κύριε, από σένα, Κύριε, σε περιμένω. Κοιτάξτε το άνθρωπος του Θεού, η ψυχή μου θέλει τόσο πολύ που λιποθυμάει.
1: Η ψυχή μου έχει αγάπη και πόθο για τις κρίσεις σου. Δηλαδή τον τρόπο που βλέπεις, τον τρόπο που κρίνεις, τον τρόπο που θέλεις. Αυτό θέλω, Κύριε. Γιατί είσαι Θεός. Γιατί εσύ ξέρεις όλα τα πάντα. Γιατί τα κρατάς στα δικά σου τα χέρια. Κύριε, πόσο τραγικό είναι να περάσουμε μια ζωή ολόκληρη. Εγώ, εμένα, από μένα, για μένα. Καταραμένη ζωή. Θάνατος. Αξίωσέ με να σε γνωρίσω, να σε θελήσω, να φωνάξω αντάμυψον τον δούλο σου, Κύριε. Εγώ θα ζήσω και θα φυλάξω το λόγο σου. Άνοιξέ μου τα μάτια, Κύριε, για να γίνω δικό σου παιδί, για να απολαύσω τα δικά σου τα δώρα. Και μια μέρα έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Το άκουσα και μου έκανε εντύπωση και σας το λέω. Ένας αγαπητός είναι στην Ομόνια, θα τον έχετε συναντήσει. Και μιλάει, ανήκει τα χεράκια του έτσι, μεγάλος άνθρωπος στην ηλικία. Και μιλάει για την αγάπη του Θεού και μοιράζει φυλάδια. Κάποιος εκνευρίστηκε, αλλά ευτυχώς δεν του δώσε ξύλο γιατί έχει άσπρα μαλλιά. Μιλάς για το μαραγκό, του λέει. Μιλάς για το μαραγκό. Εννοούσε τον Ιησού Χριστό. Έτσι, σκουπίδι. Μα δεν είναι ο πρώτος, το λέει ο Ισαΐας, είναι. Εμείς ως ουδέν ελογίστημεν άνθρωπο. Μαραγκό και πολύ του λέει, πιο κάτω από το μαραγκό. Κάποια στιγμή θα σου ανοίξει τα μάτια. Κύριε, για μένα ανάμεσα στους ληστές, για μένα σας φαχτάρι στο Γολγοθά, άνοιξέ μου τα μάτια να σε γνωρίσω, γιατί αυτό είναι ζωή. Και ο άνθρωπος που θα το πει αυτό θα ζήσει. Θα ζήσει πλούσια και ευλογημένα. Και εδώ κάτω, ναι, ο μαραγκός, το απάβγασμα της δόξης. Σκέψου εκείνη την ημέρα να πας να δεις τον μαραγκό. Θα τρέμει ο ουρανός. Όλος ο ουρανός θα έχει καρφωμένα τα μάτια. Ποιο κοιτάτε, βρε παιδιά, ποιο κοιτάτε, ποιος είναι αυτό? Ο μαραγκός, ο γιος του Θεού, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία. Καταπεφρονημένος και απεριμένος από τους ανθρώπους. Τίποτα. Αυτός το όντι της αμαρτίας μας βάσταξε. Άνοιξέ μου τα μάτια να σε γνωρίσω. Άνοιξέ μου τα μάτια να σε κάνω πρώτος στη ζωή μου. Άνοιξέ μου τα μάτια να σε λατρέψω. Άνοιξέ μου τα μάτια να καταλάβω η κρίση σου, ο νόμος σου είναι η ζωή μου. Και να φτάσω στο σημείο να λιποθυμάει η ψυχή μου. Γιατί δεν μου μιλάς, Κύριε? Πού είσαι, Κύριε? Φωνάζει κάπου αλλού. Σου φωνάζω, Κύριε, και δεν αποκρίνεσαι. Και γιατί κοιμάσαι, Κύριε? Δεν κοιμάται, Κύριε. Δεν κοιμάται ο Κύριος. Άνοιξέ μου να σε γνωρίσω. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Να αγαπήσουμε έτσι. Να λατρέψουμε έτσι. Να γνωρίσουμε έτσι. Να γίνουμε του Κυρίου και ο Κύριος να γίνει δικός μας. Αμήν. Αμήν.

Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, αν θέλετε και εσείς να παρακολουθήσετε. Διαβάζω από το κεφάλαιο θήτα, που είναι το ένατο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στην Καινή Διαθήκη, κεφάλαιο θήτα και εδάφιο 16. Και ρώτησε τους γραμματείς, τι συζητείτε με ταυτόν, και αποκριθείς ένας εκ του όχλου, είπε, διδάσκαλε, έφερα προσέ τον ιό μου έχοντα πνεύμα άλαλον, και όπου πιάσει αυτόν, σπαράτει αυτόν, και αφρίζει, και τρίζει τα δόντια του, και ξεραίνεται, παγώνει κάτω, σαν πεθαμένος. Και είπα στους μαθητές σου να βγάλουν αυτό το δαιμόνιο, αλλά δεν μπόρεσαν. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν λέγει, «Ω γενεά άπιστος, έως πότε θέλω είστε μαζί σας, έως πότε θέλω υπομένει ημάς, φέρετε αυτόν προς εμέ». Και έφεραν αυτόν προς αυτόν. Και μόλις είδε αυτόν, ευθύς το πνεύμα του, ακάθαρτο εννοείται, εσπάραξε αυτόν και έπεσε στη γη και κυλιότανε και άφριζε, λέει ο Λόγος του Θεού. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι από τότε που έγινε αυτό, και λέει, από παιδάκι. Και πολλές φορές και στη φωτιά έριξε και στα ύδατα για να απολέσει, να το σκοτώσει. Αλλά αν δίνασε κάτι βοήθησον ημάς, λυπήσου μας, σπλαχνιστής εφ' ημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, εάν δίνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατέρας του παιδιού με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω.

αμαρτία και όλοι συμφωνούμε για την αμαρτία και την ύπαρξή της. Τίποτα δεν λέμε. Τίποτα δεν λέμε. Ο Κύριός μας, η πένα του Πνεύματος του Αγίου, τα λέει όλα και μάλιστα με αυθεντία, με τρόπο σωστό, ο Λόγος του Θεού ο Άγιος. Από μικρό παιδάκι έχει μέσα του το διάβολο. Τώρα πρόσεξε να δεις, τραγικό πράγμα είναι. Μπορεί εσένα το παιδί σου ή το παιδί μου ή εμείς οι ίδιοι να μην αφρίζουμε, να μην σπαράζουμε, να μην τρίζουμε τα δόντια, να μην πέφτουμε κάτω παγωμένοι και μετά να σηκωνόμαστε. Ίσως δεν είναι τόσο προχωρημένη η φυσική αρρώστια, αλλά η αρρώστια της ψυχής είναι τέτοια ακριβώς. Τον βασανίζει, τον σπαράζει λέει, και όταν πιάσει αυτόν σπαράτει αυτόν και τρίζει τα δόντια του και χτυπιέται. Και μάλιστα αυτός που κατοικεί μέσα του θέλει να τον σκοτώσει. Πόσες φορές τον έριξε στη φωτιά, πόσες φορές τον έριξε στο νερό, το παιδάκι το μικρό, και τρέξαν οι γονείς του για να τον πνίξει. Θυμάμαι είχε πάρει ο πατέρας μου που είχε μια, σας το έχω πει ξανά, μια αδυναμία μεγάλη. Ίσως επειδή δεν τα ξέρε πολύ τα πράγματα, αλλά όντως είναι και κίνδυνος μεγάλος. Στον ηλεκτρισμό, και επειδή έβλεπε και εμένα πόσο ελαφρύς και επιπόλαιος ήμουνα, τα βλέπεις αυτά, είχε δύο γυμνά καλώδια. Σκοτώνουν, μου έλεγε. Πρόσεξε, έχει θάνατο, άμα τα αγγίξει, σκοτώνει. Και είχαμε κάτι πυλώνες της ΔΕΗ μεγάλους που περνούσαν μεγάλες γραμμές του ρεύματος και είχε εκείνο το σήμα. Το βλέπεις, σταματούσαμε στην πόλτα μας, το βλέπεις αυτό το σήμα. Ξέρεις τι λέει απάνω, κίνδυνος θάνατος, και είχε ένα στροπελέκι. Μην πλησιάζεις, με ρεύμα. Η αμαρτία, και παίζεις με την αμαρτία. Και λες πως τα φοράνε και πως το κάνουνε και πως κι άλλοι είναι μια χαρά, και παίζεις με αυτό που σκοτώνει, και δεν πειράζει να πάω μια φορά και δεν πειράζει να το κάνω έτσι, και δεν καταλαβαίνεις αυτός που είναι από πίσω από αυτό το τη μία ή τη δύο φορές να σε σκοτώσει θέλει. Το ρίχνε στη φωτιά το παιδάκι, το ρίχνε στο νερό να το πνίξει. Είχα ακούσει μια ομολογία και έλεγε, μικρός ήμουνα, αλλά γι' αυτό σας λέω ότι τα παιδάκια τα μικρά όταν τα εκθέτουμε στην εκκλησία, στη ζωή της εκκλησίας, τους μένουν μέσα τους, εντυπώνονται πιο πολύ από τους μεγάλους, γιατί αποτυπώνονται εύκολα στην καρδιά τους. Και είχα ακούσει μια ομολογία, καθόμουν λέει στην πλατφόρμα στο τρένο και ερχόταν το τρένο και μου λέγε πέσε, πέσε μου λέγε, και ένιωθα μια δύναμη, πέσε μου λέγε, πέσε τελειώνει, πιο καλά θα είναι, και ένα κάρο ψέματα, ζαλούρα, πέσε, και το νιώθω. Ένας άλλος αγαπητός μας αδελφός είχε μια ντουλαπίτσα μικρή με την κυνηγετική στολή της γαλότσες του και το δίκανο. Πήγαινε μέσα, πήγαινε να τελειώνει, να κλείσει το θέμα. Και πήγαινε αργά αργά. Τη μια φορά χτύπησε το κουδούνι, την άλλη φορά δεν ξέρω κάτι έγινε. Πάρ' το όπλο να τελειώνεις. Μήπως διαφέρει αυτό από εκείνο, Πέσε, πέσε να κλείσει το θέμα. Με πόσους τρόπους, πόσες φορές το έριξες στη φωτιά, στο νερό, να το ξεκάνει το παιδί. Ο πατέρας, ο πόνος, η αρρώστια, ο σατανάς. Ξέρετε, σας το έχω πει και παλιότερα, δεν λέω πια αμαρτία, δεν λέω πια κακία, δεν λέω λάθος, δεν λέω ανομία, λέω διάβολος. Αυτός είναι, με όλο του το πρόσωπο και αδίσταχτος στις μέρες μας, να σε διαλύσει, να μην πας στην εκκλησία, να μην προχωρείς, να μην διαβάσεις τη γραφή σου, όλα, όλα, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, να σε ξεκάνει. Να μπορέσει η ψυχή να απομακρυνθεί από τον Θεό. Πόσο ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό μας. Πόσο ευχαριστούμε για τα δικά Του τα δώρα. Πόσο ευχαριστούμε για τη δικιά Του την αγάπη. Ο πατέρας πήγε με το πρόβλημά Του στον Ιησού Χριστό. Με το πρόβλημά Του που το αναγνώρισε. Με το πρόβλημά Του που το κουβαλάει από μικρό παιδάκι. Και παρακάλεσε τον Κύριο να τον βοηθήσει και να τον λυπηθεί. Προσέξτε τώρα εδώ μια λεπτά.

πιστέψεις πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Σαν να του λέει ο Κύριος, δεν θα το κάνω εγώ. Εσύ εάν πιστέψεις, μέσα από την πίστη σου θα περάσουν οι δυνάμεις του Κυρίου. Και να σου πω κάτι, αν θέλεις να ξεφυλίσουμε μέχρι τώρα τη ζωή του Κυρίου μας, μέχρι σε αυτό το σημείο στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, μια γυναίκα αιμορροούσα που το πίστεψε, ένας εκατόνταρχος που του είπε μη μετακινήσε από εδώ υπέ λόγων και θα γίνει, μια σιροφήνισσα που τα έχουμε μελετήσει όλα αυτά που του είπε και από τα ψίχουλα με είπες ότι είμαι σκυλή, λοιπόν σκυλή είμαι, από τα ψίχουλα τα σκυλάκια παίρνουν μερικά, τέτοια ψίχουλα να μου δώσει. Ω γίνε, γι' αυτό το λόγο που είπες, άνθρωπέ μου που ταλαιπωρείσαι από την αμαρτία, υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό. Εάν μπορώ εγώ ή αν μπορείς εσύ. Εάν θέλω εγώ ή αν πιστεύεις εσύ. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Δεν μπορεί ο Χριστός να κάνει τίποτα. Και ας ακούγεται προσβλητικό αυτό που σας λέω, μην το παρεξηγήσετε. Δεν μπορεί ο Χριστός να κάνει τίποτα μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν πιστεύει. Μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχει στα πόδια του Κυρίου να βάλει πίστη. Το πιστεύω, Κύριε. Αλλά ξέρετε, σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, δεν μπορεί να έχεις δυο πίστες και να πιστεύεις και εδώ, να πιστεύεις εκεί. Αυτό ίσως είναι το πιο σοβαρό κεφάλαιο στη ζωή μας την πνευματική και το πιο σοβαρό κεφάλαιο στις αποτυχίες της ζωής μας. Προσέξτε το, είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να πιστεύεις στον εαυτό σου να πιστεύεις και στον Κύριο. Αποκλείεται. Ή στον Κύριο θα πιστεύεις ή στον εαυτό σου. Δεν μπορεί να έχεις δύο πίστες, δύο αποδέκτες. Το παλεύω εγώ και ο Κύριος. Όχι. Εσύ πιστεύεις, με πιστεύεις, που σημαίνει μαζεύεις όλη την πίστη σου δεξιά και αριστερά να μου τη δώσεις εμένα. Πάντα δυνατά ή στον πιστεύοντα, στον άνθρωπο που στηρίχθηκε αποκλειστικά στον Κύριο. Θυμόσαστε τον ψαλμό Ρόγιο Ταθήτα που διαβάσαμε. Άνοιξέ μου τα μάτια, άμυψέ με για να ζήσω. Δώσε μου τις κρίσεις σου, δώσε μου τα προστάγματά σου. Πώς θα ζήσω αν δεν μου πεις, πώς θα ζήσω αν δεν μου δείξεις. Ανοησίες θα κάνω και επικίνδυνος θα είμαι. Να ο άνθρωπος που πιστεύει, να ο άνθρωπος που κατάλαβε την αξία που είναι Ιησούς Χριστός. Εδώ θα σας πω και κάτι άλλο πολύ όμορφο και που ίσως να σας προβληματίσει, αλλά θα χαρώ πάρα πολύ να σας προβληματίσει, γιατί αυτό είναι υγιέστατο. Πριν από τον Χριστό, στο νεαρούλι αυτό που από παιδάκι μικρό είχε δαιμόνιο και τυραννιόταν και πλησίαζε στο θάνατο κάθε μέρα, οι μαθητές του προσπάθησαν να βγάλουν το δαιμόνιο. Έτσι δεν λέει? Πολύ ωραία. Λοιπόν, προσπαθήστε να κλείσετε τα ματάκια σας και να σκεφτείτε τι κάναν οι μαθητές για να βγάλουν το δαιμόνιο. Να σας πω, σχεδόν όλοι ήταν ψαράδες και ήταν εκεί πέρα μαζεμένοι, αλλά είχαν εμπειρίες και είχαν δει τι είχε κάνει ο Χριστός. Αν ήμουν λοιπόν κι εγώ ανάμεσά τους, θα έκανα ό,τι έκανε ο Χριστός. Τι λόγια είπε? Πέτρο, τι λέει σε αυτές τις περιπτώσεις, κάπως έτσι περίπου, λέει, προστάσου να οργανωθούμε πρώτα. Κάνει προσευχή στον πατέρα. Πολύ ωραία, προσευχή, κάτσε εδώ, κάτσε κάτω, προσευχή. Και είπανε ότι είπε ο Χριστός. Και έκαναν και τις κινήσεις του, διότι οι καημένοι ακόμα δεν είχαν πιστέψει πολύ στον Χριστό και τον έψαχναν. Πώς κουνάει τα χέρια του, πώς γίνεται το ένα, πώς κουνάει τα μάτια του. Και να χτυπιώνται και να φεύγει ο Ναθαναήλ και να έρχεται ο Φίλιππος. Άσε, θα προσπαθήσω εγώ. Σαν να καρφώνει στον τοίχο και να μην σου πηγαίνει πρόκα μέσα. Λέει, φύγε να καρφώσω εγώ. Φύγε να ξεβιδώσω εγώ τη βία. Άσε, εγώ ξέρω καλύτερα. Αδύνατον χωρίς πίστη. Πίστη θα πει καρδιά. Πίστη θα πει ένωση. Όχι αποδέχομαι ή μιμούμε. Προσέξτε το αυτό το σημείο και αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικό. Πόσοι και πόσοι έρχονται στην εκκλησία. Η εκκλησία είναι ανοιχτή, η αγκαλίτσα της. Και γιατί να μην είναι ανοιχτή? Αυτή είναι η αποστολή της. Θέλω να έρθω, θέλω να έρχομαι σε εσάς, θέλω να πιστεύω αυτά τα πράγματα. Δώστε μου από τη γραφή που διαβάζετε να διαβάσω κι εγώ. Ναι, τους ύμνους που ψάλετε να ψάλω κι εγώ. Ποιες ώρες έχετε να έρθω? Μια στιγμούλα. Τον Χριστόν δεν πήρες. Γι' αυτό δεν γίνεται στη ζωή σου. Γι' αυτό ακόμα ταλαιπωρείσαι με τα δαιμόνια. Με τα δαιμόνια. Και ξέρετε, δαιμόνια είναι μια μεγάλη γκάμα. Από το αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και πέφτει στη φωτιά, μέχρι ψεματάκι, είναι μικρό ψεματάκι, τώρα εδώ έχει βουήξει ο τόπος. Και αυτό είναι διάβολος. Θυμάμαι

Μια φορά έπαιρνα ψωμί και τυρί, το τυράκι, το ζυμώνα καλά-καλά, μου είχαν πει ότι με αυτό ψάρεις ψάρια. Το έβαζα στο αγκίστρι, έριχνα, μου το τρώγαν, τα τάιζα κανονικά, ξαρά, δεύτερο, τρίτο, πιτσιρίκος, ήμουνα, μου άρεσε. Καλά, δεν μου λέει, δεν κατάλαβες ότι τα ταΐζεις. Δεν μειώνονται έτσι τα ψάρια. Άρα τι πρέπει να πάω. Άλλο δόλωμα. Νομίζω ότι όλοι έχουν το ίδιο δόλωμα. Α, εδώ τσιμπάει μόνο με γαρίδες. Θα πάρει, δόλωμα, θα το βάλει έτσι. Γιατί αλλιώς. Μα λέει. Έχει μεγάλο εύρος ο διάβολος. Για όλες τις ψυχοσυνθέσεις, για όλες τις καταστάσεις. Να πλανήσει. Αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς, τους ανθρώπους που ανεβαίνουν στον άμβανα, τους ανθρώπους που είναι στην εκκλησία, τους σοβαρούς με τον Κύριο, και αυτούς λέει ο σατανάς, τέτοιος είναι, να τους ρίξω στη φωτιά, να τους ρίξω, να τους ξεκάνω. Και έρχεται ο Πέτρος μπροστά στο σατανά, προσπαθώντας να μιμηθεί στον Κύριο, μπροστά στις δυνάμεις της αμαρτίας, λέει Ιωάννη, εσύ που είσαι πιο κοντά του, πώς τα λέει. Και δεν ειδηνήθησα, λέει. Και ας λέει, κάντε στην άκρη ο Ναθαναήλ, θα τα πω εγώ καλύτερα. Λοιπόν, ησυχία. Μια στιγμούλα. Και εσύ, μαθητή του Κυρίου, και εσύ, άνθρωπε των δαιμονίων, εάν δύνασαι να πιστέψεις, πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Αυτό είναι. Δεν πιστεύουμε. Γιατί πιστεύω σημαίνει απλώνω και παίρνω. Πιστεύω σημαίνει το έκανα δικό μου. Πιστεύω σημαίνει ενώθηκε με την καρδιά μου. Όχι μια αποδοχή. Τι ωραία που τα λέτε, θα έρχομαι σε εσάς. Τι ωραία που είναι να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τη γραφή μας. Και έπαινα τη γραφούλα μου και σημείωνα και καμάρωναν οι γονείς μου. Όταν έφευγα, άφηνα τη γραφή μου στο σπίτι. Άνοιγε η μάνα μου η φτωχή. Έδειχνα στον πατέρα μου. Διαβάζει. Καλό ήταν αυτό. Προσπάθεια. Πίστη. Λίγο φόβο για τα εσχατολογικά, μην έρθει ο Χριστός και μείνουμε πίσω. Μία ο πατέρας μου, παιδί της εκκλησίας ήμουν, να μπες, βγες, τι θες να διαβάζω. Διάβαζα τα αμέν και τα δεν διάβαζα και με αυτό τραβούσα και μια υπογραμμισιά. Ποτέ δεν είχα πάρει τον Χριστό έτσι. Εάν πιστεύεις, εάν μπορείς να πιστέψεις, τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια ιδιόμορφη θεραπεία και ένα ιδιαίτερο θαύμα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος μπορούσε να το πάρει το παιδάκι, να το πάρει από το χεράκι και να το πάει και να πει «Μια χαρά, πήγαινε στον πατερούλη σου». Δεν είναι πάντοτε η θεραπεία του Κυρίου έτσι. Δεν είναι πάντοτε η επέμβαση του Κυρίου έτσι. Προσέξτε εδώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Νούμερο 1. Χτυπιότανε κάτω. Διαλύθηκε. Έφτασε στο σημείο και όλοι λέγανε στο τσιμέντο ότι είναι το παιδάκι νεκρό, το σκότωσε. Μερικές φορές θα αφήσει ο Κύριος κάποια ψυχή να πάει μέχρι τέρμα. Μέχρι τέρμα. Μέχρι κάτω. Και να προσπαθήσει να το κρατήσει. Μην το κρατήσει. Ο Κύριος ξέρει. Μα Κύριε, έτσι όπως παράζεται τώρα, παράζεται και χωρίς εσένα. Γιατί το κάνεις αυτό. Και όταν ήρθε στο τέλος και ήταν σαν ξύλο άσπρο, το πήρε ο Κύριος από το χεράκι. Και έδωσε και εντολή, μη ξαναμπεί στο πνεύμα το πονηρό μέσα σε αυτό το παιδάκι. Τέλεια λύτρωση, τέλεια σωτηρία. Ξέρει ο Κύριος τι κάνει. Είναι μερικές φορές, όπως και η αιμορροούσα η καημένη, ευθύς εξηράνθη η πληγή και απαλλάχθηκε από τη μάστιγα. Αυτή την περίπτωση συνέβη και είναι ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα. Χτυπήθηκε ξανά, δηλαδή μια χαριστική βολή θα λέγαμε. Ο διάβολος ήξερε ότι θα βγει και λέει ας το τυραννίσω μια φορά ακόμα. Θα έχετε δει, είναι μερικές αρρώστιες, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα συναντήσεις στο στρατό. Τρεις λοκατζίδες τον κρατούσαν. Ας πούμε ότι ήμουν κάπως γιατρός της μονάδας, κρατούσαν από τα χέρια και από τα πόδια και ήταν έτοιμοι άλλοι τρεις να ορμήξουν και ήταν ο καημένος με κάτι γυαλιά στα χέρια σπασμένα. Τι να κάνω σε αυτό, τι να του κάνω, πού να του κάνω.

λες πιστεύω. Στο γιο του Θεού λες πιστεύω. Στην πηγή του ελέους. Τι είπες, τι μεγάλη κουβέντα. Ποιος μπορεί να πει πιστεύω? Και μετά πήρε τις διαστάσεις τις σωστές. Ταπεινώνομαι, του είπε εκείνη την ώρα. Εκμηδενίζομαι, του είπε εκείνη την ώρα. Αδειάζω, του είπε εκείνη την ώρα. Βοήθησε την απιστία μου. Μπράβο. Πάρ' το παιδί σου πίσω. Τελείωσε η ιστορία. Αυτό ήθελα. Γιατί πιστεύω, ανάμεσα στα άλλα θα σημαίνει ταπεινώνομαι. Δεν μπορεί να πιστεύεις και να έχεις εγωισμό μέχρι το ταβάνι. Δεν μπορεί να πιστεύεις και να είσαι ζωντανός, φρέσκος και ωραίος. Δεν μπορεί να πιστεύεις τον Κύριο του Σταυρού και της Ανάστασης και να είσαι ακόμα αλαζόνας και υπερήφανος και άνετος και ευρύχωρος. Πιστεύω σημαίνει κατεβαίνω. Πιστεύω σημαίνει λιώνω. Πιστεύω σημαίνει αυτό το πιστεύω θα με πάει στο Σταυρό του Χριστού. Συσταυρωμένη και συναναστημένη. Αυτό είναι το πιστεύω. Αποδέχομαι τον Χριστό στη ζωή μου. Ο άνθρωπος αυτός σε κλάσματα δευτερολέπτου το κατάλαβε. Μα είχε το παιδί του, είχε το δράμα του και είχε δίπλα τη σωτηρία του. Δεν παίζουνε με αυτά, δεν παίζουνε. Τι θα πει πιστεύω, μάζεψε τα μέσα. Κύριε, δεν είμαι άξιος, του είπε εκείνη την ώρα. Κύριε, και αυτό που λέω πιστεύω μπροστά σου δεν είναι τίποτα. Άρα, μήπως με άλλα λόγια θέλει να μας πει ο Κύριος εδώ, αντί για πιστεύω, είναι πιο σωστά να του πεις ταπεινώνομαι. Αντί για πιστεύω, είναι πιο πολύτιμο να του πεις, προτιμότερο να του πεις, αδειάζω από τον εαυτό μου. Ή αντί για πιστεύω, να γυρίσεις και να του πεις, δεν μπορώ. Θα μου πεις έτσι, αυτό είναι πιο σωστό. Να ταπεινωθείς, να αδειάσεις, να του πεις δεν μπορώ. Να του πεις μέχρι τώρα τα κρατούσα στα χέρια μου και σκορπούσα. Ναι Κύριε, είχε φτιάξει ωραία. Βοήθησέ μας εάν μπορείς κάτι. Κατάλαβες πόσο τυφλωμένος είσαι. Στο Χριστό δεν λένε αν μπορείς. Στο Χριστό δεν λένε λυπήσου μας. Στο Χριστό λένε δεν μπορώ. Στο Χριστό λένε άδειασέ με. Στο Χριστό λένε δεν είμαι τίποτα. Στο Χριστό λένε βοήθησε στην απιστία μου. Μπράβο, πάρ' το τώρα. Ένα δίδαγμα, ένα μήνυμα, ένα κήρυγμα ολόκληρο. Μια έξυπνη κίνηση, έξυπνη κίνηση. Έξυπνοι άνθρωποι, στεκόμαστε προσοχή. Έξυπνος τα καταφέρνει, η ζωή του, τα εμπόρια του, πως εύστροφος. Να μια έξυπνη, πανέξυπνη. Βοήθησε στην απιστία μου. Δηλαδή γίνομαι λιώμα. Λίγο πριν πάρει, λίγο πριν αποκτήσει, λίγο πριν απολαύσει. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Να τα μαζέψουμε από την αρχή. Νούμερο ένα, το να μιμήσαι και να διαβάζεις τη γραφή σου και να παγγέλεις εδάφια και να υπογραμμίζεις όπως έκανα εγώ. Δεν βοηθάει. Μην το κάνεις. Το δαιμόνιο δεν βγαίνει έξω, η αμαρτία δεν βγαίνει. Ο διάβολος δεν νικέται. Εκεί θα σε τυρανάει και θα σε σπαράζει. Πα όχι πάντοτε με το να τρίζεις τα δόντια. Έχει άλλους που θα τους σκοτώσει. Απλώς αγαπάνε τον κόσμο. Και ωραία και όμορφα και ποικίλα και άλλα. Και να μου αρέσουν και να τους αρέσω και να... Άνετα! Μπορεί αυτό να είναι χειρότερος διάβολος από το άλλο. Το άλλο τουλάχιστον άφριζε το καημένο. Έκτρωμα ήταν. Όπου το βλέπες το πονούσε η ψυχή σου. Ο διάβολος δεν νικέται με το να πάμε σε μια εκκλησία. Βοήθησέ με. Δώσ' μου τα θαυμασιά σου, δώσ' μου τα προστάγματά σου, δώσ' μου την αγάπη σου, ελέησέ με να σε γνωρίσω. Νάτος, αυτός, ψαλμός ρόγιο τα θήτα, άνοιξέ μου τα μάτια, νούμερο ένα. Νούμερο δύο, θα πας στον Κύριο και θα βιάσεις. Θα πας στον Κύριο κενός, θα πας στον Κύριο, θα έχεις την άξη. Καμιά φορά μένει τίποτα ψίχουλα εδώ, αλλά άμεσα στα δάχτυλα, τίραξε τα κι αυτά, τελείως, τίποτα. Βοήθησε την απιστία μου. Συγγνώμη, στην Κύριε, μην κάνεις κουβέντα. Εσύ δεν είσαι που έλεγες πιστεύω. Εσύ δεν έλεγες Κύριε, αν δύνασε. Έλεγα, γιατί δεν ήξερα. Να τι χρειάζεται, να τη σωτηρία. Και ξέρεις τι πήρε? Ένα παιδί αναστημένο. Μια ζωή αναστημένη. Λυτρωμένη από την αμαρτία και το διάβολο. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Όχι πιστεύω. Δεν πιστεύω. Δεν μπορώ ούτε να πιστέψω. Ένα πράγμα κάνω. Πέφτω στα πόδια σου και σε αναγνωρίζω. Και σε θέλω. Αυτό το μπορεί ο άνθρωπος. Του το έδωσε ο Θεός. Να θέλει και να μην θέλει. Όλα τα άλλα μας τα χαρίζει ο Κύριος. Και από εκεί και πέρα και ο ίδιος ο πατέρας βγήκε γεμάτος. Με δύναμη. Είχε τη μαρτυρία, τη χάρη του ελέους του Κύριου. Το παιδάκι του λυτρωμένο. Το πήγαινε βολτίτσα, το χαιρόταρε. Του μιλούσε λογικά. Στην αρχή τσιμπιόταρε. Άσε τώρα, μη μας ξανατρίξει τα δόντια.

πόδια, δεν ξανά τρίξε, δεν ξανά πέσε στη φωτιά. Όταν λυτρώνει ο Κύριος, τελειώνει η ιστορία. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό μας για την αγάπη Του, για τα δώρα Του, για την τέλεια σωτηρία. Εάν πιστεύεις, που σημαίνει παραδέχεσαι, θέλεις, απλώνεις το χέρι με ταπείνωση, αγκαλιάζεις με πίστη, το βάζεις στην καρδιά σου, τα πάντα. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας, να μας ελεήσει, να καταλάβουμε το συμφέρον μας, για να πάρουμε, για να έχουμε, για να είμαστε όπως Εκείνος θέλει, στη δόξα Του αιώνια. Μια δόξα που αρχίζει από τώρα, από εδώ κάτω, και συνεχίζει στην παρουσία Του. Αμήν. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας, για την αγάπη Σου, για το έλεος Σου μέσα στη ζωή μας. Και εμείς δυστυχισμένοι, έτσι μας ταλαιπωρούσε ο διάβολος, χτυπιόμασταν από εδώ και από εκεί, μας έκανε ό,τι ήθελε. Πόσο σε ευχαριστούμε που έβαλες, όπως ακούσαμε, φλόγα μέσα στην καρδιά μας, να θέλουμε, έστω και αν δεν μπορούσαμε, θέλαμε όμως. Και μας έφερε στο σημείο να ομολογήσουμε την αδυναμία μας, να δείξουμε τα άδεια μας χέρια, τα ανήμπορα, τα κοκαλιάρικα, και να μας χαρίσεις τη τέλεια θεραπεία από την αμαρτία της ψυχής και του σώματος διά του Ιησού μας Χριστού. Τώρα, όπως ο δούλος Σου, μπορούμε να πούμε κι εμείς, λιποθυμεί η ψυχή μας από τον πόθο για τα προστάγματά Σου πάντοτε, της κρίσης Σου, την οδηγία Σου, τα διατάγματά Σου, γιατί εκεί μέσα είναι το κέρδος μας. Εκεί είναι το όφελός μας και ξέρουμε, ο Θεέ μας και Πατέρας μας, η ζωή μας ολόκληρη είναι στα χέρια τα δικά Σου. Και πριν ήταν, όμως δεν το ξέραμε, δεν το βλέπαμε και δεν το λογαριάζαμε. Τώρα χαιρόμαστε, είσαι ο Θεός μας, είσαι ο Κύριος μας, είσαι ο Βασιλιάς μας. Να μας κρατήσεις ενωμένους με τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε για το έλεος που έκανες στη ζωή της Μπλερίνας. Την πήρες από τόσο μακριά, σιγά σιγά έχτιζες τη σωτηρία Σου μέσα της από μικρό παιδάκι. Και τώρα σε ομολογεί και τώρα θέλει να σε ακολουθήσει. Ω Θεέ μας, ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός μας είναι ζωντανός και η πόρτα της χάριτος είναι ανοιχτή. Κι άλλα παιδιά, κι άλλοι νέοι, όλα τα παιδιά να αποφασίσουν για τον Ιησού Χριστό, σοβαρά, υπεύθυνα, να τον θελήσουν με οποιοδήποτε κόστος. Τον Χριστόν της Καινής Διαθήκης, τον Χριστόν της ζωής, τον Χριστό της λύτρωσης. Σε ευχαριστούμε. Το Λόγο Σου τον Άγιο τοποθέτησέ το στις καρδιές μας. Και να πορευόμαστε την υπόλοιπη μέρα μας, τη βδομάδα μας, τις μέρες αυτές που είναι γεμάτες ειδωλολατρεία, Θεέ μας, φύλαξέ μας από τα είδωλα, από τις επιθυμίες, από τον κόσμο που θέλει να εισβάλλει και να δηλητηριάσει την ψυχή μας και την Εκκλησία Σου. Εμείς ετοιμαζόμαστε για επάνω. Εμείς ετοιμαζόμαστε για τις αγκαλιές και τα φιλιά, για το γλυκό μας Ιησού Χριστό, για τις χοροδίες της αιώνιας επάνω. Έτσι να μας κρατήσεις ξένους προς το πνεύμα και το ρεύμα του κόσμου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ότι πρέπει να είμαι καθαρός. Τώρα, στο μέτρο του Ιησού Χριστού, και αυτό το καταλαβαίνω, θα με ρωτήσεις πώς με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Και θα μου πεις ακόμα κάτι. Πολύ μεγάλο. Να γίνω σαν τον Χριστό εδώ. Πολύ υψηλό. Πολύ βαρύ. Τρομακτικά δύσκολο. Δεν θα σε απαντήσω, ξέρεις. Ούτε ναι. Ούτε όχι. Θα σου πω όμως κάτι. Καλό μου παιδί. Ξεκίνα. Ξεκίνα. Πρέπει να μάθω μέσα σε ένα χρόνο, μου λέει κάποιος, ιγλέζικα. Σε βαθμό πανεπιστημιακό. Είναι δυνατόν, μου λέει, δεν ξέρω ούτε το καλημέρα. Είναι δυνατόν σε ένα χρόνο να μάθω. Απάντηση. Ξεκίνα απόψε, όχι αύριο. Αύριο δεν γίνεται τίποτα. Απόψε έλα και πες στον κύριο Εγκλεζάκη. Ξέρεις κανένα που να ξέρει καλά εγγλέζικα. Απόψε όμως. Εδώ κοντά, ναι. Πόσο το μήνα, 800. Έχω 500. Να βρούμε και έναν άλλον, ναι. Στέλιο, δώσε 300 ευρώ. Απόψε. Αδερφή μου, δεν θα σου πω ότι είναι εύκολο. Δεν έχω το δικαίωμα. Όπως δεν έχω το δικαίωμα να πω ότι είναι ακατόρθωτο. Ένα όμως μπορώ να σου πω. Θέλεις. Και εκείνος θέλει. Αποφασίζεις. Αυτό θα σε βοηθήσει. Μόνο εκείνο που μπορείς να κάνεις, το μικρό, τάντο, το. Είναι πάρα πολύ υψηλό το βουνό για να το ανέβεις μέσα σε μια νύχτα. Είναι λέει 12 χιλιόμετρα ανήφορος. Έτσι. Έχεις δίκιο. Εάν μείνεις εδώ, αν δεν μπορείς, θα με πιάσουν, να το φεγγίσουν εδώ πέρα. Είναι οι εχθροί. Ο άλλος εμπόλεμος. Μέτωπο είναι. Εντάξει. Τι σου μένει να κάνεις. Δεν μπορώ, λέει, αστείευεσαι. Είναι 12 χιλιόμετρα έτσι βουνό. Θα λέμε, άνθρωπε, άρχισε και κάνε κάτι. Μια και να παραδοθείς δεν πρέπει γιατί θα σε σκοτώσει. Πόλεμος είναι. Ξεκίνα τώρα, αυτή τη στιγμή. Και κάνε εκείνο που μπορείς να κάνεις. Τόσο απλό. Μπορώ απλά, μα πολύ απλά, να συμφωνήσω με το δάσκαλο, το φίλο μου, να μην συζητήσουμε ποτέ για κανέναν. Αυτό μπορώ να το κάνω. Μην μου πείτε, δεν μπορώ, λέει. Γιατί δεν μπορείς. Τι δεν μπορώ, λέει. Αν δεν κατηγορήσω, λέει, 4 με 7, λέει κάποιον, έχω αλλεργία. Δεν είναι θέμα δερματολόγου, είναι θέμα ψυχιάτρου. Τι αλλεργία σου έρχεται. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Θέλω. Μην μου πεις όχι. Και αυτό θα το κάνεις. Μπορείς να δεκατήσεις το φτωχό σου μεροκάματο. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να μην χάσεις την εκκλησία σου. Αυτό μπορείς. Μπορείς να προσευχηθείς περισσότερο. Αυτός μπορείς να το κάνεις. Και μπορείς, αλήθεια αν θα θέλες, να πάρεις ένα τετράδιο και ένα μολύβι και τουλάχιστον τα εδαφιάκια που κάθε φορά λέμε την πρώτη ώρα του Σαββάτου. Να τα συζητήσουμε. Και να μου δώσεις ραντεβού να έρθω στο σπίτι, να πιούμε καφέ, να δούμε πότε θα έρθω. Αν δεν πας περίπτωση θα είναι αγάπη του Θεού. Υπάρχουν μια αλυσίδα ολόκληρη από πράγματα μες στη ζωή σου που μπορείς να μην τα κάνεις. Ανάστροφα, μια ολόκληρη σειρά πραγμάτων μες στη ζωή μας που ίσως είναι λεπτομεριακά.

είναι λεπτομεριακά που μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχεις δει ποτέ. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποφασίσει να κάνει ένα άγαλμα και είχε αρχίσει να δουλεύει απάνω σε αυτό το άγαλμα. Τι είναι εκείνο που ντρέπεσαι στη ζωή σου, μόνο σου το ξέρεις. Και είναι βέβαιο ότι το ντρέπεσαι, γιατί είναι κρυφό και από τη μάνα σου, και από τον πατέρα σου, και από τη γυναίκα σου, και από το παιδί σου, και από τον άντρα σου. Είναι κρυφό να μείνεις από την παρουσία του Θεού. Είναι κάτι που ντρέπεσαι την Εκκλησία. Είναι κάτι που ντρέπεσαι τον γείτονά σου. Είναι κάποιες λεπτομέρειες στη ζωή που ντρέπεσαι τον ίδιο τον εαυτό. Εδώ ο λόγος του Θεού έχει να πει κάτι. Δεν θα είσαι παιδί του Θεού. Αυτό το πράγμα δεν βγαίνει από πουθενά. Είσαι παιδί του Θεού. Πότε? Τώρα. Από τώρα. Δεν είναι κάτι που θα γίνει σε κάποια μέρα. Η υιοθεσία δεν θα γίνει τότε. Τότε είναι η απόλαυση της δόξης εξ υιοθεσίας. Εξαιτίας. Ήδη επιστολή. Στο Δέλτα 17 διαβάζω. Ως προς αυτό το σημείο είναι ολοκληρωμένη η αγάπη με θυμόν. Για να έχουμε παρησία στην ημέρα της κρίσεως. Διότι, καθώς εκείνος είναι, έτσι και εμείς είμεθα εν το κόσμο. Αδελφοί μου, ας είναι μια απλότητα απόψε κοινωνίας. Ξεχάστε ότι είμαι εδώ και εσείς είστε εκεί, ας αλλάξουμε θέσεις, ας πάμε να είμαστε κάπου ολοστρόγγυλα, κάτω από ένα πεύκο, στο σούνιό μας. Και πέστε τι συζητάτε. Και σε ρωτάω, θέλεις να είσαι σαν το Κύριο? Σου λέω μόνο ότι πρέπει να είσαι. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ο Κύριος σε θέλει όπως είναι εκείνος. Εσύ θα του δώσεις και θα του πεις, ναι, το καταλαβαίνω πως πρέπει, όχι θέλω, πρέπει. Εσύ, Κύριε, τι βάζεις σε αυτή την υπόθεση? Εγώ λέει ο Κύριος, βάζω τη δύναμή μου. Γι' αυτό ονομάζεται και Κύριος. Και από μένα περιμένει κάτι άλλο, πιο απλό. Καλό, εντάξει. Από απόψε, από αυτή τη στιγμή, ας ξεκινήσουμε. Είναι κάτι απλά πραγματάκια μέσα στη ζωή, που ξέρεις ότι είναι ψέμα. Πως δεν είναι σωστά. Η ανθρώπινη συνείδησή σου σε ελέγχει. Και με ελέγχει. Καταλαβαίνεις τον Κύριο? Αυτό. Δεν το θέλει ο Κύριος. Δεν το θέλω. Δεν του αρέσει του Κυρίου. Ούτε εμένα. Αυτό μπορώ να το κάνω. Είναι απλό. Ήθελα να σε ρωτήσω, αν κάποτε βρέθηκες, αν ποτέ στάθηκες, άρρωστος, Κυριακή, απόγευμα, από φθινόπωρο. Μένει κανείς με την εντύπωση ότι οι Κυριακές το φθινόπωρο διαρκούν το απόγευμά τους 45 με 47 ώρες. Δεν περνάνε ποτέ. Και δεν ξέρω αν αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει κάποιος στο σπίτι σου να σου πει για το πρωινό το κήρυγμα, τίποτε άλλο. Και αν αυτή την εικόνα μέσα

Ήταν πολλά, λέει, μέχρι 10 ονόματα να πω στον Κύριο. Ένα. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει, αδελφοί μου. Αποτύχαμε στα μικρά. Ήταν τελείως φυσικό. Ο Θεός να μην μας εμπιστευτεί μεγάλα. Δώσαμε εξετάσεις ανεπιτυχής στα μικρούλια και τα ελάχιστα. Τελείως φυσικό να αποτύχουμε. Οι πιο πολλοί άνθρωποι φοβούμαι ότι τελικά θα χάσουνε. Τον ουρανό και τη βασιλεία. Διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι στέκουνε σε μια περίεργη αντίληψη. Κάποιος χαρακτηριστικά έλεγε για αυτούς ότι... Είναι οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι μέσα στη ζωή τους λένε «Ναι, μεν, αλλά». Αυτό το πράγμα, παιδί μου, το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν το λέει «μεν», λέει, «αλλά». Τι αλλά. Αυτό το είδες γραμμένο πουθενά. Δεν το είδα «μεν», λέει, έτσι είναι. «Αλλά». Είναι, άνθρωπέ μου, σωστό να μην ξέρεις πού ανήκεις, ποιος είσαι, τι κάνεις, πού πας. Ναι, λέει, δεν είναι «μεν» καλό, «αλλά». Ναι. Είναι από απόψε. Σε ένα ιδιαίτερο τόνο ενδιαφέροντος. Με αγάπη πολύ για σας. Ο Θεός το γνωρίζει. Θέλω να σας παρακαλώ. Άκουσε τι το Πνεύμα του Θεού έχει να σου πει. Τώρα είσαι παιδί του Θεού. Και πρέπει να φερθείς σαν παιδί του Θεού. Τώρα. Είναι ανάγκη η ζωή μου να είναι μια ζωή παιδιού Θεού. Τώρα. Ο Θεός να μας φυλάξει από πολιτική. Μα λέω πολιτική, να βλέπεις το σωστό ποιο είναι, να ξέρεις ποιο σωστό ποιο είναι, αλλά επειδή

ο Θεός να μας φυλάξει από πολιτική. Να λέω πολιτική, να βλέπεις το σωστό ποιο είναι, να ξέρεις ποιο σωστό ποιο είναι, αλλά επειδή και λοιπά, να σκύβεις το κεφάλι. Δια της ημέρας του Θεού, κατά την οποίαν οι ουρανοί, αφού πάρουν φωτιά, θα διαλυθούν και τα στοιχεία, αφού πειρακτωθούν, θα χωνευτούν. Εσείς που προσμένετε, εσείς που σπέβδετε στην παρουσία της ημέρας του Θεού, ποιοι πρέπει να είστε εις πολίτευμα? Ποιοι πρέπει να είστε? Αδελφοί μου, κάθε Σάββατο τα ίδια λέμε. Κάθε Σάββατο ας μη βαρεθούμε να ακούμε. Ας ξαναελέγξουμε απόψε τη θέση μας. Πού είμαι? Είναι κακό? Πάντα να θυμόσαστε την Αγία Μητέρα. Πάντα να θυμόσαστε τον Ιωσήφ, που περπάτησαν οδόν τριών ημερών νομίζοντας πως είναι και το παιδί μαζί τους ο Ιησούς, ο Κύριος. Αλλά δεν ήταν. Και δεν τράπηκαν να το ζητήσουν. Και δεν τράπηκαν να γυρίσουν πίσω για να τον βρούνε. Και βεβαίως θα θυμάσαι. Θα θυμάσαι που τον βρήκανε. Στα Άγια. Στα Άγια. Θέλεις να ζήσεις μια καθαρή ζωή? Είναι φοβερόν το εμπεσύνης χείρας Θεούζων. Ο Θεός δεν απειλεί. Ο Θεός δεν φοβερίζει. Ο Θεός απλώς ειδοποιεί εξ αγάπης. Πηγαίνοντας στο Σούνιο στο 51ο χιλιόμετρο, πριν χιλιόμετρα ακόμα ολόκληρα, γράφει επικίνδυνη στροφή, επικίνδυνη στροφή. 5 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα, 2 χιλιόμετρα. Παλιά είχαν και μια νεκροκεφαλή. Τώρα τη βγάλανε. Έχουν πέσει 3 αυτοκίνητα μέχρι στιγμής εκεί πέρα. Ένα ηθελημένος. Δύο αποσφάλιστος. Δεν το κάνει κανείς για να απειλήσει. Απλώς πρόσεξε. Αν θέλεις όμως να τρέχεις με 140 χιλιόμετρα την ώρα, θέμα δικό σου. Αλλά μην μου πεις ότι δεν ειδοποίησα. Ότι δεν ήταν επικίνδυνο, γλιστερό το έδαφος δίπλα στο θάνατο. Είναι κάποιος από εμάς ο οποίος θέλει να ζήσει καθαρά, διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από τον αγιασμό. Το αίμα του Ιησού Χριστού, όντας πεσμένους, μας ανέβασε. Ο αγιασμός εν το αίμα του Ιησού Χριστού θα μας πάρει στην παρουσία της εν Θεώσεως. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ ανηφορικό. Αυτά είναι λόγια. Και τώρα δεν κάνουμε τίποτα με τα λόγια. Απλά, θέλεις? Θέλω. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Ξεκίνα από... Κάποτε είχα διαβάσει σε μια σύναξη κάτω από παρόμοιες σκέψεις που το Πνεύμα του Θεού δούλευε. Το τέλος της ώρας πήγε στον αρμόδιο και οι άνθρωποι που μάζευε τα χρήματα της εκκλησίας. Ένας βγάζει ένα πάκο χιλιάρικα, του λέει, αυτά είναι 15 χιλιάρικα. Λέει, να σε γράψω ότι τα προσφέρεις στην εκκλησία. Μην γράψεις τίποτα, αγαπητέ μου, τι προσφέρεις στην εκκλησία. Είναι αυτά που έκλεβα τόσο όλο δόξα τον χρόνο στην εκκλησία. Μην γράψεις τίποτα. Λέει. Αυτά έπρεπε να τα είχα δώσει και δεν τα έδωσα. Αυτό μπορούσε να το κάνει, αδελφοί μου. Και αυτό το έκαμε. Ξέρεις πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Είναι μικρούλια, είναι αστεία. Κάποιος θα σου έλεγε, με συγχωρείς πάρα πολύ, από εκεί ξεκίνησες. Αυτό τώρα έπιασα. Και αυτό έκανα. Αυτό ήρθε μπροστά μου και πάνω σε αυτό προσευχήθηκα. Αυτό το μικρούλι ήταν δυνατόν απόψε να βγάλω από τη ζωή μου. Και αυτό το μικρούλι δεν το παρέλειψα να το κάνω. Κάμε το απόψε. Πήγαινε σπίτι σου απόψε. Μένουν ακόμα λίγα λεπτουδάκια. Εδώ που είσαι, τι θα πεις με τον άλλον? Κλείς τα ματάκια σου. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε, για την αγάπη του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ απόψε. Βοήθησέ με. Αυτό είναι ένα πραγματάκι που δεν χωράει στην πορτοφόλι μου. Δεν χωράει στην τσάντα μου. Δεν πρέπει να υπάρχει. Δώσ' του και πέταξε.

Γιατί είναι πράγματα. Ανοίγω το πορτοφόλι μου και να βγάζω από μέσα, ξέρω εγώ τι βγάζω. Συγγνώμη κύριε Μίνιστρε, δεν το είχα καταλάβει. Συγγνώμη. Αυτό το πραγματάκι δεν το ήξερα. Έπρεπε να έρχομαι στην εκκλησία μου, δεν το είχα καταλάβει. Και έπρεπε να προσεύχομαι περισσότερο, δεν το είχα καταλάβει. Έπρεπε να στέκω 10 λεπτά πρώτου κηρύγματος κάθε μέρα. Όσες φορές ο κύριος με φέρνει εδώ, 10 λεπτά με το κεφαλάκι μου έτσι. Κύριε, δεν μελέτησα όσο έπρεπε να μελετήσω. Δεν εφέρθηκα με τον τρόπο που έπρεπε να φερθώ. Λέγαμε χθες κάπου αλλού. Οφείλω να ομολογήσω κάτι. Δεν είναι ντροπή μου να σας το πω. Το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να είμαι από τους ελαχίστες, εκείνες που έκαναμε μια τρομακτική μάχη εναντίον της τηλεοράσεως. Γιατί, κακός ίσως, δεν ξέρω. Μια μάχη τρομακτική. Οφείλω να ομολογώ ότι, να ομολογήσω ότι έβηκαν νικημένοι. Έβηκαν νικημένοι. Καλός, κακός, τώρα δεν είναι της παρούσης. Ενίκησε η άλλη πλευρά. Όλος ο κόσμος πρέπει, ή περισσότερο έξω, έχουν τη δηλώσεις στο σπίτι. Θέμα δικό του. Σε ρωτήσω μονάχα κάτι. Σκέψου να έρθει ο Κύριος την ώρα που παρακολουθώ τηλεόραση. Και να πούμε, με συγχωρείς πάρα πολύ, τελειώνει αργή το έργο. Λέει, γιατί έρχομαι να παραλάβω την εκκλησία, τελειώνει γλύωρα. Αμάν. Σκέφτομαι να θα παγώσω, σκέφτομαι να κοκκινήσω. Τι να πω, με συγχωρείς, ξέρεις. Δεν σου λέω, πρόσεξε. Σου μίλησα για μια μάχη χαμένη. Πολέμησα ευθάρικα, έγινα κακός, έγινα γκρινιάρης, έγινα κακομοιριάρης, έγινα ό,τι θέλετε πες. Αφού έχασα μια μάχη, την έχασα, να μελώνουμε τώρα. Δόξα, την έχασα. Σκέψη μόνο αυτό το πράγμα. Να έρθει ο Κύριος να με δει, ξέρω εγώ, με ποιον να με δει, με τον αγαπητό και με τον Βασίλη, ξέρω εγώ, να παρακολουθούμε κάτι ή να είμαστε σε μια ταβέρνα και να πίνουμε, ξέρω εγώ, κρασί. Και να έχουμε έρθει ελαφρώ στην ευθυμία εκεί πέρα. Και να πει: με συγχωρείτε πάρα πολύ, τελειώσει το κρασί, λέγεται κι άλλο, το μεζέστησε ακόμα. Πληρώστε το λεφτό, γιατί έρχομαι να παράγω την εκκλησία. Δεν πάει, ξέρω εγώ, δεν αποκλείεται να είναι και έτσι, να γίνει και έτσι. Δεν ξέρω, αλλά μήπω δεν γίνει έτσι. Κάπου λέει μέσα στο λόγο του Θεού, ή να μη αισχυνθόμενοι εν την παρουσία του. Τώρα, α μιλήσει ο Κύριος. Δεν τα έχω ειδικά με τη τηλεόραση. Θυμάμαι στα παλιά τα χρόνια, οι πιο παλιοί το θυμώνται, το μεγάλο αγώνα που είχε γίνει με το ραδιόφωνο. Ένας αγώνας, και αυτός ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι ήταν απεγνωσμένος αγώνας. Έπρεπε να γίνει όμως. Προσέξτε, οι μάχες πρέπει να δίδονται ανεξαρτήτως εκβάσεως. Αλίμονο, εάν δεν δοθεί μια μάχη. Τι θα γίνει μετά, να μπορούμε να πούμε, Κύριε, το είπαμε. Κύριε, κλάψαμε. Κύριε, πολεμήσαμε. Κύριε, εφτάρημεν. Κύριε, φτάσαμε στη σημεία μας που είναι καλημέρα. Από εκεί και πέρα, του λέει στα νου, αγαπητέ μου, τι έγινε. Α, λέει, αγαπητέ μου, είσαι λιοπισθοδρομικός. Είσαι άνθρωπος του 1903, εφεδρίες. Μάτσε. Είμαι άνθρωπος του 1980, είμαι της παρούσης κλάσεως. Ας έχουμε το χέρι. Ξέχασε τα όλα. Αν θέλεις τίποτα, είμαι στη διάθεση του Ιησού Χριστού και τη δική σου. Δώ μου το χέρι σου, πάμε μαζί τώρα. Εκείνο που έπρεπε να κάνω, το έκανα. Προσέξτε την φράση του Πέτρου. Σπέβδοντες για την ημέρα της παρουσίας του Χριστού. Ή να μην. Ο Θεός να λειτουργήσει. Μπορείς απόψε να συνοηθείς με τη σύζυγό σου. Με το παιδί σου. Με τον άντρα σου. Αν είσαι μόνος στην παρουσία του Χριστού. Και να έχετε μια θαυμάσια συνεννόηση. Βοήθησέ με να ζήσω καθαρά. Θέλω να ζήσω άγια. Είναι ανάγκη να μοιάσω του Χριστού. Ο Κύριος από τη δική του πλευρά είναι έτοιμος να κάνει δυνατά και μεγάλα θαυμάσια πράγματα. Είναι Κύριος. Και εγώ θέλω. Βοήθησέ με, αδελφέ μου. Και ξεκίνησε, σε παρακαλώ, απόψε. Ξεκίνησε τώρα. Με εκείνο το λίγο που μπορείς να κάνεις απόψε. Άστα τα μεγάλα για αύριο. Άστα τα μεγάλα για τον Κύριο. Θα είμαι εκείνο που πρέπει να κάνεις, που μπορείς να κάνεις και μπορείς να το κάνεις τώρα. Ποιο είναι αυτό? Εσύ το ξέρεις. Μόνο εσύ το ξέρεις. Κύριος ο Θεός, να μας ευλογήσει. Ναι, Κύριε, όποιος έχει αυτή την ελπίδα πως θα δει τον Κύριο,
βοήθησε τον με δυνάμεις Αγίου Πνεύματος απόψε να καθαρίσει αυτόν. Σε ένα διαρκή καθαρισμό αίματος. Καθώς εκείνος είναι καθαρός. Βοήθησε απόψε να κάνουμε εκείνο που μπορούμε, εκείνο που πρέπει, όσο πρέπει. Το υπόλοιπο θα το βεβαιώσεις με δυνάμεις δικές σου εσύ. Μακάρι απόψε να είναι ώρα Αγίου Πνεύματος και υπογραφής συμβολέων. Συμβολέων τιμής, συμβολέων υποσχέσεως. Συμβολέων πως ψυχές απόψε θα σταθούν να σε κρατήσουν από το χέρι. Στην εξήτηση των δυνάμεων της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Για μια ζωή καθαρά και αγία. Εις έπαινον δόξης Χριστού.

κοινά μας απόψε. Πάρε ένα ξηραφάκι και άνοιξε την καρδιά μας και βάλ' την σε ένα δίσκο μπροστά σου. Αυτή η καρδιά μας τι κρατάει μέσα, επιφυλάχτησης πολιτική. Γιατί, Κύριε. Μάθε μας, Κύριε, να σε αγαπάμε. Φαίνεται πως αυτό είναι ολόκληρο το κλειδί για μια ζωή ολοκληρωμένης εμπιστοσύνης και ακόμα για μια διέξοδο εσύ να κάνεις θαυμάσια στη σημερινή Εκκλησία, για να μπορέσεις να κάνεις θαυμάσια με τη σημερινή Εκκλησία. Το έλεος σου και η χάρη σου μας χάρισε το Σταυρό και το Χριστό, τη σωτηρία μας, τη σκέπη σου, τον ουρανό, στις δύσκολες στιγμές μας την παρουσία του Πνεύματος, την Εκκλησία σου. Και μέσα στην Εκκλησία αναμφισβήτητα πολλές ψυχές σωστές, καθαρές, λεπτές, άγιες καρδούλες. Είναι τότε, ακριβώς τότε, που διορωτώ με, Κύριε, μα τι άλλο γυρεύω, τι άλλο θέλω. Είναι ακριβώς τότε που πιάνουμε τους εαυτούς μας να ψάχνουνε, να διερευνούν, δέσε μας απόλυτα μαζί σου. Δίδωσέ μας στην παρουσία, βοήθησέ μας να μείνουμε ένσι. Γιατί η μεγάλη ανάγκη μας δεν είναι, Κύριε, εσύ να είσαι μαζί μας. Αυτό είναι εξασφαλισμένο. Αλλά το πρόβλημα και το ερωτηματικό το μεγάλο είναι αν εμείς είμαστε μαζί. Για τα παιδιά μια ολόκληρη εβδομάδα πάνω στο Σούνιο, ό,τι καλό έκαμε, ήταν από σένα. Και ό,τι το σημείωσες σαν λανθασμένο, ανήκε στους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα παιδιά, σε ευχαριστούμε για αυτά τα νιάτα. Σε ευχαριστούμε για αυτή την νεολαία. Σε ευχαριστούμε για γεμάτα ζωή τα παιδιά. Να τα ευλογήσεις. Να θυμηθείς την νεότητα γενικότερα, των εκκλησιών μας, την νεολαία και τα παιδάκια μας. Να θυμηθείς το μαθητή, το σπουδαστή, την αγωνία των αποτελεσμάτων, τα παιδιά που διαγωνίζονται, το στρατιώτη. Τα παιδιά που είναι μακριά από τις αιστείες τους. Κάμε έλεος και χάρη. Ευλογών, άπλωσε το δεξί σου χέρι και ευλόγησέ μας. Ένα δίωρο ας περάσει μαζί σου. Ας περάσει κοντά σου. Μίλησε με τον τρόπο τον έντονο που μπορεί να μιλάει μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Δώσε και κατάνοιξη και φόβο. Και άνοιξε καρδιές. Εν Χριστώ Ιησού. Το βιβλίο του Δανιήλ. Το βρήκατε? Ακόμα. Λοιπόν, το βρήκατε έψιλον. Δανιήλ έψιλον. 25. 26, 27 θα διαβάσω. Γνωστό το περιστατικό, μπορεί να μας το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή σαν ιστορικό περίγραμμα. Ένα χέρι γράφει επάνω στο κονίαμα. Θέλω τρία πράγματα να σημειώσετε. Ότι αυτό εγένετο σε ένα παλάτι αφορά ένα βασιλιά και πραγματοποιείται την ώρα ενός συμποσίου. Για να τα ξαναδούμε τα τρία στοιχεία. Είναι ένα συμπόσιο, μια μεγάλη χαρά. Ένας βασιλιάς και στον τοίχο ενός παλατιού την ώρα του συμποσίου ένα χέρι γράφει. Μενέ.
Μένε θεκέλ ου φαρσίν. Φωνάξτε, λέει, τους καθηγητάδες και τους σοφούς και τους διανοούμενους και τους γλωσσολόγους και τους επαϊδούς και τους μάγους και τα μέντιου. Θα το διαβάσετε στη σπιτάκι σας. Φωνάξτε τους όλους. Τίποτα. Βένε Δανίλ. Μένε. Εμέτρησε ο Θεός τη βασιλεία σου και την ατελεία σου. Τέλος. Πάει. Θεκέλ. Σε μια μπλάστιγκα ζυγίστηκες και βρέθηκες ελλειπής. Χαρές. Η βασιλεία σου διαιρεθήσα καταργήτη. Μεγαλύτερο ανάκτορο από το ανάκτορο της Εκκλησίας, δεν ξέρω. Ξέρετε κανένα μεγαλύτερο ανάκτορο από την Εκκλησία του Χριστού? Αυτό είναι το ανάκτορο. Ξέρετε καμιά μορφή πνευματικής ευοχίας από την ευοχία της συνάξεως των Αγίων? Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, και δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσεις, Χριστόφορο.

Ξεχάσουμε ποτέ και δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσεις, Χριστοφόρε, ότι κάθε παιδί ούτε να πνέουν οι άνθρωποι κάτι. 500 άνθρωποι, ούτε να πνέουν. Και λέει, τα αίτια και οι αφορμές τα αίτια και οι αφορμές του Παλαιστινιακού πολέμου, αυτά τα ξέρουμε πια, λέει. Τα αίτια και οι αφορμές της οικονομικής καταστροφής των Ινδών. Αντεγράψε τώρα. Πού το βρήκε, λέει. Έτσι γίνεται και με το χέρι. Σε ζήτησα. Σε ξέρω, σε μέτρησα. Δόξα στο Θεό, λέει. Κουνάει ένας μάτι, λέει. Καλά πάμε. Τώρα θα πει, λέει, πόσα κηρύγματα έκανα. Και εις την πλάστιγκα της αγάπης ευρέθηκες λειψός. Έχασες. Τώρα θα πει, λέει, πόσα χρόνια πήγαινα στην εκκλησία. Στην πλάστιγκα της αγάπης ευρέθηκε σκάρτος. Έχασες. Θα πει τώρα άλλο ζήτημα, ζήτημα τρίτον. Πόσα λεφτά έδωσες. Πόσες ψυχές εκάλεσες. Πόσες επισκέψεις έκαμες. Πόσα βιβλία έγραψες. Πόσο αγάπησες. Αδελφοί μου, θα ζυγιστούμε όλοι σε μία πλάστιγκα, με ένα μέτρο. Την πλάστιγκα της αγάπης. Βγήκαμε έξω, πέσαμε έξω, ζυγισμένοι βρεθήκαμε λειψοί στην πλάστιγκα της αγάπης. Πήγαινε. Ξέρω να σου πω θεολογία, εδάφια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι σωσμένοι διότι η σωτηρία κάποτε ήτανε, δεν ήτανε, είναι, δεν είναι. Αυτά είναι. Από αγάπη υπάρχει ένας φόβος. Να νομίσουμε πως είμαστε σωσμένοι διατηρώντας επακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα που είχαμε στον κόσμο, απλώς αλλάζοντάς του την ταμπέλα. Ας πάρουμε ένα πρόσωπο, αυτό εδώ, δείτε, το οποίο παλαιά μισούσε. Και τώρα μισεί. Αλλά λέει το εξής, εγώ είμαι λέει ζηλωτής. Το ίδιο πράγμα που έκανε παλιά, το κάνει και τώρα. Τώρα όμως το κάνει με χρώμα εξωτερικό πνευματικό. Παλιά ήτανε σκαιότατος. Σκαιός. Ένα στόμα φοβερό. Διατήρησε ακριβώς το ίδιο χαρακτηριστικό. Απλώς τώρα το ονομάζει. Εγώ με βλέπεις είμαι ειλικρινής, λέει τώρα. Το ίδιο πράγμα όμως είναι και τότε και σήμερα. Ήτανε τσιγκούνης. Τώρα λέει, πρέπει να είσαι οικονόμος, λέει, για τη δόξα του Θεού, λέει. Το ίδιο πράγμα. Άνθρωποι οι οποίοι ανακατευότανε με τα μικρά, κρυφά, μυστικά των άλλων. Και που σήμερα μπορεί να συμβεί το ίδιο πράγμα, με τη διαφορά που τώρα γίνεται διαλόγους πνευματικούς και διετίαν προσευχής. Κάνουμε ένα σημαδιακό, ένα πρωταρχικό λάθος στην εκκίνησή μας. Η εκκίνηση της σωτηρίας μας δεν είναι ο Σταυρός. Η εκκίνηση της σωτηρίας μας είναι η αγάπη του Θεού,
η οποία χρησιμοποιεί

χρησιμοποίησε το μέσον του Σταυρού για να μας κάνει και εμάς ανθρώπους Σταυρού, ανθρώπους αγάπης. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε

γυναίκα εκείνη η οποία αγαπάει το παιδί της. Εάν δείτε μία γυναίκα η οποία κάνει δεν ξέρω πόσα και τι μπορεί να κάνει στο παιδί της, αλλά δεν το αγαπάει, αυτή δεν είναι μάνα. Κάθε πρωτοχρονιά ή στις μέρες της πρωτοχρονιάς που θα τύχει Σάββατο εδώ και 25 χρόνια, από άμβονος δίνουμε μία κατάρα. Θα μου πεις, αγαπητέ μου, καλώς είσαι και του λόγου σου. Χρονιάρα μέρα. Ναι, είναι και λίγο ευλογία αυτή. Στις ψυχές τους λέμε τις καρδιές οι οποίες θέλουν να σοβαρευτούν με τα πνευματικά πράγματα. Ο Θεός να σου δώσει κατά την καρδία. Θα μου πεις τώρα, αυτό είναι κατάρα ή ευχή. Κοίταξε την καρδιά σου, ξέρω τι είναι. Εάν με αγαπάς, αν η καρδιά σου είναι γεμάτη από καλά αισθήματα, από καλές βλέψεις, από καλά σχέδια, από καλά λόγια, από έλεος, από χάρη, από αγάπη για τους άλλους, θα λάβεις. Έχεις εναντίον των άλλων έχθρες, μίση, ζηλοτυπία, πολιτική, υποχθόνια πράγματα. Αυτά και θα τα λάβεις. Ο Θεός να σου δώσει. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ήρθε να καθαρίσει τις καρδιές του. Στην προς Γαλάτες επιστολή, στο Β' Γαλάτας Β' εγώ γάρ δια νόμου ως προς τον νόμον απέθανον ή να ζήσω κατά Θεόν. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστόν. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την ζωή δε την οποία ζω τώρα εις το σώμα, τη ζω με πίστη εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του προς χάρη μου. Ένα σημείο παρακαλώ. Είναι λάθος να πούμε σε έναν άνθρωπο βγάλε λεφτά και δώσε ένα καταστάρικο. Λάθος. Βοήθησε τον άνθρωπο αυτόν να αγαπήσει το πρόσωπο που έχει ανάγκη. Όταν αυτό το πετύχεις, δεν χρειάζεται να το πεις αυτό, να του δώσεις ένα χατοστάρικο. Μόνο στο δώσεις 500. Αδελφοί μου, το πρόβλημα, το θέμα, είναι θέμα αγάπης. Εάν αποτύχουμε εις την αγάπη, διαιρεθήσα η βασιλεία σου κατηργεί. Και πρέπει να ομολογήσουμε πως τις μέρες μας, δυστυχώς, τα πάντα σε πείθουν, τα πάντα σε σπρώχνουν, τα πάντα σε οδηγούν, οι πάντες σε οθούν εις το να μην αγαπήσεις. Και έχεις και δικαιολογητικό γιατί να μην αγαπήσεις. Λέει, αμάν, δεν γίνεται, λέει. Πώς να γίνει. Λυπούμε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Θα αγαπήσει. Ο Θεός μας αγάπησε. Ο Ιησούς μας αγάπησε. Και ακόμα λίγο πιο μπροστά, στο ίδιο Γαλάτας, αλφα αυτή τη φορά, 4, χάρις να είναι μαζί σας και ειρήνη να είναι μαζί σας από το Θεό και Πατέρα μας, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του για τις αμαρτίες μας. Πρώτα μας αγάπησε. Το να δώσει τον εαυτόν του για την υπόθεση των αμαρτιών μας δεν είναι εκεί η μεγαλοσύνη του Κυρίου. Έχουμε κάνει λάθος στο στόχο. Η μεγαλοσύνη του Κυρίου δεν είναι ο σταυρός του. Η μεγαλοσύνη του Κυρίου ότι μας αγάπησε μέχρι σταυρού. Εμείς τον ευχαριστούμε γιατί επέθανε επί του σταυρού. Σωστό.
Για άλλο πράγμα πρέπει να τον

Ευχαριστούμε. Θεέ μου, σε ευχαριστούμε. Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ προσωπικώς πάρα πολύ, γιατί με αγάπησες. Θα σου πει κάποιος, πόσο σε αγάπησε. Μέχρι στην προς Εφεσίους επιστολή. Έψιλον 2. Διαβάζω. Να γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, όπως μιμητέ γίνονται πάντα τα παιδιά που αγαπούνε τον πατέρα τους. Να φέρεστε με αγάπη, όπως και ο Χριστός μας αγάπη. Στο κείμενο λέει, περιπατείτε εν αγάπη. Διάβαζα κάπου και μου άρεσε μια σκέψη. Σε ένα από τα έντυπα που μου στέλνουνε. Λέει, είναι λίγο παράδοξο πώς οι άνθρωποι τα καταφέραμε και με ποια διαδικασία έτσι τα φτιάξαμε, ώστε να λέμε, μη φωνεύσεις. Αυτό λέει, βάλτε από εδώ λέει, δεν ξέρω, από τότε την πάντα, μάλιστα. Περιπατείτε με αγάπη. Αυτό λέει άστοχο. Γιατί. Πώς. Ποιος είναι εκείνος που διακρίνει και πώς διακρίνεις. Στο αιώνιο παράδειγμα το οποίο λέμε, έχεις ένα πολυέλαιο και έχει 88 τις αλυσίδες και τα στρόγγυλα, πώς τα λέμε, κρίκους. Και βάζεις και ένα κρίκο από φύλλο, από πεύκο. Βάζουν τα παιδιά έτσι που κάνουν κολλιέ. Και πέφτει βέβαια ο πολυέλαιος απάνω στη σοφή κεφαλή σου. Γιατί πώς έγινε αλλιώς. Και για ένα γκρίκο και οι 87 που ήταν γεροί, σιδερένοι, μπρούτζινοι, για ένα γκρίκο ένα πέσει ο πολυέλαιος, άσε με καημένε, εσύ θα καλάσω, τι μυαλό. Όχι, για ένα γκρίκο λέει πέφτει, λέει, και οι 87 δεν κάνουν τίποτα. Ρε καλέ μου άνθρωπε, τώρα, τι είναι αυτά που μου λες. Θέλεις να στερώσεις ένα πολυέλαιο, μάλιστα, χρειάζεται 88 κύκλου, κρίκους, λέει χρειάζεται. Τους 88 γερούς, παιδί μου. Λέει, για ένα, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνω. Τι για ένα, ναι. Τι κουτά μ' άρεσε που με ρωτάς τώρα. Λογικός, τι λογικός. Ο σύνδεσμος της τελειότητας είναι η αγάπη. Η τελειότητα είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο τελευταίος κρίκος που μας δίνει με τον Ιησού Χριστό από τον ταβάνι απάνω είναι η αγάπη. Ποιος δεν το κατάλαβε να σηκώσει το χέρι του. Στον τοίχο της Εκκλησίας αναφερόμενο το Πνεύμα το Άγιον σε ανθρώπους που θεωρούν αυτούς τους βασιλείς, στην ώρα του Μεγάλου Συμποσίου της πορείας της Εκκλησίας, όπως συνέβη εδώ στο περιστατικό του Δανιήλ, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ένας από μας, όλοι μας, θα μετρηθούμε σε μία πλάστιγκα, θα περάσουμε από μία πλάστιγκα. Όπως υπάρχουν ειδικά πανεπιστήμια στα οποία μπαίνεις μέσα, σε όποιο κλάδο μπαίνεις μέσα, αρκεί να δώσεις εξετάσεις στη γλώσσα. Ξέρεις λέει εγγλέζικα, λέει εγγλέζικα δεν ξέρω, να σας γράψω λέει χημεία. Δεν είχα λέει άνθρωπο εγγλέζικα, ξέρεις. Λέει, δεν ξέρω, λέει. Αλλά λέει, δεν σου γράψω άλλο μάθημα. Δεν σε παρακαλώ, άφησε να ο κόσμος τώρα, άλλη πήγες. Αυτό είναι το μέτρο, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλο μέτρο. Ξέρω τι θα σου ψιθυρίσει, γιατί και εμένα μου το ψιθυρίζει του λόγου του. Δεν μπορεί να το αγαπήσεις, λέει αυτό, λέει. Πού να την αγαπήσει αυτή, μου έχει κάνει τούτη γυναίκα λέει στη ζωή μου. Έχει πει, μου έχει ψήσει. Εσύ θα την αγαπάς. Αγαπώ δεν σημαίνει ξέρεις. Αγκαλιές, μάτς, μουτς. Θα είναι και ελαφρώς χαμένα πράγματα. Αγαπώ σημαίνει. Ένα στόμα κλειστό. Δύο αυτάκια.
βουλωμένα. Δύο ποδαράκια που ξέρουν να παίρνουν δύο λουλούδια και αν δεν έχεις να τις πάρεις λουλουδάκια, στείλ τις 15 δραχμές χαλβά του μπακάλι. Αυτό είχα. Δύο χεράκια που μπορούν να υψωθούν σε προσευχούλα. Τι νομίζετε πως είναι αγάπη? Πιστεύω ο Θεός να μας δώσει μια δυνατότητα σε μια σειρά, αν το επιτρέψει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί η αγάπη, ξέρετε, έχει πάρει θεωρητικά σχήματα, ποιητικές εκφράσεις. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απλό από το εδάφιο αυτό που πιστεύω κλείνει όλο το μεγαλείο της Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός μας αγάπησε και έδωκε εαυτόν. Ο Πατέρας μας αγάπησε και έδωκε τον Υιόν. Το Πνεύμα το Άγιον μας αγάπησε και παρέδωκε αυτό σε μας και μας οδηγεί. Το τι τραβάει το Πνεύμα το Άγιον με μας, σκεφτείτε το, αν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο από 20 χρόνια. Πόσο κακοί μαθητές υπήρξαμε, πόσο κακοί χαρακτήρες αποδειχθήκαμε, πόσο ανόητοι μαθητές σταθήκαμε. Αυτή είναι η αγάπη. Αν ο Θεός σε αξίωσε και έχεις παιδί, και θυμάσαι τα μικρά ή έχεις μωρό ακόμα, τα παιδικά χρόνια του παιδιού, τι νομίζεις πως είναι αγάπη? Λέει το παιδί, λέει, πώς το καταλαβαίνεις ότι το αγαπάς? Λέει το παιδί, σου το αγαπάς ή το αγαπάω? Λέει ότι δεν μπορεί να απαντήσεις, γιατί πώς το αποδεικνύεις ότι αγαπάς? Δυσκολεύεσαι να απαντήσεις, δύσκολη ερώτηση του λες. Τι θα σε απαντήσω εγώ? Του βάζω ένα κουκουρίκου εδώ, βάζω στα κοριτσάκια. Τώρα δεν τους βάζουν άλλο. Είδα και μια φωτογραφία παλαιά στο Κυριακό Σχολείο με μια κοπελίτσα που τώρα είναι μεγάλη δεσποινής με ένα κουκουρίκου εδώ. Ένα φιόγκο. Άκουσε τι πει. Θα σε βοηθήσω να δεις αν αγαπάς το παιδί σου. Πρώτον, ό,τι και σου κάνει το συγχωρείς. Ουδέποτε βγήκεσαι στη γειτονιά να κακολογήσεις το παιδί σου. Βγήκες. Πολλές φορές μερικά παιδιά είναι από εκείνα τα επιχειρήματα που δικαιώνουν το φουκαρά τον Ηρώδη. Και έτσι και το πει στη μάνα του, γίνεσαι εχθρός. Δεν πώς θα σου το πω δηλαδή. Οι μερικά παιδιά που τα πειράζουν ακόμα και οι μπρίζες του σπιτιού. Λοιπόν, λέει, είδες, είναι λίγο λέει ανησυχούν, είναι ζωηρούλοι. Τι ζωηρούλοι που είναι κορέα εκεί μέσα, δεν πας περιπτώσει. Και ξέρεις, κάθε φορά που το ακούω μου αρέσει. Να λέω, αυτή είναι η μάνα καημένη, η μάνα είναι. Ο πατέρας είναι αυτός. Είναι ζωηρούλη. Και τι ζωηρούλη είναι, Τέξας. Άλλο πράγμα. Αλλά, πόσο ευλογημένο είναι. Τι νομίζεις πως είναι αγάπη, αδελφέ μου? Να μην δεχθώ να ακούσω κάτι για την αδελφούλα μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μου πέρασε από μπροστά μου. Πες δυο καλά λόγια. Τίποτε άλλο. Κάποτε που μιλάγαμε για το μη φωνεύσεις, τι πιστεύεις ότι είναι φωνεύω? Παίρνω ένα κολοκοτρόνι και σκοτώνω τον άλλον. Σουγιά. Έτσι και πεις στον αδελφό ο οποίος γυρεύει κάποιον υπάλληλο, ξέρω εγώ, στο μαγαζάκι που έχουν και πουλάνε και πουλάνε, μανταλάκι. Και του λες, καλός είναι, γι' αυτό που ρωτάς, τι καλός είναι. Λίγο λέει τεμπέλης είναι, κατά τα άλλα όμως λέει είναι. Το σκότωσες τον αντίο λίγο τεμπέλης. Όταν πεις για το άλλο το αγόρι, καλό παιδί είναι, λέει, υπναράς είναι, μέχρι 12 και 20 κοιμάται το πρωί. Α, κατά τα άλλα, λέει, να τον προτιμήσεις. Το σκότωσες το παιδί τώρα, μέχρι 12 και 20 κοιμάται το πρωί τώρα. Τι πράγματα είναι αυτά? Τι νομίζεις πως είναι αγάπη, αδελφέ μου? Εμείς την κάναμε βουνό, την κάναμε πλέγμα, την κάναμε αραρά. Πού να το σηκώσουμε? Και δικαιολογείς βέβαια και λες, δεν μπορώ. Αδελφέ μου, είναι πολύ απλό. Αν δεν ήταν τόσο απλό, δεν θα έλεγε ποτέ ο Χριστός να αγαπήσω. Όπως ποτέ δεν είπε ο Κύριος στους πιστούς, κάθε πιστός να δώσει 7,5 εκατομμύρια δραχμές υπέρ των πτωχών. 7,5 εκατομμύρια. Πού να τα βρω? Άμα δεν πιστεύω. Ποτέ δεν θα γύρευε ο Κύριος και δεν θα έχει απέτηση ο Κύριος. Όχι μόνο. Και δεν θα με μέτραγε ο Κύριος στην πλάστιγκα της αγάπης. Αντίμερα θα με μετρήσει ο Κύριος με αυτό το ζύγι, σε αυτό το μέτρο, στην πλάστιγκα της αγάπης.
καταλάβετε γιατί ο Παύλος λέει τι να το κάνω που κήρυξα, τι να το κάνω που έτρεξα, τι να το κάνω κτλ. Εάν δεν αγαπήσω, εάν δεν σταθώ εν αγάπη, αδελφοί μου, δεν ξέρω αν είναι ντροπή. Προσωπικά δεν το νιώθω, αλλά να βοηθήσω κάποιον. Πάλι από την αρχή. Πάλι από την αρχή. Ερευνώντας τι εχτίσαμε, πώς εχτίσαμε. Η αγάπη. Απλό. Εν τω ονόματι και δια της δυνάμεως του Ιησού Χριστού δυνατό. Και κυρίως μη φανταστείς ότι είναι αυτή η πολυκατοικία με τα 136 πατώματα κάτι που λες, δεν γίνεται 136 πατώματα, κύριε. Σωστό, έτσι που το λες, δεν γίνεται. Έλα, πάρ' το διπλανό οικόπεδο. Και 136 πατώματα, δεν είστε καλά σου. Πάρ' το διπλανό οικόπεδο. Έλα να σκάψουμε τώρα, μέσα στα θεμέλια. Πάρ' το πρώτο πάτωμα, μετά το δεύτερο πάτωμα, μετά στα 136 πατώματα. Έλα τώρα μας να βάλουμε πρώτα τα τούβλα. Έλα μαζί να βάλουμε τις πόρτες. Έλα μαζί να βάλουμε τα τζάμια. Έλα μαζί να βάλουμε τα πατώματα. Κομμάτι-κομμάτι, αδελφέ μου. Λίγο-λίγο, αδελφέ. Πάλι να παίξουμε με τις λέξεις. Πάλι να θυμηθούμε ένα ρήμα. Πάλι να πούμε πως υπάρχει μια λέξη στην ελληνική γλώσσα που περιέχει το παν. Είναι οι λέξεις. Είναι το ρήμα αγαπώ. Που αρχίζει από αλφα και τελειώνει με ωμέγα. Δεν θα μετρήσει ο Κύριος τι κάμαμε, πόσα δώσαμε, πού πήγαμε. Και αν δώσεις το σώμα σου να καυθείς και δεν έχεις αγάπη. Και αν ψωμίσεις τα υπάρχοντά σου, τα πουλήσεις όλα, τα κάμεις ψωμί και τα δώσεις στο χούρι. Η μεγαλοσύνη του Πατέρα βρίσκεται στην αγάπη του. Η δόξα του Υιού στην αγάπη του. Και η δύναμη του Πνεύματος στην αγάπη του για μας. Σου επαναλαμβάνω πως οι πάντες και τα πάντα στη σημερινή εποχή οθούνε να πεις αμάν. Είναι σαν μια τόση μεγάλη πατάτα, κακοβρασμένη, να σου πει κάποιος κατάπια την, χωρίς να θυμασίσεις. Θα σκάσω, δεν γίνεται, θα την καταπίες. Έτσι τι νομίζεις. Λάθος. Θέλω να την κόψουμε κομματάκι, κομματάκι. Λίγο λίγο. Και πάνω σε αυτό το λίγο λίγο, σε παρακαλώ, απόψε, πάρε ένα μικρό κομματάκι, όποιο θέλει. Αποφάσισε και πες, Κύριε, απόψε, θέλω να με βοηθήσεις και σου δίνω την υπόσχεση να μην ξαναμιλήσω για άνθρωπο. Κάπου λέει, ευαρέθηκα να μιλάω και για καλό ακόμα, είπε κάποιος. Έστω. Σου έλεγα για την άλλη φορά, δεν το θυμάμαι. Σε εσάς το έλεγα κάπου αλλού. Υπάρχει ένα καθολικό τάγμα. Είναι και γυναικείο και άντρικο. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο τάγμα είναι αυτό το όνομά του. Περπέτουα νομίζω, αλλά δεν το θυμάμαι. Είναι παράρτημα των Καπουτσίνων. Οι καλόγεροι που θα γραφτούν σε αυτό το τάγμα, άντρες ή γυναίκες, από τη στιγμή της αποφάσεώς τους μέχρι να πεθάνουν, δεν μιλάνε. Οι τέρπιστε. Τέρπιστε. Μετά θα το πω, αύριο. Προσέξτε. Δεν μιλάνε καθόλου. Τελείως. Τσιμουδιά. Η τελευταία λέξη στη ζωή τους υπήρξε εκείνη. Είναι εθελοθρησκεία αυτή, δεν τη δέχομαι. Αντιθέτως, ο λόγος του Θεού μας λέει να ψάλλουμε, να εξομολογούμεθα ο ένας τον άλλον. Ο λόγος του Θεού μας λέει να σταθούμε δίπλα στον πόνο, στη θλίψη, να παρηγορώ. Να παρηγορήσεις, να με παρηγορήσεις, έχω τόσο ανάγκη. Αλλά μέσα σε αυτή την υπερβολή και σε τούτο το ανθρώπινο κατασκεύασμα βρίσκω μια αναγκαιότητα. Να με μάθει ο

απόψε. Είναι ευλογητή η αγάπη. Είναι στοιχείο ζωής η αγάπη. Είναι μέτρο κρίσεως η αγάπη. Θα σε παρακαλέσω εν Χριστώ Ιησού θυμίσου. Μενέμενε θεκελ ουφασίν. Σε δίγησα στην πλάστιγκα της αγάπης. Δεν βρέθηκε καμία άλλη πλάστιγκα. Στην αγάπη στην πλάστιγκα. Και σε βρήκα. Ναι, Πατέρα. Δημιουργήσαμε στην προσωπική και φοβούμε και στην εκκλησιαστική μας πορεία σε όλους τους αιώνας μια θαυμάσια σικιά. Με απλωμένες ρίζες, με πελώριο κορμό, με τεράστια κλαδιά και άφθονα φύλλα. Πολλά φύλλα. Τόσα πολλά ώστε να κρύψουνε μια ολοκληρωμένη έλλειψη καρποφοριών. Να ντραπώ και γιατί να ντραπώ. Τι θα κέρδιζα, από ποιον θα κέρδιζα, αν ομολογούσα μπροστά σου πως έχω ανάγκη σε κατάρτιση αγάπη. Πίσω, Κύριε, μαζί σου στο έδαφος της αγάπης. Ξεκίνημα, Κύριε, μαζί σου για το στόχο της αγάπης.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Τρία μας, παρακαλούμε την ώρα αυτή να ακούσεις τη δέηση και την προσευχή μας και να είσαι εσύ που θα μας χαρίσεις σήμερα μια ώρα πραγματικά του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, παρακαλούμε, προετοίμασε τις καρδιές μας για να αντυχήσει η φωνή δική σου. Κάνε να σιγήσουν όλες οι άλλες φωνές την ώρα αυτή. Κάνε να είναι η δική σου φωνή που θα φτάσει σε κάθε καρδιά. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησέ μας, δίδαξέ μας, κατεύθυνέ μας, διόρθωσέ μας, έλεγξέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί, τον ψαλμό Ι.Θ. 19. Ψαλμός Ι.Θ. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργον των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέραν λαλεί λόγον και η νύξ προς την νύκτα αναγγέλει γνώσιν. Δεν είναι λαλιά ουδε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και έως των περάτων της οικουμένης η λόγη αυτών. Εν αυτή σε θέσε σκηνήν δια των ήλιων και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ο ανδρίος εις το να τρέξει το στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ δίκαι εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρησιν αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθαρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Και έτι προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωση, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου, Κύριε φρούριον μου και λυτρωτά μου. Με τις σκέψεις αυτές της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει στα υμνολόγια μας αριθμό 55. Σώτερ προσέ ατενίζω, σι έσω μου οδηγός, εν τι οδό ειν βαδίζω, ας με φωτίζει σον φως. 55.

Να υψώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς το θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή, την ιερή της ζωής μας, στεκόμαστε στην παρουσία τη δική σου και νιώθουμε ότι έχουμε πάρα πολλές αιτίες να σε ευχαριστήσουμε, να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς εσένα, γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος, ενδιαφέρεσαι για καθέναν από μας προσωπικά. Κύριε, μας ρίχνουμε τη ματιά μας προς τα πίσω και διαπιστώνουμε και θαυμάζουμε πόσες και πόσες φορές ήταν το χέρι το δικό σου το παντοδύναμο που απλώθηκε στη ζωή μας. Και ήταν οι επεμβάσεις οι δικές σου οι θαυμαστές που ήρθαν κοντά μας. Με μοναδικό αντικειμενικό σκοπό να μας φέρει σε γνώση, σε γνωριμία, σε σχέση στενή με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Κύριε μας, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα σε ευχαριστούμε για το δώρο το μεγάλο, το θαυμαστό του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί ο δικός σου ο Γιος ήταν που ήρθε εδώ κάτω στη γη μας και έσκυψε δίπλα μας και ήρθε κοντά μας και ντύθηκε τη μορφή τη δική μας και έγινε όμοιος με μας. Ήταν εκείνος που πήρε πάνω του την ενοχή μας και πλήρωσε οδυνηρά στο σταυρό την ποινή μας. Κύριε μας, ευχαριστούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε σταλαγματιά πάνω στο σταυρό. Είναι εκείνο που μας πλύνει και μας καθαρίζει. Είναι εκείνο που μας άνοιξε την πόρτα του ουρανού, την αγκαλιά του Πατέρα, ώστε να μπορούμε την ώρα αυτή μονάχα με μετάνοια και πίστη να πλησιάζουμε σε σένα, να σε προσφωνούμε Πατέρα μας και να ξέρουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι την ώρα αυτή ακριβώς βρίσκεσαι εσύ ανάμεσά μας και μας ακούς. Κύριε μας, ευγνωμονούμε γιατί ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός που υποσχέθηκε πως όπου είναι μαζεμένοι δυο ή τρεις στο όνομά Του, είναι μαζί Τους και Εκείνος. Και την ώρα αυτή σε ευχαριστούμε για την παρουσία ανάμεσά μας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε από τις καρδιές μας σήμερα το πρωί να είσαι Εσύ που προσωπικά θα μας μιλήσεις. Ομολογούμε στην παρουσία Σου τις αδυναμίες μας. Ορισμένοι από εμάς καθώς ερχόμασταν, είχαμε μέσα μας αμφιβολία, ερωτηματικά, δυσκολίες, προβλήματα, ανήφορο, λαχάνιασμα. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή να είναι το χέρι το δικό Σου που θα σκεπάσει καθέναν από εμάς. Παρακαλούμε, Κύριε, μέσα από το Λόγο Σου, δώσε μας Εσύ ένα μήνυμα πραγματικά δικό Σου, μήνυμα απλό, μήνυμα ξεκάθαρο, μήνυμα Ιησού Χριστού, τέτοιο που χρειαζόμαστε. Κύριε μας, ιδιαίτερα την ώρα αυτή προσευχόμαστε και παρακαλούμε για εκείνους ανάμεσά μας που ακόμα κρατούν κλεισμένη την καρδιά τους στο χτύπημα του Ιησού Χριστού και θέλουμε να παρακαλέσουμε το χτύπημα το δικό Σου στην πόρτα Του σήμερα να γίνει αισθητότερο. Κύριε μας, ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, ό,τι δεν μπορούμε να πούμε εμείς, παρακαλούμε να το πεις Εσύ. Είσαι ο μόνος που μπορείς να λύνεις απορίες, είσαι ο μόνος που μπορείς να δίνεις απαντήσεις. Κύριε, παρακαλούμε κανένας να μην φύγει κρύος και αδιάφορος, αλλά όλοι να φύγουν έχοντας πάρει το μήνυμα του Χριστού, την παρουσία τη δική Του μέσα τους. Κύριε μας, την ώρα αυτή παρακαλούμε ιδιαίτερα για την Εκκλησία Σου αυτήν, που το χέρι το δικό Σου έχει δημιουργήσει, μαζί με την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας. Παρακαλούμε και δεόμαστε, Κύριε, η μαρτυρία της, η ακτινοβολία της, να είναι πάντοτε αντάξια του Ιησού Χριστού. Κάνε το φως το δικό Σου να εκπέμπεται ασυνέφιαστο από εδώ μέσα. Κάνε η ζωή όλων των αδελφών που ανήκουν εδώ να είναι εκείνη που ταιριάζει στους πιστούς του Ιησού Χριστού, όπως το ζήτησε εκείνος, να αποτελούν το φως του κόσμου, το άλας της γης. Κύριε μας, την παρουσία Σου την ώρα αυτή, φέρνουμε όλους εκείνους τους αδελφούς μας, τους κοντινούς, αλλά και τους μακρινούς και τους

Ιησούς και οι μαθηταίοι των γάμων. Και επειδή έλειψε ο ίνος, λέγει η μητήρ του Ιησού προς αυτόν, «Ίνον δεν έχουσι». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθεν έτη η ώρα μου». Λέγει η μήτηρ αυτού προς τους υπηρέτας, «Ό,τι σας λέγει, κάμετε». Ήσαν δε εκεί ιδρύ ελήθινε εξ κείμενε κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων, χωρούσε κάστη δύο ή τρία μέτρα. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Γεμίσετε τας ιδρύας ύδατος». Και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει προς αυτούς, «Αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον». Και έφεραν. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγεύθη το είδωρ εισίνων μεταβεβλημένων και δεν ήξευρε πόθεν είναι, οι υπηρέτε όμως ήξευρον οι αντλήσαντες το είδωρ, φωνάζει τον νυμφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν, «Πας άνθρωπος, πρώτον τον καλόν ίνον βάλει, και αφού πείωσι πολύ, τότε τον κατώτερον. Συ, εφύλαξας τον καλόν ίνον έως τώρα». Ταύτην την αρχήν των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Ας είναι αδελφοί το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που την ώρα αυτή θα σχολιάσει την όμορφη αυτή ιστορία του Λόγου του Θεού στις καρδιές και στη σκέψη μας καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Κυρίου. Των στρατιωτικών υποχρεώσεων του Μαέστρου μας σήμερα δεν έχουμε τη χοροδία. Γι' αυτό να ψάλουμε όλοι μαζί, παρακαλώ, τον ύμνο 83. «Πίστευσον εις τον Σωτήρα, όστις επί του Σταυρού, διημών τας αμαρτίας έχισε το αίμα αυτού». 83.

Και την τρίτην ημέραν έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας. Και ήτο η μήτυρ του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον. Πολύ γνωστή, πολύ απλή αυτή η διήγηση του Ιωάννη σχετικά με το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στη δημόσια διακονία του. Είναι μια ιστορία που όλοι μας λίγο πολύ, ακόμα και εκείνοι που δεν διαβάζουν το Λόγο του Θεού, την έχουμε κάποτε ακούσει και την έχουμε σχολιάσει. Θυμάμαι ότι ακόμα και στα μαθητικά μας χρόνια, εκείνα τα πολύ απλουστευμένα βιβλία των θρησκευτικών ξεκινούσαν την διήγηση για τη ζωή του Κυρίου από το θαύμα αυτό της Κανά. Εκείνη την ημέρα που ο Κύριος άλλαξε το νερό σε κρασί, αρχίζοντας έτσι την δημόσια ευλογημένη διακονία του στον κόσμο μας. Και καθώς διάβαζα προλίγου το μέρος αυτό του Λόγου του Θεού, θυμήθηκα ότι πάνω σε αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που κηρύττω. Είχα κηρύξει πρόσφατα σε κάποια γαμήλια τελετή κάποιων αγαπητών αδελφών και είχα τότε την ευκαιρία να υπογραμμίσω τη μεγάλη αλήθεια που βλέπουμε στο δεύτερο εδάφιο, όταν μας λέει ότι προσεκλήθη και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτοί εις τον γάμο και είχε υπογραμμιστεί η μέγιστη πραγματικότητα ότι σε έναν γάμο, σε μια οικογενειακή ζωή, αν δεν προσκληθεί ο Ιησούς Χριστός, είναι αδύνατο τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά και ευλογημένα. Και θυμάμαι ακόμη σε κάποιο συνέδριο νεολαίας πριν από μερικά χρόνια, που μας είχε απασχολήσει αυτό που μας λέει ο Ιωάννης στο εδάφιο 5, όταν η μητέρα του Κυρίου στρέφεται προς τους υπηρέτες για να τους πει «Ό,τι σας λέει, αυτό να κάνετε». Και είχαμε τότε σκεφτεί ότι πραγματικά, αν υπάρχει μια υπόδειξη, μια συμβουλή απλή, λιγόλογη, που πρέπει σήμερα να αντιχίσει στον κόσμο μας, να την ακούσουν όλοι οι άνθρωποι, είναι αυτή εδώ ακριβώς. Ό,τι σας λέει ο Ιησούς Χριστός, εκείνο και να κάνετε. Σήμερα όμως, αδελφοί, δεν είναι η πρόθεσή μου να μιλήσω ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο από τα δύο αυτά εδάφια. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα σήμερα το πρωί να σας καλέσω να συγκεντρώσουμε τη σκέψη μας και την προσοχή μας απάνω στο εδάφιο 10. Και ξεκινώντας από το 9 να θυμηθούμε ότι καθώς ο αρχιτρίκλινος εγεύτη το είδωρ εις ίνων μεταβεβλημένων, φωνάζει τον νυμφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν «Πας άνθρωπος, πρώτον των καλών ίνων βάλει». Και αφού πείωσι πολύ, τότε των κατώτερων. Συ, εφύλαξας των καλών ίνων έως τώρα. Διαβάζω το εδάφιο αυτό έτσι όμορφο συγκροτημένο όπως μας το έχει διασώσει ο Ιωάννης. Και προσπαθώ να καταλάβω άραγε γιατί ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, που είναι πάντοτε λακωνικός, άραγε για ποιο λόγο μας διασώζει τα λόγια αυτά του αρχιτρικλίνου. Η πρώτη εντύπωση που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε είναι ότι ο Ιωάννης, μέγιστος θαυμαστής και λάτρης του δασκάλου, μας διασώζει τη φράση του ανθρώπου αυτού για να μας δείξει τι εντύπωση πραγματικά αποκόμισαν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο περιβάλλον του Χριστού από την δική του θαυματουργική επέμβαση. Αλλά σκέφτομαι ότι η ερμηνεία αυτή είναι πάρα πολύ ρηχή για να είναι και η πραγματική. Εγώ πιστεύω, αδελφοί, ότι ο Ιωάννης μας διασώζει αυτό το σχόλιο, γιατί μέσα στα λόγια του αρχιτρικλίνου διακρίνει ένα νόμο πνευματικό παγκόσμιας ασταμάτητης εφαρμογής, που είναι η προσδοκία μου σήμερα το πρωί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να τον σχολιάσει στις καρδιές μας. Και προσέξτε ποιος ακριβώς είναι ο νόμος αυτός. Πας άνθρωπος, πρώτον των καλών ίνων βάλει, και αφού πείωσι πολύ των κατώτερων. Συ εφύλαξας των καλών ίνων έως τώρα. Και θέλει να μας θυμίσει ο Ιωάννης ότι υπάρχουν δύο νόμοι απολύτως αντίθετοι, εάν είναι και αν δεν είναι στη ζωή μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εάν δεν είναι ο Χριστός, προηγείται μια περίοδος που είναι κάπως καλή
Και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα ξεπέφτουν και επακολουθεί εκφύληση ο κατώτερος ίνος μέχρι του τάφου. Όταν αντίθετα είναι ο Χριστός, περνάει μια περίοδος της ζωής που μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο καλή, αλλά εκείνη που θα ακολουθήσει είναι σίγουρα και αναντήρητα η καλύτερη. Και σήμερα το πρωί, αδελφοί, ας συγκεντρώσουμε τη σκέψη μας σε αυτό που το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θέλει να μας πει, για να δούμε πώς η πραγματική ευλογία κρύβεται στην αλήθεια που έχει αποθησαυρισμένη για μας εδώ το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Στον κόσμο χωρίς τον Ιησού Χριστό εφαρμόζεται αυτό που λέει εδώ ότι κάνει πας άνθρωπος, πρώτον των καλών ίνων και αργότερα των κατώτερων. Θέλετε να έρθετε μαζί μου να κάνουμε μια βόλτα σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποια κλινική? Έχετε δει ανθρώπους που έναν καιρό ήταν σφριγιλοί και ζωηροί? Πώς μπορεί και πού μπορεί να καταντήσουν? Έναν καιρό το καλόκρασι της ζωής, αλλά τώρα το κατώτερο, καμιά φορά το κατώτατο. Θυμάμαι κάποτε που μου φέραν για νοσηλεία κάποιον άνθρωπο που στον καιρό του ήταν διασημότητα. Μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ήταν αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη στη δεκαετία του 40. Μορφωμένος, σπουδαίος, γνωστός. Και όταν έφτασε το φορείο ήταν ένα ανθρώπινο απομεινάρι. Και έπαιρνε τα τηλέφωνα να επικοινωνήσει με τις πρεσβείες. Ζούσε στο δικό του κόσμο. Και βλέπει κανείς τον ξεπεσμό, τη φθορά. Πρώτα το καλό κρασί και ύστερα το κατώτερο. Ο νόμος ο φυσικός. Όταν ήμουν φοιτητής στο πανεπιστήμιο είχαμε έναν καθηγητή που φημιζόταν για την πολύ ωραία εμφάνισή του. Δινόταν μοντέρνα, άλλαζε κάθε φορά κοστούμι. Ήταν ό,τι πιο κομψό μπορούσε να υπάρξει. Περάσαν τα χρόνια. Μου τηλεφώνησαν ένα βράδυ, έλα στο σπίτι του κυρίου Τάδε, είναι άρρωστος. Και πήγα στο σπίτι αυτού του ανθρώπου. Άθλιος. Χωρίς να μπορεί να κουνηθεί, χρειαζόταν υποστήριξη για να κάνει ένα βήμα. Τίποτα δεν θύμιζε εκείνον που ήξερα παλιά. Πρώτα το καλό κρασί. Και ύστερα το κατώτερο. Πρόσφατα είχα μια κυρία στην κλινική. Λεπτή, με δυσκολία περπατούσε, κακοντυμένη. Μου λένε την ήξερες, λέω όχι. Λέει όταν περνούσε αυτή, όλοι γυρίζαν και κοιτάζαν. Ήταν η ωραιότερη, η κομψότερη στον καιρό της. Ο νόμος ο παγκόσμιος της φθοράς, ο νόμος που υπενήσεται εδώ αρχιτρίκλινος, πρώτα το καλό κρασί και ύστερα το κατώτερο. Έχετε δει πόσα προβλήματα σήμερα υπάρχουν στις οικογένειες ανάμεσα σε γονείς και παιδιά? Προσέξατε ποτέ σας όταν το παιδάκι είναι στα 4, στα 6, στα 8 του χρόνια? Κοιτάει τον μπαμπά του και λέει, κανένας δεν ξέρει όσα ο μπαμπάς. Όποιο πρόβλημα έχει, όποια αναπορία, πάει στο μπαμπά και είναι σίγουρο το παιδάκι ότι θα βρει τη λύση. Και ελάτε μετά από 10 χρόνια να τα ξαναπούμε. Όταν έχει μπει στην εφηβεία και έχει προχωρήσει λιγάκι, ο μπαμπάς δεν ξέρει τίποτα. Πρώτα το καλό κρασί και ύστερα το κατώτερο. Ελάτε να πάμε να δούμε τους νέους. Κυρία, παρακαλώ βοηθήστε μας. Κυρία γνωστή στην πόλη μας. Πρόβλημα μεγάλο, ανακαλύψαμε ότι ο γιος μας παίρνει ναρκωτικά. Τι να κάνουμε? Ήταν μεγαλωμένο το παιδί με κάθε φροντίδα, με σπουδές, με καθηγητές, με σχολεία. Άρα τώρα και διαρωτάτε κανείς το μέλλον. Θα πω μια φράση που είναι λιγάκι τολμηρή ίσως, αλλά σκέφτομαι ότι ο νόμος αυτός στην πραγματικότητα, στον φυσικό κόσμο, εφαρμόζεται και πέρα από τον τάφο. Ρωτάνε καμιά φορά μερικοί άνθρωποι, ίσως και με κάποια ειρωνική διάθεση, μα πιστεύετε στην κόλαση? Τι είναι λοιπόν η κόλαση? Και ξέρουμε εκείνες τις μεσαιωνικές διηγήσεις, τις φλόγες, τα καζάνια, τα πυρούνια. Δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώς, γιατί ο λόγος του Θεού μόνον υπαινιγμούς μας δίνει, όχι ακριβή περιγραφή. Αλλά εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι ο νόμος αυτός
θα εφαρμοστεί για τους ανθρώπους που είναι έξω από τον Χριστό και πέρα από τον τάφο. Αυτό που θα ακολουθήσει σίγουρα θα είναι το κατώτερο. Και διαβεβαιώνει ο λόγος του Θεού ότι ο νόμος δεν έχει εξαίρεση. Πρώτα ο καλύτερος ίνος και μετά ο κατώτερος. Και εδώ και πέρα από εδώ. Και έρχεται ο λόγος του Θεού σήμερα να υπογραμμίσει, να τονίσει, να καρφώσει στη σκέψη μας τη μέγιστη αλήθεια, ότι ακριβώς το αντίθετο γίνεται στην περίπτωση που είναι στην υπόθεση το χέρι το ευλογημένο του Χριστού. Δείτε, κύριε, τη μέρα που είναι μαζεμένος ο κόσμος και έχουν ένα πρόβλημα. Δεν έχει σημασία αν είναι πρόβλημα απλό. Θα πει κανείς, δεν βαριέσαι, μια γαμήλια τελετή, τέλειωσε το κρασί, χάθηκε ο κόσμος. Ας ξεχάσουμε για μια στιγμή αυτήν την άποψη. Αλλά έχουν κάποιο πρόβλημα και στο πρόβλημα τους παρεμβαίνει ο Χριστός. Και η απορία αμέσως είναι διάχυτη. Μα πώς γίνεται τώρα που μπήκε αυτός στη μέση? Αυτό που προηγήθηκε που έμοιαζε το καλύτερο, τώρα αποδεικνύεται ότι ήταν το κατώτερο. Γιατί αυτό που επακολουθεί είναι σίγουρα πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο υψηλό, πολύ πιο ευλογημένο. Και είναι ακριβώς αυτός ο κανόνας ο πνευματικός που ακολουθεί την πορεία του Κυρίου Ιησού Χριστού μέσα στις καρδιές και μέσα στον κόσμο. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά μαζί στην ιστορία. Να πάμε πίσω στο βιβλίο της Γένεσης. Δείτε εκεί πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Στην αρχή υπάρχει το χάος, υπάρχει το σκοτάδι και ξαφνικά η φωνή του Θεού γεννηθεί το φως. Πρώτη μέρα, δεύτερη, τρίτη και προχωράει. Και κάθε μέρα αυτό που επακολουθεί καλύτερο από την προηγούμενη. Και είδε ο Θεός και ειδούει το καλό λίαν. Και στο τέλος ο άνθρωπος το τελειότερο δημιούργημα. Πρώτα το κατώτερο κρασί και ύστερα το καλύτερο. Η αντιστροφή του νόμου, γιατί τώρα μέσα στην ιστορία έχει παρέμβει ο Θεός. Το ίδιο ακριβώς διαπιστώνουμε σε ολόκληρο το κύλισμα της Παλιάς Διαθήκης για την αποκάλυψη που έχει χαρίσει στον άνθρωπο ο Θεός. Στην αρχή μερικοί υπενιγμοί που και πού, μια αποκάλυψη που δεν είναι βέβαια ολοκληρωμένη, λίγο περισσότερο αργότερα και το αποκορύφωμα, το μέγιστο ή ολοκληρωμένη αποκάλυψη στο πρόσωπο το ευλογημένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θυμάστε εκεί στην επιστολή προς Εβραίους με πόσον ενθουσιασμό πραγματικά γράφει ο συγγραφέας πως εξελίχθηκαν τα πράγματα και λέει στους αναγνώστες του ότι ο Θεός το πάλε ελάλησε προς τους πατέρας δια των προφητών πολλάκις, πολυτρόπος, αλλά σε αυτές τις τελευταίες μέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού. Πρώτα το κατώτερο κρασί και ύστερα το καλύτερο, ο νόμος του Θεού που δεν έχει αντίρρηση και που τον βλέπουμε να εξελίσσεται στο σύμπαν, στην ιστορία, αλλά και μέσα στην ίδια τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ανοίξτε τα Ευαγγέλια και διαβάστε προσεκτικά. Πόσο όμορφα είναι πραγματικά όταν διαβάζουμε τα λόγια του Χριστού. Θυμηθείτε την επί του όρους ομιλία. Τι υψηλές έννοιες. Τι εκείνο το κείμενο, το μέγιστο, το μοναδικό, που δεν αντίστοιχε μέχρι τότε στον κόσμο ξανά ποτέ. Προχωρήστε παρακάτω, δείτε τα θαύματα του Ιησού Χριστού, δείτε τις επεμβάσεις του, δείτε το χέρι του το γιατρευτικό να πλώνεται από εδώ και από εκεί, να σκορπίζει θεραπεία, ευεργεσία. Αλλά ξέρετε τι σκέφτομαι. Αν μόνο αυτά ήταν εκείνα που είχε να μας πει ο Λόγος του Θεού, τότε δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το καλύτερο κρασί. Αλλά προχωρήστε παρακάτω και δείτε το θαύμα του Χριστού, τη θυσία τη δική του πάνω στο Γολγοθά.

Το αίμα του για μένα και για σένα. Και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτό είναι το απόλυτο. Τότε δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το καλύτερο κρασί. Αλλά προχωρήστε παρακάτω και δείτε το θαύμα του Χριστού, τη θυσία τη δική του πάνω στο Γολγοθά.

μαζί μου ότι αυτό είναι το απόλυτο. Τότε δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το καλύτερο κρασί. Αλλά προχωρήστε παρακάτω και δείτε το θαύμα του Χριστού, τη θυσία τη δική του πάνω στο Γολγοθά, το αίμα του για μένα και για σένα. Και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτό είναι το απόλυτο να σου το προσφέρει. Εάν το δοκίμασες, θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι αυτό είναι το καλύτερο. Όπως εκείνη τη μέρα που ο Αρχιτρίκλινος σχολιάζει ότι κάθε άνθρωπος πρώτα βάζει τον καλονίνον και αφού πει ως πολύ τότε τον κατώτερον. Αλλά εσύ σήμερα τα παρουσίασες τα πράγματα αντίστροφα. Έχεις δοκιμάσει αυτή την αντιστροφή που κάνει ο Χριστός. Έχεις πείρα προσωπικής γνωριμίας και γνώσης εκείνου. Ήρθε μέσα στη ζωή σου η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είδες όλα τα παλιά να αλλάζουν, να γίνεται εκείνο το θαύμα που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ζούμε σε ένα κόσμο σήμερα που το κρασί που προσφέρει πάρα πολλές φορές είναι δυσάρεστο. Είναι κατώτερο. Πόσα προβλήματα στη ζωή μας, πόσες δοκιμασίες, και θα ήθελα την ώρα αυτή να απευθυνθώ σε εκείνους ανάμεσά μας που είναι του Χριστού. Και τυχαίνει να έχουν πειρασμούς και δοκιμασίες και δυσκολία και ανήφορο και λαχάνιασμα. Και έρχεται ο διάβολος να τους πειράξει και να τους πει: πού είναι αυτό το καλύτερο που σου έχει δώσει ο Χριστός? Πόσες φορές, περνώντας ίσως ακόμα και από την κοιλάδα της πιάς του θανάτου, η απορία μέσα σου, το ερωτηματικό, κάποιο πονεμένο άραγε γιατί, έρχεται στη σκέψη μου το εδάφιο εκείνο του Ιωάννη όταν γράφει την επιστολή του, και είναι πάλι ο Ιωάννης που έχει καταλάβει στο βάθος τον νόμο αυτόν τον πνευματικό του Κυρίου. Και λέει στους πιστούς του Χριστού: αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού. Και είναι δυνατό να υπάρξει κάτι μεγαλύτερο από αυτό? Ήταν δυνατόν ποτέ να φανταστούμε κάτι ενδοξότερο, κάτι σημαντικότερο? Καθώς το διαβάζουμε, δεν νιώθουμε κι εμείς σαν τον άστατο γιο της παραβολής που γυρίζει στο σπίτι και ελπίζει και προσδοκά το πολύ πολύ δούλος να γίνει και γίνεται ξαφνικά το τιμημένο πρόσωπο? Και λέει ο Ιωάννης: αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού. Αλλά άραγε, ποιο είναι το καλύτερο κρασί, αυτό το τωρινό ή το μελλοντικό? Και έτσι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ήδη Αυτόν καθώς είναι. Έχεις προβλήματα, έχεις δυσκολίες, έχεις ανήφορο, κοιτάς προς τα μπρος και μοιάζει να είναι συνεφιασμένος ορίζοντας και δεν φαίνεται καθόλου ο ήλιος. Θυμήσου ότι τώρα είσαι τέκνο Θεού και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα γίνεις. Αλλά είναι σίγουρο ότι εκείνο που θα γίνεις θα είναι ωραιότερο, θα είναι ανώτερο, θα είναι μεγαλύτερο από οτιδήποτε μπορεί η σκέψη δική σου να συλλάβει και η φαντασία σου να επιστρατεύσει. Πόσο όμορφος ο νόμος ο πνευματικός που το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θυμίζει σήμερα το πρωί για καθέναν από εμάς. Κουβέντιαζα πριν από λίγες μέρες με κάποιον αγαπητό αδελφό, εργάτη του Θεού, που κάποια ξαφνική αρρώστια τον έχει καθυλώσει σε κάποιο νοσοκομείο κάπου μακριά. Του λέω: ξέρεις, προσευχόμαστε για σένα. Και από μέρους των αδελφών θέλω να σου πω ότι ζητούμε ο Κύριος να σου δώσει καλύτερες μέρες καθώς θα κυλήσει ο καιρός. Και μου λέει: είναι δυνατόν να μην είναι καλύτερες, αφού δεν είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου? Όποιες κι αν είναι, όπως κι αν είναι, ο Κύριος του ξέρει να δίνει στους δικούς του το καλύτερο στις μέρες που θα ακολουθήσουν, τις οποιασδήποτε. Θυμάμαι κάποιον εργάτη του Θεού, ευλογημένο είναι τώρα στην παρουσία του Κυρίου, πολλές δοκιμασίες στη ζωή του, πολλές δυσκολίες, αγώνας για τον Ιησού Χριστό, κάποια

ευλογημένα αποτελέσματα και κάποια στιγμή ένα σταμάτημα απότομο. Θα έλεγε κανείς ότι ο διάβολος είχε μπει στη μέση, είχε χαλάσει τα πάντα, ένας κλεισμένος ορίζοντας, ένας γρανιτένιος τείχος μπροστά. Θυμάμαι πόσες και πόσες φορές μας είχε πει: το καλύτερο είναι μπρος, δεν είναι πίσω. Μα ήταν πίσω μέρες ευλογημένες, μα ήταν καρποφορία για τον Ιησού Χριστό, μα ήταν όμορφη μαρτυρία και μοιάζε τώρα να είχαν σταματήσει όλα αυτά. Αλλά η καρδιά που αντλεί από τον Ιησού Χριστό, που βλέπει τα μη βλεπόμενα, έβλεπε και διαπίστωνε ότι το καλύτερο είναι μπροστά. Ο νόμος ο μεγάλος, που σήμερα το πρωί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θέλει να καρφώσει στις καρδιές μας. Πας άνθρωπος πρώτον των καλύτερων ίνων βάλει και αργότερα των κατώτερων. Συ εφύλαξας των καλών ίνων έως τώρα. Σκέφτομαι ότι ίσως είναι ανάμεσά μας μερικοί που δεν θα καταλάβουν τίποτα από όσα είπα, γιατί απλούστατα δεν δοκίμασαν ποτέ τους το κρασί που προσφέρει ο Χριστός. Και σκέφτομαι τι τραγωδία είναι πραγματικά να έχεις βρεθεί τόσο κοντά στον Ιησού Χριστό. Να σου δακινεί τη μέρα στο γάμο της Κανά, να πιείς από αυτό που πρόσφεραν οι άνθρωποι και να διαφορήσεις και να γυρίσεις τη ράχη σου την ώρα που προσφέρεται σε σένα το ανώτερο που χαρίζει ο Χριστός. Έτσι ακριβώς νιώθω για εκείνους ανάμεσά μας που είναι ενδεχόμενο να φύγουν και να πάνε έξω στον κόσμο χωρίς ποτέ η καρδιά τους να αγγιχτεί από το μήνυμα το ευλογημένο του Χριστού. Θέλω μια προσωπική έκκληση να απευθύνω σε αυτούς. Και σκέφτομαι ότι κάθε φορά που το κήρυγμα φτάνει σε αυτό το σημείο, είναι επόμενο ο άνθρωπος να νιώθει αδύναμος. Αυτό όμως που δεν μπορώ να κάνω εγώ, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το κάνει για σένα το Πνεύμα του Θεού το Άγιο. Να σου πει το μυστικό. Να σου ζωγραφίσει την πραγματικότητα. Να σε καλέσει ώστε το χτύπημα του Χριστού στην πόρτα σου σήμερα το πρωί να γίνει δυνατότερο. Να ανοίξεις την πόρτα, να μπει μέσα ο Χριστός. Πολύ πρόσφατα, σε κάποιαν συνάθρηση αδελφική, σκεφτόμασταν εκείνους τους ανθρώπους της γης των Γαδαρινών, που πήγε στην ακτή τους ο Χριστός. Και εκείνοι πολύ αξιοπρεπείς, πολύ σωστοί, πολύ νοικοκυρέοι, μαζεύτηκαν πολύ ευγενικά και του είπαν: «Κύριε, φύγε από μας. Εμείς φοβόμαστε. Εμείς δεν θέλουμε αλλαγές. Φύγε καλύτερα». Και λέει ο Άγιος Λόγος του Θεού ότι ο Ιησούς μπήκε στο πλοίο και έφυγε. Και την ώρα που διαβάζω εκείνο το εδάφιο με πιάνει πανικός. Σκέψου τι σημαίνει να έχει έρθει στην ακτή σου ο Χριστός. Και εσύ να του πεις: «Κύριε, φύγε». Και ο Χριστός θα φύγει. Αλλά πες μου τι θα γίνεις εσύ. Σήμερα το πρωί η φωνή του Ιησού Χριστού απευθύνεται σε καθέναν από μας. Το κρασί που χαρίζει ο Χριστός, το ωραιότερο. Κάθε μέρα και καλύτερο. Κάθε μέρα και γλυκύτερο. Κάθε μέρα και ωραιότερο είναι εκείνο που την ώρα αυτή προσφέρεται σε καθέναν από μας. Και το ερώτημα είναι ποια άραγε θα είναι η ανταπόκριση η δική μας, του καθενός μας, η προσωπική. Η ευχή μου είναι κανένας να μην κλείσει τα αυτιά του, κανένας να μην κλείσει την καρδιά του, αλλά όλοι να του πούμε: «Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτό το όμορφο που μου χαρίζεις». Με απόλυτη σιγουριά ότι ό,τι και αν έχει για μας το μέλλον, θα είναι το καλύτερο, θα είναι το ωραιότερο, γιατί θα είναι μαζί μας ο Χριστός. Κάθε φορά που ανοίγω το Λόγο του Θεού μου κάνει εντύπωση, πουθενά δεν λέει ο Λόγος του Θεού για τους πιστούς ότι δεν θα περάσουν από αρρώστια, ότι δεν θα περάσουν από δοκιμασία, ότι δεν θα περάσουν από δάκρυα, ότι δεν θα περάσουν από την κοιλάδα της σκοτεινή της σκιάς του θανάτου, πουθενά δεν το λέει αυτό. Αλλά λέει κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ευλογημένο.
ότι από όπου και αν περάσουμε θα είναι σίγουρα ασταμάτητα μαζί μας ο Χριστός. Και την ώρα αυτή οι καρδιές μας υψώνονται με ευγνωμοσύνη προς εκείνον. Ας είναι το μήνυμά του που θα φτάσει σε κάθε καρδιά. Ας είναι το κτύπημά του που θα γίνει από όλους αισθητό. Και ας είναι η απόφαση ευλογημένη καθενός μας να φύγουμε με τον Χριστό στην καρδιά μας. Το καλύτερο κρασί για τις μέρες που θα ακολουθήσουν και σε αυτόν τον κόσμο και στον ερχόμενο, για τη δόξα του Χριστού. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο 248. Λάβε την εμήν ζωήν, σοι καθιερώ αυτήν, σώτερ πάσαν μου στιγμήν, σε ενώ τον λυτρωτήν. Θέλω, αδελφοί, να παρακαλέσω, καθώς θα ψάλλουμε τον ύμνο αυτό, να συγκεντρώσουμε με προσοχή τη σκέψη μας στο περιεχόμενό του. Και αν πραγματικά τον νιώθουμε, και αν πραγματικά εκπροσωπεί η διατύπωση αυτό που η καρδιά μας την ώρα αυτή νιώθει, τότε ας τον ψάλλουμε με ειλικρίνεια. Και αν δεν τον νιώθουμε, καλύτερα να κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό. Και ας είναι το Πνεύμα του Θεού που θα μιλήσει σε καθέναν μας. 248.

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, θέλουμε μέσα από τις καρδιές μας να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας. Γιατί εκείνο που χαρίζεις εσύ είναι κάθε μέρα και ωραιότερο, κάθε μέρα και γλυκύτερο. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ώρα αυτή την ευγνωμοσύνη μας. Και θέλουμε να σε παρακαλέσουμε αυτή τη μέγιστη αλήθεια σου, εσύ σήμερα να την καρφώσεις μέσα σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Κύριε μας, μην επιτρέψεις να κλείσουν οι καρδιές. Κάνε ο ελεγχός σου να συνεχίσει. Κάνε η φωνή σου να εξακολουθήσει να ακούεται. Κάνε το θαύμα το μεγάλο του Χριστού να μείνει φανερό στη σκέψη και την καρδιά καθενός από μας. Κύριε, παρακαλούμε, καθώς θα φύγουμε, η παρουσία σου ας μείνει μαζί μας. Η ευλογία σου ας είναι πάνω μας. Και το μήνυμά σου, που απλό και αδύναμο ίσως, από ανθρώπινα χείλη, έφτασε σήμερα στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε να βρει τη γη την αγαθή και να υπάρξει αποτέλεσμα και καρπός για τη δόξα του Χριστού. Κύριε, αφιερώνουμε σε σένα κάθε ψυχή που εσύ έστειλες στη σύναξή μας. Και παρακαλούμε και δεόμαστε και ζητούμε τη δική σου ευλογία. Στο όνομα του Κυρίου μας, για χάρη δική του, δεόμαστε την ώρα αυτή και παρακαλούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα ουράνιε, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη Σου. Τόσο αγάπησες τον κόσμο, ώστε έδωσες τον Υιόν Σου τον μονογενή, για να μη απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ευχαριστούμε για την θυσία Του στο Σταυρό, για το αίμα το πολύτιμο, για τα καρφιά του μαρτυρίου, το ακάνθινο στεφάνι, τα φρικτά δεινά που υπέστη ο Υιός Σου για μας. Ευχαριστούμε για την σωτηρία μας, την αιώνια λύτρωση. Τώρα είμαστε τέκνα Σου. Και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Όταν φανερωθεί ο Χριστός θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Πατέρα, ευχαριστούμε για την αγαθότητά Σου, τους ικτυρμούς Σου, την πιστότητά Σου, τα ελέη Σου. Χόρτασέ μας με την θεωρία του προσώπου Σου. Αποκάλυπτέ μας την δύναμή Σου και την δόξα Σου. Κατεύθυνε τα βήματά μας καθημερινά στους δρόμους της δικαιοσύνης. Να ζούμε μια ζωή άγια και ευάρεστη ενώπιόν Σου. Πατέρα ουράνιε, ζωοποίησε το έργο Σου. Εν μέσω των ετών γνωστοποίησε αυτό. Κάνε θαυμάσια, κάνε μεγαλεία. Δώσε ευκαιρίες ευαγγελισμού της πατρίδας μας. Παρακαλούμε να ευλογήσεις την πατρίδα μας, να δώσεις ειρήνη στα οριά της και στο εσωτερικό και πλήθη αθανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής σε Σένα. Ευλόγησέ μας τώρα στη σύναξή μας, μέσα από τον Λόγο Σου δώσ' μας μηνύματα ζώπια, οικοδόμησέ μας. Θέλουμε να ακούσουμε την φωνή Σου, σε Σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα. Αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό μας αδελφό Δημοσθένη Κατσάρκα. Ας μου επιτραπεί να τον συστήσω σε εκείνους που δεν τον γνωρίζουν. Ο εν λόγω αδελφός μας είναι διευθυντής της κλινικής του Αγίου Λουκά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και υπηρετεί την Εκκλησία Θεσσαλονίκης, όπως επίσης οπουδήποτε αλλού ο Κύριος τον καλεί, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δράτω με της ευκαιρίας να διαβεβαιώσω τον αδελφό μας για την ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση της Εκκλησίας μας στο πρόσωπό του και να τον παρακαλέσω να διαβιβάσει τους χαιρετισμούς μας στην αδελφή Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ.

0: Έλα, αδελφέ Δημοσθένη. Ο αδελφός Δημοσθένης θα φέρει το μήνυμα μέσα από τον Λόγο του Θεού.
1: Θέλω κι εγώ, αδελφοί, με τη σειρά μου να σας πω ότι το θεωρώ προνόμιο και το νιώθω σαν ευλογία από μέρους του Θεού. Την ευκαιρία που μου χαρίζει εκείνος σήμερα το πρωί να είμαι μαζί σας. Μαζί με τους αδελφικούς χαιρετισμούς της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, θέλω να σας πω ότι περίμενα την ώρα αυτή με ιδιαίτερο αίσθημα προσδοκίας. Γιατί δεν αποκλείεται καθόλου, καθώς συναθρηστήκαμε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, να είναι εκείνος που έχει την πρόθεση για κάποιους ανάμεσά μας ένα ιδιαίτερο μήνυμα να δώσει σήμερα το πρωί. Και ας προετοιμάσουμε τις καρδιές μας να ακούσουμε τη φωνή Του. Κάθε φορά που συναθριζόμαστε στο όνομα του Χριστού, ζούμε μια ώρα κρίσιμη της ζωής μας. Ώρα που δεν αποκλείεται καθόλου να αποδειχθεί αργότερα ιστορική για μας. Είναι η ώρα που θέλει να μας μιλήσει ο Θεός. Είναι η ώρα που θέλει να αγγίξει τις καρδιές μας. Είναι η ώρα που ο Κύριος έχει σκύψει στα αυτή μας, έχει έρθει στη ζωή μας. Έχει έρθει κοντά μας. Και είναι κρίμα την ευκαιρία αυτή να τη χάνουμε, να την αφήνουμε να φύγει ανεκμετάλλευτη. Θέλω να παρακαλέσω να ψάλουμε τον ύμνο που έχει στα υμνολόγια μας αριθμό 6. Δόξα ανήκει στον Χριστόν. Αριθμός 6.

Όπως είμαστε καθισμένοι, αδελφοί, να υψώσουμε τις καρδιές μας προς το θρόνο του Κυρίου με προσευχή. Πατέρα μας ουράνιε, στεκόμαστε στην παρουσία τη δική σου την ώρα αυτή και θυμόμαστε και χαιρόμαστε για εκείνη τη διαβεβαίωση, την ένδοξη του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είπε στους δικούς του ότι κάθε φορά που είναι μαζεμένοι δύο ή τρεις στο δικό του το όνομα, παρευρίσκεται μαζί τους και ο Χριστός. Στηριγμένοι στη διαβεβαίωση αυτή του Κυρίου μας, θέλουμε την ώρα αυτή να σου πούμε το ευχαριστώ μας, να σου εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί καθώς συγκεντρωθήκαμε δεν είμαστε μόνοι, είναι μαζί μας και ο Χριστός. Κύριε μας, πόσο σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συγκατάβαση και τη φροντίδα τη δική σου για καθέναν από μας. Πόσο σε ευχαριστούμε για τον ερχομό εδώ στη γη μας του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πήρε τη μορφή τη δική μας και έζησε ζωή με όλες τις ταλαιπωρίες που ζούμε κι εμείς, και πήρε πάνω του την ενοχή μας και πλήρωσε για την αμαρτία μας οδυνηρά στο σταυρό του Γολγοθά και έχισε το αίμα το δικό του για να πλύνει και να καθαρίσει καθέναν από μας. Κύριε μας, πόσο σε ευγνωμονούμε γιατί είναι τώρα ανοιγμένη η πόρτα του ουρανού. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζητάς παρά μονάχα μετάνοια και πίστη. Κύριε μας, την ώρα αυτή κοιτάμε προς τα πίσω και είναι οι καρδιές μας γεμάτες από ευγνωμοσύνη, γιατί θυμόμαστε που ήμασταν πεσμένοι και χαμένοι και ήρθε και έσκυψε και γονάτισε δίπλα μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αν δεν ερχόταν εκείνος να πλώσει το χέρι του, αν δεν ερχόταν να μας αγγίξει, πώς θα τολμούσαμε, πώς θα μπορούσαμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας εμείς. Κύριε μας, ευγνωμονούμε όσοι θυμόμαστε την ώρα τη μεγάλη που μας πήρε από το χέρι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και μας έβγαλε από το λάκκο και μας έδωσε αιώνια ζωή κοντά στον Πατέρα και είναι δίπλα μας και συμπορεύεται και συμβαδίζει στο δρόμο τον επίγειο του καθενός από μας. Κύριε μας, καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο το δικό σου τώρα, παρακαλούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Θέλουμε να εξομολογηθούμε ότι ήρθαμε με προβλήματα, ήρθαμε με απορίες, ήρθαμε με ερωτηματικά. Ήρθαμε ίσως με δυσπιστία, ίσως με απιστία στις καρδιές μας. Και αν δεν μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, αν δεν ανοίξεις τις καρδιές μας εσύ, Κύριε, οτιδήποτε ανθρώπινο και αν ακουστεί, θα είναι χαμένο και άσκοπο και περίτο. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε εσύ στις καρδιές μας, άγγιξε καθέναν από μας, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχει φράγμα, που υπάρχει πάγος, που υπάρχει αντίσταση, που υπάρχει κλειδωμένη πόρτα. Κύριε, είσαι δυνατός. Αποβλέπουμε σε σένα και περιμένουμε από σένα. Και θέλουμε να είναι η φωνή η δική σου που σήμερα το πρωί θα αντυχήσει παντοδύναμα στη σύναξή μας. Έλεγξε, Κύριε, καρδιές, παρακαλούμε. Άνοιξε πόρτες. Μίλησε προσωπικά και εμπιστευτικά εσύ. Και εκείνο που δεν μπορούμε να πούμε εμείς, πες το, Κύριε, παρακαλούμε προσωπικά σε καθέναν στη σύναξή μας σήμερα το πρωί. Την ώρα αυτή στην παρουσία σου θυμόμαστε αδελφούς μας, αλλά και ξένους που έχουν προβλήματα, που έχουν ανάγκες. Όλους εκείνους που είναι κτυπημένοι, πονεμένοι, που είναι άρρωστοι, που είναι τσακισμένοι, που πενθούν, που πονούν, που χάσαν το χαμόγελο. Κύριε, παρακαλούμε, εσύ που είσαι δυνατός, άπλωσε το χέρι το παντοδύναμο του ελαίου σου και σκούπισε δάκρυα και ξαναφέρε το χαμόγελο. Και αποκατάστησε την αγαλίαση τη σωτηρία σε καρδιές, Κύριε, παρακαλούμε. Κάνε η δική σου ειρήνη, η δική σου η χαρά να βασιλεύει σε όλες τις καρδιές, εδώ ανάμεσά μας. Κύριε μας, αποβλέπουμε την ώρα αυτή σε σένα, προσδοκούμε, σε λατρεύουμε, σε προσκυνούμε. Κύριε, παρακαλούμε, δέξε το τραγούδι που βγαίνει ταπεινά από τις καρδιές μας την ώρα αυτή. Για ό,τι κάνεις ανάμεσά μας, για ό,τι έχεις πρόθεση σήμερα να κάνεις, σου στέλνουμε την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας. Και προσευχόμαστε και παρακαλούμε και τα ζητούμε όλα αυτά στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Διαβάζω, αδελφοί, από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, καταρχήν. Από το 10ο κεφάλαιο, κεφάλαιο ΙΑ. Και από το εδάφιο 19. Πράξεις ΙΑ 19. Ημέν λοιπόν διασκορπισθέντες εκ του διωγμού του γενομένου δια των Στέφανων, επέρασαν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, εις μηδένα κηρύττοντες των λόγων, ημιμόνων εις Ιουδαίους. Ήσαν δε την έσεξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινες εις ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνίστας, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Και οι τοχύρ Κυρίου μετ' αυτών, και πολύ πλήθος πιστεύσαντες, επέστρεψαν εις τον Κύριον. Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης, και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβαν δια να περάσει έως Αντιοχίας. Ως της ελθών και ειδών την χάριν του Θεού, εχάρι και παρεκκίνη πάντας να εμένωσιν εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον, επειδή το ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη εις τον Κύριον πλήθος ικανών. Τότε εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας δια να αναζητήσει τον Σαύλον, και ευρών αυτόν έφερεν αυτόν εις Αντιόχιαν. Και συνελθόντες εις την εκκλησίαν εν ολόκληρον έτος, εδίδαξαν πλήθος ικανών, και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητέ χριστιανοί. Διαβάζω ακόμη, αδελφοί, από το ίδιο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από το 26ο κεφάλαιο, κάπα σίγμα, και από το εδάφιο 24, κάπα σίγμα 24. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλην φωνήν, «Μένε σε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουσιν εις μανίαν. Ο δε δεν μένω με υπεκράτηστε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Διότι έχει γνώσιν περί τούτον ο βασιλεύς, προς τον οποίον και λαλώ με τα Παρισίας, επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις. Και ο Αγρίπας είπε προς τον Παύλον, παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Τέλος, αδελφοί, διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Αποστολού Πέτρου, από το 4ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 12. Πρώτη Πέτρου, Δέλτα 12. «Αγαπητοί, μη παραξενεύεστε δια των βασανισμών των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασίαν, όσοι αν συνέβαινεν εις εσάς παραδοξόντι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε. Είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάριοι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Κατά μεν αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε. Διότι μη δίσημονας μη πάσχιος φωνεύς, ή κλέπτης ή κακοποιός, ή ως περιεργαζόμενος τα λότρια. Αλλά αν πάσχιος χριστιανός, ας μη εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεόν κατά τούτο». Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που θα σχολιάσει τα εδάφια αυτά τα θαυμαστά σε κάθε καρδιά, σε κάθε σκέψη, στη σύναξή μας σήμερα το πρωί. Να ψάλουμε, παρακαλώ, και τον ύμνο που έχει στα ημνολόγια μας αριθμό 55. «Σότερ προσέ ατενίζω, σύ έσω μου οδηγός. Εν τη οδόην βαδίζω, ας με φωτίζει σον φως». 55 στα ημνολόγια μας.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 26 του 11ου κεφαλαίου των Πράξεων των Αποστόλων. Και συνελθόντες εις την Εκκλησίαν εν ολόκληρον έτος, εδίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητέ χριστιανοί. Κάποτε σε μια συντροφιά χριστιανική που συζητούσαν εκεί μαζεμένοι διάφορα προβλήματα χριστιανικής πορείας και πείρας, σηκώθηκε ανάμεσα τους κάποιος και έθεσε ένα ερώτημα πολύ προσωπικό σε καθέναν από αυτούς. Τους είπε, αν υποθέσουμε ότι κάποιο κράτος, κάποια πολιτεία, κάποιες αρχές θεωρήσουν ότι είναι αδίκημα ποινικό να είσαι χριστιανός και σε συλλάβουν με την κατηγορία ότι είσαι χριστιανός, άραγε ψάχνοντας τη ζωή σου θα βρουν αρκετά στοιχεία για να σε καταδικάσουν? Και καθώς το ερώτημα αυτό το προσωπικό αντίχησε σε εκείνη τη συντροφιά, άρχισαν αυτοί που ήταν μαζεμένοι να συζητούν ποια είναι τα χαρακτηριστικά του χριστιανού. Ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός? Τι θα πρέπει να δούμε σε εκείνον για να πούμε να ένας χριστιανός? Αν κάποιο δικαστήριο αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, αν θεωρηθεί ποινικό αδίκημα να είσαι χριστιανός, θα βρεθούν στη ζωή σου αρκετά στοιχεία για να σε καταδικάσουν? Είναι περίεργο, αλλά είναι πραγματικότητα ότι η λέξη χριστιανός που ξαναγυρίζει στην καθημερινή ζωή στα στόματα πάρα πολλών ανθρώπων διαρκώς και διαρκώς είναι μια λέξη που το περιεχόμενό της είναι τελείως ασαφές και θαμπό σε πάρα πολλά μυαλά στην εποχή μας. Βγείτε έξω στο δρόμο, σταματήστε τους ανθρώπους. Ζητήστε τους να σας δώσουν έναν ορισμό τι είναι χριστιανός. Πολλοί θα σας πούν είναι εκείνος που δεν κλέβει, που δεν λέει ψέματα, που δεν κάνει απάτες. Αλλά βέβαια αυτός ο ορισμός δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός. Δεν μπορεί ο χριστιανός να είναι ο άνθρωπος που δεν. Θα βρεθούν κάποιοι άλλοι που θα σας πούν ο χριστιανός είναι καλός άνθρωπος, είναι αγαθός άνθρωπος, είναι φιλάνθρωπος, κάνει όσο καλό μπορεί γύρω του. Αλλά ούτε βέβαια και αυτό είναι τόσο ικανοποιητικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί που τα κάνουν όλα αυτά χωρίς να είναι χριστιανοί. Ποιος λοιπόν είναι ο πραγματικός χριστιανός? Όσοι από εμάς μελετούμε τον Άγιο Λόγο του Θεού, θα το ξέρουμε βέβαια ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη ο όρος χριστιανός εμφανίζεται μονάχα τρεις φορές. Και αμέσως πιο πριν διαβάσαμε και τις τρεις αυτές περιπτώσεις από το Λόγο του Θεού. Και μας είπε ο Λουκάς, λεπτός πάντοτε και οξυδερκής παρατηρητής των κοινωνικών και πνευματικών φαινομένων, μας είπε ότι αφού οι μαθητές του Χριστού είχαν δραστηριότητα τουλάχιστον μιας ολόκληρης χρονιάς στην Αντιόχεια, η κοινωνία γύρω που τους παρακολουθούσε, οι άνθρωποι που δεν ήταν μαζί τους, αλλά απ' έξω τους έβλεπαν και τους σχολίασαν, αποφάσισαν να τους δώσουν ένα όνομα, αν προτιμάτε ένα παρατσούπι. Και μαζεύτηκαν όλοι μαζί και είπαν, για στάσου, πώς να τους πούμε αυτούς. Φαντάζομαι ότι κάποιος θα πετάχτηκε και θα είπε να τους ονομάσουμε Γαλιλαίους. Από εκεί βγήκε αυτή η ιστορία. Αλλά κάποιος άλλος θα είπε, όχι, δεν ταιριάζει αυτό. Δεν τους χαρακτηρίζει ικανοποιητικά. Και ίσως κάποιος άλλος να είπε, να τους ονομάσουμε Ναζωραίους. Αλλά και αυτή η πρόταση δεν φάνηκε να είναι η σωστή. Και φαίνεται πως τελικά σηκώθηκε κάποιος και είπε, για σταθείτε, έχω να κάνω μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, να τους ονομάσουμε Χριστιανούς. Και όλοι εκείνοι που ήταν μαζεμένοι είπανε, μάλιστα, αυτό τους ταιριάζει.
γιατί αυτό διαρκώς και διαρκώς έχουν στο στόμα τους, προβάλλουν στη ζωή τους, κοιτώντας τους διαρκώς και διαρκώς. Θυμάσαι, θέλεις δεν το θέλεις, τον Χριστό. Και ας αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο το δικό του να ελέγξει τις καρδιές μας και να ρωτήσουμε τον εαυτό μας άραγε, καθώς μας βλέπουν οι άνθρωποι από γύρω και μας παρακολουθούν και μας σχολιάζουν, άραγε ποιο όνομα είναι εκείνο που κρίνουν ότι ταιριάζει σε μας. Είναι άραγε πολλοί άνθρωποι στο περιβάλλον μας που είναι έτοιμοι να πούν το μόνο που τους ταιριάζει, το μόνο που είναι σωστό, είναι το ίδιο κύριο, το ένδοξο, το μοναδικό όνομα που χαρακτήρισε τους πρώτους ακόλουθους του Ιησού Χριστού. Είστε ή δεν είσαι χριστιανός? Να, ένα κρίσιμο ερώτημα που σήμερα το πρωί το Πνεύμα του Αγίου του Θεού θέλει να βάλει μπροστά σε καθέναν από μας. Και ας είναι υπεύθυνα καθένας μας που θα δώσει σήμερα την απάντηση τη δική του. Για να μπορέσουμε όμως να διευκολυνθούμε σε αυτήν την προσωπική έρευνα ο καθένας από μας, θα ήθελα να σας καλέσω όσο γίνεται πιο σύντομα να ρίξουμε τη ματιά μας στις τρεις εκείνες περιπτώσεις που ο όρος χριστιανός χρησιμοποιείται μέσα στην Καινή Διαθήκη και να δούμε ότι φρόντισε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που είναι πάντοτε ο μεγάλος δεξιοτέχνης της διδασκαλίας. Εφρόντισε να μας δώσει από ένα κτυπητό εντυπωσιακό χαρακτηριστικό στις τρεις αυτές περιπτώσεις, ώστε να μπορέσουμε να πούμε με βεβαιότητα ποιος είναι ο χριστιανός. Και το πρώτο από αυτά θέλω να το αντλήσουμε από την περίπτωση εκείνη που είδαμε, ότι ο Απόστολος Παύλος, ενώ απολογείται μπροστά στον βασιλιά Αγρίπα, έρχεται σε ένα σημείο και του θέτει μια ρητορική ερώτηση. Και ο βασιλιάς συγκινημένος απαντάει: «Παύλε, παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Φαίνεται ότι ο Αγρίπας είχε καταλάβει πολύ περισσότερα από όσο πάρα πολλοί άνθρωποι στον καιρό μας. Είχε καταλάβει ότι ο χριστιανός δεν γεννιέται αλλά γίνεται. Πόσες φορές σήμερα ακούμε από ανθρώπους που λένε ότι είμαι χριστιανός γιατί γεννήθηκα σε μια χριστιανική χώρα ή οικογένεια ή κάτι άλλο. Πώς είναι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι ο χριστιανισμός κληρονομιέται από τους πιο πριν? Πώς είναι οι άνθρωποι που φαντάζονται ότι χριστιανός είναι ένα στοιχείο, ένα χαρακτηριστικό που το γράφουν στην ταυτότητά τους γιατί έτσι πρέπει? Και έρχεται η περίπτωση του Αγρίπα, όπως ο Άγιος Λόγος του Θεού μας την εξιστορεί, να μας πει σήμερα το πρωί ότι ο χριστιανός δεν γεννιέται, αλλά γίνεται. Έτσι το πρώτο αυτό χαρακτηριστικό του πραγματικού χριστιανού. Θα του δώσω εγώ τώρα ένα όνομα και θα πω: χριστιανός είναι εκείνος που έχει στο παρελθόν του μια προσωπική επιλογή. Δείτε, κύριε, τη μέρα τι γίνεται στην περίπτωση του Αγρίπα. Ενώ είναι μαζεμένοι όλοι εκείνοι, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έχει αρχίσει να δουλεύει μέσα στην καρδιά του. Είναι η ώρα, η μεγάλη ιστορική της ζωής του, που ο Θεός έχει φροντίσει να στέκεται μπροστά του ο μεγαλύτερος, ο σπουδαιότερος, ο εφραδέστερος ιεροκήρυκας που ανέδειξαν ποτέ οι αιώνες, ο Απόστολος Παύλος. Και καθώς το Πνεύμα του Θεού χτυπάει την πόρτα του, ο Αγρίπας του λέει του Παύλου: «Παύλε, παρολίγον, παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Και το καταλαβαίνει ότι εκείνη την ώρα έχει να κάνει μια προσωπική επιλογή, να δεχτεί ή να μην δεχτεί, να ανοίξει την καρδιά του ή να την κλείσει, να δεχτεί στην καρδιά του τον Ιησού Χριστό ή να του πει: «Φύγε, δεν σε θέλω». Θέλω να σε ρωτήσω την ώρα αυτή: έχεις κάνει άραγε εσύ κάποτε στη ζωή σου την ίδια αυτή την κρίσιμη, την αποφασιστική, την προσωπική επιλογή? Θυμάσαι κάποια φορά που σταμάτησες με συντριβή, με μετάνοια και κάλεσες τον Ιησού Χριστό να έρθει μέσα στη ζωή σου, να πλύνει με το αίμα του το βρώμικο παρελθόν σου, να σε κάνει νέον κτίσμα? Ως ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος: «Εάν της είναι Χριστό, είναι νέο κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα». Αν δεν θυμάσαι κάτι τέτοιο, αν δεν έχεις το παρελθόν σου μια προσωπική επιλογή,
Τότε πολύ φοβάμαι, αλλά θέλω σίγουρα να σου το πω, ότι εσύ δεν είσαι χριστιανός. Το λέω ακόμη μια φορά για να μπει μες στα μυαλά και στις καρδιές μας. Εάν δεν έχεις κάνει την προσωπική επιλογή, σίγουρα δεν είσαι χριστιανός. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που ζούσαν στην Αντιόχεια και που οι άλλοι τους κοιτούσαν, είχαν κάνει στο παρελθόν τους την προσωπική επιλογή. Κάποια στιγμή νιώσανε να στέκεται στην πόρτα τους ο Ιησούς Χριστός και την ανοίξαν και του είπαν «Κύριε, έλα μέσα». Θυμάστε πως το λέει ο Χριστός. «Στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Αν κάποιος μου ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα και θα διπλήσω μαζί του». Του άνοιξες την πόρτα σου. Μπήκε μέσα ο Χριστός. Έχεις κάνει την προσωπική επιλογή, την δική σου, την προσωπική σου. Αν δεν το έκανες μέχρι τώρα, μπορείς να το κάνεις αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Δείτε πως το λέει ο Αγρύπας. «Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Δηλαδή είναι στο χέρι το δικό μου να γίνω ή να μην γίνω. Αυτήν την ώρα περιμένει ίσως ο Χριστός κάποιες αποφάσεις ανάμεσά μας. Κάποιες επιλογές. Ξέρετε τι συλλογέμαι? Για σκεφτείτε στην αιωνιότητα, όταν ο Αγρύπας θα ξαναθυμηθεί εκείνο το επεισόδιο και θα καταλάβει πως ένα άγγιγμα του χεριού, ένα βήμα και θα γινόταν χριστιανός. Κι όμως το άγγιγμα του χεριού δεν έγινε ποτέ. Το βήμα δεν πραγματοποιήθηκε και έμεινε παρολίγον χριστιανός. Και υπάρχουν σήμερα στον κόσμο μας, θα τολμήσω να πω μέσα στις εκκλησίες μας, παρολίγον χριστιανοί. Άνθρωποι που μπαινοβγαίνουν, που τους αρέσουν τα κηρύγματα, που ενθουσιάζονται, που ψάλλουν, αλλά που δεν πήραν την απόφαση να γίνουν χριστιανοί. Πρώτο χαρακτηριστικό, όπως μας το δίνει ο Λόγος ο Άγιος του Θεού, μια προσωπική επιλογή. Ξαναγυρίζω όμως εκεί στη

έχουν αρχίσει οι μαθητές του Χριστού να κηρύττουν δημόσια. Συνέλαβαν λοιπόν τους επικεφαλείς και λέει θεωρούντες την παρουσία του Πέτρου και του Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε εθαύμαζον και ανεγνώριζαν αυτούς ότι ήσαν μέτα του Ιησού. Και μερικοί όταν διαβάζουν το εδάφιο αυτό κάνουν το λάθος να νομίσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι θυμήθηκαν φυσιογνωμίες. Αυτή τη φυσιογνωμία τη θυμάμαι, την είδα με τον Ιησού Χριστό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Δεν θυμήθηκαν φυσιογνωμίες. Θυμήθηκαν φέρσιμο, θυμήθηκαν συμπεριφορά, θυμήθηκαν στάση, θυμήθηκαν ντύσιμο, θυμήθηκαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Που θέλανε, δεν θέλανε, τους θύμιζε τον Ιησού Χριστό. Και ανεγνώριζαν αυτούς ότι ήσαν μέτα του Ιησού. Να γιατί, αδελφοί, θα πω ότι μέσα στον κόσμο που ζούμε και που μας προσφέρει ένα σωρό ενδεχόμενα στην καθημερινή μας ζωή, στον τρόπο που ζούμε, που φερόμαστε, που διαβιούμε, που μπαίνουμε, που βγαίνουμε, το δεύτερο χαρακτηριστικό του πραγματικού χριστιανού είναι εκείνο που θα το ονομάσω εγώ με τον όρο μια προσεκτική διαλογή. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχει σήμερα η Εκκλησία του Χριστού? Είναι να γίνει όμοια με εκείνους που είναι απ' έξω. Και όταν το μάτι των ανθρώπων πέφτει πάνω μας, να μην βλέπει τίποτα το διαφορετικό. Και είπε ο Χριστός, που το πρόβλεψε αυτό το ενδεχόμενο, εάν το άλασμο ρανθεί, τότε τι θα γίνει? Εάν οι ακόλουθοι οι μαθητές του Ιησού Χριστού στα φερσίματα και στους τρόπους, στη συμπεριφορά και στη διαβίωση είναι όμοιοι με τους ανθρώπους του κόσμου, τότε οι άνθρωποι της Αντιόχειας, αν προτιμάτε οι άνθρωποι της Αθήνας, της Ελλάδας, πώς θα πούνε νάτι αυτοί είναι χριστιανοί? Ξέρω ότι πάρα πολύ συχνά, και το θεωρώ πέρα για πέρα λάθος, σαν χριστιανισμός αναφέρονται μερικά σημάδια εξωτερικά. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτά, αδελφοί. Αυτά είναι εύκολα και δεν λένε τίποτα. Χριστιανός είναι εκείνος που τη χριστιανική ιδιότητά του δεν την κρατάει μονάχα για την Κυριακή, αλλά την έχει ασταμάτητα, συνεχώς στη ζωή του καθημερινά και στα ενδεχόμενα που παρουσιάζονται μπροστά του, κάνει πάντοτε μια προσεκτική διαλογή. Αυτό είναι για μένα, εκείνο δεν είναι για μένα. Σε κάθε τομέα της ζωής μας, είτε είναι ο επαγγελματικός, είτε είναι ο προσωπικός, είτε είναι ο οικογενειακός, είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος θέλετε, υπάρχει ο χριστιανικός και ο μη χριστιανικός τρόπος. Και αν είσαι άνθρωπος αναγεννημένος του Χριστού, τότε οι άνθρωποι που είναι γύρω περιμένουν να δουν το χριστιανικό τρόπο σε σένα και τίποτε άλλο. Λες ότι έχεις κάνει μια προσωπική επιλογή. Έχεις διαλέξει τον Ιησού Χριστό. Είσαι δικός του και χαίρομαι να το ακούσω αυτό από το στόμα σου. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω τώρα καθημερινά, στο περπάτημά σου, στη ζωή σου, γίνεται μέσα σου μια προσεκτική διαλογή, ώστε να πετιούνται όλα εκείνα που δεν είναι κατάλληλα, που δεν κάνουν για σένα? Και μη μου πει κανείς πως το κήρυγμά μου σήμερα αποτελεί παλινδρόμηση και ξαναγύρισμα σε παλιές εποχές. Ξέρετε, κάποτε, όταν ο Μπίλι Γκράχαμ είχε τελειώσει μια μεγάλη ευαγγελιστική εκστρατεία του, τρέξαν οι δημοσιογράφοι και κάποιος από αυτούς του λέει: «Κύριε Γκράχαμ, τι ήταν αυτά που είπατε σήμερα? Μας πήγατε 200 χρόνια πίσω». Και λέει ο μεγάλος άνθρωπος του Θεού: «Αν σας πήγα 200 χρόνια πίσω μόνο, δεν έκανα τίποτα. Εγώ προσπάθησα να σας πάω 2000 χρόνια πίσω». Εκεί στην Αντιόχεια, που δεν ξέραν τίποτα οι άνθρωποι γύρω, που πρώτη φορά συναντούσαν το φαινόμενο, αισθάνθηκα την ανάγκη να τους κολλήσουν ένα όνομα. Και το μόνο που τέριαξε ήταν χριστιανοί. Γιατί ήταν αλλιώτικοι, ήταν διαφορετικοί. Το έχω πει πολλές φορές αυτό, μου είχε κάνει εντύπωση όταν το πρωτάκουσα, θα το πω ακόμη μια φορά,

το έχετε ξανακούσει από μένα. Θυμάμαι κάποτε που συνάντησα ένα νεαρό αδελφό από την Κύπρο και μου λέει, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Μου λέει ότι εμπήκα, μου λέει, εδώ στην Ελλάδα σε 5 αδελφικά αυτοκίνητα. Θα το πιστέψεις ότι οι 4 από τους 5 δεν οδηγούσαν χριστιανικά? Και σκέφτηκα στην αρχή και είπα, τι θα πει οδηγώ χριστιανικά? Ταχύτητα θα βάλω, θα τρέξω, θα σταματήσω, κόκκινα, πράσινα? Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι πολλά άλλα, πάρα πολλά άλλα. Στον τρόπο που στέκεσαι, στον τρόπο που κάθεσαι, στον τρόπο που μπαίνεις, στον τρόπο που βγαίνεις, στον τρόπο που μιλάς, στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τους ανάποδους. Πολλοί από εμάς είμαστε χριστιανοί όταν όλα πάνε καλά. Όταν η γύρω μας είναι ευγενική. Σκεφτείτε να μην ήμασταν ούτε τότε. Μια προσεκτική διαλογή. Το Πνεύμα του Θεού που ελέγχει τις καρδιές. Που σου λέει, αυτό είναι χριστιανικό και αυτό δεν είναι. Όχι, μην πάει το μυαλό σας σε μεγάλα πράγματα. Όχι. Εκείνα όλοι τα ξέρουν. Μιλάω για εκείνο το λεπτό αισθητήριο, το μοναδικό που βάζει μέσα μας το Πνεύμα του Θεού. Και μόλις πάμε να ξεφύγουμε, χτυπάει ένα καμπανάκι. Πέρασε στη γραμμή. Και πρώτον, εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Φοβάμαι ότι αυτούς θα μπορούσαν να τους καταδικάσουν. Είχαν στο παρελθόν τους μια προσωπική επιλογή. Είχαν στο παρόν τους μια προσεκτική διαλογή. Και υπάρχει και ένα τρίτο χαρακτηριστικό που μας το έδωσε ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του. Και ξέρετε, ο Πέτρος είναι πάρα πολύ πρακτικός. Είναι προσγειωμένος. Και μας γράφει για πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά. Και μας είπε εκεί ότι αν είσαι άνθρωπος του Χριστού, αν είσαι χριστιανός, τότε δεν μπορεί παρά σε ένα ποσοστό να πάσχεις, να το πούμε αλλιώτικα, να έχεις κάποιον διωγμό για τον Χριστό. Ξέρετε τι παθαίνουμε πολύ συχνά όταν μιλάμε για διωγμούς? Πάει το μυαλό μας σε αυτά τα φοβερά πράγματα που γίνονται σε άλλα γεωγραφικά πλάτη και μήκη που δεν έχουν καμία σχέση με τον τόπο το δικό μας. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού, και όταν λέει κάτι ο Λόγος του Θεού, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι ξέρει καλύτερα και από μένα και από εσάς. Λέει, πάντες οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουν συδιωχθεί. Και θα προσθέσω ότι μετά την προσωπική επιλογή, μετά την προσεκτική διαλογή, το τρίτο στοιχείο είναι μια προοδευτική συλλογή παθημάτων, διώξεων για χάρη του Χριστού. Όταν λες ότι είσαι του Χριστού και οι δικοί σου γυρνάνε το πρόσωπό τους από την άλλη τη μεριά. Όταν θέλεις να κρατήσεις τη στάση του χριστιανού και λένε οι άλλοι, του στρίψε. Όταν θέλεις να συμπεριφερθείς έτσι που ζητάει από σένα ο λυτρωτής σου και οι γύρω σου διερωτώνται ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά με σένα. Αυτό είναι πάθημα για τον Χριστό, είναι διωγμός. Κάθε φορά που μου τυχαίνει κάποιος άνθρωπος να δεχθεί τη χάρη του Χριστού και με πολύ ενθουσιασμό, με πολύ χαρά να αρχίσει το δρόμο που ανοίγει μπροστά του ο Χριστός, πόσες φορές, ξέρετε, τον βλέπω να έρθει σε λίγες μέρες μουτρωμένος και μου λέει, ξέρεις, ξεσηκώθηκαν οι δικοί μου, θα με φάνε. Και κάθε φορά του λέω, στάσου, αυτό είναι σημάδι ότι είσαι χριστιανός. Αν δεν είχες ποτέ σου διωγμό για τον Χριστό, δεν μιλάω για μεγάλους διωγμούς, δεν μιλάω για φυλακίσεις, αλλά κάποιαν περιφρόνηση από κάποιους ανθρώπους, κάποιαν υποτίμηση από κάποιους συναδέλφους, κάποιο φρύδι σηκωμένο, κάποιο βλέμμα ειρωνικό γιατί είσαι του Χριστού, τότε φοβάμαι μήπως δεν είσαι χριστιανός. Δείτε τι λέει ο Πέτρος εδώ. Εάν πάσχιος χριστιανός, ας μην ντρέπετε. Και φοβάμαι ότι ορισμένοι από εμάς ντρεπόμαστε γιατί είμαστε του Χριστού. Λες και κάναμε τίποτε κακό σε αυτόν τον κόσμο.
Θυμάστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Έχεις μέσα σου τη δύναμη του Θεού. Ξέρεις το μυστικό και οι άλλοι το αγνοούν. Μην τους κοιτάς βέβαια με υπεροψία, αλλά μην τρέπεσαι καθόλου. Το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Μήπως ντρέπεσαι για τον Χριστό? Μήπως ερχόντας το πρωί συνάντησες κάποιον στον δρόμο και σου λέει πού πας και είπε να εδώ παρακάτω? Μπαίνοντας σήμερα το πρωί εδώ, συνάντησα μια αγαπητή αδελφή, παλιά και αγαπητή γνωριμία για μένα. Μου λέει έχω προβλήματα στο σπίτι. Προβλήματα. Δεν είναι πιστή η δική μου. Μαθήματα για τον Χριστό. Διωγμή για τον Χριστό. Μια προοδευτική συλλογή. Που όμως όλα αυτά μας διαποτελούν το στεφάνι το όμορφο, το λαμπρό που θα σου δώσει μια μέρα ο Χριστός. Θέλω να ξαναγυρίσω στο ερώτημα που θέσαμε πιο πριν. Ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός? Είσαι ή δεν είσαι χριστιανός? Δείτε πόσο όμορφα, πόσο αριστοτεχνικά εφρόντισε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να έχουμε τα κριτήρια, να μπορούμε να κάνουμε το τεστ και να βγάλουμε την ετιμιγορία μόνοι μας ο καθένας για τον εαυτό μας. Κοίτα προς τα πίσω. Θυμάσαι κάποτε, κάποια στιγμή στη ζωή σου που έκανες μια προσωπική επιλογή? Ή μήπως είσαι παρολίγων χριστιανός? Τακτικός στην εκκλησία, συνεπείς στις υποχρεώσεις σου, αλλά όχι χριστιανός, παρολίγων χριστιανός. Και ξέρετε, ζούμε σε έναν τόπο που είναι γεμάτος από παρολίγων χριστιανούς. Ελάχιστοι στον τόπο μας λένε εγώ δεν είμαι χριστιανός. Και είναι παρολίγων. Τι είσαι εσύ? Είσαι χριστιανός ή παρολίγων χριστιανός? Έχεις κάνει την προσωπική επιλογή. Ερώτημα δεύτερο. Καθώς προχωράς μες στη ζωή σου, κάνεις κάθε μέρα την προσεκτική διαλογή. Αυτό είναι για μένα και εκείνο δεν είναι. Αυτό κάνει για τον χριστιανό και εκείνο δεν κάνει. Ξέρετε, έναν καιρό τα πράγματα ήταν άσπρα και μαύρα, σήμερα πάρα πολλά είναι γκρίζα. Και δεν πάνε ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Μήπως έφτασε η στιγμή να ξαναχαράξουμε τη γραμμή, όχι ομαδικά, όχι, όχι. Όχι με διαταγές. Ο καθένας για τον εαυτό του. Εγώ για μένα, εσύ για σένα. Μια προσεκτική διαλογή για να αναγνωρίζουν αυτοί που μας βλέπουν ότι είμεθα μετά του Ιησού. Ερώτημα τρίτο και τελευταίο. Έχει αρχίσει στη ζωή σου να γίνεται μια προοδευτική συλλογή παθημάτων, διώξεων? Ναι, είναι δύσκολο να σε περιφρονούν. Είναι οδυνηρό να σε υποτιμούν. Αλλά λέει ο Πέτρος μην τρέπεσαι, αλλά να δοξάζεις τον Θεό. Είσαι ή δεν είσαι χριστιανός? Να το ερώτημα που σήμερα το πρωί το Πνεύμα του Άγιου του Θεού θέλει να θέσει μπροστά σε καθέναν από μας. Ας το σκεφτούμε με σοβαρότητα. Ας δώσουμε την απάντηση τη δική μας. Είναι η καρδιά μου γεμάτη από ευγνωμοσύνη για όλους εκείνους εδώ ανάμεσά μας που στο σημερινό τεστ θα απαντήσουν «Ναι, είμαι χριστιανός». Αλλά αν η απάντηση είναι «Δεν είμαι χριστιανός», με κάθε ειλικρίνεια, τότε θέλω για ακόμη μια φορά να σου το πω. Αν δεν είσαι, μπορείς τώρα να γίνεις. Μπορεί να ήρθες παρολίγων χριστιανός και φεύγοντας να έχει φύγει το παρολίγον. Να είσαι χριστιανός από σήμερα, από τώρα, είναι η ευχή μου για όλους τους ανώνυμους που με ακούν την ώρα αυτή και για μερικούς επώνυμους που τους έχω τόσο πολύ στην καρδιά μου. Αμήν.

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, θέλουμε και πάλι νιώθουμε την ανάγκη να στραφούμε σε σένα και να παρακαλέσουμε μέσα από τις καρδιές μας, τη σύναξή μας τη σημερινή, να είναι το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου που θα έχει και σήμερα τον τελευταίο λόγο. Κύριε μας, ό,τι ακούστηκε με τόση ανθρώπινη αδυναμία, Κύριε, παρακαλούμε, εσύ σχολίασέ το μέσα σε όλες τις καρδιές. Ο έλεγχος σου ας μείνει σε κάθε καρδιά. Η παρουσία σου αισθητή σε καθέναν. Μέχρι να υπάρξει αποτέλεσμα ευλογημένο και ένδοξο για τον Χριστό. Κύριε, παρακαλούμε, θέλουμε να φέρουμε τον τίτλο του χριστιανού, αλλά να τον φέρουμε επάξια. Γι' αυτό, Κύριε, μίλησε εσύ στις καρδιές μας. Και ομολογούμε την ώρα αυτή ότι όλοι μας, χωρίς καμία εξαίρεση, έχουμε απόλυτη ανάγκη να ακούσουμε ξανά τη φωνή σου. Κύριε, απόλυσέ μας την ειρήνη τη δική σου τώρα, παρακαλούμε. Εξακολούθησε εσύ να μιλάς, να ευλογείς, να επισκέπτεσαι. Κύριε, για ό,τι έκανες και για ό,τι θα κάνεις, παρακαλούμε δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Και άκουσε τη δέησή μας, στ' όνομα, για τη χάρη, για τη δόξα του Χριστού. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, με ταπεινή την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, μέσα από το φως που είπες και έλαμψες στη ζωή μας, ερχόμαστε να σε ευχαριστήσουμε, γιατί μας χάρισες την αλήθεια και τη ζωή, γιατί αυτό που ζούσαμε ήταν ψέμα και θάνατος. Εξαπατημένοι ήρθαμε σε αυτό τον κόσμο ότι είμαστε καλοί, ότι όλα πάνε καλά, ότι χρειαζόμαστε λίγα περισσότερα λεφτά για να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτά ήταν τα ψέματα που το μυαλό μας το αποκύμιζαν, Κύριε, και βαδίζαμε στον όλεθρο, στην απώλεια, και είχε φτιάξει ο εχθρός μας και φαρδί το δρόμο για να είναι εύκολος, για να αποκοιμιόμαστε. Πόσο σε ευχαριστούμε που έστειλες τον Ιησού Χριστό να μας πει την αλήθεια, να μας χαρίσει την αλήθεια που ελευθερώνει, που αναγεννά, που λυτρώνει. Πόσο σε ευχαριστούμε, μας έβγαλες από τον Άδη και το θάνατο. Μας χάρισες εκείνον που κρατάει τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Μας χάρισες το ζωντανό, τον αναστημένο Ιησού Χριστό, τον Κύριο των Κυρίων, εκείνον που τα βαστάει τα πάντα με τη δόξα Του και τη δύναμή Του. Και τώρα σε απολαμβάνουμε, σε δοξάζουμε, σε έχουμε, είσαι ο Βασιλιάς μας, είσαι ο Θεός μας, είσαι το ξεχύλισμα της ευγνωμοσύνης στην καρδιά μας. Σου χρωστάμε τα πάντα, σου χρωστάμε τη ζωή μας ολόκληρη και χαιρόμαστε να είμαστε παιδιά Σου και δούλοι Σου, να σε ατενίζουμε όπως ο δούλος, όπως η δούλη, με χαρά και ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούμε για αυτή την ώρα που μας μαζεύεις για να μας μιλήσεις, Κύριε, να μας δείξεις τα θαυμάσια Σου και εμείς να φύγουμε γεμάτοι από Σένα, αγγιγμένοι από Σένα. Πάρε την ώρα μας στα δικά Σου τα χέρια. Κύριέ μας, δεν το ξεχνάμε πως μια χρονιά ολόκληρη γέρνει το κεφαλάκι της και μια καινούρια θα ξεκινήσει. Αλλά για μας δεν αλλάζει τίποτα. Εμάς κάθε χρόνος που αλλάζει, κάθε μέρα που κλείνει και αρχίζει μια καινούρια, μας φέρνει πιο κοντά Σου. Αυτό θέλουμε, Κύριε. Κάθε μέρα πιο κοντά Σου να μας φέρνει, Κύριε. Και Εσένα πιο πολύ μέσα μας, να μορφωθεί ο Χριστός πάνω μας. Να μην ζούμε πια εμείς, αλλά να ζούμε Ιησού Χριστό. Όχι μόνο εμάς εδώ, αλλά στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Όπου, Κύριε, κηρύτεται ο Λόγος Σου Άγιος, όπου συνάζονται ψυχές με απλότητα και με καθαρά χέρια, να είναι για τη δόξα Σου, να είναι για την επιστροφή ψυχών που είναι πολύτιμες και αθάνατες, να είναι, Κύριε, για να αυξηθεί η Εκκλησία Σου και να ετοιμάζεται για πάνω. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού και για τη δικιά Σου τη δόξα. Αμήν, Θεέ μας. Καθίστε. Ψαλμός Ρο Ιώτα Θήτα 119, εδάφιο 25. Ψαλμός Ρο Ιώτα Θήτα, εδάφιο 25. Η ψυχή μου εκολύθη εις το χώμα, ζωοποίησον με κατά τον λόγο Σου. Εφανέρωσα τους δρόμους μου και σε Σένα και μου ήκουσες. Εισήκουσες, δίδαξό με τα διατάγματά Σου. Κάμε με να εννοώ τον δρόμο των εντολών Σου και θέλω μελετάει στα θαυμάσια Σου. Η ψυχή μου λιώνει από θλίψη. Στερέωσον με κατά των λόγων Σου. Απομάκρυνον από εμού την οδόν του ψεύδους και χάρισέ μου τον νόμο Σου. Την οδόν της αλήθειας Σου διάλεξα. Προφθαλμό μου έθεσα τα σκρίσει Σου. Προσεκολύθη νησε με εις τα μαρτύρια Σου, Κύριε. Μη με αφήσεις να καταντροπιαστώ. Την οδόν των προσταγμάτων Σου θέλω τρέχει, όταν πλατείνεις την καρδιά μου. Ο Θεός να μιλήσει στην καρδιά μας και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το συμφέρον μας μέσα από το Λόγο Του τον Άγιο και να στραφούμε σε Εκείνον ταπεινωμένοι και με πίστη για να ευλογηθούμε. Είναι αλήθεια, το έχουμε πει αρκετές φορές, αλλά και το ζούμε αρκετές φορές και το ξέρουμε πολύ καλά, ότι αυτή η ζωή που ζούμε είναι μια ζωή, η έκφραση που μου αρέσει εμένα,
είναι μια ζωή ζυμωμένη με πόνο και με δάκρυα. Οι γυναίκες το ξέρουν καλά αυτό, αλλά και οι άντρες που παρακολουθούν τις γυναίκες τους να ζυμώνουν, και αυτοί το ξέρουν εξίσου καλά. Βάζεις τα υλικά και μετά τα ζυμώνεις με τα χέρια σου και το γυρίζεις από την άλλη μεριά, και το σημείο ξέρετε ποιο είναι. Μετά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιο είναι το αλεύρι, ποιο είναι τα αυγά, ποια είναι η ζάχαρη, διότι είναι το ένα ζυμωμένο με το άλλο. Άμα μπορούσες να τα ξεχωρίσεις, θα τα βγάζεις έξω, βγάλ το ένα έξω, βγάλ. Δεν βγαίνει τώρα πια. Ζυμωμένο θα πει έγινε ένα, ένα τελείως. Η ζωή μας είναι ζυμωμένη με πόνο και με δάκρυα. Δεν ξέρω τι στοιχεία είχε κάποιος που το έλεγε αυτό, και ίσως πρέπει να το προσέξουμε, ότι το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος όταν έρχεται στον κόσμο είναι να κλάψει αμέσως. Πονάει που βγαίνει, λένε οι ειδικοί, δεν ξέρουν, το αντικρίζει. Πονάνε τα πνευμόνια του που εισπνέει για πρώτη φορά αέρα, δεν έχει ξανά αναπνεύσει το μωράκι. Εν πάση περιπτώσει το μήνυμα είναι, πρώτον θα πονάς και δεύτερον θα κλαις. Και αρχίζουν τα παιχνίδια και αρχίζουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα και έρχονται εκεί τα ποδήλατα και τα άλλα. Ξεχνιέται για λίγο και όταν οριμάσει αρχίζει το πρώτο μήνυμα να λειτουργεί. Θα πονάς και θα κλαις. Μα λέει γιατί η ζωή, έτσι είναι η ζωή. Θα πονάς και θα κλαις. Και προχωράει και όχι μόνο πονάει και κλαίει, αλλά το ξέρετε και ποιο είναι το άλλο. Κάνει και άλλους να πονάνε και να κλαίνε. Βέβαια. Και εκείνο πονάει και οι υπόλοιποι πονάνε και κλαίνε με αυτό. Και μερικές φορές άθελά του. Αργότερα θα γίνει νέος ή νέα, θα γίνει μεγάλος. Θα το πιάσω και θα πω, μα γιατί το είπες αυτό, κοίταξε τι έκανες. Εγώ, και ούτε το ξέρει, ούτε το κατάλαβε, ότι έκανε ανθρώπους να πονάνε και να κλαίνε. Γιατί είναι καρπός πόνου και δακρύων. Έτσι είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να διασκεδάσουμε, να διαλύσουμε αυτήν την εικόνα. Να κάνω δώρα, να πάρω δώρα, να έχω λεφτά, να δώσω λεφτά, να κάνω το ένα το άλλο, να ξεφύγουμε φυγή από αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, η καθημερινή που ζούμε. Πόνος και δάκρυα, ζυμωμένη η ζωή μας, η καθημερινότητα. Και έχουμε το Λόγο του Θεού μπροστά μας, που θα μπορούσε να ασχολείται μόνο με τα θρησκευτικά πράγματα. Ο Θεός, να γράφει σε μια σελίδα ολόκληρη ο Θεός. Το κοιτάζεις και λες, βέβαια, τι, μια σελίδα ολόκληρη ο Θεός, πέντε σελίδες ολόκληρη ο Θεός. Είναι Άγιος, είναι απρόσιτος, είναι ξεχωριστός. Δεν είναι τέτοιο βιβλίο η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Αλλά είναι η πραγματικότητα που ζούμε κάθε μέρα. Την αποδίδει, την αποτυπώνει, την ξέρουμε. Αυτός που έγραψε αυτό το βιβλίο ξέρει τη ζωή μας. Αυτός που έγραψε αυτό το βιβλίο ξέρει τι θα πει άνθρωπος και το αποτυπώνει με ακρίβεια, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Η ψυχή μου εκολύθη εις το χώμα, κοίταξε έκφραση. Δηλαδή σέρνομαι και η ψυχή μου σέρνεται κάτω στο χώμα. Τόσο τραγικά και τόσο δύσκολα περνάω. Οι μέρες οι δύσκολες. Μα είναι από πίσω θέματα υγείας. Μα είναι τα παιδιά, η οικογένεια. Το έχεις τον κανακάρι ή την κανακάρισα, έναν από τους δύο ή και τους δύο μαζί. Μα δεν θυμάσαι η μάνα σου, ο πατέρας σου, πόσο μεγάλος. Φροντάς την πόρτα, φεύγεις, ούτε δίνεις λογαριασμό. Θα γυρίσω στις δύο, θα γυρίσω στις τρεις. Μπορεί και να μην γυρίσω, δώστε μου κλειδιά. Τη ζωή μου, τη ζωή σας. Μα δεν είναι σπίτι αυτό το πράγμα. Μα δεν είναι μάνα και πατέρα. Δεν δίνει σημασία. Τέλειωσαν αυτά. Και μου κάνει εντύπωση, για να μην στενοχωριώνται μερικές οικογένειες και μερικές κοινωνίες όπως είναι στην Ευρώπη, στο εξωτερικό, το νομιμοποίησαν κιόλα. Α, σου λέει οι γονείς τώρα, είναι 17 χρονών το παιδί, πρέπει να κάνει τη ζωή του. Τάζω, τι ζωή να κάνει 17 χρονών, πρώτον τι ξέρει και δεύτερον με τα λεφτά του πατέρα του και τη μάνα του. Όλοι δεν μπορούμε να επέμβουμε τώρα πια. Και το έχουν χωνέψει και οι ίδιοι οι γονείς, για να μην ζουν μέσα στην κόλαση, μέσα στη θλίψη. Και πού είναι και τι κάνει και θα γυρίσει και αν θα γυρίσει θα μου το φέρουνε, θα το φέρουνε, θα με ειδοποιήσουν να πάω σε κάνα τμήμα, σε κάνα δικαστήριο, σε κάνα νοσοκομείο, σε κάνα νεκροτομείο να κάνω αναγνώριση. Για να μην ζουν αυτό το δράμα σου, μεγάλος τώρα πια τη ζωή του και τη ζωή μας.
τι ωραία που τα διαλύει και τα νομιμοποιεί ο σατανάς και φτιάχνει αυτή τη ζωή της αμαρτίας. Η ψυχή μου εκολύθη στο χώμα και ζω ένα δράμα καθημερινό, το δράμα της αμαρτίας. Θυμόσαστε τη φράση που είπε ο Θεός, ο Πατέρας, στους πρωτόπλαστους: «Εξάπαντος θέλεις αποθάνει». Εξάπαντος. Τίποτα, κανένας δεν κατάλαβε εκείνη την ώρα όταν άκουσε αυτά τα λόγια τι θα πει εξάπαντος. Ούτε όταν σκότωσε το ένα παιδί, το άλλο τους παιδί, δεν το είχαν δει αυτό το πράγμα, δεν το ξέρανε ποτέ. Τα ζώα τα σφάζανε, τα βλέπανε να ψοφάνε, να ακεί ο κύκλος της ζωής, αλλά άνθρωπος με άνθρωπο, αυτοί ανακάλυψαν την ανθρωποκτονία. Και βέβαια πίσω από εκεί ήταν ο σατανάς ο ίδιος. Όταν λοιπόν τον είδαν το ένα τους παιδί να πεθαίνει από το χέρι το φωνικό του άλλου τους παιδιού, πάλι δεν κατάλαβα. Γιατί αυτό είναι ένα μέρος του θανάτου, είναι ο φυσικός θάνατος. Ο άλλος είναι ο πιο τραγικός. Πηγαίνετε απ' εμού οι εργάτες της ανομίας. Αυτός είναι αιώνιος. Ο άλλος είναι διακοπή της βιολογικής ζωής. Ήτανε ζωντανός, ακούς καμιά φορά. Μα χτες ήταν εδώ σπίτι μας, χτες. Ωραία, μόλις γύρισε το βράδυ, τσάπλωσε στο κρεβάτι του και τέλειωσε η ιστορία. Τι θέλεις, πόσες μέρες να πάρει ο θάνατος. Κόπηκε μια ανακοπή, έπαθε ένα εγκεφαλικό, τέλειωσε η ιστορία. Αυτός ο θάνατος τίποτα δεν είναι μπροστά στον άλλο που είναι μόνιμος, είναι αιώνιος και είναι αμετάκλητος. Δια να μη απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν. Δηλαδή χωρίς το πιστεύων εις αυτόν είναι απώλεια, λέει ο λόγος του Θεού. Η ζωή μας είναι γεμάτη δάκρυα, γεμάτη πόνο, γεμάτη θάνατο. Η ψυχή μου εκολύθη εις το χώμα. Η ψυχή μου τίκεται υπό τις θλίψεις. Πόσο καλά ξέρει τη ζωή ο άνθρωπος. Λιώνει. Καμιά φορά έχουμε κάποιον στην παρέα μας ή κάποιον στο σπίτι μας που περνάει ένα πρόβλημα. Προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε. Μέχρι εκεί μπορούμε. Και τον βλέπεις κάθε στη γωνίτσα μόνος του και λιώνει ο άνθρωπος. Και είναι αβοήθητος. Και το σώμα του και η ψυχή του και το πρόσωπό του. Του μιλάς, του γελάς, του κάνεις παιχνίδια, του φέρνεις τον Άγιο Βασίλη ολόκληρο με τα δώρα. Τίποτα έχει το δράμα του που ζει κάθε μέρα. Στερέωσον με, γιατί η ψυχή μου λιώνει από μέσα μου. Υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να το πούμε. Ποιο είναι αυτό? Σε αντίθεση με όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου, με όλα τα βιβλία του κόσμου, σε αντίθεση με όλα όσα γίνονται γύρω μας, σε αντίθεση με τις προτάσεις και τις προσπάθειες, ο Λόγος του Θεού έχει απάντηση. Ο Λόγος του Θεού έχει την απελευθέρωση, τη δύναμη που λυτρώνει και απελευθερώνει. Δεν αποτυπώνει μόνο την πραγματικότητα, αλλά μπορεί να μας δώσει και την απάντηση και τη λύση σε αυτόν που η ζωή του είναι ζυμωμένη με δάκρυα, με πόνο και με θάνατο. Ζωοποίησον με κατά τον λόγον σου. Κοίταξε, πηγαίνεις και του ζητάς να σε ζωοποιήσει. Πηγαίνεις και του ζητάς να σου χαρίσει ζωή μέσα από το θάνατο και το δράμα που ζεις καθημερινά. Σου φανέρωσα τους δρόμους μου και μου εισήκουσες. Άκου τώρα πώς αρχίζει ο δρόμος της σωτηρίας, η σκαλίτσα της απελευθέρωσης. Μέχρι τώρα που η ψυχή μου ήταν κολλημένη στο χώμα, κανένας δεν με άκουγε. Και αν με άκουγαν, κανένας δεν μπορούσε να με λυτρώσει. Ψυχή δυστυχισμένη, ζωή γεμάτη πόνο. Αλλά όταν ήρθα σε σένα και σου φανέρωσα τους δρόμους μου και σου είπα το δράμα μου, την αμαρτία μου, ακόμα και τα λάθη που έκανα, διότι έχω κάνει και λάθη στη ζωή μου βεβαίως, εσύ μου άκουσες. Το πρώτο στοιχείο της αναγεννημένης, της λυτρωμένης ζωής, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός έρχεται μετά. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός. Το πρώτο είναι: με άκουσες Κύριε, με άκουσες και μου απάντησες Κύριε, με άκουσες και ενδιαφέρθηκες για μένα.
Καμιά φορά όταν έρχονται εκεί στο τζάμι του αυτοκινήτου, προσπαθείς να δώσεις τον πρώτο, να δώσεις τον δεύτερο, να δώσεις τον τρίτο, στον πέμπτο πια δεν μπορείς να δώσεις, στο δέκατο δεν μπορείς να δώσεις. Ξέρεις τι κάνεις? Πολύ απλά, ούτε γυρίζεις να τον κοιτάξεις και καταλαβαίνει, δεν έχει διάθεση αυτό. Ή δεν έχει, σου έχουν τελειώσει και τα ψηλά, κοντεύουν να τελειώσουν και τα χοντρά. Και τελειώνει η ιστορία. Τι να σου δώσω τώρα, έδωσα στους προηγούμενους. Δεν γυρίζεις να τον κοιτάξεις και το καταλαβαίνει. Σου λέει, δεν έχει διάθεση αυτός. Μόνο Κύριε που με άκουσες, μόνο Κύριε που με εισάκουσες, Κύριε σε ευχαριστώ γιατί αυτό είναι ζωοποίηση μέσα στη ζωή μου. Και τώρα χρειάζεται το επόμενο βήμα, να αρχίσει αυτή η σωτηρία και να σταθεροποιηθεί στη ζωή μου. Πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε τι πρακτικός ο λόγος του Θεού. Δίδαξέ με τα διατάγματά σου, κάνε με να ονοώ τους δρόμους των εντολών σου. Ο Κύριος μας δεν μας χαρίζει μια ελευθερία και μια δημοκρατία του. Κάνω ό,τι θέλω, κάνω ό,τι μ' αρέσει και έχω και το εισιτήριο στην τσέπη ή το πασαπόρτι το έχω μέσα στην τσέπη. Είμαι παιδί του Κυρίου, το δείχνω, το ξαναβάζω στην τσέπη. Δεν είναι αυτό σωτηρία. Δεν είναι αυτό λύτρωση. Δεν είναι αυτό απελευθέρωση. Σωτηρία, ξέρετε τι είναι? Δίδαξέ με τα διατάγματά σου να είμαι μέσα στο δρόμο το δικό σου. Κάνε με να εννοώ τους δρόμους σου, τις εντολές σου. Και τρίτο στοιχείο, θα μελετάω τα θαυμάσια σου. Αυτό είναι σωτηρία. Αυτό είναι λύτρωση από μια ζωή ζυμωμένη με δάκρυα, με πόνο και με θάνατο. Ποια είναι η λύτρωση? Να φέρεις τα διατάγματά σου στη ζωή μου. Να φέρεις τον νόμο σου μέσα στη ζωή μου. Και να με αξιώσεις να τα εννοώ και να μελετάω. Θυμάμαι τώρα το μάθημα που κάναμε προχτές και το ξαναδιαβάζω. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, έλεγχο, επανόρθωση, εκπαίδευση για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος. Τι ωραίο πράγμα! Κύριε, ξέρεις γιατί η ψυχή μου λιώνει, γιατί ζω ένα δράμα? Γιατί δεν έχω τους νόμους σου, γιατί δεν έχω το θέλημά σου, γιατί δεν έχω τη ζωή τη δικιά σου μέσα μου. Και αυτό το παράδειγμα είναι πάρα πολύ απλό και το ζούμε κάθε μέρα όσοι έχουμε και μεγαλώσαμε και μεγαλώνουμε παιδιά. Αρχίζει. Θα πας από αυτό το δρόμο σχολείο. Πρόσεξε. Αν σε πλησιάσει κάνα στο δρόμο και σου πει να σου δώσω μια σοκολάτα, δεν μιλάμε με ξένους, λέγαμε στα πιτσιρίκια. Θα περάσεις το φανάρι, θα περιμένει να πρασινίσει, να πρασινίσει καλά. Μην βιαστείς το δρόμο, μην είσαι αφηρημένος. Αυτά, ξέρεις τι είναι? Διατάγματα που λέει εδώ πέρα. Είναι ο νόμος σου, είναι το θέλημά σου. Είναι ο πατέρας, είναι η μάνα που ξέρει. Σιγά το πράγμα. Ο Πόμπυρας είναι 7 χρονών. Εγώ περνάω με κόκκινο. Δεν το καταλαβαίνεις ότι κάποιος που θέλει το κακό σου σε βάζει να περνάς με κόκκινο? Σαν το γατί θα σε κάνουνε λιώμα. Γι' αυτοί οι άνθρωποι είναι που το οδηγάνε το έρημο, το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή αφηρημένος, κοίταξε δεξιά, βγήκες μπροστά, δεν πρόλαβε. Αν άκουγες, να, αν πρόσεχες, αν ήθελες, σωτηρία δεν είναι εγώ κάνω αμαρτίες και εσύ Κύριε να με σχόρνας, έτσι το λέμε, σχόρναω, να με σχόρνας. Αυτό δεν είναι σωτηρία, είναι λάθος, δεν υπάρχει στο λόγο του Θεού. Σωτηρία δεν είναι εγώ θα πηγαίνω μπροστά και Κύριε να με βοηθάς, δύο, βοήθα Κύριε, βοήθα. Θυμάμαι τις τραγικές τσάντες της λαϊκής αγοράς πιτσιρίκος. 5 κιλά πορτοκάλια από εδώ. Πηγαίναμε στη λαϊκή με τη μητέρα μου. Άλλα 5 κιλά μήλα μου. Έπρεπε να ταϊστεί η οικογένεια. Και τα φόρτωνα στο ποδήλατο. Και ανέβαινα την αριφόρα στη γέφυρα. Βάλε ένα χεράκι Κύριε στις δυσκολίες της ζωής. Σωτηρία δεν είναι να με συγχωράς. Προσέξτε το. Σωτηρία δεν είναι να με βοηθάς. Σωτηρία δεν είναι να με ευλογάς. Κύριε ευλόγησε, φέρ τα βολικά, φέρ τα δεξιά σε μένα, στα παιδιά μου, στο σπίτι μου. Προσέξτε τη γνώμη του Κυρίου. Δίδαξέ με Κύριε τα διατάγματά σου. Αυτό είναι σωτηρία. Κάνε με να εννοώ τον δρόμο των εντολών σου και θέλω μελετάεις τα θαυμάσια σου. Δηλαδή, Κύριε βάλε με στο δρόμο της αλήθειας και της ζωής. Κύριε βάλε με στο δρόμο το δικό σου. Κύριε να ακούω και να κάνω. Σωτηρία είναι υπακοή. Σωτηρία είναι πίστη. Σωτηρία είναι η λατρεία στο πρόσωπο του Κυρίου. Θέλετε να σας θυμίσω το κλασικό κομμάτι που αναφέρεται σε όλους και εγώ το αγαπάω ιδιαίτερα και το λέω στους γάμους καμιά φορά γιατί πρόκειται να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Ομοιώθη με άνθρωπο μωρών.
ώστις έστησε τη ζωή, έκτισε τη ζωή αυτού στην άμμο, μωρός, στην άμμο. Ξέρετε γιατί? Διότι ακούει και δεν κάνει, λέει ο λόγος του Θεού. Ακούει και κάνει το δικό του. Ομοιώθη με άντρα σοφό, ώστις έκτισε την οικίαν αυτού επί των βράχων. Και ήλθε η βροχή και κατέβη η βροχή και έπνευσαν οι άνεμοι και κατέβη η βροχή και κουνήθηκε και δεν έπεσε, γιατί ήταν χτισμένο στο βράχο. Ξέρεις Κύριε τι θέλω να μου κάνεις? Ούτε να με συγχωρέσεις τις αμαρτίες μου, το έχεις κάνει ήδη, σε ευχαριστώ στο σταυρό του Γολγοθά. Ούτε να με βοηθάς, το θέλημά σου, εσύ ξέρεις καλύτερα τι μου χρειάζεται, ούτε πιο πολλά, ούτε πιο εύκολα, ούτε πιο ωραία. Εγώ θέλω, φανέρωσέ μου τα διατάγματά σου, κάνε με να τα εννοώ, αξίωσέ με, δώσ' μου καρδιά να μελετώ τα θαυμάσια σου, στερέωσέ με κατά το λόγο σου, απομάκρυνα απ' εμού την οδόν του ψεύδους και χάρισέ μου τον νόμο σου, την οδό της αλήθειας σου, προοφθαλμό μου έβαλα τις κρίσεις. Αυτό είναι σωτηρία. Αυτός είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Να έχεις τον Ιησού Χριστό δίπλα σου, προσέξτε τώρα τι σας λέω, δίπλα σου, ζωντανό, και να σου λέει εγώ θα σε ακολουθώ, μόλις κάνεις αμαρτία θα σε συγχωράω, μόλις κάνεις καμιά στραβοτιμονιά. Ευτυχισμένος δεν θα είσαι ποτέ, ευλογημένος δεν θα είσαι ποτέ, δυνατός, χαρούμενος, σωσμένος, λυτρωμένος δεν θα είσαι ποτέ. Ξέρεις πότε θα είσαι? Προοφθαλμό μου έβαλα τας κρίσεις σου, έθεσα τας κρίσεις σου. Τι θέλει ο Κύριος, πώς το βλέπει ο Κύριος, πώς το σκέφτεται ο Κύριος? Το θέλημά σου ούτω εμών, λέει ένας ύμνος που ψάλουμε. Το θέλημά σου ούτω εμών. Ού θα πει όχι στα αρχαία ελληνικά. Εσύ είσαι ο πλάστης, εγώ είμαι πυλός. Τι ωραία η ύμνη. Λες και είναι πραγματικά εδάφια μέσα από το λόγο του και είναι όντως λόγια του Κυρίου. Κύριε προοφθαλμό μου, καμιά φορά στο γραφείο. Τώρα που το γραφείο μας ολόκληρο είναι η οθόνη του κομπιούτερ, Γιώργο, όλα είναι εκεί μέσα. Το γραφείο περιτεύει το έπιπλο, όλα εκεί τα έχουμε. Τα κολλάμε μπροστά στην οθόνη. Μόλις μπω αύριο το πρωί, να πέσει το μάτι μου σε ένα χαρτάκι που να λέει να πάρω αυτό το τηλέφωνο, να κανονίσω αυτή την υπόθεση 8 η ώρα, γιατί 9 η ώρα θα μπω στο meeting και θα μου το ζητήσουν αυτό το στοιχείο. Και το έχεις μπροστά σου. Προοφθαλμόν μου, ξέρεις τι έβαλα? Τα κρίσεις μου, όχι τα τηλεφωνήματα που έχω να κάνω, τα γραμμάτια που έχω να πληρώσω. Και αυτά καλά είναι, βάλτε και αυτά. Η ζωή μας είναι το ψωμί μας. Αλλά εγώ, προοφθαλμό μου, στον μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου, να βάλω εκεί. Τι θέλεις, πώς το θέλεις, πώς το σκέφτεσαι? Αυτό είναι η σωτηρία που είπαμε στην αρχή, η ψυχή μου εκολύθη εις το χώμα. Η ψυχή μου τίκεται υπό της θλίψεως. Αυτή η ζωή, η δυστυχισμένη, η θλιμμένη, η πονεμένη, δεν διορθώνεται με το να πάμε στην εκκλησία, να πηγαίνουμε πιο τακτικά, να βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Κάντα κι αυτά, καλά είναι, βοηθάνε, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Έχεις προοφθαλμόν της κρίσης του Κυρίου. Αγαπάς τον νόμο του Κυρίου. Διψάς μέσα να τρέμουν τα χέρια σου. Τι λες Κύριε, πώς το λες? Καμιά φορά αυτοί που μοιράζουν με τα μηχανάκια οι καημένοι και οι άλλοι υπόλοιποι που κάνουν διανομές, τους βλέπω είναι στην άκρη και έχουν ανοίξει τον οδηγό. Λέει οδηγός Αθηνών και Προαστίων. Είναι ένα κόκκινο βιβλίο χαρακτηριστικό και έχει σκύψει στα δρομάκια να δει οδός Ασκληπιού και ψηλά ψηλά γραβατάκια. Εγώ ξέρετε τι λέω? Πά το μηχανάκι και πήγαινε σε ένα δρόμο. Ποτέ δεν θα το βρω αυτό το δρόμο. Αν δεν ανοίξω να δω πού είναι ακριβώς, να δω και πού ήμουνα και πώς θα πάω εκεί. Αυτό εννοεί ο λόγος του Θεού. Το νόμο σου, τα διατάγματα σου, προοφθαλμών της κρίσης σου, πώς το σκέφτεσαι, πώς το θέλεις. Αυτός είναι ο δρόμος της απελευθέρωσης. Αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Τώρα, να κάνω τι λέει η λογική μου, τι λένε οι άλλοι, να πιάσω να ρωτάω τον ένα και τον άλλο. Κάντο κι αυτό. Έχεις προοφθαλμών της κρίσης του Κυρίου. Και από κάτω λέει ο λόγος του Θεού. Κόλλησε η ψυχή μου, θα πει προσεκολύθηνη στα μαρτύριά σου. Προσκολήθηκα, προσκόλληση. Έχετε ακούσει μερικούς που λέει μα έμας έγινε τσιμπούρι πια, εγώ φταίω που σου άνοιξα την πόρτα, μη με βασανίζει. Δεν θέλω να πάρω. Και συνεχίζει αυτό εκεί. Ναι, αλλά μια στιγμή. Έχει βάλει και το πόδι στην πόρτα να μην κλείνει. Τι είναι αυτή, πω πω πω. Προσκολήθηκα, θα πει, πήγα και κόλλησα. Πρόσεξε όμως στα μαρτυριά σου Κύριε, στα εδάφια σου Κύριε, στις αλήθειες σου Κύριε. Όλη μέρα κατοικεί ο λόγος σου μέσα στην καρδιά μου.
και ιδιαίτερα οι μέρες μας που περνάνε και ιδιαίτερα 2002, έχει δύο μηδενικά και δύο διάρια. Ωραίο, θα το γράφουμε εύκολα, πολύ ωραίο. Πέρασε ένας γείτονας, σας το έλεγα. Έλεγε ευχές, θα πάω στο χωριό, θα πάω εδώ, πάω εκεί. Δεν μου λες, τι λες για το 2002. Τι να σου πω τώρα. Δύο δρόμοι είπα. Ή να σου χαλάσω τις υπόλοιπες διακοπές, άμα σου πω την αλήθεια, ή να σου πω κάτι άλλο. Άκου. Ψαλμός ρο γιώτα θήτα, άκου να στο διαβάσω και να στο εξηγήσω. Κύριε, φανέρωσέ μου τα διατάγματά σου. Για το 2002 είναι αυτό. Δίδαξέ με, Κύριε, να τα καταλαβαίνω, διότι δεν φτάνει μόνο να μου τα φανερώσεις. Σε παρακαλώ το δρόμο των εντολών σου να μελετάω ημέρα και νύχτα. Στερέωσέ με κατά το λόγο σου. Απομάκρυνε από μένα το δρόμο του ψεύδους. Χάρισέ μου τον νόμο σου. Χάρισέ μου την αλήθεια, το δρόμο της αλήθειας της δικιά σου. Όχι τι μου φαίνεται καλό, τι λένε οι άλλοι, οι γνωστοί, οι φίλοι, τα σόγια. Την αλήθεια σου έκλεξα, προοφθαλμών μου τα σκρίσεις σου, κόλλησε η καρδιά μου στα μαρτύριά σου. Την οδόν των προσταγμάτων σου θέλω τρέχει. Εκεί που είμαστε στο σπίτι έχει ένα φαρδί πεζοδρόμιο, από την άλλη μεριά έφτιαξε ο δήμαρχος, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί, 7 παρά, τους βλέπεις με τη φορμίτσα τους, με το σορτσάκι τους, 40 χρονών, 50 χρονών, εγώ σηκώνομαι, δεν βλέπω μπροστά μου, αυτοί έχουν βγει ήδη, κάνουν τη βόλτα πάνω κάτω 3-4 φορές. Θα τρέχω την οδόν των προσταγμάτων σου. Ό,τι μου λες, Κύριε. Και αν δεν μου λες, δεν κάνω βήμα. Όχι τι λέει η καρδιά μου, τι λέει η λογική μου, τι λένε οι επιθυμίες μου. Γιατί μου τα λες όλα αυτά? Για το 2002. Αυτό δεν με ρώτησες? Αν θα πάει καλά. Τέλεια θα πάει, τέλεια. Ευλογημένο θα είναι, ευτυχισμένο θα είναι. Θα προχωρήσουμε, θα προοδεύσουμε, θα ετοιμαζόμαστε για τον ουρανό. Αμάν, χτύπα ξύλο. Τι λες, άνθρωπε μου, κουνήσω από τη θέση σου. Ποιον ουρανό μου λες?

για τον ουρανό. Η θρησκεία μας, η θρησκευτικότητά μας, τίποτα. Το νόμο, το θέλημα του Κυρίου. Τότε θα είμαστε ευλογημένοι. Τότε θα λυτρωθούμε. Τότε θα μας στεριώσει ο Κύριος. Τότε, μέσα στο διεθνής άλλο των ημερών μας, οι ευτυχισμένοι, οι ευλογημένοι, οι άνθρωποι του Κυρίου. Θεός να μιλήσει στην καρδιά μας. Αν θέλετε, ξαναδιαβάστε. Ρο, Ιώτα, Θήτα, 25-32. Διαβάστε και αναστενάξτε. Διαβάστε, ας διαβάσουμε και ας ανοίξουν τα μάτια μας δεύτερη και τρίτη φορά. Ας διαβάσουμε και ας υπογραμμίσουμε το μυστικό της ευτυχίας, το μυστικό της σωτηρίας, ο νόμος του, τα διατάγματα του, οι κρίσεις του, ο δρόμος της αλήθειας της δικιάς του. Τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι, στερεωμένοι και θα τρέχουμε την οδόν των προσταγμάτων του. Και 2002 και 2003, όσο επιτρέψει ο Κύριος, πάμε για τον ουρανό, έτοιμοι για τη δόξα του Κυρίου. Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Αμήν. Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο το κεφάλαιο θήτα. Το κεφάλαιο θήτα είναι το ένατο. Στην Καινή Διαθήκη είμαστε, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο κατά τον Μάρκον, θα πει αυτό, κεφάλαιο θήτα που είναι το ένατο, διαβάζω από το εδάφιο 30. Και εξελθώντες από εκεί, διέβαινον δια της Γαλιλαίας και δεν ήθελε να μάθει τούτο ουδής, διότι εδίδασκε τους μαθητάς αυτού και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, παραδίδεται σε χέρια ανθρώπων και θέλουσι θανατώσει αυτόν. Και θανατωθείς, την τρίτη μέρα θέλει αναστηθεί. Εκείνοι όμως δεν εννοούν τον λόγον και φοβούν τον να ερωτήσω σε αυτόν. Και ήλθε εις Καπερναούμ και ότε εισήλθε εις την οικία, ρωτούσε αυτούς, τι σκέφτεστε καθοδόν προς αλλήλου. Σκεφτόντουσαν, ήταν αμίλητοι και απασχολημένοι. Τι διαλογίζεστε κατά τη διάρκεια του δρόμου. Ιδέε σιώπων, διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους τις είναι μεγαλύτερος. Και καθίσας εκάλεσε τους 12 και λέγει προς αυτούς, όστις θέλει να είναι πρώτος, θέλει είστε πάντων έσχατος, ο τελευταίος, και πάντων υπηρέτης. Και πήρε ένα παιδάκι και έστησε τούτο εν το μέσο αυτών και το αγκάλιασε και είπε προς αυτούς, όποιος δεχτεί ένα των τιούτων παιδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και όστις δεχτεί εμέ, δεν δέχεται εμέ, αλλά αυτόν που με έστειλε, δηλαδή τον Πατέρα Θεό. Κύριος, τα λόγια του τα Άγια, τα όμορφα, τα σωστά, τα πρακτικά, να τα σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας. Το θέμα το μοναδικό, το θέμα το ένα, το μόνιμο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ο δρόμος της σωτηρίας της αμαρτωλής ψυχής από τον αιώνιο θάνατο. Καμιά φορά όταν σκέφτομαι αυτή τη φράση που θα την πω στην εκκλησία, στο κήρυγμα, μέσα μου έχω μια φωνίτσα, όλοι έχουμε φωνές μέσα μας. Μια φωνίτσα που μου λέει, πρώτον, το έχεις πει 150.000 φορές αυτό, ένα. Και νούμερο δύο μου λέει πάλι η φωνίτσα, ότι ξέρεις, οι άνθρωποι πολλές φορές που τους μιλάς, την έχουν αυτή τη σωτηρία. Αλλά έχω και εγώ φωνή και απαντάω σε αυτή τη φωνίτσα και της λέω, το θέμα της σωτηρίας είναι ατέλειωτο. Το θέμα της σωτηρίας είναι πολύ μεγάλο. Το θέμα της σωτηρίας είναι απέραντο. Ήμουνα στην αμαρτία στο πεζοδρόμιο, ήμουνα στην άλλη εκκλησία που ήταν το χάλι της στο μαύρο, λέω για παράδειγμα, βρήκα εσάς, τι ωραία που τα λέτε, ήρθα σε εσάς, έκανα ομολογία. Καλά, συγγνώμη, αυτό το λες σωτηρία? Αυτή είναι η σωτηρία για σένα. Αυτό κατάλαβες. Σωτηρία είναι απέραντη. Σωτηρία είναι μεγάλο θέμα. Σωτηρία είναι πολύ σοβαρό.

μας μιλάει μέσα από το Λόγο Του τον Άγιο και μας δείχνει τις πολλές, τις μεγάλες, τις δοξασμένες πλευρές της. Ένα μέρος της σωτηρίας που μας χαρίζει ο Κύριος είναι και αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε εδώ από το στόμα του ίδιου του Κυρίου μας, που πρέπει να το προσέξουμε. Το δύσκολο στοιχείο με τη σωτηρία είναι ότι φέρνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου μια μεγάλη επανάσταση, μια μεγάλη έκρηξη που ο άνθρωπος ούτε το θέλει, αλλά είναι και ούτε συνηθισμένος ούτε έτοιμος. Α, να πάω στον Κύριο. Προσέξτε τώρα, να του πω τις αμαρτίες μου, δύσκολα τις λες, αλλά στον Κύριο, α, μια χαρά είναι. Καμιά φορά που λέμε στους ανθρώπους, τι πας και εξομολογήσεις στους ανθρώπους να σ' ακούνε, α, στον Κύριο, τι μπορούν να σου κάνουν οι άνθρωποι, πες τα στον Κύριο. Με πολύ άνεση οι άνθρωποι, και να κλείσεις και την πόρτα σου, θα πεις όλα να ανοίξεις την καρδιά σου στον Κύριο. Αυτό είναι εύκολο. Να πεις τις αμαρτίες σου, να ζητήσεις να σε συγχωρέσει ο Κύριος, να ξαναπείς να σε ξανασυγχωρέσει και όσο, όπως είπαμε, και να σε βοηθάει και να σε ευλογεί ο Κύριος. Ξέρεις τι είναι να έχεις δίπλα σου τον Κύριο να σε βοηθάει στις δυσκολίες της ζωής και τις τρικλοποδιές, να στηρίζεσαι το βράχο τον Κύριο. Μακάρι να ήταν μόνο αυτά σωτηρία. Μακάρι να ήταν μόνο αυτή η σωτηρία. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να προσέξουμε, γιατί όταν μπει ο Χριστός σε μια καρδιά, αναστατώνει, φέρνει τα πάνω κάτω. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι για τη σωτηρία ή δεν είναι έτοιμοι για αυτή τη σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Α, στάσου μια στιγμούλα. Ήδη ο Κύριός μας, προσέξτε τώρα, εδώ τι ωραία που τα τοποθετεί ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό σας λέω μερικές φορές, για να διαβάσεις την Αγία Σου Γραφή, πρώτον πρέπει να έχεις χρόνο, και δεύτερον να μην κλείνει τα μάτια σου, να την αφήσεις τελευταία, να τη σπρώχνεις, να τη σπρώχνεις, να τη σπρώχνεις, να τη σπρώχνεις, και δεν προλάβεις και σου πέσει και η γραφή από τα χέρια και πάθεις και κανένα δυστύχημα. Όχι, να καθαρό το μυαλό, πληθείς και όλα με κρύο νερό, να ζωντανέψεις για να καταλάβεις τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τους παίρνει και τους λέει μια στιγμούλα, δεν θέλω επισκέψεις. Μην έρθει κανείς, αυτά που θα σας πω είναι για μένα. Πολύ ωραία. Ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται σε χέρια ανθρώπων. Έπρεπε να αρχίσει να τους μιλάει τώρα, ε. Ξαφνικά τους αφήσει ορφανούς. Ξαφνικά τον δούνε στο σταυρό κρεμασμένο. Δεν πήγαινε η καρδιά του. Αλλά και δεν ήταν έτοιμοι και από την άλλη μεριά να δεχτούνε. Ο Κύριος που αφήσαμε τα σπίτια μας, τα δίκτυα μας, τα καΐκια μας, τώρα ξαφνικά να τον προδώσουν, να τον κρεμάσουν, να τον τρυπήσουν με τη λόγχη. Δεν το άντεχε. Και ήθελε να τους ετοιμάσει. Αρχίζει λοιπόν και λέει, παραδίδεται και θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Από αυτά λέει ο Λόγος του Θεού δεν καταλάβαιναν γρή λέξη. Πολύ ωραία. Αλλά καταλάβαιναν όμως κάτι θα γίνει. Και πήγαινε το μυαλό τους, έχει γούστο να γίνει βασιλιάς. Έχει γούστο να γίνει αυτοκράτορας. Έχει γούστο, γιατί γι' αυτό πήγαιναν στην ουσία. Μήπως αυτός είναι ο προφήτης που θα μας ελευθερώσει από τον κατακτητή, θα πάρει το βασίλειο. Και βγαίνουν τα μαχαίρια και βγαίνουν τα στιλέτα και αρχίζει ο ένας, εγώ δεξιά, ο άλλος λέει εγώ αριστερά, ο άλλος λέει αν είναι δυνατόν να πας εσύ εγώ, και ο άλλος λέει ξέρεις εγώ ποιος είμαι, τον είδες πως με κοιτάει, τον έχεις μετρήσει πόσες φορές με έχει δίπλα του, εγώ θα πάω πρώτος, εγώ θα πάω δεύτερος, εγώ είμαι μετά, διότι θυμάσαι πριν 2 χρόνια τι μου είπε εμένα, βέβαια εγώ το θυμάμαι. Και τους μιλούσε για το θάνατό του. Και τους μιλούσε για το μαρτύριό του. Και τους μιλούσε για τον πατέρα που θα απέστρεφε το πρόσωπο από το παιδί του. Δεν ξανάγινε στο σύμπαν τέτοια καταδίκη. Ο πατέρας τον είδε αμαρτωλό και έστρεψε και τον εγκατέλειψε στα χέρια του Άδη και του θανάτου, τον Ιησού Χριστό, τιμωρημένος αμαρτωλός. Είχε το δράμα του και αυτοί μοίραζαν θέσεις. Και ήθελε να τους απαντήσει και να τους βοηθήσει και να τους πει ακούστε, νούμερο ένα, υπάρχει πρώτος στον ουρανό βέβαια, και πρώτος και δεύτερος, και υπάρχει και ο δρόμος για να γίνει κάποιος πρώτος και δεύτερος, να κάτσει δεξιά μου, να κάτσει αριστερά μου. Όλο δίψα και όλο λαχτάρα άνοιξαν τα μάτια, βγάλαν τα σημειωματάρια να γράψουν τη συνταγή, ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος. Ο τελευταίος όλων, ο μικρότερος όλων και ο υπηρέτης πάντων. Αμάν, πέσαν τα μολύβια κάτω, κλείσαν τα μπλοκάκια.

Συγγνώμη κύριε, εμείς θέλαμε να γράψουμε τη συνταγή έτσι, να την προσέξουμε, να την ακολουθήσουμε, τον κώδικα κατά γράμμα. Ο υπηρέτης πάντων, λίγο παρακάτω, για να τους φύγει κάθε απορία, γυρίζει και τους λέει, μια στιγμούλα, για καθίστε γύρω από το τραπέζι και ό,τι λέτε θα σας κάνω. Έλα εδώ Φίλιππε, κάτσε στην καρέκλα, παίρνει τη τζίγινη, τον υπτήρα, τη λεκάνη, τη γεμίζει νερό, τίποτε, τσιμουδιά, κοιτάζανε, κοιτούσε ένας, κοιτούσε άλλο. Παίρνει ποδαράκι. Να μπορούσα, αν δεν έγραφε η κασέτα, να σταματήσω μια στιγμή να σας ρωτήσω. Πότε πλύνατε τελευταία φορά πόδια άλλου ή άλλων? Όχι τα δικά σας, τα δικά μας, τα δικά μου. Άλλου. Κάτσε στην καρέκλα. Κάνας παππούς, καμιά γιαγιά, κάνας δυστυχισμένος, κάνας πληγωμένος. Πονάει μέση του πλύνω τα... Όχι των παιδιών μου. Των παιδιών μου, εκεί να δεις. Τι γέλιο γίνεται μεταξύ πόλη, τα ποδαράκια του τάχη, τι παιχνίδια. Αυτό. Και να είναι και ο εχθρός σου. Και να είναι και ο Ιούδας. Ο Ιούδας σου. Σου, ο δικός σου. Που σε απέρριψε, που σε πρόδωσε, που σου γύρισε την πλάτη, που σε εκμεταλλεύτηκε. Κατάλαβες τι θα πει πάω στη Βασιλεία των Ουρανών? Κατάλαβες τι θα πει είμαι του Θεού και είμαι παιδί του Θεού, υπηρέτης πάντων και τελευταίος όλων? Γιατί στον ουρανό όσοι θα πάνε έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι δεύτερο χαρακτηριστικό. Το πρώτο, το δικό τους, λέγεται ταπείνωση. Ταπείνωση θα πει χαμήλωμα. Ταπείνωση θα πει τίποτα. Ταπείνωση θα πει μηδέν, πιο κάτω και πιο κάτω. Κατέβα κάτω θα πει ταπείνωση. Για να μπορέσεις να φτάσεις στον ουρανό. Για να μπορέσει να φτάσει ο Χριστός στη ζωή μας. Αυτό θα πει υπηρέτης πάντων. Αυτό θα πει πάντων έσχατος. Και για να τους δείξει και την τρίτη πλευρά της ταπείνωσης, γιατί εδώ είναι οι τρεις πλευρές, πρώτο είναι τελευταίος όλων, υπηρέτης όλων, υπάρχει και κάτι άλλο. Παίρνει ένα παιδάκι και το παίρνει μπροστά του. Λέει ένα αγκαλιστής. Δεν την είχα προσέξει αυτή τη λεπτομέρεια. Το πιάσε αγκαλίτσα. Ωραία. Θα ήταν πολύ μικρό. Ας πούμε ο Πολύκαρπος που είχα απέναντί μου πρέπει να είναι μεγάλος. Λίγο πιο μικρούτσικο. Το έβαλα αγκαλίτσα. Όποιος, προσέξτε τώρα, δεχτεί ένα των τιούτων εις το όνομά μου. Εμέ δέχεται και στην ουσία δέχεται τον πατέρα. Κάθομαι και το κοιτάω και λέω, τι να δεχτεί, τι να δεχτεί. Να σας πω τι εννοεί. Εννοεί όποιος δεχτεί τις κουταμαρίτσες αυτού του παιδιού. Διότι ο καθένας αγκοστάχης τη μία μέρα είναι πυροσβέστης, την άλλη είναι Ρωμαίος στρατιώτης, την τρίτη μέρα είναι κυνηγός και κυνηγάει αρκούδες. Και όλοι το ακούμε και χαμογελάμε και λέμε, α, το καημεράκι, για 5 χρονών μυαλό και πολλά που λέει και πολλά σωστά που λέει. Σκέψου όμως κάποιον που θα έρθει και θα λέει αυτές τις ανοησίες. Νούμερο 1. Είμαστε αμαρτωλοί. Νούμερο 2. Ο Χριστός μας αγάπησε. Νούμερο 3. Ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Νούμερο 4. Μας περιμένει στον ουρανό. Χαρίζει

Ένα από αυτά τα παιδάκια τα μικρά που λένε αυτές τις απλές αλήθειες, τις ανοησιούλες ίσως που φαντάζουν ανοησίες, τώρα έχουμε τα αμάξια μας, έχουμε ευρώ, έλεγε κάποιος. Μα αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένα θαύμα, δεν το χωράει η ιστορία. Τόσα κράτη με ενιαίο νόμισμα, χωρίς σύνορα οικονομικά, οικονομία, ενιαία οικονομία, ενιαίο εμπόριο, ενιαίοι δείκτες. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει αυτή η έκρηξη επανάσταση. Και όντως είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Τώρα μου λες για τον Ιησού τον Ναζωραίο, τον Ξυπόλυτο που πήγαινε μιλούσε με τους ψαράδες. Ειλικρινά εκπλήσωμαι πως έχεις μείνει τόσο πίσω. Ειλικρινά απορώ πως μπορείς. Δεν κάνεις για τον ουρανό. Δεν κάνεις για τον ουρανό. Σας το θυμίζω να σας μείνει. Μιλάς για τον Μαραγκό. Μιλάς για τον Μαραγκό. Αν είναι στην Ομόνια κάθε και καλείς τους ανθρώπους τον Μαραγκό. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κακός. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι υποχρεωτικά κλέφτης και κακός. Όποιος δεν κατεβάσει τον εαυτό του να γίνει τελευταίος όλων, νούμερο 2, υπηρέτης όλων, και νούμερο 3, να μπορεί να πιστέψει με τέτοια απλότητα ένα μικρό παιδάκι το όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί πολλές φορές αυτά που λέμε για τον Χριστό μοιάζουν σαν παραμύθια που λέει η κοκκινοσκουφίτσα, ο κοντορεβιθούλης. Αν είναι δυνατόν σήμερα! Σήμερα που άμα δεν φας θα σε φάνε, άμα δεν τους πατήσεις θα σε πατήσουνε, με το σταυρό στο χέρι, κύριε Φραγκόπουλε, μου λένε στη δουλειά μου. Δεν γίνεται, κοίτα εδώ τι γίνεται, κοίτα δεξιά και αριστερά. Εμείς έχουμε υποσχέσεις του Κυρίου. Ανοίγω και διαβάζω και λέει, καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα αυτού, ούτε ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Καλά, συγγνώμη, αυτό το λέει, εντάξει, το διαβάζω. Το πιστεύεις? Το ζω, όχι το πιστεύω. Ακουμπάω τη ζωή μου ολόκληρη, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, το μέλλον μου, το αύριό μου. Σε αυτό τα ακουμπάω. Μα καλά, συγγνώμη, είσαι ανόητος. Των ανοήτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Τέτοιον ανοήτων. Σε αυτό το μικρό παιδάκι που μόνο και μόνο το μυαλό του χωράει αυτά τα μικρούλικα πραγματάκια. Δεν χωράει τίποτα. Όποιος δεν δεχτεί τη βασιλεία των ουρανών σαν ένα τέτοιο παιδάκι, όποιος δεν έχει τη διάθεση και αρχίζει, εγώ πρώτο, μια στιγμούλα, καμιά φορά τσακώνονται στο σούπερ μάρκετ, εγώ κάθομαι από μακριά, μου πήρε τη θέση μου και εγώ ήμουν μπροστά και εδώ ήταν το καλάθι και δεν το είδες, τι θα περιμένεις εσένα να έρθεις, δικιά μου είναι η θέση. Και βλέπεις στα 100 χρόνια μια φορά, στα 100 χρόνια μια φορά, λέει δεν πειράζει, δεν πειράζει, πάω στο τέλος. Αυτό εκεί έρχεται το CNN αμέσως, αμέσως, το BBC, η Κάβελ. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος πάνω στη γη, μη στενοχωρίστε, πάω στο τέλος, δεν πειράζει. Όποιος δεν γίνει πάντων έσχατος, πειράζει, πάω εγώ στο τέλος. Νούμερο 2, όποιος δεν γίνει πάντων υπηρέτης και όποιος δεν γίνει με πίστη τέτοιου μικρού παιδιού, τη βασιλεία των ουρανών δεν θα την πάρει. Δεν κάνει. Όποιος δεν δέχεται εμένα έτσι στην ουσία, δεν δέχεται εμένα, αυτόν που με έστειλε, ακούγανε οι μαθητές με πελώρια μάτια. Προσέξτε τώρα, για να το δέσουμε με την αρχή. Να του λες του Κυρίου τα διατάγματά σου, τους νόμους σου Κύριε, τις εντολές σου, τα θαυμάσια σου. Ποια θαυμάσια? Αν δεν έχεις την τσέπη σου λεφτά, άμα δεν έχεις επιταγές, άμα δεν έχεις, τι θαυμάσια μου λες και τι θαυμάσια? Εντάξει, κατάλαβα. Κατάλαβα ότι έχεις δυσκολία, αλλά να σου μιλήσω για τη δικιά μου τη ζωή. Εγώ έτσι στηρίζομαι. Εγώ αυτό πιστεύω. Μα είναι ανοησία αυτό. Αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Των ανθρώπων που εδώ κάτω πρόκριναν με πίστη τον Κύριο.

ήταν η βασίλισσα Βικτωρία, αν θυμάμαι καλά, η μάνα της βασίλισσας Ελισάβετ που είναι τώρα στην Αγγλία. Είχε ένας γίνει πόλεμος, ήταν νέα τότε, ήταν βασίλισσα, είχε γίνει ένας πόλεμος και περνούσαν μπροστά οι ανάπηροι και οι χτυπημένοι από τον πόλεμο να τους παραθέσει ένα παράσημο της τιμής γιατί πολέμησαν για την πατρίδα. Ο άλλος είχε χάσει το μάτι του, ο άλλος είχε χάσει το μισό χέρι, το μισό σώμα του είχε φύγει. Τραυματισμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι, έδωσαν ό,τι καλύτερο είχαν για την ψυχή τους, για την πατρίδα τους. Και εκείνη ήταν μπροστά της, στην τελετή, στο θρόνο της και τους καρφίτσωνε το σηματάκι της τιμής. Οπότε κάποια στιγμή ήρθε ένα φέρετρο. Ούτε χέρια, ούτε πόδια. Είχε χάσει και τα μάτια του και ήταν μπανταρισμένο το κεφάλι του, ποιος ξέρει, από μια έκρηξη. Κατέβηκε από το θρόνο, του πιάσε τα χέρια. «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ», έτσι του είπε και του καρφίτσωσε. «Έδωσες τα πάντα για την πατρίδα και η πατρίδα σε τιμά. Τι μεγάλο πράγμα. Για σκέψου, γι' αυτό τον Κύριο τον αγκάλιασες με πίστη και τα έδωσες όλα. Και τώρα όλα μου, πάρ' τα. Αλλά όλα του Κυρίου, όλα της βασιλείας του, της δόξας του». Και μου έκανε εντύπωση, διάβαζα προχτές μια ιστορία πάλι. Κάποιος είχε πολεμήσει στρατιώτη στο μέτωπο και τυφλώθηκε καημένος. Αλλά έπαιζε και πάρα πολύ ωραίο πιάνο. Και η παρηγοριά του τώρα ήταν ότι ήξερε. Τον όπου πήγαινε, ζητούσε μήπως έχει κάνα πιάνο εδώ και καθόταρε. Και έπαιζε. Οπότε κάποια στιγμή, μια μέρα έτσι όπως έπαιζε πιάνο, πολύ όμορφα, πολύ γλυκά, ήταν όλος του ο κόσμος πια, δίπλα του άκουσε παλαμάκια και χτυπούσε κάποιος. Γυρίζει, δεν ήξερε καν ότι είναι κάποιος δίπλα του. Του λέει, ποιος είσαι εσύ που χειροκροτάς? Τον κοιτάζει και του λέει, είμαι ο βασιλιάς σου. Και έδωσες ό,τι πολύτιμότερο είχες, τα μάτια σου για την πατρίδα και σε χειροκροτώ. Να μας

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

σε ευχαριστούμε, σε δοξάζομαι, σε υμνούμε και σε μεγαλύνομαι, ο Θεέ μας, Θεέ της αγάπης, διότι τόσον ηγάπησες εσύ τον κόσμο, ώστε τον Υιόν σου, τον μόνο γενή, δεν ελυπήθηκες, αλλά τον έστειλες από τους ουρανούς σου και τον θυσίασες στο σταυρό στο Γολγοθά, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και τους ικτυρμούς σου που ξεχύνονται στις καρδιές μας για του Αγίου σου Πνεύματος, το οποίο εχορήγησες σε μας. Μας έκανες δικούς σου, παιδιά σου, μας κατέγραψες στο βιβλίο της ζωής με έναν προορισμό αιώνιο, να ζήσουμε στην παρουσία σου και να δοξάζουμε το όνομά σου σε όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεος και τη χάρη στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό μας τούτο, πρωινό λατρείας του ονόματός σου, χαράς και αγαλιάσεως μπροστά στην παρουσία σου. Παρακαλούμε πολύ να μας εφράνεις με το προσωπόν σου και να φανερώσεις την παρουσία σου στις καρδιές όλων μας. Να μεγαλύνεις τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, στην καρδιά του καθενός μας, και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ, ευλογών, να μας ευλογήσεις, να δώσεις σωτηρία, να δώσεις οικοδομή στις ψυχές και να μεγαλυνθείς. Παρακαλούμε πολύ να θυμηθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, να επισκεφτείς και να ευλογήσεις, καθώς επίσης και ολόκληρο το έθνος μας τούτο, μεγάλους και μικρούς, άρχοντας και αρχομένους. Παρακαλούμε να μιλήσεις στις καρδιές τους, να τους ταπεινώσεις και να τους φέρεις τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και ευλόγησε την Εκκλησία σου παγκοσμίως σε όλο το πρόσωπο της γης, να δοξαστείς και να μεγαλυνθείς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Τον Ψαλμό 14. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν, έγιναν δελειροί στα έργα, δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού επί τους ιούς των ανθρώπων, δια να είδει εάν είναι της έχων σύνεση, εκ ζητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώτησαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδείς. Δεν έχουν γνώση πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Κατατρόγουσι το λαό μου ως μπρος συνάρτων, άρτου.

ίσως κανείς γελάσει. Θα πούνε η τεχνολογία της εποχής μας, θα πούνε δρόμους τους οποίους πρέπει να κατασκευάσουμε, σημεία, σημάδια τα οποία πρέπει να βάλουν σήματα στους δρόμους για να είναι πληροφορημένοι οι οδηγοί και ένα σωρό άλλα πράγματα που μπορεί να βρει κανείς για να θεραπεύσει το κακό. Αλλά το κακό είναι βαθύτερο. Είναι η βίβλος μόνον η οποία έρχεται να δείξει ότι η ζωή έχει ένα ηθικό βάθος το οποίο ρυθμίζει την όλη της πορεία και την όλη της τύχη. Εάν με άλλα λόγια ο άνθρωπος είναι τακτοποιημένος με το Θεό και βρίσκεται σε αγαπή σχέση με το Θεό, τα πράγματα θα πάνε καλά, θα πάνε καλύτερα. Εάν όμως ο άνθρωπος δεν είναι τακτοποιημένος με το Θεό, βρίσκεται σε μια ηθική αταξία, αναμφισβήτητα, όχι δρόμους αν φτιάξουμε, όχι σήματα αν βάλουμε, όχι μέτρα αν ληφθούν, οποιαδήποτε μέτρα, και τα δυστυχήματα θα γίνονται και τα ξαφνικά θα γίνονται και θα μεγαλώσουν μέσα στη ζωή και η ζωή γίνεται δραματικότερη και δραματικότερη καθώς περνάνε οι καιροί και πλησιάζομαι στο τέλος. Βέβαια την εξήγηση αυτή δεν θέλουν να τη δεχτούν οι πολλοί. Δεν θέλουν να τη δεχτούν όλοι. Αρέσκονται να ξεφεύγουν σε άλλες λύσεις, να σκέπτονται άλλα πράγματα για να μην δείξουν το νευραλγικό σημείο, το σημείο της αμαρτίας, το σημείο της κακής τάσεως της ανθρώπινης καρδιάς απέναντι του Θεού. Αλλά η Βίβλος κάνει ανατομία της ζωής και η Βίβλος θα δείξει πού είναι η αιτία του κακού, η αιτία της δυστυχίας της γενικότερης στην οποία βρίσκεται όλη η ανθρώπινη ζωή. Είναι στην αταξία της ανθρώπινης καρδιάς. Στη Βίβλο, στον ψαλμό μας, τον οποίο διαβάσαμε, έχουμε την εικόνα της εποχής μας. Δεν έχει καμία σημασία αν γράφτηκε αιώνες πριν, εκατονταετηρίδες και χιλιατηρίδες πριν. Σημασία έχει ότι ο κόσμος και η ανθρώπινη καρδιά είναι ίδια και σε διάφορες εποχές το κακό το οποίο κατοικεί μέσα στην ανθρώπινη καρδιά έφτασε σε ύψη, σε εκδηλώσεις φοβερές, επαναστατικές απέναντι του Θεού και το αποτέλεσμα ήταν να έρχονται κρίσεις του Θεού ξαφνικές απάνω στον κόσμο. Διαβάζουμε στη γραφή. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Ιδού η αφροσύνη της εποχής μας. Δεν υπάρχει Θεός. Το όλο πρόβλημα της ανθρώπινης δυστυχίας είναι τοποθετημένο, είναι κρυμμένο μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού. Συνεπώς το όλο κακό ξεκινάει από την ανθρώπινη καρδιά. Τι έκανε η ανθρώπινη καρδιά? Έβγαλε το φως από μέσα της. Επέταξε εκείνον ο οποίος μπορεί να δώσει την ευλογία στη ζωή. Αρνήθηκε την ομορφιά της ζωής. Αρνήθηκε τον Θεό, τον ζωντανό και προσωπικό. Και κατά συνέπεια ολόκληρη η ζωή πάει και είναι χαλασμένη. Ολόκληρη η ζωή διαστρέφεται. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού. Και είναι η υψίστη αφροσύνη αυτή. Η μεγαλυτέρα αφροσύνη. Να μην θέλει να δει κανείς και να μην θέλουν να δουν τα μάτια του ανθρώπου, των θεών που είναι ψηλαφυτός παντού, χειροπιαστός παντού, να μην θέλουν να τον σημειώσουν. Και αν πολλές φορές τα χείλη τον ομολογούν, στην πραγματικότητα η καρδιά τον έχει αποβάλει, τον έχει εξώσει, τον έχει αρνηθεί. Υπό άφρον εν την καρδία αυτού ουκ έστειν Θεός. Και εδώ πέρα λέγω ακριβώς είναι η αιτία του κακού. Είναι η αιτία όλης της κακοδαιμονίας της ανθρώπινης ζωής. Το αποτέλεσμα, θέλετε να δείτε την φάτσα, θέλετε να δείτε το προσωπείο της εποχής, ιδού, μας το λέει στη συνέχεια. Αποτέλεσμα αυτής της άρνησης, αυτής της αποβολής του Θεού από μέσα από την ανθρώπινη καρδιά. Πρώτον, διεφθάρισαν. Γίνηκαν διεφθαρμένοι. Χάλασαν σαν πνεύματα, σαν θελήσεις, διεστράφησαν, διεφθάρισαν, έγιναν βδελυροί εις τα έργα τους. Υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό? Θα ήθελα να... και θα το θυμηθείς βεβαίως και το ξέρεις, το βλέπεις κάθε μέρα και εσύ όπως το βλέπω κι εγώ, μια βόλτα να πας μέσα στο κέντρο της Αθήνας και είναι αρκετό να δεις εκείνα τα κιόσκια και να δεις την πορνεία να ξεχυλίζει μέχρι απάνω

σε όλες τις μορφές και σε όλες τις τάσεις και σε όλα τα χρώματα και σε όλες τις εμφανίσεις που δεν θα μπορούσες να τις φανταστείς ακόμα. Να ξεπερνάνε κάθε όριο εσχήνης και εντροπής και εξευτελισμού της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Εγίνηκαν δελειροί στα έργα τους. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών. Ο Κύριος διέκυψε από τον ουρανό να δει αν υπάρχει ένας που να έχει σύνεση να περπατάει στο θέλημα του Θεού ή να ζητάει το Θεό. Όλοι εξέκλειναν, ομού εξηθειώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ούτε εις. Τα τρώνε των δίκαιων σαν ψωμάκι. Η αδικία βασιλεύει παντού. Ο δίκαιος έχει γίνει κομμάτι ψωμί για αυτούς και τον καταπίνουν, τον κατατρώπουν. Και λέγω, δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να το δει κανείς και να το διαπιστώσει κανείς, εάν δεις τι γίνεται μέσα στη ζωή. Μια ματιά στον κόσμο, στους ανθρώπους που περπατάνε, στο πώς εμφανίζονται, το τι προβάλλουν στις προθήκες, τι αποτελεί σήμερα το ιδανικό του κόσμου. Πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονται και τα όσα γράφουν οι εφημερίδες κάθε μέρα, τα οποία μπορεί κανείς να τα κοιτάξει, να τα διαβάσει και να σκεφτεί και να λυπηθεί μέσα στην καρδιά του. Έχει την αίσθηση ότι ολόκληρος τούτος ο κόσμος δαιμονοποιείται όσο πάει και περισσότερο και περισσότερο. Έχει την αίσθηση ότι οι άνθρωποι έχουν ανοίξει παράθυρα. Από ανοιχτά παράθυρα δαιμόνια εισβάλλουν και μεταδίδουν τα πάθη τους και μεταδίδουν τις διαστροφές τους εις τους ανθρώπους. Διαβάζεις κάθε μέρα. Φεύγει ο μικρός στο σκάι, λέει, από τον καλοπημένο εκεί το, τι ήταν εκείνο, ένα ορφανοτροφείο, ξέρω εγώ, τον βρίσκει ο σάτυρος στο δρόμο. Σκεφτείτε τι γίνεται. Η ζωή είναι βουτυγμένη μέσα στο κακό. Και αναμφισβήτητα, όταν είναι τέτοια η ζωή και όταν η ανθρώπινη καρδιά έχει έτσι πετάξει το Θεό από μέσα της, και αυτή είναι η αιτία του κακού, δεν μπορεί ο κόσμος τούτος να οδηγηθεί στο αγαθό. Οι κρίσεις του Θεού θα έρθουν ξαφνικά. Όταν ακούς μεγάλους σοφούς να λένε ότι παίρνουν μέτρα θεραπείας και προσπαθούν να διορθώσουν τη ζωή, δεν ξέρεις τι να κάνεις, να γελάσεις ή να κλάψεις για αυτούς. Είναι δυνατόν να διορθωθεί τούτη ζωή? Αυτοί δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να ράβουν μπαλώματα απάνω σε ένα σάπιο πράγμα. Και το σχίσιμο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Είναι αδύνατον να κρατηθεί αυτός ο κόσμος. Είναι αδύνατον να θεραπευθεί. Και απορεί κανείς πού στηρίζουν την αισιοδοξία τους όταν περιμένουν καλύτερες μέρες να έρθουν, όταν το κακό κατοικεί μες στην ανθρώπινη καρδιά και όταν ο Θεός τους εγκαταλείπει. Διότι ο Θεός, όπως λένε οι Άγιες Γραφές και όπως μας λέει ο ψαλμός τούτος, είναι στη γενεά των δικαίων. Δεν κατοικεί με τους ασεβείς. Δεν είναι δυνατόν να έχουν το Θεό μαζί τους. Και δεν είναι δυνατόν να έχουν ευλογίες. Δεν είναι δυνατόν να ευοδοθούν στον δρόμο τους. Αλλά τους βρίσκουν φόβοι ξαφνικοί και εκεί που δεν υπάρχουν φόβοι. Καταλαμβάνονται από ξαφνικούς φόβους, όπως λέει εδώ πέρα στον ψαλμό, και εκεί που δεν υπάρχουν ακόμα φόβοι. Και είναι εδώ το μυστήριο που μπορεί κανείς να πιάσει πραγματικά τον νήτο του όλου προβλήματος και να συλλάβεις την αιτία του κακού, της κακοδαιμονίας μέσα σε τούτη τη ζωή. Φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε δρόμους. Καλά αυτά, τα σήματα, καλά. Η τεχνολογία μας να βελτιωθεί, καλή. Τα μέτρα, τα οικονομικά που λαμβάνουν, όλα σωστά. Μα όμως δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Και δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Και η αιτία του κακού είναι διότι ο άνθρωπος έβγαλε, επέταξε τον Θεό από μέσα, από την καρδιά του. Πόσο θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό? Και πόσο θα πρέπει να το σκεφτεί ο καθένας ο οποίος την ζωή του τη βλέπει αναστατωμένη, να σκεφτεί μήπως η αιτία του κακού είναι μέσα του? Μόλις ημερών κουβέντιασα με κάποια ψυχή και μια ψυχή που είχε ακούσει αρκετά πράγματα και μου πετάει σε μια στιγμή το ερώτημα, υπάρχει αληθινά Θεός? Έμεινα. Πώς, αν υπάρχει Θεός, το λες και εσύ, τόσα που είδες, τόσα που άκουσες, υπάρχει Θεός? Κάποιες θεωρίες από εδώ και κάποιες θεωρίες από εκεί που υπόθηκαν, υπάρχει Θεός?
Έχω, λέει, μερικά ερωτηματικά. Λέω, όχι. Πριν λύσεις τα ερωτηματικά σου, ψάξε στην καρδιά σου. Και κοίταξε να δεις ποια αμαρτία άρχισε να φωλιάζει μέσα. Η οποία πετάει το Θεό. Διότι δεν μπορούν και τα δύο μαζί να είναι συγχρόνως στον ίδιο θρόνο. Στον θρόνο της ανθρώπινης καρδιάς ένας θα υπάρχει να κυβερνάει. Ή ο Θεός ή η αμαρτία. Και αν βάλεις την αμαρτία, επέταξες το Θεό. Είτε το λες, είτε δεν το λες. Θεραπεία, η επιστροφή στο Θεό. Σωτηρία, μόνον η επιστροφή στο Θεό. Και είναι ακριβώς εδώ που έρχεται η παραγγελία. Σωθείτε από την γενεά αυτή, την σκολιά, την διαστραμμένη. Η παραγγελία του Λόγου του Θεού. Σωθείτε, βγείτε από αυτή την γενεά τη σκολιά και διαστραμμένη. Ας σταματήσουμε εδώ να μας ψάλλει η χοροδία και να συνεχίσουμε το μάθημά μας.

Είναι σαν να λες στην οικογένεια, δώσ' μου να φάω αφού στο βάνι μπροστάς. Θα σε ευχαριστώ και φάει. Να ζητήσω, λέει, από το Θεό συγχώρηση για τις αμαρτίες μου. Μας τη συγχώρησε. Τη έσβησε εν το Χριστό. Η προσφορά του Θεού είναι πλούσια. Η προσφορά του Θεού είναι μεγάλη. Εν το Χριστό σε δέχεται. Δεν θυμάται τίποτε. Τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν ενθυμούμε ποτέ πλέον. Πάνε πια. Αρκεί εσύ να τα αναγνωρίσεις. Αρκεί εσύ να το δεχτείς. Αρκεί εσύ να το πιστέψεις. Αρκεί εσύ να έλθεις ευχαριστώντας. Και πάρε μεγάλο κουτάλι και άρχισε να τρως από τη σωτηρία του Θεού. Να απολαύσεις. Να χορτάσεις. Να χαρείς. Αναφορικά με την κατάσταση του κόσμου, η Γραφή είναι σαφής αυτό. Εάν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει, η κρίση σάφη. Και αυτά τα οποία γίνονται στη ζωή δεν είναι παρά προμηνύματα της μεγάλης κρίσεως που θα έρθει. Πάρτε να διαβάσετε στην Αποκάλυψη να δείτε. Οι κρίσεις αρχίζουν από την περιφέρεια της γης και πάνε συγκεντρούμενες στο θρόνο του Αντιχρίστου. Τα κακά έρχονται αλλεπάλληλα. Το ένα πάνω στο άλλο, το ένα πόκοντα στο άλλο. Και θα βρουν την ανθρωπότητα ολόκληρη. Σώθητε από τις διεστραμμένες αυτής γενεάς. Πάρε δρόμο και τρέξε και φύγε προς εκείνο το οποίο ο άνθρωπος περιφρονεί. Σε εκείνο το οποίο ο Θεός έκαμε. Και στο οποίο ο άνθρωπος γυρίζει τις πλάτες με περιφρόνηση και αδιαφορεί. Το ότι ο Θεός θα κάνει κρίση δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το διαβάζεις στον Ιωάννη τον Βαπτιστή στα λόγια του πρώτα απ' όλα. Που ανοίγει, ας το πούμε, την οικονομία της χάριτος. Λέει, η αξίνα είναι κοντά στα δέντρα, έτοιμα να τα ξεριζώσει, αν δεν φέρουν καρπό. Η φωτιά είναι έτοιμη να κάψει τα δέντρα τα άκαρπα. Και αυτή είναι μια ενέργεια την οποία κάνουμε, πράξεις την οποία κάνουμε καθημερινά κι εμείς. Το κάνει ο κόσμος έξω, θα το κάνει ο Θεός.

Η κρίση του Θεού θα. Το βλέπεις στα λόγια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Εάν βάλεις κατά μέρος το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο αγωγός της χάριτος του Θεού, ότι βλέπεις τα θαύματα να γίνονται, οι θεραπείες να γίνονται, τα όμορφα λόγια του, τα λόγια για τον ουρανό, τα λόγια από αγάπη τα οποία λέει στους ανθρώπους, η διακονία του γεμάτη χάρη. Αν βάλεις στην άκρη αυτό, θα ανακαλύψεις κάτι άλλα λόγια του Ιησού Χριστού. Μιλάει για κρίσεις. Μιλάει για την εποχή τούτη, όπως και για εκείνη την εποχή, ότι είναι σαν τα παιδιά τα πεισματάρικα. Σας χορέψαμε έτσι δεν θελήσατε, σας παίξαμε έτσι δεν θελήσατε. Και ο Θεός κάνει κάτι ανάλογο. Προσφέρει στους ανθρώπους, δεν επιστρέφουν. Τους αφαιρεί, δεν επιστρέφουν. Τους βρίσκουν γεγονότα, δεν επιστρέφουν. Τους βρίσκουν χαρές, τις χρησιμοποιούν περισσότερο για την αμαρτία. Σαν το πεισματάρικο παιδί που δεν θέλει ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Και πέφτει η Αγία Ράβδος μετά. Το λέει ακόμα σε εκείνα τα τρομερά ουέτα οποία είπε. Στις πόλεις τις οποίες έκανε θαύματα. Και οι οποίες δεν ανταποκριθήκανε με μετάνοια και πίστη. Θα είναι χειρότερα σε εσάς, παρά στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Την ημέρα εκείνη, είπε ο Κύριος. Το λέει με τα τρομερά ουέ εναντίον εκείνων της ηγεσίας της θρησκευτικής των Εβραίων. Οι οποίοι ήσαν εμπέκτες στην πραγματικότητα. Με ένα θρησκευτικό προσωπείο εξωτερικό. Αλλά στην πραγματικότητα είχαν αποβάλει το Θεό από την καρδιά τους. Τα τρομερά ουέ στους Φαρισαίους. Το βλέπεις σε εκείνα τα λόγια τα οποία είπε. Κάτι αποσιωπητικά. Όταν μίλησε για την κρίση την αιώνια. Οι σκόλικες δεν ησυχάζουν. Και οι λόγες δεν σβαίνουνε. Και αρνήθηκε να προχωρήσει πιο πέρα για να αποκαλύψει μια τραγωδία. Η οποία αναμένει πολλούς. Που θα φύγουν από τον κόσμο τούτον και θα βρεθούν ξαφνικά στο υπερπέραν. Ο Θεός δεν εμπέζει. Δεν εμπέζεται. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Βάσης του θρόνου του είναι η δικαιοσύνη. Και αν ο άνθρωπος δεν το διδαχθεί αυτό, δεν μπορείς φίλε. Ευρέθηκε σε τούτο εδώ το ανάκτορ. Τα βρήκες όλα έτοιμα. Τα δέντρα σου δίνουν τους καρπούς. Σου στήσε τον ήλιο από πάνω να σου φαίνει. Σου βάλε το φεγγάρι να σε φωτίζει τη νύχτα. Σου βάλε τα αστέρια. Τα στόλισε όλα όμορφα. Έβαλε την αναλογία του οξυγόνου. Του διοξιδίου του άνθρακα, σου βάλε τη θάλασσα, σου δώσε όλα όσα υπάρχουν. Δεν είπες ποτέ να ευχαριστώ. Αδιαφόρησες για αυτόν που τα έφτιαξε και στα ετοιμάζει και στα δίδει. Θέλεις να περπατάς στον δρόμο το δικό σου. Να σε περιμένει η κρίση. Δεν μπορείς να το ξεφύγεις. Η δικαιοσύνη είναι βάση του θρόνου του. Αρέσει στον άνθρωπο να έχει έναν Θεό που πίνει χαμομήλι. Τέτοιον Θεόν θέλουμε. Να είναι αγαθούλης. Να είναι καλός Θεός. Αγαπάει και τον κακό, να αγαπάει και τον πονηρό, να σκεπάζει τα καημένα τα παιδιά. Τι να κάνουνε. Πάθη έχουν, επιθυμίες. Συμμορίες, εγκλήματα. Πού πάει αυτή η ζωή. Υπήρχαν άλλοτε αυτά τα πράγματα. Αυτό το πρόσωπο της κοινωνίας που γίνεται όλο και πιο άσχημο. Πιο εγκληματικό. Και θαυμάζει κανείς για το πού πάμε. Το βλέπει κανείς στα λόγια του Ιησού Χριστού όταν γύρισε και είπε στις γυναίκες «Κλαίτε για μέ, κλάψτε για σας». Έρχονται δυνάμει πολύ μεγαλύτερα για σας. Το βλέπουμε σε εκείνο το νόημα του Σταυρού του, όπως ερμηνεύτηκε από τους Αποστόλους, που μας εφώτισαν και μας έδειξαν τις δύο όψεις του Σταυρού, η μία της αγάπης, η σωτήρια για κάθε ψυχή ανθρώπου και οι άλλοι οι όψεις της κρίσεως και της καταδίκης που μας δείχνει ότι ο άνθρωπος αν δεν μετανοήσει και δεν στραφεί τον περιμένει ανάλογη κρίση. Το βλέπουμε στα λόγια του Πέτρου, στα κήρυγμά του όταν είπε σωθείτε από τις διαστραμμένες αυτής γενεάς. Τι είναι αυτή η παραγγελία σωθείτε. Πάρε ολόκληρη την παγκόσμια φιλολογία και ψάξε σε όλα τα βιβλία αν θα βρεις τη λέξη αυτή σωτηρία.

να τη λένε και να την τονίζουν. Την παγκόσμια φιλολογία. Θα σου μιλήσουν για ηθική, θα σου μιλήσουν για φιλοσοφία, θα σου μιλήσουν για ιδέες, θα σου μιλήσουν. Αλλά τη λέξη σωτηρία δεν τη λένε. Ούτε μπορούν να σημειώσουν τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος. Μόνο ένας ήξερε αυτό το πράγμα. Ο Κύριος, ο οποίος κάτω από τις ελιές για τη σημανία αγωνιούσε, ενώ οι μαθητές του εκοιμούντο επί κορυφής καταρτίου, από την άλλη μεριά έτοιμοι να πέσουν στο βάραθρο. Και όμως η συνείδηση του Κυρίου αγωνιούσε και για τους μαθητάς και για ολόκληρο τον κόσμο και για μας που ήρθαμε κατόπιν. Αγωνιούσε, διότι αν αυτός δεν έπινε το ποτήρι εκείνο της οργής και της κρίσης, θα ήμεθα όλοι μας χαμένοι. Μόνο ένας εσημείωσε τον κίνδυνο. Αυτός που ονομάστηκε Σωτήρας. Και αυτή τη λέξη σωτηρία θα τη βρεις από την αρχή της γραφής μέχρι τέλους. Ο Ιησούς την τονίζει. Την τονίζει. Δεν ήθε να κάνει ηθικοδιδασκαλία. Δεν ήθε να δώσει παραγγελίες. Είπε σωτήτε. Είπε σωτηρία. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Πώς λέει τον Υιό να σώσει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί. Πρέπει να αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε ένα σοβαρό κίνδυνο. Χάνεται. Αυτό θα πει σωτήρ. Σωτήρ θα πει ότι είμαστε χαμένοι. Και αν εκείνος δεν μας σώσει, είμαστε χαμένοι. Πόσο σπουδαίο και σοβαρό το πράγμα. Και πόσο πρέπει να αφυπνίσει τον κόσμο. Φίλε, αν ζεις μες στον κόσμο, τρέξε σε εκείνο το πράγμα που περιφρονεί ο άνθρωπος, που όμως ο Θεός από αγάπη ετοίμασε για σένα και για μένα και για τον καθένα μας. Μια σωτηρία αιώνια. Για του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Μοναδική, θαυμαστή, δεν υπάρχει άλλη. Και εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει τίποτε άλλο άξιο μέσα σε τούτο τον κόσμο που χάνεται. Εάν ήσουν σε ένα ναυάγιο, σε ένα πλοίο που ναυαγεί, θα μπορούσες να ασχοληθείς πάντως χάρη με φιλοσοφία. Θα μπορούσες να ασχοληθείς με μετεωρολογία. Θα μπορούσες να ασχοληθείς με πολιτική και την ώρα. Και αν ερχόταν κάποιος να σου μιλήσει, του λέει κάτι πιο πέρα, ρε παιδάκι μου, εδώ πνιγόμαστε. Τώρα κάτσε και μου συζητάς, τι είναι αυτά. Πνιγόμαστε. Σωτηρία. Ένα. Και μοναδικό. Η πρώτιστη και τελική ανάγκη του ανθρώπου. Μη ξεχνιέσαι. Μη αναπάβεσαι. Μη λες έχω καιρό, αύριο, μεθαύριο. Θα μπορούσαν να το πούν και οι 15 οι καημένοι αυτοί που είσαι μέσα στο λεωφορείο ότι έχουμε καιρό. Αλλά καιρό δεν είχαν. Το είχαν βάλει στο μυαλό τους φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη. Τι θα βρίσκανε στον δρόμο. Το είχαν βάλει στο μυαλό τους όταν μπήκαν στον καινούριο χρόνο ότι θα είχαν αυτό να συναντήσουν. Άδειλο το μέλλον. Αβέβαιη η ζωή. Σωτηρία. Ο λόγος του Θεού φωνάζει. Σωτηρία. Η σωτηρία δίδεται δια του Ιησού Χριστού και προσφέρεται στον καθέναν. Πιάσου. Αυτό σωσίβιο. Δεν είναι καιρός για πολλά πράγματα, για δισταγμούς, για σκέψεις, για άλλες απασχολήσεις. Είναι καιρός να ξυπνήσεις, να καταλάβεις την τραγική κατάσταση που βρίσκεσαι. Πιάσου για να σωθείς. Μεγάλη υπόθεση. Η σωτηρία. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Θα μας ψάλουμε τον ύμνο 165.

Ναι, λυτρωτά μας και σωτήρα μας Ιησού Χριστέ, μια μέρα θα σε δούμε στους ουρανούς τη δόξα. Μια μέρα θα μπορούμε να πούμε η ύπαρξή μας ολόκληρη να γίνει, να μεταβληθεί σε ένα ευχαριστώ. Μια θυσία ίσως μην ευωδία σε ενωπιόν σου, για τη δόξα σου, για την αγάπη σου, για την σωτηρία τη μεγάλη την οποία πραγματοποίησες για μας. Δώσε χάρη ο καθένας μας από τώρα να γίνεται μια τέτοια προσφορά ίσως μην ευωδία σε ενωπιόν σου, εις δόξαν δική σου και του Πατέρα που σε έστειλε. Να είναι έλεος και χάρη σε κάποια ψυχή να τρέξει στο καταφύγιο, να τρέξει στη σωτηρία που έχεις ετοιμάσει. Η ζωή τούτη διαλύεται, η ζωή τούτη χάνεται και φεύγει. Ω Κύριε, αφύπνισε τον κόσμο, σε παρακαλούμε πολύ, και δώσε μας χάρη σαν Εκκλησία Χριστού, με τις σημαίες υψωμένες, τη σωτηρία στην σημαία, να διανύσουμε τη ζωή στον κόσμο τούτον, να διακηρύξουμε παντού σωθείτε από τη διαστραμμένη τούτη γενιά. Ω επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Ένα Αγίο Πνεύμα. Η ιστορία έδειξε πολλά σημεία αποστασίας που μερικές φορές φτάσανε στο απότατο όριο και χρειάστηκε ο Θεός να κάνει επεμβάσεις και κρίσεις. Και επειδή οι καιροί, όπως είπα, είναι ανάλογοι και οι εποχές είναι ανάλογες και το κακό είναι το ίδιο σε όλες τις εποχές της ιστορίας, το εξηγεί και το λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, μπορούμε να ανατρέξουμε σε μια παρελθούσα εποχή για να δούμε τι θα γίνει τώρα, σήμερα και εν όψη μπροστά μας στις μέρες που έχουμε μπροστά μας. Το είπε αυτό ο Κύριος κάποτε, το αναφέρει ο Λουκάς στο 17 κεφάλαιο, όταν το ρώτησαν για τη βασιλεία που ξέρχεται. Και τους είπε, η βασιλεία ψάχνετε να τη βρείτε απ' έξω. Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα στις καρδιές σας. Βασιλεία του Θεού εντός ημών. Φάρτε απ' έξω, αλλά πρώτα στις καρδιές σας πρέπει να υπάρξει. Κι αν ο άνθρωπος έχει αποβάλει το Θεό από την καρδιά του, δεν είναι βασιλεία Θεού πλέον μέσα του και δεν μπορεί να την περιμένει και απ' έξω. Το απ' έξω δεν μπορεί να έρθει όμορφο όταν το μέσα έχει χαλάσει, και αν μέσα κατοικεί ο διάβολος, στο θρόνο εκείνο της καρδιάς, μη περιμένεις η ζωή να γίνει όμορφη, η ζωή θα δαιμονοποιηθεί. Και τους είπε, θα έρθει η εποχή που θα ζητήσετε τον Υιόν του ανθρώπου και δεν θα τον βρίσκετε. Αλλά προσέξτε, μην τρέξετε δόθε και κήθε για να τον βρείτε, διότι όταν θα φανεί ξανά, θα είναι σαν την αστραπή που λάμπει στον ουρανό, από την άκρη ως την άλλη. Πριν όμως γίνει αυτό το μεγάλο συμβάν, το μεγάλο γεγονός, ο Υιός του ανθρώπου έχει να πάθει πολλά από τους ανώμους, τους αμαρτωλούς. Και ακόμα, λέει ο Κύριος, σας δίνω και μια άλλη πρόσθετη πληροφορία. Όπως ήταν στις ημέρες του Νόε και του Λότ, θα είναι οι μέρες εκείνες που μελινάθη ο Υιός του ανθρώπου. Και είναι ο Κύριος που συνδέει τις εποχές. Για να μας πει ότι το κακό υποβόσκει και υπάρχει και κατά καιρούς κάνει εμφανίσεις σαν ένα άγριο κύμα και πέφτει η κρίση του Θεού επάνω, και αυτό το φαινόμενο θα ξαναεμφανιστεί σε όλη την τραγική του και δραματική του μεγαλοπρέπεια στα τέλη των καιρών. Θα είναι σαν τις ημέρες του Νόε και του Λότ. Αν ρίξεις μια ματιά σε εκείνες τις ημέρες, θα δεις ότι ήσαν μέρες μεγάλης δραστηριότητος. Τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών σε μια κοινωνία της εποχής εκείνης, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι υπήρχε κοινωνική δραστηριότητα. Παντρευόντουσαν, νυφευόντουσαν, γλέντια, διασκεδάσεις. Οικονομική δραστηριότητα και εμπόριο. Συναλλαγές. Πουλούσαν, αγόραζαν και είχαν διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές. Βαβυλώνα, Αίγυπτος. Είχαν επικοινωνία, διεθνή επικοινωνία. Και θα είχαν και τα δικά τους οικονομικά μέτρα κατά αναλογία. Θα είχαν τις δικές τους συνήθειες, τα έθιμα, συμφωνίες οικονομικές, γεωργικά προγράμματα, εφύτευαν,
καλλιεργούσαν. Και γενικά η ζωή, οικοδομικό οργασμό, ανοικοδομούσαν. Ανοικοδομούσαν, οικοδομικό οργασμό. Κατά συνέπεια η εποχή και τα αναλογία ήταν ίδια. Και το κακό ήταν ίδιο. Και οι εκδηλώσεις του κακού ανάλογες. Υπήρχε επικοινωνία υπερβατική με τον υπερβατικό κόσμο, πονηρά. Σήμερα έχει πληθύνει η μαγεία μες στον κόσμο. Η αστρολογία, η μανδύα, η επικοινωνία με το υπερβατικό με κάθε τρόπο. Ο σατανισμός είναι πλέον χωρίς προσχήματα. Εκκλησίες του σατανά χωρίς προσχήματα. Στο τελευταίο περιοδικό που έβγαλε ο Ζερβόπουλος, στο περιοδικό του Ζερβόπουλος, το έργο και επιστήμη και πίστης, πώς το λέει, στο τέλος έχει ένα γράμμα μιας ιέριας εκκλησίας του σατανά που διαμαρτύρεται ανενδιάστος για τη βίβλο που μελετάνε στη, γιατί να προσέχονται ή να μελετάνε, ξέρω τη βίβλο και διαμαρτύρεται. Και έχει τη σφραγίδα της μια γάτα έχει πέρα και κάτι τέτοιο. Σατανίστρια. Και αλλού διάβαζα. Επίσης, που σημαίνει πλέον ότι υπάρχει μία ενσυνείδητη αντίθεση στο Θεό. Όχι από άγνοια απλώς. Δεν είναι που ο άνθρωπος απλώς ξέφυγε. Είναι ενσυνείδητη αντίθεση. Και θα πρέπει να περιμένει κανείς ότι η κρίση του Θεού θα έρθει. Και θα πρέπει να ρίξει κανείς μια ματιά στα λόγια που είπαν οι απεσταλμένοι εκείνοι του Θεού, οι άγγελοι, όταν πήραν τον Λότ και την οικογένειά του να τους βγάλουν έξω. Τα ανάλογα πρέπει να λέμε και εμείς σαν απεσταλμένοι του Θεού στον κόσμο. Αρπαξέ τον, λέει ο Ιούδας στην επιστολή του, σαν δαυλώμη σου αναμένω από τη φωτιά και τράβηξέ τον. Τράβηξέ τον. Σαν δαυλώμη μισοαναμένο, μισοκαμένο στη φωτιά. Γιατί καίγεται και δεν το καταλαβαίνει. Μίλα του για τη σωτηρία. Και είπαν οι απεσταλμένοι εκείνοι του Θεού. Πρώτον, προσέξτε τα λόγια. Διάσωσον την ζωή σου. Τι να του πει. Λότ, έχεις καμιά φιλοσοφία. Τι λες περί του κόσμου. Τι λες περί των πρώτων αρχών της ζωής. Τι έχεις να πεις για το υπάρχει Θεός ή υπάρχει αιωνιώτης. Λότ, έχεις μερικές σκέψεις γύρω από τι. Στον καιρό του τι θα είχε σπουδαία σημασία. Να μας πεις για το εμπόριο, να μας πεις για την πολιτική, να μας πεις. Δεν υπήρχαν περιθώρια. Χανόσαστε. Διάσωσε τη ζωή σου. Είναι το μόνο κήρυγμα το οποίο μπορεί να δοθεί σήμερα. Η αναπνοή μας προς τους άλλους ανθρώπους είναι, φίλε, καλά με χαιρετάς, καλά μου λες τι γινόμαστε, σώθηκες. Βρε χάνεσαι, βρε καίγεσαι. Για ξύπνα. Είναι το μόνο το οποίο πρέπει και μπορεί και πρέπει να πει κανείς σήμερα. Και είναι ένοχο να βλέπεις τον άλλο να καίγεται, να κινδυνεύει ένα τεράστιο κίνδυνο και εσύ να σιωπαίνεις. Ένοχο! Μπορεί να σου ζητήσει ο Θεός το αίμα του πραγινού σου. Γιατί δεν του μίλησες. Γιατί έκρυψες τη σωτηρία μες στην καρδιά σου. Γιατί σιώπησαν τα χείλη σου. Αφού ξέρεις ότι αυτός είναι χαμένος. Συγγενείς μας, αδέρφια μας, φίλοι μας, περιβάλλον μας. Ξύπνα! Πώς μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Και αν φύγεις. Εκείνοι οι 15 δεν ήσαν οι αμαρτωλότεροι, το λέω ξαναλέμε. Υπάρχουν άλλοι πολύ πιο αμαρτωλοί. Δεν έπρεπε ίσως εκείνοι να πληρώσουν, αλλά έγινε μια κρίση.